0: Εξελίξει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέλιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έλα απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ έχω το δίκιο. Έλα απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ

0: ξεχνάς άλλη μια νύχτα γράφτη στο λογαριασμό σου.
1: Σ' αγαπάω κοίτα, μπροστά σου λιώνω σαν χιόνι. Σ' αγαπάω κοίτα, μη μ' αρρωσταίνεις αμάν. Σ' αγαπάω κοίτα, πεθαίνω.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Λοιπόν,
3: απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Σου επιφυλάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν του Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
2: Βέβαια.
1: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9/8.
3: 9/8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη Δεμπλή.
2: Πασχάλης, παιδιά, να το ακούσουμε.
0: 1996, Τσάου Αντένα. Η Μαντώ με τον Πασχάλη και τον Γιώργο τον Μαρίνο. Αλλάξαμε πάρτενο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Είπαμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι μάχες των Ισραηλινών με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του ορμού, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης θα συζητήσουν στη σημερινή συνάντησή τους στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, ενώ αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη κατέληξαν αργά χθες βράδυ σε συμφωνία για την εφαρμογή της σχεδόν ενός έτους εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει απειλήσει με νέους δασμούς αν δεν γίνει ως τις 4 Ιουλίου. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 ως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του Διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη, η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση της τελευταίας νεοπομπής που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση ελέγχου σε περισσότερα από 50 σκάφη που συμμετείχαν στην αποστολή. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα μιας επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, Άρχοντα Λέβα. Ένα τραγουδάκι μόλις και φορτώσαμε και τα τρία αμάξια μου και πάμε για επιστροφή πακέτο σήμερα όλοι μαζί. Πού πάτε, στις Λιβανάτες ή πάτε να ξαναφορτώσετε? Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω σε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του σημάδι στα λαϊκά μονοπάτια, λέει, και στην καρδιά του λαϊκού τραγουδιού. Και μαζί με όλη μου την αγάπη το αφιερώνω και στο γιο μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεσαι, φίλε μου. Να είναι πάντα γερός, δυνατός, ευτυχισμένος. Χρόνια πολλά, λέει, παιδί μου, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, ο Θεσσαλονικιός.

0: Καλημέρα φίλε Γιάννη, ευχαριστώ για τις ευχές. Την καλημέρα μου στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες, στο Μιχάλη, τον Τζακίρι. Καλό δρόμο να έχουμε, λέει ο Βαγγελάκης ο Μπαρμπαρέζος. Εγώ στάπα και στον αέρα τη μέρα που είχες γενέθλια, αλλά προφανώς εσύ τα φόρτωνες ψαράκια και δεν άκουσες. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη του Μπαρμπαρέζο. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Και τι έχουμε μετά? Α, Βασίλης Καράς, φυσάει η μοναξιά. Αν και εγώ θα το αφιέρωνα, το έφυγες φίλε.
1: Ξέρεις τι είναι να νυχτώνει και να είσαι μόναχο.
0: Αυτό που αφιέρωσε ο Στέλιος στον Καϊάφα όταν έφυγε.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Και τι έχουμε, την τραγουδάρα του Καρόπουλου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη από το Λεβίδι. Χαρίζει σε μια Κροάτρια, λέει, που ακούει στην Κορινθία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και τι έχουμε. Μακρόπουλο, κάτι τέτοιες νύχτες. Για πάμε.

σε σκέφτομαι. Κι ο ύπνος με κοιτάζει απ' την απέναντι γωνιά, δεν πλησιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ώρες καρφωμένες μες στα ρολόγια από καιρό.

σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες της καρδιάς τη σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, όπως λέει και ο Μαυριδόπουλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο Καζαντζίδη, Ρίτα Σακελαρίου, Στράτο Διονυσίου και Μέρη Μαράντι. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός, Νίκο πες μου πότε είναι, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και συνέχεια του προγράμματος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στη Νέα Καλλικράτεια. Την ξέχασα αυτή την αφιέρωση, δεν πειράζει. Λοιπόν, το είπες Μαυριδόπουλε με τον πιο εμφαντικό τρόπο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, ξέχασα να πω ότι ο κ. Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 έως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη ή αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη, η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα αποσταθεροποίησης και πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας, Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιο 7 Μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την πολιτική, την οικονομία, τις εξελίξεις στον κόσμο ή τον αθλητισμό. Είναι πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου, πλησιάζουμε τη συμπλήρωση τριών μηνών πολέμου στη Μέση Ανατολή και νομίζω πως σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο το κόστος που πληρώνουμε. Ο λογαριασμός έρχεται όλο και πιο βαρύς και το στοιχείο αυτό θα κρίνει πολλά το επόμενο διάστημα, είτε στην παγκόσμια κοινή γνώμη, είτε στις επιλογές μας στην Ελλάδα. Απομένει χοντρικά ένα δεκαήμερο για να μπούμε στο καλοκαίρι και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είτε στη λαϊκή όλο και περισσότερο μοιάζουν εξωπραγματικές για το μέσο νοικοκυριό και όχι μόνο για τους ευάλωτους. Είναι ακατανόητο πως η μέση τιμή για ένα κιλό ντομάτες φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ, ένα και πλέον ευρώ πάνω από την τιμή που είχε πέρσι. Τα μήλα είναι στα 2 ευρώ, οι φράουλες στα 2,5 ευρώ μέση τιμή και αν πάμε σε αλαφρούτα πρόημα, τότε εκεί πραγματικά γίνεται πάρτι με τις τιμές. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται τα κεράσια, τα οποία καταγράφουν ράλι ανόδου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πλέον φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά εποχικά φρούτα, με αισθητή αύξηση τιμής σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ένα κιλό κεράσια πωλείται από 9 έως 14 ευρώ στα αποροπολία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές φτάνουν ακόμα και τα 16,99 ευρώ το κιλό. Φέτος, ενώ το 2024 οι τιμές ξεκινούσαν από 6 ευρώ και το 2025 από 8 ευρώ το κιλό. Στις λαϊκές οι τιμές είναι λίγο καλύτερες, περίπου στα 7 με 8 ευρώ το κιλό. Και εδώ υπάρχουν δύο απορίες. Γιατί να πάρεις από τώρα κεράσια? Σωστό και αυτό. Αν και είμαστε στο τρίτο πια δεκαήμερο του Μαΐου και λογικό είναι κάποιος να θέλει να αγοράσει κεράσια αφού υπάρχει παραγωγή. Θα μου πείτε, δεν έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, τα έξοδα των παραγωγών? Προφανώς και οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί. Αλλά εδώ μοιάζει πραγματικά σαν να λένε έμποροι και παραγωγοί ότι ποτίζουν τα κεράσια με πετρέλαιο. Και βέβαια στον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν κοστίζουν μόνο αυτά. Σχεδόν ένα μεροκάματο θέλει μια τετραμελής οικογένεια για να φάει ένα παγωτό, καθώς η τιμή στην αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια όλων έχει φτάσει να καταγράφει αύξηση περί το 15% στην αγορά. Οι τιμές για ένα κιλό χύμα παγωτού για το σπίτι ξεκινούν από τα 18 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 25 σε ορισμένες περιπτώσεις. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζουν οι πρώτες ύλες, το κατάστημα που θα επιλέξουν οι καταναλωτές, ωστόσο ο μέσος όρος για ένα κιλό σε πακέτο φαίνεται να διαμορφώνεται περίπου στα 22 ευρώ. Ακόμα περισσότερα θα πληρώσει μια οικογένεια ή μια παρέα που θα επιλέξει να κάτσει σε κάποιο μαγαζί για να απολαύσει το παγωτό της, με το λογαριασμό να πλησιάζει πάνω κάτω τα 30 ευρώ, την ώρα που το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στα 39 ευρώ. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με το φαινόμενο της μίκρισης συσκευασίας στα συσκευασμένα παγωτά, καθώς πολλές φορές οι εταιρείες επιλέγουν να μικρύνουν τις συσκευασίες, προσφέροντας μικρότερη ποσότητα αλλά στην ίδια πάντα τιμή. Τώρα, όλα αυτά, κατά την άποψή μας, μυρίζουν σε μεγάλο βαθμό κερδοσκοπία. Κάποιοι φαίνεται να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την κρίση στον κόλπο για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Ως πληθωρισμός της απληστίας είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που είδαμε στην περίοδο των μνημονίων. Τότε που κάθε επιχειρηματίας φρόντιζε να μειώνει το προσωπικό ή και το συνολικό ποσό της δαπάνης για μισθούς με τις περίφημες ατομικές συμβάσεις, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχε ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Πήρε κάποια χρόνια για να συνειδητοποιήσουν ότι με αυτόν τον τρόπο πριόνιζαν το κλαδί που κάθονταν και ότι θα χρειαζόταν πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια για να επανέλθει η οικονομία στην προηγούμενη κατάσταση. 16 χρόνια μετά εξακολουθούμε να είμαστε ακόμη πίσω 7% από τα τότε οικονομικά δεδομένα. Θα ήταν λοιπόν μεγάλο λάθος να ξαναδούμε το ίδιο έργο επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να αυξήσουν χωρίς όριο τις τιμές, καθώς απλά οι καταναλωτές δεν έχουν άλλη επιλογή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας για τις τιμές στα φρούτα και στα λαχανικά, εάν πιστεύετε ότι έχουν ακριβήνει υπέρμετρα ή ποιες είναι οι τιμές στη δική σας περιοχή. Λοιπόν, χθες είχαμε ανακοινώσεις από την κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μίλησε για παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία.

Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και αντιγυνά για τα ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Η Υπουργός χαρακτήριζε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για ένα επαγγελματικό κλάδο με αυξημένες απαιτήσεις και δύσκολες συνθήκες εργασίας και, όπως τόνισε, είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος και είναι δύσκολο επάγγελμα που θέλουμε να το ενισχύσουμε. Αναφερόμενοι τώρα στο θέμα των συντάξεων χειρίας και στα σενάρια που αναπτύχθηκαν μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Κεμαραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα περικοπών. Αναμένουμε, είπε, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει επιδοθεί. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο, τον κόσμο της εργασίας. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι στην επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρουσιαστεί η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση της μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας. Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθούν να εμφανίζονται περιπτώσεις όπου οι γυναίκες αμείβονται με 12 έως 13% λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους τους, παρότι διαθέτουν τα ίδια προσόντα και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα. Αυτό, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, είναι αδιανόητο και πρόσθεσε ότι θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βάζει περαιτέρω υποχρεώση μισθολογικής διαφάνειας πριν την πρόσληψη αλλά και μετά. Τι εννοεί τώρα η κυρία Κεραμέως? Εννοεί ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το μισθό ή το εύρος των αποδοχών πριν από τη συνέντευξη, ενώ δεν θα επιτρέπεται να ζητούνται πληροφορίες για προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν βεβαίως ότι υφίστανται μισθολογική ανισότητα θα μπορούν να ζητούν στοιχεία σύγκριση με συναδέλφους ίδιας κατηγορίας και οποιαδήποτε διαφορά στις αποδοχές θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντικειμενικά κριτήρια όπως η εμπειρία ή εξειδικευμένα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκληση αυτή και αν αυτή η απόκληση είναι πάνω από το 5%, θα έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και η επιθεώρηση εργασίας για να κάνει σύσταση και κύρωση. Πολύ ιδανικό ακούγεται όλο αυτό. Μακάρι να συμβεί και στη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει πουθενά ούτε σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά από εμάς, που έχουν ίδιους μισθούς για άντρες και γυναίκες, αλλά στην Ελλάδα και βέβαια υπάρχουν διαφορές και μεταξύ της ίδιας θέσης, δηλαδή στην ίδια θέση έχουν και ενώ έχουν τα ίδια καθήκοντα, όχι μόνο άντρες και γυναίκες, άντρες και άντρες έχουν διαφορετικό μισθό. Θέλουμε πολύ χρόνο για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που μας έρχονται από το παρελθόν. Πάντως η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ήδη περίπου 500.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από τις δύο πρώτες αυτές συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο νέο πλαίσιο και βρίσκονται βέβαια, όπως προανήγγειλε, και άλλες συμφωνίες σε εξέλιξη. Να δούμε πότε θα γίνουν πιο μαζικές οι συλλογικές συμβάσεις ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που μας άφησαν κληρονομιά τα μνημόνια. Αυτά με τα εργασιακά, που η αλήθεια είναι πως έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εποχή που διανύουμε, καθώς χρειάζεται να επανέλθουν μια σειρά από ρυθμίσεις όπως οι συλλογικές συμβάσεις για να καταστούν οι μισθοί και πάλι ανταγωνιστικοί ως προς το κόστος της ζωής. Λοιπόν, μια είδηση χθες που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση ήταν η έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Παραμένει μυστήριο η αιτία της έντονης αυτής οσμής του αερίου και παρά τις έρευνες που έγιναν τόσο από την πυροσβεστική και από το πυροσβεστικό σώμα και από τα συναρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή ή βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Η έντονη οσμή του αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και ήταν ιδιαίτερα έντονη στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Τώρα, ο μετρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, λέοντας τη φορά των ανέμων, δεν απέκλεισε η οσμή να προήλθε από τη θάλασσα, υποδεικνύοντας ως πιθανές πηγές λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα λίμματα, αλλά ακόμη και οργανική αποσύνδεση ή φυτοπλακτών. Πάντως, το ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής και άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος
για τη διενέργεια ελέγχων σε σημεία που προέρχονται αναφορές. Παρά τους ελέγχους, όπως λένε οι σχετικές ανακοινώσεις, δεν αναφέρθηκε ότι έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Λοιπόν, έκανε ελέγχους και το λιμενικό σε παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου. Δεν αναφέρθηκε ούτε εκεί κάποιο σχετικό περιστατικό και έτσι όλη αυτή η ιστορία παραμένει ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που βεβαίως κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και οι επιθεωρητές περιβάλλοντες θα δώσουν την εξήγηση για το τι συμβαίνει, καθώς δεν υπήρξε ούτε ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Η οσμή βεβαίως περιορίστηκε αργά το απόγευμα, όταν είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα για δύο περίπου ώρες στην Αττική. Έτσι για σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει με διάσπαρτες ασθενείς βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, στο Αιγαίο και στα βόρεια τμήματα, σποράδες, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Ανατολική Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με λιακάδα από το πρωί και αραιές νεφώς κατά διαστήματα. Ενώ σοβαδίζουμε προς το μεσημέρι, οι νεφώς στα ορεινά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες το απόγευμα θα σταματήσουν. Αίθριος θα είναι ο καιρός τη νύχτα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς στα υπηρετικά. Λίγο χαμηλότερες θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην νησιωτική χώρα, κοντά στους 23-24 βαθμούς και 26 στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι στο απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-27 βαθμούς, ενώ αρκετή λιακάδα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ως προς το μεσημέρι στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία από 16-26 βαθμούς. Πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου γιορτάζει η Λιδία, χρόνια της πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και είναι και η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Σαν σήμερα, το 325 π.Χ. συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Τόρπ. Το 1825 ο Ιμπραμνικά τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι η περίφημη μάχη στο Μανιάκι. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτοδιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Ερμής. Και το 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του και το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 1931 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. Και το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διετέλεσε και αντιβασιλέας. Και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1 από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 1975, το 1977 και το 1984 με συνολικά 25 νίκες σε Grand Prix.

madre.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Κύπρο, από την Αμόχωστο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, στον Δημήτρη και την Αργυρό. Και πάμε στα αθλητικά, όπου προσπαθεί ο Ολυμπιακός να πυροδοτήσει μια βόμβα. Τον Ζαν Μοντέρο, ο γκάρντ, ο οποίος με τη Βαλένθια έχει ξεχωρίσει. Η Βαλένθια του προσφέρει ένα συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά για την ισπανική ομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ Ιταλικού site, ο Μοντέρο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά βεβαίως θυμίζω δύο μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει το Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι είναι στην pole position για να αποκτήσουν τον αρχισκόρε της Βαλένθια, ενισχύοντας σημαντικά με ένα ταλαντούχο γκάρ την περιφέρειά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Μοντέρο, που αποδείχθηκε MVP των playoffs, οδήγησε τις νυχτερίες στο Final Four, αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έχει 14,4 πόντους, 4,7 assist, 3 rebound, 17,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στα 23,3 λεπτά κατά μέσο όρο που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, στο αγγλικό πρωτάθλημα, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2003-2004, έπειτα λοιπόν από 22 χρόνια, με τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν έξω από το Emirates και την ομάδα να ετοιμάζεται για την τελετή παραλαβής του τίτλου μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στην Crystal Palace. Η Arsenal εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής, μετά την ισοπαλία ενάντια της Manchester City με την Bournemouth στο γήπεδο της τελευταίας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούντι Τζούνιορ Κρουπί, ενώ ο Έρλινγκ Χάλαντ ισοφάρισε στο 95, δίνοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην Bournemouth. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι κανονιέριδες παρέμειναν στους 82 βαθμούς, εξασφάλισαν αμετάβλητη θέση τους στην κορυφή με τη Σίτι να μένει στους 78. Και καθώς κλείνει το ένα μετά το άλλο τα πρωταθλήματα, μπαίνουμε σιγά σιγά στην ιστορία με τα Μουντιάλ. Έρχεται το Μουντιάλ τον Ιούνιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λαϊονέλ Μέση βρίσκονται κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προσθεθεί στη μυθική τους ποδοσφαιρική διαδρομή. Καθώς το Μουντιάλ του 2026 αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες στην ιστορία με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την αποστολή της με τον Ρονάλντο να είναι κανονικά μέσα. Στην Αργεντινή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η λίστα, όμως θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέση στη διοργάνωση. Οι δύο σούπερ παίκτες σπάνε όλα τα κοντέρ. Ο Ρονάλντο έχει αγωνιστεί στα Μουντιάλ του 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Και βέβαια και ο Μέση αναμένεται να φτάσει επίσης σε 6 συμμετοχές, συνεχίζοντας τη μοναδική ποδοσφαιρική μάχη που κρατά περισσότερο από 2 δεκαετίες για τους δύο σούπερ στάρ, που δεν κυνηγούν βεβαίως πλέον μόνο τίτλους και διακρίσεις, αλλά γράφουν ιστορία σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που συμμετέχουν. Ο Πορτογάλος στάρ έχει μπροστά του ένα ακόμη σπουδαίο ρεκόρ. Θέλει να ανεβεί ακόμη περισσότερο στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή μετράει 22 εμφανίσεις και βρίσκεται πίσω από το Λόταρ Ματέους που έχει 25, το Μίροσλαβ Κλόσε 24, το Πάολο Μαλτίντι με 23 και το Λάιον Μέση με 26. Βεβαίως θα υπάρξει μάχη με τον Μέση, ποιος θα αγωνιστεί περισσότερο και ανάλογα βεβαίως πώς θα προχωρήσουν οι δύο χώρες, η Πορτογαλία και η Αργεντινή, θα κριθεί ποιος θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές. Έχουμε καιρό να τα πούμε για το Μουντιάλ. Υπάρχουν εξελίξεις όμως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, την ώρα που η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει νέα στρατιωτικά σχέδια κατά της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απαντά με απειλές για περισσότερες καταρρύψεις αμερικανικών αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην έναρξη των νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, πριν αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση έπειτα από αιτήματα χωρών του κόλπου. Ήμουν μια ώρα μακριά, ήμασταν τελώς και απολύτως έτοιμοι, θα συνέβαινε αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αναβολής έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην περιοχή για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ήδη έχει γίνει μια σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, όπου ενημερώθηκε για τις στρατιωτικές επιλογές και τα σενάρια επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του πολέμου, στις διπλωματικές προσπάθειες που παραμένουν σε αδιέξοδο και στα στρατιωτικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σύσκεψη, λοιπόν, λίγο πριν την ανακοίνωση, δείχνει ότι το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επιχείρησης παραμένει ανοιχτό. Λοιπόν, διαθέτει 2 ή 3 ημέρες σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ η Τεχεράνη για να συμφωνήσει σε διευθέτηση του πολέμου που θα οδηγήσει βεβαίως στον τερματισμό της διένεξης. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Υποστήριξε ακόμη ότι η αμερικανική κοινή γνώμη στηρίζει τη στρατιωτική εμπλοκή, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει, η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί μια αποστολή που αξίζει. Βεβαίως, πριν από λίγο έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Η γερουσία των ΗΠΑ πρόθεσε μέτρο για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Αυτό συνέβη καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του ψηφίσματος και τώρα απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ουσιαστικά δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ ή θα πρέπει να σταματήσει να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, είτε να εξασφαλίσει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του. Είναι μια σημαντική πολιτική εξέλιξη που δείχνει και τα ρήγματα ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς σχετικά με τις προεδρικές πολεμικές εξουσίες. Τώρα, οι Financial Times έχουν ένα ρεπορτάζ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποθηκεύει πετρέλαιο σε παλιά δεξαμενόπλια στον Περσικό κόλπο. Είναι το πρόβλημα που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, που γίνεται λόγω του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί στα πλοία του Ιράν. Έτσι λοιπόν, μην έχοντας άλλους αποθηκευτικούς χώρους, έχουν βρει αυτό το κόλπο να αποθηκεύουν, καθώς δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο, να το αποθηκεύουν σε παλιά δεξαμενόπλια. Δείχνει αυτή η κίνηση την αυξανόμενη πίεση στις ιρανικές εξαγωγές τις τελευταίες εβδομάδες. Περίπου 39 δεξαμενόπλια που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα βρίσκονταν γυροβολημένα στον Περσικό κόλπο, ενώ πριν την έναρξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ο αριθμός ήταν μόλις 29. Ενώ σημαντική συγκέντρωση πλοίων έχει παρατηρηθεί και στον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στο νησί Χάργκ. Όλα αυτά στο τελευταίο διάστημα που υπάρχει ο αποκλεισμός από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Και το έχουμε πει επανειλημμένα, μπορεί βεβαίως η πολεμική αναταραχή να είναι στη Μέση Ανατολή, ωστόσο ο λογαριασμός πληρώνεται παγκοσμίως. Στη χώρα μας πάντως η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον φτάσει στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Και σε τροχιά νόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Η αμόλυβδη λοιπόν είναι στα 2,12 και οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβηνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5% παρά την επιδότηση των 20 λεπτών για τους επαγγελματίες που επιβαρύνονται περισσότερο. Πλέον η μέση τιμή της βενζίνης αναμένεται να φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ στο 1,84 κινείται πλέον το ντίζελ. Και σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από το Οικονομικό Επιτελείο, την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για μια ενδεχόμενη παράταση επιδόσης του πετρελαίου κίνησης, καθώς είναι το παραγωγικό καύσιμο και μια απότομη αύξηση του κόστους θα έχει έντονο αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία όπως είπαμε ήδη είναι σε τιμές απλησίαστες ακόμη και στη λαϊκή. Οι πρακτηριούχοι πάντως επαναφέρουν το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και η κατανάλωση μειώνεται συνεχώς. Κάτι βέβαια το οποίο αντιλαμβάνονται και στο εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας ότι σταθεροποιείται η τιμή του πετρελαίου στο βαρέλι στα 110 δολάρια, αποδεσμεύουν άλλα 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προκειμένου να μειώσουν το έλλειμμα τροφοδοσίας στην αγορά. Ωστόσο, βεβαίως, τα περιθώρια στενεύουν, καθώς και τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα εξαντλούνται. Είναι χαρακτηριστικό για την ανησυχία που επικρατεί παγκοσμίως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε για τρίτη φορά στην άρση κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου. Φεύγουμε από τις επιπτώσεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Εδώ στη γειτονιά μας έχουμε πάντοτε την ανησυχία σχετικά με την τουρκική πρωτοβουλία να επιβληθεί ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά αφορά τις γκρίζες ζώνες, αλλά που δίνει υπερεξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο να νομοθετεί ακόμη και για 200 για περιοχές 200 χιλιόμετρα από την ΑΟΣ της Τουρκίας. Όμως είχαμε ένα σαφές μήνυμα υπέρ του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη αλληλεία που στέλνουν οι Βρυξέλλες, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Βασίλη Κικίλια κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλληλείας και Ωκεανών Κώστα Καδί σχετικά με την δραστηριότητα των τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο. Και είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο γιατί υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο από πλευράς της Τουρκίας, αλλά γιατί οι Τούρκοι χρησιμοποιούν συχνά πυκνά τα αλλιευτικά όχι μόνο για να κάνουν αλλίευση ψαριών από το Αιγαίο, αλλά και να δημιουργήσουν γεωπολιτικά νέα δεδομένα. Η συζήτηση λοιπόν για το θαλάσσιο χώρο συνδέεται άμεσα με το διεθνές δίκαιο και το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σταθερή και ασφαλή Μεσόγειο, όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών γίνονται πλήρως σεβαστά. Αυτό αφορά επίσης περιστατικά παράνομης λαθρέας και άναρχης αλληλείας, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η απάντηση λοιπόν λέει ότι η προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων όσον αφορά την παράνομη αλληλεία και την μη τήρηση του δικαίου και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είπε μάλλον ο Βασίλης Κικίλιας και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Η θέση λοιπόν της Κομισιόν είναι ότι αποτυπώνεται στο πρόσφατο σύμφωνο για τη Μεσόγειο και είναι ξεκάθαρη. Μηδενική ανοχή απέναντι στην παράνομη, λαθρέα και αναρχαλία και σταθερό σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Βεβαίως, η Αθήνα έχει ορίσει περιορισμένες ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο, ορισμένες από τις οποίες η Άγκυρα τις αφισβητεί ότι είναι εκτός της ελληνικής δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έχει αντιδράσει και στον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την ελληνική θέση, σε αρκετές περιπτώσεις τα τουρκικά αλλιευτικά έχουν δραστηριοποιηθεί σε περιοχές που η Αθήνα θεωρεί ελληνικά χωρικά ύδατα ή ζώνες ελληνικής δικαιοδοσίας, ορισμένες φορές με την παρουσία σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σχέδιο ευρύτερο όλο αυτό των Τούρκων. Των Τούρκων, οι οποίοι θα θέσουν σε ψηφοφορία το λεγόμενο νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος αναμένεται να κωδικοποιήσει τις διεκδικήσεις της Άγκυρας σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο και συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κλιμακώσει αυτή την κατάσταση η Τουρκία, αν θα την κλιμακώσει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι αναλυτές βλέπουν ακόμη και θερμό επεισόδιο σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει αυτή την διαδικασία, προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο και να οδηγήσει τις δύο χώρες να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Κύριε Πανανίδου, μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στην Κένυα, λοιπόν, ανθίζει το θαλασσοεμπόριο μυρμηγκιών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Δαπανούν τεράστια ποσά συλλέκτες για τις κόκκινες βασίλισσες. Λοιπόν, στα περίχωρα του Ναϊρόμπι, εκεί κινούνται εκατοντάδες χιλιάδες κόκκινα και μαύρα μυρμήγκια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε στόχο λαθροθυρών που τα συλλέγουν και τα εξάγουν παράνομα στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα εμπόρευμα λιγότερο εντυπωσιακό από ελέφαντες ή ρινόκερους, αλλά εξίσου κερδοφόρο. Το φαινόμενο ήρθε πρόσφατα στο φως μετά από σύλληψη και καταδίκες στην Κένυα, μεταξύ των οποίων και η σύλληψη δύο 18χρονων Βέλγων πριν από ένα χρόνο, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 7.000 ευρώ έκαστος. Οι υποθέσεις αυτές αποκάλυψαν τα τεράστια ποσά που δαπανούν συλλέκτες και λάτρες των μυρμηγκιών στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, οι οποίοι δημιουργούν και παρακολουθούν αποικίες στα σπίτια τους. Από τα πιο περιζήτητα είδη είναι το αφρικανικό μυρμήγκι, το οποίο ο Κενιάτης εντομολόγος Ντίνο Μαρτίνες περιγράφει ως το μεγάλο γενναίο, εντυπωσιακό και με έντονα χρώματα, με χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν τίγρη του κόσμου των μυρμηγκιών, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη ζήτηση. Οι περιβαλλοντολογικές αρχές της Κένυας εκφράζουν την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάπλωση αυτής της νέας μορφής παράνομου εμπορίου που εντείνει τα μέτρα καταστολής. Τώρα, οι βασίλισσες αυτές των μυρμηγκιών στην Κένυα πολλούνται ως και $230, αν και συχνά εμφανίζονται ως εξαντλημένες. Παρά τους περιορισμούς, η προσφορά παραμένει μεγάλη, επιβεβαιώνοντας ότι το παράνομο εμπόριο μυρμηγκιών γνωρίζει σημαντική άνθηση με ανησυχητικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Τώρα, αυτά συμβαίνουν στην Κένυα. Στην Πορτογαλία υπάρχει σάλος από την αύξηση των θηριανών, των ανθρώπων δηλαδή που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν στους εκτινίατρους να τους εξετάσουν. Αυξάνεται όλο και περισσότερο λοιπόν ο πληθυσμός αυτών των ανθρώπων, των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ταυτίζονται μαζί τους, με αποτέλεσμα ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση που δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιας τους. Το φαινόμενο λοιπόν των θηριανών απέκτησε φήμη μέσω της ανάρτησης και κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο TikTok. Σε αυτά απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα και να μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Οι θηριανοί ή θηρία άνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες και πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα ή υιοθετούν συμπεριφορές παρομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Πραγματικά την εποχή τώρα που καταγράφονται τα πάντα, είναι εντυπωσιακό το πόσο, το τι ανακαλύπτουν οι άνθρωποι για να περάσουν τις ώρες τους. Λοιπόν, είναι όμως 46 λεπτά μετά τις 5, κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ως μία γνώση του προελεύσεως, τα σενάρια ημετρήσεις και ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Έλεγχος όσους αφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αφισβήτησαν το τεκμαρτό όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία. Θα ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, καταναλωτικές και άλλες δαπάνες, η περιουσιακή τους κατάσταση, ακόμη και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τροπολογία, αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσει Φλωρίδη. Είναι για την τροπολογία επιτάξης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορά βουλευτές και επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος, αναφέρει επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η κυρία Λάουρα Κοβέση. Βορίζια Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Είναι αυτοί οι τρεις οι οποίοι ξυλοκοπούσαν, έδαιναν και καταλάμβαναν ξένα χωράφια για να αφήνουν τα ζώα τους να βοσκήσουν ή να τα καλλιεργήσουν. Μετά το τραμποσίδι της κοιτάλης στον Πούτιν, με μια φωτογραφία εντυπωσιακή από την επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα, και νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα προωθείται ρύθμιση. Είναι το ρεπορτάζ που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Πάμε στα νέα. Από το θαλάσσιο ντρόουν ανατροπή δεδομένων, τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, σχετικά με το που ήρθε, σχετικά πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται οριστικά ότι είναι ουκρανικής κατασκευής.
Τι αποκάλυψε το χτιματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται ευθέρετα στους υγειαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι θα κάνουν αν θίγονται. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, πολιτικό παρασκήνιο, ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του, γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κοβέση αντιδρά από την έρευνα, για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Και τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων ψητάλια και μετεωρολογικές συνθήκες. Λοιπόν, περνάμε στην απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, την κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώσεις του ΕΚΑΒ. Τα σενάρια, γρίφωση ή έντονη οσμή του αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, είσοδος ΔΕΗ στη σταθερή τηλεφωνία, στα κορυφαία 100 ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από χθες το βράδυ, όπου χόρεψαν τον Πυρίχιο οι πόντιοι πολεμιστές όπως ήταν ντυμένοι, και βεβαίως και έγινε και η αλλαγή εκεί με τους εύζωνες στον άγνωστο στρατιώτη. Τέλος, το δικαιωματισμό με το Μητσοτάκη να αναζητεί αντίπαλο. Έμπολα, συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην Αφρική. Καθησυχάζουν οι δικοί του ΕΟΔΗ. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της συνάντησης με τον ΣΥ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο Power of Siberia νούμερο 2. Ελεύθερος Τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα τα κλειστά ακίνητα, μετά τα ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Εκτός τόπου τα και χρόντα περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας. Η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τεριτζίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς αναστάτωσε την Αττική δυσάρεστη οσμή, αλλά θερμαϊκός στο Σαρονικό. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έρχονται και το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθοδευσή για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕ και ΠΕ. Εφημερίδα των Συντακτών, επιταχύνουν το κουκούλωμα, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες των βουλευτών, σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρείται ότι παρακάμπτει η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ρίζοσπαστής, παγίδες θανάτου η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους, κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Κόντρα, τρεις μονάδες από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν το αποτέλεσμα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά τις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση, καμπανάκια για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό. Μάλλον είναι μια φυσιολογική εξέλιξη με τις τιμές που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.

Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία το εμβληματικό Billie Jean του Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία, κατακτά τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Μέσα σε μια εβδομάδα η θρυλική επιτυχία σημείωσε άνοδο 2 θέσεων, κατέλαβε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200 και η εντυπωσιακή πορεία του Billie Jean ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες από το νούμερο 65 και οφείλεται στη βιογραφική ταινία Michelle, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για το 4ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Luminate, για το διάστημα 8-14 Μάιου το τραγούδι συγκέντρωσε συνολικά 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να θυμίσουμε κάποια από τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού για τη ρητορική των κομμάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα. Είπε για το κόμμα του κ. Τσίπρα ότι υπάρχει μια πολύ ουσιώδης ποιοτική διαφορά το 2027. Τα αντισυστημικά κόμματα κυβέρνησαν, ήταν προσωποπαγή. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, αλλά αντίθετα το διώκωσαν. Και αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Για να το πω με μια φράση, όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες τους. Σημείωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας και αυτά που θα πούμε είναι στην πρόκθεσή μας να τα κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο που μοιράζουν λεφτά δεξιά και αριστερά. Όταν βγουν τα προγράμματα, θα τα κοστολογήσουμε και θα κάνουμε ταμείο. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Η κοινωνία ζητά επιτάχυση και όλα τα κόμματα και κομματίδια θέλουν όπισθεν. Χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει, αλλά νομίζω, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κόμματα που κοιτάνε τα ενδιαφέροντα των πολιτών. Προφανώς διαβάζουμε για πρόσωπα που δημιουργούν ερωτήματα. Στο πλαίσιο αυτά, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει προτίμηση από τη Νέα Δημοκρατία για το δεύτερο ή τον τρίτο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα σε ένα γήπεδο που όμως κερδίζει συνήθως όποιος είναι γήπεδούχος. Στον κύριο Ανδρουλάκη επανήλθε ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε ότι είναι αστείο να παίρνει 1000 ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκη το ακίνητο στο Ηράκλειο, δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο και χαρακτήρισε αστείο το ενδεχόμενο να παίρνει αυτό το ενίκιο. Ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε έντονη κριτική για μία ακόμη φορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που όπως λένε οι πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη πιθανότατα, θα καταθέσει μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι αν συνέβαλα κι εγώ, λέει, για να καταλάβει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνει την τοξικότητα στην πολιτική, στο τέλος θα τη λουστείς, αν λειτουργήσα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση, δεν πειράζει.

Πλησιάζουμε στις 6. Θα έπρεπε να πούμε και δύο κουβέντες για όσα έγινε χθες στη Βουλή. Στο χάος που προκάλεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, τσακώθηκε με όλους, με τον κύριο Γιωργαντά, με τον κύριο Γεωργιάδη, με βουλευτές από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Λαμπρούλη. Φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε σε αυτό το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων και βλέποντας ότι έχει απήχηση αυτό, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα συνεχίζει αυτή την τακτική, που χθες όμως πραγματικά ξεπέρασε και τον εαυτό της, έστεισε τόσους πολλούς καυγάδες, τόσες πολλές κόντρες στη Βουλή. Έφτασε μέχρι και μία βουλευτή, την κυρία Κομνίνακα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να βγει εκτός των ορίων. Αυτά και με αυτά όμως, κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη, πολύ όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο μεταξύ, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανική Αποστολή κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος της Τεχεράνης και του ειρηνικού πυρηνικού προγραμματός της, ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε προσωρινή συμφωνία σήμερα σχετικά με νομοθεσία για την κατάργηση εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, και μια κίνηση που ενδέχεται να αποτρέψει υψηλότερους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης, τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα. Στην Ιαπωνία, σεισμός 5,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Καγκοσίμα. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικά σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τιτλιδίσεως στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 Radio. Earth News. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 Radio.

0: Είναι
1: αυτό.
0: Λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι μπουφανίνη, είναι.
1: Τραβιέται.
0: Τέλος πάντων.
1: Τραβιέται.
0: Λοιπόν, γιατί έξω έχει 13 βαθμούς.
1: Καλέ, κάνει κρύο.
0: Καλέ, ναι. Κάνει 13 βαθμούς. Ωραία δηλαδή. Πολύ ωραία είναι έξω. Έχει σύννεφα, όχι πολλά. Χθες έβρεξε. Ωραία. Σε κάποιες περιοχές άνοιξε την ουρανή. Έριξε καντάρια.
1: Σε μας κάτω έριξε.
0: Ναι, και σε μία περιοχή στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι έβρεχε πολύ. Σε άλλη περιοχή στο Χαλάνδρι έβρεχε καλά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αλλά όχι.
1: Ήτανε όμως δυνατή ποτιστική.
0: Ωραία. Ναι. Ναι, ωραία βροχή. Εδώ.
1: Έτσι
0: δεν ξέρουμε άλλο τι έκανε.
1: Εδώ,
0: θα μας πείτε εσείς.
1: Ναι. Σε εμάς έβρεξε πολύ στα νότια.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Να ξεπλύνει την πόχα αυτή.
0: Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εγώ βγαίνω από χθες έβγαινα, δηλαδή έξω να μυρίσω. Δεν έχω τόσο καλή όσφρηση, δεν ξέρω. Αλλά δεν μου μύριζε τίποτα εμένα.
1: Εσύ δεν είναι. Πώς το λένε.
0: Εκεί που κινήθηκα εγώ τουλάχιστον.
1: Άκου.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά.
0: Στα νότια.
1: Μου λέγανε, γιατί εγώ δεν το πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά που δεν χρειάζεται να έχεις καλή όσφρηση.
0: Αυτό.
1: Καταλαβες.
0: Έψαχνα να το βρω γιατί. Το έχω νιώσει αυτό το πράγμα, αυτό το συνέστημα. Το έχω νιώσει όμως στο θερμαϊκό. Ένα διάστημα που ήμουν εκεί στη Βασιλή Σόλο.
1: Εγώ στα μέσα μεταφορά.
0: Λοιπόν, όχι. Στο. Καλά, είναι και κάτι. Άμα είναι και στη φύση και πίσω από καταλήτη, χαίρομαι πολύ.
1: Όχι. Τι πιο κάτω, μέσα στα μέσα μεταφορά.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι άλλο, είναι χειρότερο.
0: Ναι. Τουλάχιστον το ένα μπορείς να το αποφύγεις, αυτό δεν μπορείς. Λοιπόν, αλλά δεν μου μύρισε πουθενά. Στα νότια όμως υπέφεραν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Όχι υπέφεραν μόνο, ανησύχησαν κιόλας.
1: Αυτό,
0: γιατί σου λέει, παιδιά, σε κάποιους. Εγώ είδα και φίλους, ας πούμε, που δουλεύουν σε γιατρία, νοσοκομεία κτλ. Λέει, ρε παιδιά, αν υπάρχει διαρροή, δεν πρέπει να μας εντοπίσετε και εμάς.
1: Δεν υπήρχε όμως, βγήκε ανακοίνωση.
0: Ναι, δεν ήταν φυσικό αέριο.
1: Μας είπαν τι δεν ήταν. Τι ήταν, δεν μας είπαν.
0: Κανείς. Θα ψάξουμε εμείς, θα βρούμε στη συνέχεια. Μήπως και βρούμε.
1: Ναι,
0: μήπως.
1: Ναι,
0: θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα σήμερα τι γίνεται. Σήμερα που έχει ο μήνας 20. Ναι. Λοιπόν, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη. Πες, Χριστιανέ μου, σε όλη την Ελλάδα πλην τάδε.
1: Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Θα έχει νεφώσεις με βροχές ή όμβρους. Τις πρωινές ώρες κατά τόπους θα έχει σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, ποια υπόλοιπη, δεν έχει μείνει και τίποτα.
1: Κάτι λίγα.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές.
1: Έμεινε εδώ η γωνία.
0: Μα και εδώ θα έχει τοπικές βροχές ή πρόσχερους όμβρους.
1: Όχι, εδώ το στενάκι, πώς γίνεται δεξιά και μείνει.
0: Λοιπόν, η άνεμη 4 με 6, βορειοδυτική. Γι' αυτό είναι, έχει και την αίσθηση της δροσιάς, καταλάβατε, επειδή είναι βορειοδυτική. Τοπικά στα Περιλάγη θα έχει ως 7. Τα λέγαμε χθες, δεν τα λέγαμε με το ρολόγο μας. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο. Κοροϊδευόμαστε. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 27, θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές 25 και στην ισχυωτική χώρα τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Τσιθερμές ώρες σήμερα.
0: Τσιθερμές.
1: Ναι, όχι.
0: Τσιθερμές, υποσκιά.
1: Ναι. Χρόνια πολλά στη Λιδία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να ζήσει, να τη χαίρεστε όσοι την έχετε.
0: Ναι.
1: Ωραίο,
0: ναι. Ωραίο. Και εμένα μου αρέσει.
1: Μ' αρέσει πολύ το.
0: Ναι.
1: Η Λιδία Λίθος. Λοιπόν,
0: δεν γιορτάζει αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτή
1: θα μπορούσε όμως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μία λίθος που την ονομάζαν Λιδία.
1: Όχι.
0: Είναι άλλο πράγμα
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, ναι. Όχι. Αλλά ήθελα να το πω.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών.
0: Πολύ
1: είναι,
0: καλά.
1: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα.
0: Να μην μυρίζει. Ναι, προχώρα.
1: Μυρίζει θάλασσα.
0: Θα δούμε.
1: Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας.
0: Πολύ καλά.
1: Όχι, δεν είναι. Πονάς με αυτά.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Να τις προσέχουμε τις μέλισσες. Θα
0: μέλισσες.
1: Πεθάνουμε όλοι άμα πεθάνουν οι μέλισσες.
0: Μπράβο. Αν φύγουν οι μέλισσες σε 5 χρόνια
1: θα πεθάνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
0: Πολύ καλό.
1: Στην Κούβα γιορτάζουν εθνική γιορτή. Έχουν εθνική επέτειο για τις ανάμνησες ανεξαρτησίας από τη ΣΥΠΑ το 1902. Γιορτάστε το και φέτος γιατί του χρόνου δεν ξέρω. Τι γίνεται. Έτσι μεταξύ μας τώρα. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν.
0: Εσείς που μας ακούτε στην Κούβα.
1: Ναι. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ινδονησία το 2002. Αυτό το έχουν φρέσκο.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία.
1: Αυτή θα κάνουν.
0: Ακούσαμε τώρα στην
1: Τιμόρ.
0: Ωραίο ρούμι. Όχι παιδί μου, στην Κούβα.
1: Μια Κούβα.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία πουρα.
1: Ναι, εντάξει. Πολλά ωραία πράγματα έχουν. Λοιπόν, στην Κούβα. Στο Ανατολικό Τιμόρ λοιπόν το έχουν φρέσκο, οπότε φαντάζομαι θα είναι και λαμπρές οι γιορταστικές εκδηλώσεις. Το 2002 είναι εξαρτητοποιητή.
0: Ναι, τι.
1: Τιμωριανή, τώρα μπράβο. Λοιπόν. Και είναι η μέρα μνήμης.
0: 24 χρόνια ανεξάρτητη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι. Η μέρα μνήμης στην Καμπότζη για τα εκατομμύρια θύματα των Ερυθρών Χμέρ που κυβέρνησαν τη χώρα. Την κυβέρνησαν, τη ματοκύλησαν τη χώρα από το 1975
0: στο 1979.
1: Πώς να μιλήσω.
0: Λίγο
1: από την Γλυκούλη, δεν ήταν οι Ερυθροί Χμέρ. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.

0: κάτι νεκροκεφαλές. Οπότε μου λένε για Καμπότζη, μου έρχονται στο νου κάτι νεκροκεφαλές στιβαγμένες, ας πούμε.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα και τον φίλο μας το Σάβα από την Κοζάνη με 10 βαθμούς θερμοκρασία. 16 έχει Καλαμάτα. Καλημέρα στην Φωτεινή. Τη άρεσε πολύ το τραγούδι εισαγωγή του Iggy Pop. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κυρία Άννα, στο Αργοστόλι, 16 βαθμούς. Και έχει κάτι ωραία συννεφάκια. Μα στέλνει φωτογραφία, έτσι τα βλέπω. Πολύ ωραία συννεφάκια, μου αρέσουν.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Η Λιδία
1: ναι.
0: που γιορτάζει σήμερα ήταν η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, σου λέει.
1: Α, ωραία.
0: Και, άκου. Και σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Θεοσφόρος.
1: Ναι.
0: Ο Άγιος Θεοσφόρος δεν είναι λίγο.
1: Τώρα. Ήθελα να το να κρατηθώ, να το πω λίγο αργότερα. Γιορτάζει ο Θεοσφόρος και όχι μόνο γιορτάζει ο Θεοσφόρος. Εγώ διάβασα χθες ότι η μυρωδιά αυτά, η μυρωδιά αυτή ήταν από τα χνότα του.
0: Σταμάτα, ναι, ναι.
1: Τι?
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ήταν από τα χνότα του κάτω, που είναι κάτω από τη γη.
0: Καλά, θα μπορούσε.
1: Ναι, αυτού ναι. Γιατί έρχεται το τέλος, η συντέλεια. Κάτι έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ετοιμάζονται. Έτσι. Γιατί θα έρθει αυτός που πρέπει, που το όνομά του αρχίζει από πει. Και θα είναι δικός μας. Πού να σας εξηγώ τώρα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό.
0: Ναι. Αφήστε. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά...
1: Γιατί μας παρακολουθούν, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Κάτι αλαφροείς και ότι που ακολουθείς το Facebook, ο Διονύσης να έχουν τέτοια. Λοιπόν.
1: Φτιάχνομαι.
0: Ναι, και φτιάχνετε. Για να το εξηγήσω εγώ. Η νίκη του Αγίου Βερναρδίνου τη Σιένα.
1: Να ζήσει. Όχι, προφανώς δεν ζει.
0: Όχι. Ναι. Προστάτη των διαφημιστών, των επικοινωνιολόγων και των τζογαδόρων, εσύ.
1: Ωραίο. Μ' αρέσει οι τζογαδόροι να έχουν Άγιο.
0: Μα τον Άγιο. Δηλαδή, βάζω 500. Μα τον Άγιο. Λοιπόν, και γιορτάζει.
1: Τα βλέπω.
0: Και ο Αυστραγγυλές, εσύ γύσει. Ο
1: Γύσιλο,
0: μωρέ.
1: Εύκολο είναι.
0: Ναι.
1: Αυστραγγύσιλο. Καλημέρα, κύριε Αυστραγγύσιλε. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία πήγε στη Σμύρνη. Ένιωσε πολύ ωραία. Οικία. Έχουν ένα κακό, δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά. Και είναι πολύ δύσκολο να συνονιθεί.
0: Αλήθεια.
1: Την επόμενη φορά που θα πάω, θα έχω ίντερνετ. Τι εννοείτε τώρα, δεν είχατε ίντερνετ.
0: Να κάνει μετάφραση.
1: Αυτόματο μεταφραστεί.
0: Φαντάζομαι,
1: από αυτά τα.
0: Ναι.
1: Μιλά στο κινητό και μετά τα μεταφράζει.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει παζάρια έτσι όμως.
0: Όχι, όλο τα μάμ θα να λέτε.
1: Ναι, μπράβο, τα μάμ. Λοιπόν, καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμούς και συννεφιά. Έχει παρεμβολές. Ακούς, έχει παρεμβολές. Στον Νίκο το ψωμιά το λέω, το ακούς. Έχει παρεμβολές στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα παρεμβολές. Το άκουσε.
0: Την υγρασία είναι.
1: Στην Πτολεμαϊδέα, τι είναι αυτό το 28. 28 είναι η θερμοκρασία που έχει βάλει στο αυτοκίνητο. 8 έχει απ' έξω.
0: Παιδιά, τόσο ήθελα κι εγώ να βάλω σήμερα.
1: Απ' έξω έχει 8. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνε, στην Πτολεμαϊδέα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Άντε να πείσω το πάπλωμα ότι δεν το ταλαιπωρώ αδίκως μαγιάτικα. Κουράστηκε. Νομίζει πως το έχασα και κάνω τρέλες. Υπερορίες θα μου ζητήσει λίγο.
0: Κουράστηκε.
1: Δεν το βγάζει το πάπλωμα.
0: Κουράστηκε.
1: Γι' αυτό
0: τώρα
1: λέει
0: είναι
1: η Κατερίνα
0: το
1: ότι θέλει το ενδιάμεσο.
0: Το τρίτο στη σειρά ότι παπλωματίζει.
1: Οι πολλές βροχές ζημιές κάνουν τώρα, λέει. Θα ακολουθήσουν τις εκτεταμένες και μεγάλες ζημιές που έχουν γίνει τουλάχιστον σε εμάς εδώ στην Κορινθία από το μαγιάτικο χιόνι.
0: Δεν θέλουμε δυνατές βροχές εμείς. Αυτό το λέμε κάθε μέρα.
1: Δεν θέλουμε.
0: Ναι.
1: Θέλουμε τόσο όσο.
0: Ναι.
1: Να μην ενοχλεί κανέναν αυτό. Στην Κύπρο 17 βαθμούς και παντού σύννεφα με αρκετό αέρα, μας λέει ο Κώστας. Στην Καλαμαριά 15. Καλαμαριά, ο φίλος μας ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφίρης Μάξιμος.
0: Παιδιά, έρχεται
1: το μετρό και σε εσάς.
0: Φτιάχνουν λίγο την κυρία που λέει τις τάσεις.
1: Γιατί λέει καλά.
0: Γιατί Καλαμαρία. Καλαμαρία και Αρέτσου.
1: Καλά.
0: Ναι,
1: Μαρία.
0: Και Αρέτσου μετά.
1: Ναι.
0: Επόμενη στάση, Αρέτσου.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Καλημέρα στο. Στην Κοτήλη, ο κύριος Κώστας. Τέσσερις. Τι ωραία θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ετοιμάζεται να ρίξει μπαλόνι με νερό στην Καλαμαριά, να ξέρεις. Μπαλόνι είναι από πάνω και είναι έτοιμο να ανοίξει. Αυτό. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Λοιπόν.
0: Σήμερα λοιπόν το 325
1: ναι.
0: σου λέει τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Μικράς Ασίας το 325 μετά Χριστόν φυσικά για να καταδικάσουμε τον αριανισμό.
1: Τι λέει. Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Άκου αγωνίες όμως που είχαν τότε.
1: Είχαν αγωνίες, ναι. Καταδικάσουμε τον αριανισμό.
0: Ναι.
1: Ή το άλλο. Υπήρχε σχίσμα, την εκκλησία. Από πού εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. σχίσμα. Είχαν τέτοιες αγωνίες, ναι. Καταλαβες. Δεν είχαν άλλες.
0: Εντάξει, τι να κάνεις. Χρωστάμε πολλά στον εκδότη Τόμας Θόρπ, γιατί το 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο την πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση 154 σονέτων του Σέξπιρ. Έτσι σώζονται.
1: Έχεις διαβάσει.
0: Ε?
1: Έχεις διαβάσει.
0: Έχω δει.
1: Α, έχεις δει.
0: Δεν έχω διαβάσει. Δεν κάθομαι να διαβάζω στο ελεύθερο χρόνο.
1: Λοιπόν, το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιά και τη Μεσσηνία.
0: Oh, ναι, ναι.
1: Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς, ο Παπαφλέσσας.
0: Βέβαια. Το Παπαμιχαήλ.
1: Παπαφλέσσας, ρε. Ποιος Παπαμιχαήλ.
0: Ένα και το αυτό.
1: Ναι.
0: Παπαμιχαήλ. Ο καλύτερος Παπαφλέσσας, γιατί δεν τον έπαιξε άλλο.
1: Έχει ταυτιστεί. Ναι, σωστό και αυτό.
0: Το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών. Υπήρχε τέτοια φάμα. Υπήρχε Διεθνής Υπηρεσία.
1: Το 1894, όχι.
0: Διώξεως των Αναρχικών.
1: Αυτό, ναι.
0: Με το οποίο του ζητείτε, άκου τώρα, κατάλογος και φωτογραφίες. Το 1894 τώρα λέω. Ελλήνων Αναρχικών.
1: Λοιπόν, βάλτε όλα σε μία σειρά.
0: Ναι.
1: Το 1894. Ναι. Καταρχήν υπήρχαν αναρχικοί στην Ελλάδα, τους οποίους θέλανε να μάθουν οι διώκτες των αναρχικών
0: παγκοσμίως. Ναι.
1: Το 1894.
0: Και θέλανε και φωτογραφίες, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι, που τότε φωτογραφίες.
0: Και πράξη, να σου πω ναι. Και κάτι. Και υπήρξαν κάτι Έλληνες, λέει, ήταν στο διεθνές, ήταν διεθνείς και αυτοί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, ήταν παντού.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα, ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης. Έτσι δεν μπορείς να είσαι, να κινείσαι κάτω από το ραντάρ.
1: Μπορείς να κινείσαι όπου θέλεις, δεν μπορείς να γίνεις σύνθημα.
0: Όχι, ναι.
1: Τι σύνθημα να βγάλεις με τον Ροδοκανάτη.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Το Πλωτίνος είναι εντάξει. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, είσαι αναρχικός. Ναι. Αναρχικός. Και σε λένε Πλωτίνο.
1: Μήπως επειδή ήταν αναρχικός είχε τέτοιο όνομα. Δηλαδή, δεν θα με λένε Παύλο, δεν θα με λένε Πέτρο ή Κώστα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα με λένε Πλωτίνο.
0: Ναι. Δηλαδή κάνουν μία μάζοξη.
1: Το διάλεξε μόνο του.
0: Πρόσεξε, όχι, πρόσεξε. Ήταν ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή.
1: Ο Παύλος. Ο Παύλος είναι όνομα
0: Μαρία.
1: Αυτό περνάει κάτω από την.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Καταλαβες.
0: Και σου λέει, κάνουν μία σύσκεψη οι Έλληνες αναρχικοί, όχι αυτοί.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Και λένε, έχουμε πρόβλημα. Λέει τι. Καταζητείται ο Πλωτίνος. Να το αλλάξουμε όνομα. Πώς να τον πούμε.
1: Ναι.
0: Πώς να τον πει στον Πλωτίνο.
1: Πείτε κανένα. Πείτε κανένα όνομα.
0: Εγώ όλους μπάμπι τους.
1: Λοιπόν, το 1941 αρχίσει η μάχη της Κρήτης. Με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη Μεγαλονήσου. Τότε που τις περιμένουν από κάτω με τις τσουκράνες.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Τις σκίσαμε.
1: Επιχείρηση. Μην μιλάς έτσι.
0: Πόλεμο
1: ήταν. 6-23.
0: Σπατήσαμε κάτω.
1: Το 1996. Υπάρχει πέρασε στην ιστορία, το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο, από τον 24χρονο φοιτητή Θεόφιλο Σεχίδη.
0: Ναι.
1: Σκοτώνει με άγριο τρόπο γονείς, θείο, αδερφή, γιαγιά. Το έγκλημα θα αποκαλυπτόταν στις 9 Αυγούστου.
0: Κολυμπηθρόξερο δεν άφησε στην οικογένεια. Τίποτα, τους ξεκλήρωσε όλους.
1: Βλέπω το λεξιλόγιο σου. Έχει πλουτίνει πολύ, ναι.
0: Λοιπόν, θα είχε γενέθλια αν ζούσε σήμερα ο Ανδρέας Μιαούλης. Δεν θέλει τώρα.
1: Ναι.
0: Ούτε γεννήθηκε James το 1769.
1: Ναι, ούτε ο James Stewart θέλει τώρα.
0: Όχι, ούτε ο Γιώργος Βασιλείου που ήταν πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 στο 1990.
1: Ο Παπαφλέσσας, σας είπαμε, στο Μανιάκι.
0: Τον χάσαμε σαν σήμερα.
1: Το 25.
0: Ναι. Και το Δαμασκηνό χάσαμε το 49 σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Και τον Νίκη Λάουτα.
1: Τι ήταν, πες τι ήταν ο Δαμασκηνός.
0: Αρχιεπίσκοπος.
1: Α, μπράβο. Και αντιβασιλέας.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Και αντιβασιλέας.
0: Ναι. Τρεις λαλούν. Λοιπόν, και ο Νίκη Λάουντα βεβαίως έφυγε σαν σήμερα το 2019. Εγώ νόμιζα ότι ζούσε ακόμα ο Νίκη Λάουντα.
1: Και εγώ ρε, εσύ. Να σου πω την αλήθεια.
0: Πολύ στενοχωρήθηκα τώρα.
1: Και εγώ. Το συμπαθούσα πάρα πολύ.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Ήταν ο αγαπημένος μου. Ναι. Δεν είχα καλύτερο από αυτόν.
1: Αυτός και ο Έμερσον Φιτιμπάλτη.
0: Και αυτός είναι συνώνυμο της ταχύτητας. Ποιος είσαι, ο Νίκη Λάουντα.
1: Ναι,
0: δεν είμαι πιο ποιος ο Σένα είσαι.
1: Ναι, ή ο Χάμιλτον. Ναι. Λες τώρα ο Χάμιλτον.
0: Όχι, δεν το λες.
1: Που ωραίος ο Χάμιλτον.
0: Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός.
0: Πάμπλουτος.
1: Τα είχε με την Καρντάσιαν και διάφορα τέτοια πράγματα. Τα είχε. Ή έτσι μου φαίνεται, είναι εντύπωση που έχει δημιουργήσει.
0: Ναι.
1: Μας λέει ο κύριος Ψωμιάδης ότι είναι πολυνίκης της Φόρμουλα 1.
0: Πολυνίκη.
1: Αυτά τα λόγια που λένε οι τεχνικοί μ' αρέσουν, τρελαίνομαι.
0: Δεν έχει αφήσει κούπα για κούπα, θα λέω.
1: Πολυνίκης. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει πάρει πολλά.
1: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια έχουμε 5 βαθμούς. Α, σας τρώει το τι είπαμε πριν. Η Κοτήλη. Σας τρώει η Κοτήλη που έχει 4. Λοιπόν.
0: Έλα.
1: 19ος και 20ος αιώνας παρήγαγαν τόση πολύ συμπυκνωμένη ιστορία, επιστήμη, πολιτική και τέχνες και πόλεμη. Μια χρονική περίοδος που μας έφερε στη σύγχρονη εποχή. Έτσι γίνεται πάντοτε με τα μεταβατικά στάδια. Ο κύριος Παύλος λέει: οι αναρχικοί αυτής της εποχής δεν είχαν καμία σχέση με τα νούμερα που σήμερα παριστάνουν τους αναρχικούς.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Παύλο.
1: Το ξέρουμε και, κύριε Παύλο. Ήταν άνθρωποι, ήταν καταρχήν ιδεολόγοι και ήταν και σοβαροί. Δεν κάνανε πιάτσικα.
0: Ποιοι αναρχικοί εδώ τώρα
1: το υπήρχαν σήμερα σε πολλά μέρη της χώρας. Λέει: μεγάλο κίνημα είχε και στην Ηλία. Ήταν κοινωνικό και πολιτικό κίνημα. Ήταν συνιστός της τότε σοβαρής αριστεράς, εν πάση περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι καμία σχέση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παύλο.
1: Οι αναρχικοί είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο κατά του Φράνκο στην Ισπανία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στην Ισπανία. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες. 11 βαθμοί. Τον πλωτήριο θα τον κάνεις εν πλώ, μπορείς να τον φωνάζεις. Όχι, δεν γίνεται. Δεν βγάζει σύνθημα. Ήταν και το επώνυμο τώρα.
0: Όχι, κοίταξε να δεις. Το πλωτίνος μπορεί να βοηθάει το.
1: Τι να πει.
0: Τι σκέφτηκαν οι δικοί του, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το διάλεξε ο ίδιος.
0: Αποκλείεται.
1: Δεν πιστεύω έτσι για να πάει κόντρα.
0: Λες.
1: Ναι, αίρεση. Δεν νομίζω.
0: Είναι,
1: τώρα, ότι...
0: είναι όνομα.
1: Ναι. Εκτός αν ήταν και οι γονείς του με κάποιον τρόπο κάτι και το καταλαβες και το διάλεξα
0: μπορεί,
1: ένα όνομα μπορεί που να ξεχωρίζει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, πήγε και 27 η ώρα.
0: Πήγε.
1: Τι σημαίνει αυτό? Τραγουδάκι,
0: τίτλους
1: ειδήσεων και επανερχόμαστε μετά. Έχουμε να πούμε, ωραία πως έχουμε να πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ η Τεχεράνη. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στένο του Ορμούζε αν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα συζητούν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Στο Περού περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we're...

0: Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Έχουν και τα σύννεφα την ομορφιά τους και μας στέλνουν μια ωραία φωτογραφία.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Για τώρα.
1: Δεν περιγράφεται.
0: Η κάθε ωραία φωτογραφία πρέπει να έχει και λίγο σύννεφο μέσα. Δηλαδή, άμα είναι καταγάλανος ουρανός και μόνο, θα είναι μονότονο. Δεν πρέπει να έχει και το συννεφάκι να σπάει ή να δίνει αυτές τις αποχρώσεις ωραίες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον κύριο Παναγιώτη, στον κύριο Σολομώντα, που είναι από στη διαδρομή, από Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, με 16 βαθμούς, παρακαλώ. Ο Δημήτρης, στο Διόνυσο, 17. Το να μην έχει καλή όσφρηση είναι θαύμα και ευλογία.
1: Ευλογία, ναι, για μένα είναι κατάρα. Αυτό που έχω εγώ, ναι, που μυρίζω τα πάντα, είναι
0: ειδικά
1: κατάρα.
0: Ειδικά αν πρέπει να παίρνει τα μέσα μαζική μεταφορά. Στην Αθήνα το καλοκαίρι με του 40 βαθμού. Έχετε ένα δίκιο, κύριε Δημήτρη, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, με αισθητό κρύο χωρί βροχή και 12 βαθμού. Εκεί που βρίσκεται, δεν μα λέει που ακριβώ είναι. Αλλά είναι στην Νίκαια τη Λάρισα, γιατί βλέπω προηγούμενα μηνύματά του. Ο κύριο Σταύρο έχει την απορία. Εσεί, παιδιά, σα ακούω τώρα το πρωί. Που ξυπνάτε τέτοιε ώρε. Ας πούμε. Μετά τι κάνετε, κάθεστε ή έχετε και άλλη δουλειά? Έχουμε και άλλη δουλειά. Όχι εδώ στην ΕΡΤ, αλλά έχουμε και άλλη δουλειά. Δεν ξεκουραζόμαστε. Έτσι το πάμε, σερί. Αλλά είμαστε. Έχουμε πέσει μικρή στη μαρμίτα που λέμε εμείς. Συνηθίζουμε να λέμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στον πανέμορφο και πολύ βροχερό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Είναι βροχερός, ε.
0: Από τα φουρναράκια του χωριού, ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Συννεφιασμένες σέρες, 16 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα στον φούρνο Αριστάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομου, σε όλους τους αρτοποιούς, από το Δημητρή της Σερών μέχρι το Λουτρό της Αλεξανδρούπολης. Το περιορίζεται, νομίζω. Υπάρχουν και αλλού αρτοποιοί. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Ποια είδηση σου κάνει εντύπωση χθες?
1: Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στην Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Να μην το πω. Πανηγύριζαν, είχαν βγει άνθρωποι. Το Βόρειο Λονδίνο δεν κοιμήθηκε, σου λέει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ναι. Να μην το πω.
0: Να το πεις, γιατί δεν το πεις.
1: Τι να σου πω, πολλές ειδήσεις μου κάνανε. Αυτό με την Οσμία εμένα μου έκανε.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, εσύ τι σου έκανε.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η είδηση από την Πορτογαλία.
1: Ποια είδηση?
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό του ζώα. Και όταν δεν νιώθουν καλά.
1: Μην ανοίξουν το στόμα μου.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά, πηγαίνουν στον κτηνίατρο να τους εξετάσει. Και βγήκε ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας, ομοσπονδία ξέρω εγώ τι έχουνε, και είπανε: παιδιά, δεν θα σας εξετάζουμε. Μην έρχεστε σε εμάς. Εσείς πρέπει να πάτε σε κανονικό γιατρό. Αυτοί όμως πηγαίνουν εκεί. Οι οποίοι έχουνε τόσο. Το έχουν πιστέψει τόσο πολύ ότι είναι ζώα. Που φορούν και μουτσούνες ώρες-ώρες. Δηλαδή φοράνε, ξέρω εγώ, κάτι σαν μάσκα από δέρμα ζώου, έτσι. Γαϊδουριού, μοσχαριού.
1: Και τρώνε ό,τι τρώνε τα ζώα αυτά.
0: Ξέρω εγώ. Αυτό ήθελα να. Είναι μία από τις απορίες που έχω. Δηλαδή, πάνε και τρώνε γρασίδι.
1: Δηλαδή σου λέει, ας πούμε.
0: Σανό.
1: Έλα, Μπάμπι.
0: Σανό τρώνε πολύ.
1: Πούμε,
0: αλλά ναι.
1: Ο Μπάμπι, α πούμε, μπορεί να πιστεύει ότι είναι γελάδα.
0: Ναι.
1: Βόδι.
0: Ναι.
1: Βόδι.
0: Άλλο το βόδι, άλλο για καλά.
1: Μπορεί να πιστεύει ότι είναι βόδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λες: Μπάμπι, θα βγούμε με την παρέα να πιούμε καμιά μπύρα και να τσιμπήσουμε κάτι. Θα έρθεις? Και λέει: δεν μπορώ, έχω να βουσκίσω.
0: Παιδιά, είναι η καλύτερη είδηση της ημέρας.
1: Ναι,
0: καλύτερη. Είναι μία από τις εντυπωσιακότερες ειδήσεις της ημέρας.
1: Παιδιά, ναι.
0: Εγώ την έχω ξεχωρίσει.
1: Τι σημαίνει, τι ρίχνουν στο νερό στην Πορτογαλία?
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλω να μάθω τι έχει μέσα το νερό. Γιατί κάτι ρίχνουν στο νερό, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Να.
0: Α, ο κύριος Σπύρος.
1: Τι?
0: Σχετικά με την απόφαση του Κισεά, αν ήταν άλλη κυβέρνηση, το είχαμε τυπεί ότι στην Ουδού και των δημοσιογράφων θα είχαν βγει στα χάγγελα. Τώρα είναι μια νέα μέρα. Καλημέρα, να τη χαρείτε αυτή τη νέα μέρα, κύριε Σπύρο.
1: Ποια απόφαση?
0: Τίποτα, άστον, παιδί μου. Ναι.
1: Όχι, ποια απόφαση?
0: Μία του Κισεά.
1: Ποια απόφαση?
0: Δεν ξέρεις εσύ. Είναι άλλη. Αυτό.
1: Τι?
0: Δεν τα άρεσε. Η απόφαση του Κισεά δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαμε.
0: Η προηγούμενη του άρεσε. Αυτή δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαν πάει Patriot στην Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Με
0: το, το θυμάμαι εγώ τον κύριο Σπύρο που έλεγε μπράβο, πολύ καλή απόφαση. Το θυμάμαι. Από τότε.
1: Μπράβο,
0: ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Το θυμάμαι.
1: Μπράβο,
0: βέβαια.
1: Γιατί κάποιοι αντιδρούσαν.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Συνεχίζουμε εμείς την.
1: Πάμε, ναι.
0: Επανερχόμαστε στην Πορτογαλία.
1: Πάμε, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς διασκεδάζεις, τι κάνεις, δηλαδή. Με ποιους συναναστρέφεσαι? Πώς είναι οι σχέσεις σου οι ρομαντικές, ας πούμε? Τι ήχους βγάζεις? Και διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι.
1: Προσπαθώ να το κάνω εικόνα.
0: Εγώ επειδή το κάνω.
1: Και πώς αποφασίζεις?
0: Είναι πουμουχικά.
1: Πώς αποφασίζεις τη ζωή σε, το αισθάνεσαι μέσα σου?
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή αισθάνεσαι κότα? Εγώ, ας πούμε, π.χ. Όχι, αισθάνεσαι
0: ναι,
1: κροκόδιλος?
0: Ναι.
1: άμα αισθάνεσαι φίδι.
0: Ναι.
1: Σέρνεσαι.
0: Τι να.
1: Έρπεις.
0: Ναι. Ή τρως και μετά πέφτει σε.
1: Σιδερία να αρκεί.
0: Ναι, αυτό α πούμε. Ναι.
1: Oh.
0: Ωραίο. Για να
1: μου πήγαινε ένα μαρκούδα εμένα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στο σουλάρι Αρκαδίας. 9 βαθμούς. Χωρίς μυρωδιές, μας λέει ο κύριος Γιάννης.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Έλα, να σου πω για κάτι άλλο. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος,
0: ναι,
1: ο οποίος μπήκε να κλέψει κάπου στην Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Μπήκε σε ένα καφέ να κλέψει το καφέ.
0: Ναι.
1: Το ταμείο.
0: Γιατί δεν έχει ταμείο το καφέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Και μετά πήγε να φύγει μέσα από ένα δίπλα, είχε ένα κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Και πήγε να φύγει από εκεί και χώθηκε μέσα σε ένα τοίχο. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Και εγκλωβίστηκε μέσα στον τοίχο. Αυτός.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στο καφέ και στο κινηματογράφο, σε έναν τοίχο.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν κάτι τύποι απ' έξω, οι οποίοι ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν σταματήσει και συζητάγανε και πήραν τον καφέ τους και φτιάξαν φωνές.
0: Mm.
1: Και ήταν βοήθεια, βοήθεια, και τον ευρήκανε. Γκρεμίσανε τον τοίχο. Ήταν. Μωρέ, κρίμα, μωρέ. Άχρηστος διαρρήκτης.
0: Τι σημαίνει, ναι.
1: Αχ, τι σημαίνει. Ούτε γι' αυτό.
0: Ο κύριος Κώστας ρωτάει, ναι, αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν ζώα,
1: ναι,
0: για κατοικίδια έχουν ανθρώπους. Δεν έχουν κατοικίδια. Το ερώτημα είναι, οι ίδιοι κυκλοφορούν αμολητοί ή έχουν κολάρο και αλυσίδα και διάφορα
1: τέτοια. Εξαρτάται, αν είναι οικόσιτοι.
0: Ναι.
1: Ζουν σε φάρμες.
0: Άλλο μήνυμα. Αυτός τους παλαβούς που νομίζουν ότι είναι σκυλιά, να τους βάλουν τσιπάκια, να κάνουν αντιλυσικό εμβόλιο και αν τους βρουν έξω χωρίς κολάρο να τους πιάσει ο μπόγιας. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρουμε αν αισθάνονται σκύλοι.
0: Ναι. Δεν είναι όλοι σκύλοι καταρχήν. Ναι. Εγώ έβλεπα έναν που είχε μουτσούνα αυτό βοδιού, που λέει η Κατερίνα. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Αυτό είδα στη φωτογραφία του ρεπορτάζ από το οποίο διάβασα την είδηση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι, σε καμία περίπτωση.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή. Η κυρία Μαρία περιμένει τον Ιούνιο θα βγουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Και αν είναι θετικά, θα πάει στη Σύρο ή στην Αθήνα, αλλιώς θα παραμείνει στην ΚΟ. Γιατί δεν είναι ωραία η κέφαλος εκεί που είστε. Μια χαρά είναι. Όλο μπανάκια και σούξου μούξου κτλ. Αλλά άμα θέλετε να έρθείτε Αθήνα ή να πάτε στη Σύρο που είναι η πατρίδα σας, εντάξει, να πάτε. Να μουν το Μάη γάιδαρος, τον Αύγουστο κρυάρι. Όλο το χρόνο κόκορας και γάτο στο Γενάρη.
1: Αυτό του ταιριάζει.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος μας σας
1: ταιριάζει. Αυτό του ταιριάζει απόλυτα.
0: Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνα.
1: Πάντως γενικά πρέπει τα πάνω κάτω. Δηλαδή μια πολική αρκούδα πέθανε από γρήπη των πτηνών. Άδοξος θάνατος.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Διαβάζεις τέτοιες ειδήσεις και μετά λες, ας πούμε και τα πεζά.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ ξαναλέει ότι θα κάνει πόλεμο. Αν σε 2-3 μέρες δεν υπάρχει μια κατάληξη στις αποφάσεις. Στις συνομιλίες, συγγνώμη, στις αποφάσεις. Συνομιλίες. Ο ίδιος χθες έλεγε ότι εντάξει, δίνουμε μια περίοδο χάριτος, ας πούμε, γιατί οι συνομιλίες είναι σε καλό επίπεδο και άρα ας του δώσουμε μια ευκαιρία, αλλά είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Βέβαια βγήκε ένα δημοσίευμα το New York Times που έλεγε δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ξεκίνησε την επίθεση. Δεν ξεκίνησε την επίθεση γιατί έβγαλε σήμα, ραπόρτο το Πεντάγωνο, το αμερικανικό, και λέει οι Ιρανοί έχουν μάθει τις τακτικές μάχες των Αμερικανών και τις τακτικές πτήσεις κτλ. Και τους την έχουν εστημένη και δεν θα ρίξουν μόνο ένα F-15 και ένα F-35 που είχαν ανοίξει την προηγούμενη φορά, θα ρίξουν κι άλλα. Και αυτό το πράγμα τους έκανε λίγο να κάνουν κράτη. Τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στα κόκκινα, εξακολουθούν να μην περνάνε πλοία από τα στενά του ορμού και να έχουμε τα υπόλοιπα που. Τώρα, χθες το διάβαζα και είναι ένα πράγμα που έχουμε επισημάνει από την αρχή. Θυμάστε όταν είχαν βομβαρδίσει ένα πετροχημικό εργοστάσιο που σας είχαμε πει, πετροχημικό εργοστάσιο, θα έχουμε πρόβλημα με τα λιπάσματα.
1: Ναι,
0: και αν έχουμε με τα λιπάσματα, θα έχουμε προβλήματα με επισιτιστική κρίση σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Αφρική αλλά και σε άλλες. Χθες βγήκαν και διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ΙΕ, και είπανε ότι το θέμα της επισιτιστικής κρίσης, της πείνας σε κάποιες περιοχές, είναι πολύ το πλέον, και όσο περνάει ο καιρός που δεν θα περνάνε πρώτες ύλες από τα στενά του ορμούς, θα έρχεται όλο και πιο κοντά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο βλέπουμε εμείς.
1: Γιατί για μας,
0: ναι,
1: βέβαια,
0: η τιμή της βενζίνης ή η τιμή του τάδε προϊόντος. Για κάποιους άλλους είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Είναι μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Και άκουγα και την Γεωργίευα
0: του
1: Δουνουτού, η οποία είχε έρθει και εδώ και έλεγε ότι πείτε ότι τελειώνει σήμερα όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλουμε 4 μήνες για να ισιώσουμε.
0: 4 με 6 μήνες
1: ναι.
0: Είναι το, για να έρθουμε στην προτεραιά κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, μεγάλο.
0: Ο Τραμπ θα έρθει Ευρώπη πάλι.
1: Θα έρθει και εδώ.
0: Θα έρθει στη Γαλλία, τον Ιούνιο. Έχει σύνοδο του G7.
1: Ναι.
0: Ναι, επειδή λέγαμε για τον Τραμπ. Τώρα να ξέρετε και αυτό. Θα έρθει τον Ιούνιο στο G7.
1: Ναι, το ξέρω. Θα είναι και ο.
0: Ποιος να είναι.
1: Ήταν στη σύνοδο που έγινε ο κ. Πιερακάκης.
0: Τι σύνοδο έκανε ο κ.
1: Εκμέρους του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Ήταν σε μια προκατακτική που έγινε.
0: Και ήταν και ο Τραμπ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Αυτό ρωτάμε. Όχι. Για τον Τραμπ λέμε όχι. Τώρα.
1: Μα αφού δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Τραμπ.
0: Τι ήθελες να πεις, ότι έκανε κάτι ο κύριος Πιερακάκης.
1: Όχι, στο G7. Αφού είναι πρόεδρος του
0: Eurogroup. Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup, συμμετέχει πάντα.
1: Ναι.
0: Ως πρόεδρος του Eurogroup. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
0: Παλιά ακούγαμε G7 και λέγαμε, ωραία Παναγία μου, θα μας ξημερώσει τι θα απόφαση θα πάρουν πάλι για την Ελλάδα ή τι θα κάνουν για την Ελλάδα ή το ένα ή το άλλο. Τώρα έχουμε το δικό μας εκεί μέσα. Ε?
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, έχουμε άκρες.
0: Έχουμε άκρες.
1: Ναι. Πάντως, παιδιά, το πάνω από 2 είναι δεδομένο.
0: Τι πιο 2?
1: Τη βενζίνα. Έχει περάσει προπολού το 2 δηλαδή. Και θα μείνει για καιρό.
0: Άκουγα χθες εδώ στον Αδαμόπουλο και στη Γεωργίου τον κύριο Κιούση.
1: Ναι.
0: Που έλεγε μαύρα μαντάτα.
1: Πολύ μαύρα.
0: Βέβαια τον ρωτήσαν. Του λέει, δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα πάει στα 2,50. Όχι και 2,50. Αλλά τα 2,10 ας πούμε. Είναι αυτό. Κεκτημένο,
1: ναι.
0: Τα 2-10. Τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Εκτός αν πέσουν δραματικά. Θυμάσαι λίγο πριν το Πάσχα που είχε ξαναπέσει.
1: Ναι.
0: Και ήταν αισθητό, δηλαδή είχε φτάσει στην αντλία της βενζίνης. Είχε πέσει. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέτοια περίοδος. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος προσωπικός, γιατί γίνονται πολλές κινήσεις για να βρεθούν εναλλακτικές οδοί κτλ. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες, άμα θέλουν, μπορούν να πλημμυρίσουν τον πλανήτη με πετρέλαιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ένα θέμα το οποίο το εντόπισα χθες από οδήγηση δικού μου ανθρώπου είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Πες ότι έχεις κάποια χρήματα στην άκρη.
0: Ναι.
1: Στην τράπεζα, έτσι. Στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Το τονίζω αυτό. Έχεις το στρώμα στην τράπεζα. Καταθέσεις. Πες ότι έχεις, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα. Ωραία.
0: Ωραία. Ναι.
1: Πες ότι έχεις 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6 από αυτά γιατί θέλεις να αγοράσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσπάθησαν λοιπόν να το κάνουν αυτό. Δεν μιλάω για μεγάλες καταθέσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι πολλά λεφτά. Μιλάω τώρα για μέχρι 10 χιλιάρικα. Ξέρω εγώ, άντε 15. Λοιπόν, και θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6. Για να αγοράσεις κάτι, εισιτήρια, αεροπορικά σου λέω, ένα πακέτο.
0: Έχουν πάει 6.000.
1: Ρε παιδί μου, παίζεται
0: να κάνεις ένα μαθηνό ταξίδι.
1: Σου λέω εγώ τώρα.
0: Pin, ναι.
1: Λοιπόν, και προσπάθησαν λοιπόν να κάνουν την αγορά online,
0: ναι.
1: Αυτού του πακέτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει, το όριό σας είναι μέχρι 5.000, δεν γίνεται, πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα.
0: Ναι.
1: Επικοινωνούν με την τράπεζα λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και λέει, γεια σας, θέλουμε να αυξήσουμε το όριο, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια αγορά, τι θέλετε να αγοράσετε και τι σας νοιάζει εσάς. Κανονικά είναι αυτή η απάντηση.
0: Ναι.
1: Το τι θέλω να αγοράσω εγώ είναι δικό μου θέμα.
0: Αυτό σου βγαίνει αθόρμητα.
1: Ναι, εγώ σε παίρνω και σου λέω ότι θέλω να μου αυξήσεις το όριο.
0: Ανάληψης, ναι.
1: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, είναι μέχρι 5.000.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να αυξηθεί περαιτέρω, στα λεφτά σου τώρα, το τονίζω αυτό,
0: ναι.
1: Στα χρήματά σου, αν θέλετε να αυξηθεί περισσότερο το όριο, θα κάνετε μία αίτηση και αν κρίνουμε εμείς ότι μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, θα σας το αυξήσουμε.
0: Ναι.
1: Όχι σε πιστωτική κάρτα.
0: Ναι, να σου
1: το τονίζω αυτό.
0: Άμα θες, μην τα πας στην τράπεζα. Κράτα στο.
1: Όχι, όχι.
0: Πίσω από τον απορροφητήρα που τα έχει εκείνος ο βουλευτής.
1: Βρε, δεν έχει να κάνει. Εγώ ναι.
0: σου λέω,
1: τονίζω. Έχεις ακουμπήσει τα λεφτά σου,
0: ναι.
1: σε ένα φορέα.
0: Παιδί,
1: σε ένα ίδρυμα τραπεζικό.
0: Εδώ είχαμε φτάσει ένα διάστημα να πληρώνουμε την τράπεζα που τη βάζουμε τα λεφτά. Δηλαδή, παλιά τουλάχιστον, παίρναμε και ένα τόκο. Τώρα σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με το ποσό, όχι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ένα διάστημα είχαμε φτάσει να πληρώνουμε επιπλέον για να μας κρατάνε τα χρήματα. Και αυτό σου λέω, άμα θες βάλτα τούβλο πίσω από τον προμηθευτήρα.
1: Δεν γίνεται. Υποτίθεται ότι τάξεις εκεί για να στα έχει ασφαλή, πληρώνεις κιόλας κάποια πράγματα, ναι. Έτσι. Αλλά είναι δικά σου τα λεφτά, δεν είναι της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δανείζεσαι από την τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν τράπεζες που λένε: εγώ έχω όριο ανάληψη στα 3.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψη στα 5.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψη στα τόσα χιλιάδες ευρώ. Διαλέγεις εσύ σε ποια τράπεζα πας.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Άμα δεν σ' αρέσει μία, πήγαινε σε άλλη.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν σου λέω αυτό. Δεν λέω αυτό για το όριο ανάληψη. Μπορείς να πας οποιαδήποτε στιγμή θες τον κισέ,
0: ναι?
1: Να πάρεις όσα λεφτά θέλεις.
0: Μπορείς.
1: Γιατί να μην μπορείς. Mm. Αλλά δεν γίνεται να σου λέει θα
0: γιατί
1: κάνεις αίτηση.
0: Έχουν, όχι, κάποιες έχουν περιορισμό. Δεν μπορείς να τα πάρεις όλα. Δηλαδή δεν μπορείς να αδειάσεις το λογαριασμό σου κατευθείαν. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Γιατί.
1: Μα εδώ δεν θέλω να αδειάσεις το λογαριασμό.
0: Το balance της τράπεζας μπορεί να παθαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν θέλω να αδειάσεις το λογαριασμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να σηκώσουν. Αν. Άκου. Εγώ εκτιμώ.
0: Αν σήκωνε. Συγγνώμη, ας πω εγώ το.
1: Ναι.
0: Αν σήκωνε 5-900. Θα το δέχονταν.
1: Όχι, σου λέει μέχρι 5.000 είναι το όριο.
0: Μέχρι 5.000.
1: Και μετά θα κάνεις αίτηση. Και αν εγώ κρίνω.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν μπρούκλιδες.
0: Ναι.
1: Οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, αν είχαν, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ, 300.000 ευρώ σε καταθέσεις στην τράπεζα. Ναι. Δεν θα είχαν πρόβλημα να τους αυξήσει το όριο.
0: Να σου πω.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Γιατί δεν έχουν μπλοκ επιταγών.
1: Αλλά επειδή είναι φτωχάλες.
0: Έπρεπε να είχαν μπλοκ επιταγών.
1: Επειδή είναι φτωχάλες. Ναι. Κατάλαβες.
0: Τέλος πάντων. Ο κύριος Δημήτρης μας βάζει και άλλη παράμετρο. Επειδή είπαμε για τα τρόφιμα πριν και για την επιστημιστική κρίση, λέει: φανταστείτε, λέει, τις τιμές των πλαστικών ειδών πόσο ψηλά θα ανέβουν και μην ξεχνάτε πόσο πλαστικό χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λέει, για παράδειγμα, ας πούμε, στα νοσοκομεία, έτσι, χρησιμοποιούν κάθε μέρα μεγάλες ποσότητες πλαστικών υλικών μιας χρήσεως.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά, ναι. Το πλαστικό που παράγεται, πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει και με αυτά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Είχατε αγωνία με τους Καβαλίερς.
3: Και τους Νίκς. Κέρδισαν οι Νίκς, ρε παιδί μου. Ναι. Τους λέω τελείως το μάτι στην παράδοση πριν από λίγο. Δεν ενδιαφέρεται.
2: Πολύ σημαντική πληροφορία.
3: Είναι κρίσιμη πληροφορία.
1: Κέρδισαν οι Νίκς.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Είδες το κορίτσι πως δείχνει αυθεντικά την έγνοια που σίγουρα
2: ναι,
3: δεν έχει.
1: Όχι, είπα για να το προσπεράσουμε, να συνεχίσουμε.
0: Για να μην συνεχίσεις να μιλάς για τους Νίκς αυτό, ρε.
3: Θα μιλήσω κάτι άλλο που ξέρει, θα αρέσει πάρα πολύ στην Κατερίνα.
0: Για την Βασίλισσα.
3: Όχι, γιατί όχι τη Βασίλισσα, γιατί έχει βαρεθεί να μ' ακούει. Σήμερα είναι εξτάσεις Πίζα για τους μαθητές και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, με έκπληξη, κάνουν στάσεις εργασίας.
1: Κακό πράγμα, έκσταση πίζα.
3: Για να μην δώσει κατά πίζα.
0: Σε θυμάμαι θυμάμαι και πέρυσι στις αντίστοιχες εξετάσεις, πάλι το ίδιο έλεγες, πάλι τίποτα δεν άλλαξε.
3: Δεν άλλαξε. Και σε 200 χρόνια,
0: σε
3: εγγονά μας, δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το είπα και πριν δηλαδή. Ότι δεν βρίσκει συνομιλητή ο Κώστας για αυτά τα θέματα. Προσπαθούμε. Και πέρσι προσπαθούσαμε. Και φέτος προσπαθούσαμε. Ναι, με αποτέλεσμα να τα λέει μόνος του, σε μένα, σε εσάς.
0: Πέρυσι, αν θυμάμαι, είχατε καλέσει και τον πρόεδρο της ΔΟΕ, είχατε μιλήσει γι' αυτό.
2: Ναι, είχαμε μιλήσει μια φορά.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Από τότε δεν ξαναμίλησε. Δεν ήθελε.
3: Να πούνε παιδιακοί άνθρωποι. Είναι υπερασπίσιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να θέλει ένας γονιός να πει ρε παιδί μου, ρε, και να τα ξασπίζα. Γίνονται σε όλους τους χώρους το ΩΣΑ, μάλιστα. Γίνονται στη δικιά μας, ωραία. Να δω το παιδί μου, ρε παιδί μου, τι σκορ έχει, έτσι απλά για να ξέρω. Πάει εκεί, δεν πάει καλά. Εκεί πάει καλά. Παράπειρα να έχω μια βάση να δω ή ο δάσκαλος να δει τάξη του πώς είναι. Ή το σχολείο, οτιδήποτε. Όχι. Στο απαγορεύω. Ναι, αδερφέ, άσε με να το κάνω εδώ πώς είναι. Δεν είναι συνδικαλιστική οδηγία. Δηλαδή, μιλάμε εδώ, είναι.
2: Δεν στο απαγορεύει, δεν στο απαγορεύει.
3: Στο απαγορεύει. Άμα σου λέει στάση εργασίας και τον απαγορεύει και είναι. Και
0: στάση εργασίας σημαίνει δεν θα έχει εξεταστές, δεν θα έχει διορθωτές, δεν
3: πιστεύω
0: θα έχει
3: άλλο
0: μπορεί να γίνει εξετάσεις.
2: Η
3: εμπειρία έχει δείξει το εξής. Άλλο είναι η συνδικαλιστική ταγή, τέλος πάντων εκεί πέρα και οι γείτορες κλπ. Και άλλο κόσμο από κάτω. Λένε στάση εργασίας, 1-10 συμμετέχει. Συνήθως. 2-10 εκεί. 8-10 δεν συμμετέχουν. Αλλά και αυτό δημιουργεί το άλλο. Στο σχολείο λοιπόν που δεν συμμετέχει, μια χαρά μπορείτε λοιπά οι γονείς να βάλουν τα συμπεράσματά τους, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κλπ. Στο άλλο σχολείο, άρα πάμε στην πράξη σε σχολεία δύο ταχυτήτων. Ανάλογα με τους συνδικαλιστές πόσο πιστοί είναι στην ηγεσία τους. Είναι μια τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
1: Είναι νοοτροπία, παιδιά.
3: Τι νοοτροπία είναι αυτή.
1: Είναι νοοτροπία αυτή.
2: Μα έχουν κάποια επιχειρήματα. Ναι. Τώρα στο
1: όχι,
2: θέμα
1: είναι νοοτροπία. Αυτό το πράγμα δεν είναι.
0: Φαντάζομαι ότι το επιχείρημα είναι ότι από κάτι τέτοιου είδους εξετάσεις το κεφάλαιο απομιζά τους μαθητές και τους βάζει στον μηχανισμό, στον κοιμά κτλ. Φαντάζομαι.
3: Επιχειρήματα έχει και η ελεύθερη ώρα για τις νέες ταυτότητες.
0: Φαντάζομαι.
3: Και αυτή επιχείρηματα έχει.
0: Ναι.
2: Βέβαια.
3: Και η νίκη του κυρίου Νασίου έχει περίεργα τη ταυτότητα. Αντίστοιχα είναι και αυτά τα επίκαιρα. Αντίστοιχου βεληνικού τέλο πάντων είναι τα τέτοια.
2: Δεν θυμάμαι γιατί μα είχαν πει πέρσι.
3: Είναι εντάξει, ξέρω εγώ. Συγκλονιστικά επιχειρήματα.
0: Παιδιά, αυτά τα βλέπω τα παρακολουθείτε. Δεν μπορεί να έχει να διέλαθε τη προσοχή σα, για παράδειγμα, ότι η χθεσινή μυρωδιά ήταν από τα χνότα του αιωσφόρου κάτω από τη γη.
3: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Ελπίζω να μην σας έχει διαφύγει αυτό.
1: Θα στείλουμε εμείς.
0: Αυτή η είδηση.
2: Μου διέφυγε και παιδιά,
1: μου γνώρισε ο Διονύσης.
3: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή έχει δει και ο Κατρίνα, με συγχωρείτε, θα μείνει αυτό. Συγγνώμη, ότι είναι στην τραπέζια τη ΟΣΜΕ.
0: Παρακαλώ, όχι.
3: Βρήκα την ανακοίνωση τη ΟΣΜΕ. Είναι μεγάλη ανακοίνωση. Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ούτε ουδέτερες ούτε αθώες.
0: Αυτό.
2: Είναι ένοχες.
3: Είναι εντάσσονται στο συνολικό αντιδραστικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Εντάξει, το ΩΣΑ εξετάζει, δεν της κυβέρνησης. Δεν πειράζει.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία.
3: Που επιχειρεί να επιβάλλει ένα σύστημα αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς. Παναγία, μην γίνει και κάτι κακό. Μην μας βρει κανένα κακό και αξιολογηθούν εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, όχι, άμα πατώσουν οι μαθητές, τι θα πούνε. Οι κακοπροαίρετοι θα πούνε ότι φταίνει δάσκαλοι. Καταλαβες. Να το.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Τα σχολεία γίνονται μηχανισμοί μετρήσεων και κατηγοριοποίηση και αποκλεισμού.
2: Μα έτσι δεν κάνουν εξετάσεις και δίνουν βαθμούς στα σχολεία.
3: Δεν θέλουμε, παιδί μου, τις εξετάσεις. Τέλος, δεν θέλουμε τίποτα. Κατηγοριοποιούν τα σχολεία.
0: Συγγνώμη, οι Πανελλήνιες δεν είναι μια μορφή και αξιολόγησης και μια μορφή, εν πάση περιπτώσει, αξιολόγησης και των μαθητών και των εκπαιδευτών.
3: Απορρίπτουμε την προσπάθεια κατηγοριοποίηση του σχολείου. Την απορρίπτουμε.
0: Ναι.
3: Δεν τη θέλουμε, κύριε Χατζημιχάλη, τελείως. Δεν ξέρουμε τι
0: ναι, γιατί βγαίνει, ας πούμε, το σχολείο ΤΑΔΕ που είναι πρότυπο ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Πρότευσε, για παράδειγμα, στις εξετάσεις. Οπότε.
3: Ναι. Θέλουμε να προτεύσει.
2: Δεν θέλουμε. Δεν είναι ότι
0: δεν θέλουμε να προτεύσει. Είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν. Να φαίνεται ότι υπάρχουν σχολεία δύο κατηγοριών. Υπάρχουν. Ναι. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται.
3: Εντάξει.
0: Το ξέρουμε ότι υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται. Καταλάβετε. Αυτό είναι το φαίνεστε είναι η ουσία.
1: Αυτό, ναι.
2: Για πείτε μας τώρα για αυτό που λέγατε το πολύ σημαντικό.
0: Τι. Δεν ψάχνει όλο ο κόσμο χθε να βρει από πού προέρχεται αυτή η
1: μυρωδιά.
0: Τα του κάτω από εδώ.
1: Είναι μια επιστημονικότατη εξήγηση την οποία μου έστειλε ο Διονύσης που ακολουθεί μια σελίδα στο Facebook που είναι κάτι πολύ ωραίοι τύποι.
0: Πρέπει να είναι ευτυχισμένοι.
1: Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Να
1: γιατί...
0: ξέρετε μόνο ότι έρχεται το τέλος και μετά θα βγει ο δικός μας που το όνομά του αρχίζει από πει.
1: Ναι.
2: Από πει.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
2: Παναγιώτη.
0: Γιατί...
3: Παχλημίτζος.
0: Μήνα. Λοιπόν, απλά τόσο μπορούσα να πω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αυτά.
2: Ξέρεις και δεν λες. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα κρίσης. Όχι ιδιαίτερα. Αλλά βάζουν διάφορα πράγματα
1: μυαλό. Καλά το λες, αδερφέ μου. Δεν είναι υγραέριο. Είναι θιάφι. Οι δαίμονες βγάζουν καπνούς από κάτω. Ακριβώς όπως λέει η Αποκάλυψη. Με κεφαλαίο. Η μυρωδιά που λες είναι η ανάσα του ίδιου του Βελζεβούλ.
0: Αυτό.
1: Που βγαίνει από τις σχισμές του μετρό. Το έχω ψάξει βαθιά. Το θιάφι δεν είναι φυσικό. Είναι το ίδιο που έκαιγαν στη γη. Να. Γι' αυτό τα σκυλιά στην Αθήνα ουρλιάζουν τις νύχτες. Νιώθουν τι έρχεται. Είναι εδώ. Το τέλος έχει ξεκινήσει.
0: Ο άλλος δεν βάζει ολμέ ακόμα.
1: Δεν διάβαζε ολμέ.
2: Είναι βιβλία
0: επιστημονική. Δεν δίνεις καθόλου προσοχή σε αυτά που λέμε και δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και έχει πάει και 58. Ναι.
3: Πάμε. Αύριο θα είναι
2: πολύ ωραία.
1: Ωραία, περάσαμε. Είναι γέννα. Γέννα, τι είναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το ψάξω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διπλωματία των απειλών συνεχίζεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Το Ιράν προειδοποίησε πως οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα απρόσμενα γεγονότα για τη ΣΥΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει σύσκεψη με την Ανώτατη Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η 25η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Αμερικανού Προέδρου. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο Xi Jinping και Βλάντιμιρ Πούτιν. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί όπως ζητεί σύμψωμη η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στο Λίσκου, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας. Στο Περού περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτρια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σας.
1: Εδώ είμαστε. Διονύση.
2: Παρακαλώ.
1: Α, τι γίνεται, καλά. Τι
2: πολύ καλά, πολύ καλά. Έβλεπα την τυρόπιτα που μας έστειλε ο Ζαν.
1: Α, πολύ
2: ο φίλος
1: ωραία,
2: μας από το Μεσολόγγι. Καλημέρα. Μυρίζει όμορφα. Τυρόπιτα σπιτική.
1: Με εσπρεσάκι και δίπλα, βλέπω.
2: Και δίπλα το εσπρεσάκι.
1: Ναι.
2: Μια χαρά.
1: Ναι.
2: Βλέπω μαχαιροπύρουν όμως.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει να την τρώει έτσι ο άνθρωπος.
2: Με μαχαιροπύρουν.
1: Ναι, γιατί.
2: Εντάξει,
1: γιατί okay, να την τρώει
2: στο σπίτι. Όπως θέλει ο καθένας. Όπως θα αρέσει. Δεν χαλάμε εμείς χατήρι κανενός. Όπως δεν χαλάμε τον κύριο Δημήτρη που λέει: νομίζετε ότι κάνετε δημοσιογραφία όταν μιλάτε έτσι για εκπαιδευτικούς, είστε επιπόλαιοι και επιφανειακοί. Πολύ ωραία. Ο κύριος Κωνσταντίνος. Καλά κάνουν οι τράπεζες, βλέπετε να ενδιαφέρεται κανείς κράτος εν κράτη. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Δημήτρης. Ποιο 2-10 λέει. Το 2-10 είναι όνειρο για τη βενζίνη. Όνειρο θερινής νυχτός. Εδώ στην Κέρκυρα λέει: πάμε για 2-20. Ακάθεκτη.
1: Τι είπατε τώρα.
2: Ναι, πάνε για 2-20.
1: Πόνεσε η ψυχή μου, πόνεσε.
2: Ναι.
1: Και η τσέπη πονάει και η ψυχή πονάει.
2: Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα με τον Ψωμιάδη και με την Ελπίδα.
1: Ναι.
2: Για τα κεράσια.
1: Ναι.
2: Γιατί κάπου λέει υπάρχουν κεράσια με 19 και με 23 ευρώ. Και υπάρχουν και κάπου στη Λαϊκή με 8 και με 5 και στην Ημαθία μπορεί να έχουν και χαμηλότερα. Αλλά το 23 σου μένει. Κεράσια
1: ναι.
2: 23 ευρώ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι ένα οροπολείο κάπου που πουλάει 23. Εμείς θα το πάρουμε αυτό και θα το τεντώσουμε και θα πούμε πω πετάνε τα κεράσια.
1: Μπορεί να είναι. Πώς το λέω, μπουτίκ.
2: Μπορεί να είναι μπουτίκ, ποιο ξέρει.
1: Ναι.
2: Να πληρώνει του κόσμου ναι. το ενίκιο άνθρωπο και να έχει του κόσμου το προσωπικό, το οποίο ναι. προσωπικό να έχει τελειώσει τη Σορβόνη.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Και να μιλάς στα γαλλικά στα κεράσια. Αλλά δεν είναι αυτός ο μέσος όρος. Έτσι. Να το λέω. Γιατί πριν ο Ψωμιάδης με κοροϊδεύε. Καταλάβες.
1: Ναι.
2: Καλημέρα κύριε Σταύρο. Καφεδάκι κύριο Σταύρο και κομπολογάκι δίπλα. Καλά κάνετε κι εσείς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Πολύ ωραία. Και αυτός καφέ. Όλοι με τους καφέδες. Με τους καφέδες, αλλά ο καθένας, ο ένας είναι στο μπαλκονάκι του, ο άλλος είναι στη Σάμο και είναι στο μπαλκόνι και έχει μπροστά του δέντρα, θάλασσα, τα πάντα. Ε.
1: Ναι.
2: Ανοίγει το μάτι σου, ρε παιδί μου. Να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ στο μπαλκόνι και να έχεις μπροστά θάλασσα. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ που είμαι ο Ρεσίβιος, έτσι που είδα θάλασσα πρώτη φορά στη ζωή μου στα 8 μου. Που λέει ο λόγος. Νωρίτερα είχα δει, αλλά λέμε.
1: Εντάξει, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Άλλα.
2: Τι άλλα γίνονται.
1: Είμαστε σήμερα που είναι 20 ο μήνας
2: ναι.
1: και είναι Τετάρτη. Περιμένουμε, αύριο θα ανακοινωθεί υποτίθεται το. Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος 20 ο μήνας
2: ναι.
1: και είναι Τετάρτη. Περιμένουμε αύριο θα ανακοινωθεί υποτίθεται η ιδρυτική διακήρυξη του

0: Ο κύριος το κύριο Πούτιν, ο δημοσιογράφος,
1: ο κύριος Αυγερινός.
0: Αυτός, ο κύριος Αυγερινός.
1: Ναι. Κάνανε μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου,
0: ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι...
0: Πήραν εντολή για να κάνουν το κόμμα.
1: Αυτό. Ναι. Και έκανε ανάρτηση τα μέσα στη νύχτα ο κύριος Καραχάλιος,
0: ναι.
1: Και απευθυνόταν στην κυρία Καριστιανού,
0: ναι.
1: Και της έγραψε: Μαρία, κορίτσι μου, ηρέμησε, πού να εμφανιστώ, γιατί λέει, γιατί δεν εμφανίζεται, λέγανε.
0: Ναι.
1: Λέει, εδώ είμαι, παντού είμαι.
0: Ναι. Τι θέματα...
1: Υπάρχουν νευρούλια.
0: Έχουν νευρούλια αυτοί, νευρούλια στη Βουλή.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι. Βγήκε και ανακάλυψε ότι ο παππούς ενός
1: υπουργού
0: είχε σχέσεις
1: με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούδη.
0: Με τον πατέρα ενός του ΚΚΕ,
1: ναι,
0: βουλευτή.
1: Ναι. Και ότι η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου.
0: Του πρώην εισαγγελέα και πρώην βουλευτή.
1: Ναι,
0: και νύν βουλευτή, αλλά πρώην του Αρείου Πάγου. Ήταν του Αρείου Πάγου.
1: Και υπουργό.
0: Δικαστής. Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου έχει με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομρινάκα.
0: Όλα αυτά γιατί τα είπε? Γιατί το ΚΚΕ είπε ότι θα ψηφίσει, θα απέχει από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Η οποία ήρθε τελικά. Αντιμετώπιζε δύο μηνύσεις και γι' αυτό ήρθε η ασυλία της από δικαστικούς παράγοντες στη δίκη των Τεμπών για το περίφημο βίντεο των Τεμπών. Σε αυτή τη δίκη που γινόταν στη Λάρισα, επειδή καταφέρθηκε εναντίον κάποιων δικαστικών λειτουργών, τις έκαναν μήνυση.
1: Ναι.
0: Και η μήνυση πήγε, επειδή αφορά πολιτικό πρόσωπο, πήγε στη Βουλή. Και ήταν θέμα, θα έρθει η ασυλία ή δεν θα έρθει η ασυλία. Ήρθε η ασυλία. Η μία περίπτωση είναι γι' αυτό, η άλλη είναι από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, της έχει κάνει μήνυση ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και είχε, ας πούμε, διαλόγους τύπου. Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην κυρία Κομρινάκα.
0: Ναι.
1: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες. Mm. Κομρινάκα, τι συμπεριφορά είναι αυτή, Κωνσταντοπούλου? Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Κομρινάκα, τι λες? Κωνσταντοπούλου, ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνινάκα και είναι συγγενής με την Κομνινάκα και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας. Κομνινάκα, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
0: Αυτό δεν είναι διάλογος κάπου σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, ας πούμε.
1: Στη Βουλή.
0: Ή στη Βουλή, ναι. Έτσι. Ναι.
1: Ναι. Κωνσταντοπούλου, μη με βρίζεις, συγκρατήσου. Κομνινάκα, σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδερφό μου. Κωνσταντοπούλου, ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει ότι είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, η άμωμη ή ευπρεπής, πρέπει να εξηγήσεις. Κομνινάκα, πού παιδί μου, είσαι με τα καλά σου?
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Κωνσταντοπούλου, οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε τα απαντήστε, τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά, τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, είναι λογικό πάντως να υπάρχουν νεύρα και να υπάρχουν. Διότι. Χωρίς να μεγαλώσει η πίτα είναι οι ψηφοφόροι, μεγαλώνουν οι διεκδικητές της πίτας. Μεγαλώνει ο αριθμός των διεκδικητών της πίτας. Άρα θα αρχίσουν και οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι από την πίτα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το επίδικο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ποιος θα πάρει τι κομμάτι από την πίτα. Οπότε εκεί θα ακουστούν το επόμενο διάστημα, δηλαδή ανάλογα πώς τα βλέπει κάποιος, μπορεί να τα ακούει αυτά τα πράγματα και να εξοργίζεται. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να γελάει. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να. Τι πω, πω, τι του είπε. Ή τι της είπε, ας πούμε, διάφορα τέτοια. Ο καθένας τα ιεραρχεί διαφορετικά. Δικαίωμά του είναι του καθενός να τα ιεραρχεί. Πάντως, από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά νεύρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Πολλά, πολλά νεύρα.
0: Γιατί θα έχουμε πολλούς ανταγωνισμούς. Οπότε έχουμε και το ίδιο, δεν ξέρω αν είναι ίδιο της φυλής ή ίδιο του πολιτικού κόσμου, ότι για να νιώσει ένας ότι ανεβαίνει, πρέπει να χαμηλώσει τον άλλον. Δεν θα ανέβει χάρη τη αξία του, αλλά υποβαθμίζοντας και υποβιβάζοντας τον άλλον.
1: Έτσι γίνεται.
0: Αυτό γίνεται συνήθως. Και επειδή θα γίνει αυτό, θα δούμε πάρα πολλά με χτυπήματα, φαντάζομαι, ελπίζω όχι, αλλά φαντάζομαι, με χτυπήματα και κάτω από τη μέση. Όπως θα ακουστούν, ας πούμε, κάτι για συγγένειες και διάφορα τέτοια πράγματα. Θα ξεθαυτούν και εγώ δεν ξέρω τι θα ξεθαυτεί.
1: Πολλά πράγματα.
0: Ναι. Κριτής όλων αυτών είναι ο πολίτης. Δεν λέω γενικά και αόριστα ο λαός, ο πολίτης. Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή. Μας λέει ότι όντως, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν, είναι ευαίσθητο φρούτο το κεράσι. Η οικογένειά μου ήταν παραγωγή. Υπάρχει και υψηλή τιμή. Μπορεί να υπάρχει το 23, αλλά δεν είναι ενδεικτική.

0: η τιμή στην Ξάνθη, για παράδειγμα, έχουν 4 με 7 ευρώ. Καταλαβες. Είναι αυτό που είχαμε πάθει και το Πάσχα. Σας το έλεγα εγώ και επέμενα. Έβλεπα στα κανάλια το ότι ήταν 23 ευρώ είχε φτάσει το αρνάκι και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και 14 ή 17 ανάλογα με ποιότητα και τα λοιπά ή την προέλευση. Λοιπόν, 14 και 17 και έβλεπες στα κανάλια και 23 και παλάβωνες και έλεγες πού ζω, ζω κάπου αλλού, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Αυτό. Τέλος πάντων. Είναι και το θέμα της δημιουργίας εντυπώσεων. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Και αφιψηλού, καλημέρα, Σταμάτη Τρίπολη. Και αυτός με καπέ. Καφέ μας.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Ελληνικός. Με τρεις φουσκάλες, τέσσερις. Έχει, βλέπω.
1: Ωραίος ο
0: έχει
1: καφές,
0: ένα κενό στη μέση.
1: Είναι
0: τι
1: πολύ
0: σημαίνει,
1: ωραίο πράγμα. Ειδικά τώρα το πρωί είναι πολύ ωραίο πράγμα. Να. Και πρέπει να ξεκινάει ωραία η μέρα μας. Γιατί αν δεν ξεκινάει ωραία η μέρα, βλέπω για ένα άλλο επεισόδιο που το είχα ξεχάσει αυτό που έγινε στη Βουλή χθες. Για να μην ξεκινήσει η συζήτηση για την άρση της ασυλίας.
0: Της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι,
0: πάλι,
1: ναι. Εμφάνισε μία φωτογραφία. Ζήτησε την εξαίρεση του κυρίου Γιοργαντά.
0: Ναι.
1: Από την έδρα. Και
0: ήταν προεδρεύον.
1: Είναι αντιπρόεδρος, ναι, και προέδρευε. Ναι. Προέδρευε και την... Λοιπόν, και ζήτησε την εξαίρεσή του και κατέθεσε για να το υποστηρίξει αυτό μία φωτογραφία η οποία τον δείχνει να αγκαλιάζει και να φυλάει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και είναι αυτό, είναι.
1: Επειδή ήταν, συζητούσαν το Γεωργιάδη.
0: Α, επειδή ήταν μήνυση του κύριου Γεωργιάδη.
1: Και λέει: δεν μπορείτε να προεδρεύετε, έχετε προβεί σε απαράδεκτες πράξεις υπέρ του Άδωνη Γεωργιάδη, του μηνυτή μου. Του μηνυτή μου.
0: Η απαράδεκτη πράξη
1: έχετε μεροληψία και τη λέει ο Γιοργαντάς: σας παρακαλώ πολύ, μην ποινικοποιείτε. Για τη φωτογραφία, μην ποινικοποιείτε τα γενέθλια. Είχα τα γενέθλια και μου ευχήθηκε ο άνθρωπος.
0: Ναι. Δεν κάνει.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό το που υπάρχει μια κάμερα παντού και φωτογραφίζει τα πάντα και αυτό μετά εμφανίζεται ως πιστήριο για ό,τι θέλει ο καθένας ή ό,τι βάζει στο μυαλό του, έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όντως.
1: Ακριβώς μετά τις 7:30, να ξέρετε, είναι 7:20 περίπου τώρα, παρά 1,5 λεπτό.
0: Ναι.
1: Θα συζητήσουμε για το. Θα ψάξουμε να βρούμε κι εμείς να βοηθήσουμε.
0: Ένα λιθαράκι να βάλουμε.
1: Ναι, να βοηθήσουμε.
0: Για αυτή τη μυρωδιά, ρε παιδιά.
1: Για το που προήλθε.
0: Να βρούμε. Γιατί όπως έλεγε. Πολύ σωστά το πες πριν.
1: Τι?
0: Μάθαμε τι δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε μάθει τι είναι.
1: Ναι. Δηλαδή η ανακοίνωση που βγήκε χθες κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έλεγε: επικοινωνήσαμε με το ΔΕΣΦΑ. Δεν
0: είναι διαρροή φυσικού αερίου.
1: Επικοινωνήσαμε με εκεί. Δεν είναι από εκεί. Επικοινωνήσαμε εκεί. Δεν είναι από εκεί.
0: Δεν είναι από την Ψιτάλια. Δεν είναι από εδώ.
1: Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Α, σου πω ότι είναι από την Ψιτάλια. Ας πούμε, λέγανε όλοι.
0: Παιδιά,
1: τα λέγανε και έτσι.
0: Είναι κάποιες περιοχές, εντωμεταξύ, στις οποίες η έντονη μυρωδιά, ανάλογα με το πώς φυσάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ αισθητή, διότι υπάρχουν, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές λίμματα. Και είναι έως και αναμενόμενο και φυσιολογικό σε κάποιες περιοχές. Αλλά αυτό ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
1: Ναι.
0: Σε πολλές και διαφορετικές. Και γι' αυτό θα το συζητήσουμε λίγο μετά με έναν.
1: Απλώθηκε πολύ. Απλώθηκε. Ναι. Στο μισό λεκανοπέδιο που λέει ο λόγος, ας πούμε. Δηλαδή ήταν η μυρωδιά.
0: Ακόμα δεν υπάρχει απάντηση.
1: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Απάντηση όχι. Ναι. Έχουν βγει και κάποιοι ειδικοί και έχουν μιλήσει. Δηλαδή διάβαζα ότι είχε βγει ο κύριος Κολυδάς. Έκανε ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Για το θέμα αυτό. Αλλά ακόμα επί της ουσίας δεν έχει βγει. Αυτό ήτανε. Λένε ότι μπορεί να ήτανε και αυτό.
0: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ήταν πάντως το πιο έντονο, ήτανε στην αρχή. Καλυθέα Νέα Σμύρνη. Εκεί λέει ήτανε ποποπό. Να το πω.
0: Τι ήτανε.
1: Ποποπό.
0: Ποποπό ήτανε. Ναι.
1: Ήτανε κάπως έτσι. Τι να πω τώρα.
0: Τώρα, άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Έχει πάει ο κύριος Πούτιν, λέω το όνομα του κυρίου Πούτιν, γιατί είναι συνήθως και κάποιοι ακροατές που μετά ακούνε να λέω τη λέξη Πούτιν, αμέσως στέλνουν κάποιο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι στο Πεκίνο. Έτσι.
1: Πήγαινε χθες
0: το βράδυ.
1: Χθες το βράδυ.
0: Υπήρχαν κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνανε τις συγκρίσεις της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα στον Τραμπ και της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα στον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι στον Πούτιν ήταν πιο εγκάρδια, διότι πήγε και τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών και όχι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πιο σημαίνον στέλεχος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Άρα, δώσαν μεγάλη. Ναι. καθόταν και μετρούσαν εντωμεταξύ και τις σημεούλες. Πόσες σημεούλες κρατούσαν στα χέρια τα κοριτσάκια και.
1: Πόσες είχαν.
0: Τις ίδιες.
1: 150 και 150.
0: Νομίζω τον ίδιο αριθμό. Εκεί δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά. Αλλά τι κάθονται τώρα να κοιτάξουν και να ελέγξουν, έτσι. Αν κουνούσαν με την ίδια θέρμη τις σημαίες και ποιος τους υποδέχτηκε. Για να βγάλουν συμπέρασμα, ποιοι έχουν καλύτερη σχέση με την Κίνα.
1: Ποιοι.
0: Οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Η ουσία είναι ότι όλοι θέλουν την Κίνα με τον άλλο τρόπο, αυτό είναι το συμπέρασμα, να τα έχουν καλά με την Κίνα. Διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, σε αυτή τη νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική που λένε και το νέο σύστημα κτλ. Που σας λέμε ότι ξαναγράφονται οι χάρτες, η Κίνα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ρωσία ούτε καν τρίτο δεύτερο. Αλλά κάποιος έγραψε χθες κιόλας ότι εάν η Ρωσία δεν είχε πυρηνικά, θα ήταν αμεληταία χώρα. Γιατί η οικονομία της γενικώς, έλεγε ολόκληρη ανάλυση, δεν θα σας την πω τώρα ολόκληρη. Ότι η οικονομία της δεν πάει καλά, ότι η τεχνολογία της δεν πάει καλά, πολεμικά ούτως ή άλλως είναι στάσιμη κτλ. Και ότι αν δεν είχε τα πυρηνικά, θα ήταν μια αμεληταία χώρα. Τώρα που είπα για πυρηνικά, η Ρωσία κάνει και πυρηνικά γυμνάσια. Και όχι μόνο κάνει γυμνάσια πυρηνικών, επειδή έχει δώσει κάποια πυρηνικά ή σκοπεύει να δώσει, διήστανται οι απόψεις, στη Λευκορωσία, κάνει και η Λευκορωσία ασκήσεις με πυρηνικά. Δεν αφήνουν τα πυρηνικά ήσυχα.
1: Γιατί δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αυτό. Ένα λάθος να γίνει, ας πούμε.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Εντάξει, δεν κάνουν πραγματικά πυρηνικά τώρα γυμνάσια, απλά...
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Μια ετοιμότητα και μεταφορά και τοποθέτηση και πυροδότηση και αυτά προβάρουν, εν πάση περιπτώσει, όχι τα πυρηνικά αυτά καθ' αυτά. Λοιπόν, αχρίαστα να είναι και να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ, γιατί είπαμε, μετά από αυτό ο επόμενος πόλεμος θα γίνει με πέτρες ή με και εγώ δεν ξέρω τι, που το έχει πει κάποιος ο Αϊνστάιν.
1: Για το νερό δεν λέγανε ότι θα γίνει.
0: Άλλο για ποιο λόγο θα γίνει. Α. Με ποιον τρόπο θα γίνει. Αν γίνει τώρα πυρηνικός, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Άρα μετά θα ξαναρχίσουμε από την εποχή του. Τη λίθινη εποχή. Η ανθρωπότητα. Κατάλαβες. Αυτό θέλουν να πούν με έμφαση, ρε παιδί μου. Όχι για ποιο λόγο θα γίνει. Μπορεί να γίνει για το νερό. Μπορεί να γίνει για το πετρέλαιο.
1: Επιστρέφοντας στα δικά μας.
0: Να επιστρέψουμε. Ναι.
1: Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο κύριος Καλπάκης.
1: Ο κύριος Καλπάκης έστειλε μια επιστολή στον κύριο Φάμελο. Και μίλησε για παραλυτική κατάσταση. Και αναφέρεται βεβαίως και στο κόμμα που θα ιδρύσει ο Τσίπρας τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Θα πάει.
1: Δεν θα είναι υποψήφιος, λέει, στις εκλογές.
0: Ναι. Αλλά θα πάει στο κόμμα.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
0: Ναι, πού να ξέρουμε.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μετά τη συνέντευξη που έδωσε εδώ, στο Earth News.
0: Ναι.
1: Το πρωί στο Παπαχλημίζω, την έδωσε που την έδωσε ο κ. Φάμελος.
0: Νομίζω, ναι.
1: Νομίζω, ναι. Έχουν αρχίσει και θέτουν ερωτήματα. Όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Από το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και είναι κάποιοι που λένε ότι σαν δίκιο να έχει ο Πολάκης.
0: Μα η ουσία της συνέντευξης, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβασα, από όσα διάβασα και από όσα κατάλαβα. Γιατί, η ουσία είναι ότι θα πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές ένα μέτωπο.
1: Ναι.
0: Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ένα μέτωπο.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα πρέπει, είπε, επιλέξει ότι θα πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα και στις εκλογές να κατέβει ένα μέτωπο.
1: Ένα ενωτικό σχήμα.
0: Ένα ενωτικό σχήμα, αυτό. Ένα, ένα
1: και ρωτάνε,
0: μετωπικό
1: λοιπόν.
0: Σχήμα.
1: Ναι, και ρωτάνε λοιπόν. Ποιος έχει κλείσει τη συμφωνία για να κατέβει σε ένα ενωτικό σχήμα? Έχει γίνει με κάποιους όρους αυτή η συμφωνία?
0: Ποιος θα ηγείται?
1: Ναι, και γιατί τόσο καιρό δεν συγκαλεί την πολιτική γραμματεία να συζητήσει τα περί ενωτικής καθόδου και τους όρους που θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Μα ούτως ή άλλως αυτό η πλευρά του κυρίου Φάμελου λέει ότι είναι απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας της Κεντρικής Επιτροπής ότι πάμε για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Δηλαδή το θέμα του μετώπου είναι ήδη λυμένο στα δικά τους χωράφια, από τη δική τους πλευρά. Ότι αυτοί επιθυμούν διακαώς ένα μέτωπο. Τώρα, ποιον θα περιλαμβάνει, αν θα τους περιλαμβάνει όλους ή με ποιους όρους, αυτά είναι λίγο. Δεν έχουν διευκρινιστεί. Δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα.
1: Είσαι σε ένα κόμμα. Ναι. Κοινοβουλευτικό κιόλας. Δεν είσαι σε ένα κόμμα έτσι, το οποίο το φτιάξαμε προχτές.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Είσαι σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Ναι. Όπως και αν είναι η κατάσταση σε αυτό το κόμμα. Έχει όργανα το κόμμα.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχεις συγκαλέσει τα όργανα, να τους πεις να σας πω κάτι, εγώ σκέφτομαι αυτό. Εσείς τι σκέφτεστε? Σκέφτομαι να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να δηλώνεις ως τετελεσμένα και να παρουσιάζεις ως τετελεσμένα κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Το θέμα είναι πως ερμηνεύει ο καθένας τις όποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί ήδη. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε και για ένα κόμμα που επί κυρίου Τσίπρα είχε πάρει μια απόφαση Κεντρική Επιτροπή ή το Συνέδριο, δεν θυμάμαι. Και τους έβαλαν να ξαναψηφίσουν γιατί ήταν διαφορετική από την απόφαση που αυτός είχε εισηγηθεί.
1: Είσαι και σε διαταγμένη υπηρεσία.
0: Όχι, απλά θυμάμαι. Ναι, δηλαδή εντάξει, θέλω να πω ότι είναι και θέμα ερμηνεών, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς ερμηνεύει καθής τις αποφάσεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έρχεται σε αντίφαση και με τα νευρούλια που σας λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Διότι αν τα νευρούλια είναι για τον διαγωνισμό ποιος θα έχει καλύτερο κομμάτι από την πίτα, το να κατέβουν όλοι μαζί και να διεκδικήσουν την πίτα μοιάζει να είναι λίγο πολύ δύσκολο. Εκτός και αν κάτι γίνει σημαντικό, καθοριστικό κτλ. Ή βάλουν όλοι στο θικάρι, ας πούμε, το σπαθί και πούνε εντάξει πάμε όλοι μαζί. Γιουρούσι. Οκ. Υπάρχει και αυτό στον ορίζοντα. Μπορεί να υπάρξει και αυτή η εξέλιξη.
1: Όλα γίνονται.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Όλα.
0: Γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν ξέρω πώς αφορά τον κόσμο, τον.
1: Εντάξει,
0: πέρα και έξω, ρε παιδί μου, από τα αμιγώς κομματικά στελέχη. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο αφορά τόσο πολύ την κοινωνία ή όχι.
1: Μπορεί και να την αφορά.
0: Μπορεί και να την αφορά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την αφορά, όπως και
1: γιατί οι
0: διεργασίες στα κόμματα.
1: Γιατί
0: με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο έχουν να κάνουν με την ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με τις αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε κτλ. Άρα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γι' αυτό και σας το παρουσιάζουμε. Αλλιώς δεν θα ασχολούμασταν. Καλό.
1: Καλό, πολύ καλό.
0: Καλό.
1: Πολύ
0: καλημέρα καλό. Και στην κυρία Νίνα. Καλημέρα, παιδιά. Κράτος ανέκδοτο. Ακόμα δεν βρέθηκε τι μυρίζει. Ή είναι κανένας κολλητός της κυβέρνησης επιχείρηση και δεν το λένε.
1: Μπορεί.
0: Είστε πολύ υποψιασμένοι εσείς. Α, εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει το δικαστή σχολίασε το Ιράν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχεται το Ρώσο πρόεδρο με ατζέντα για ενέργεια Ουκρανία και Ιράν. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναχαιτίστηκε ο στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Η Pink μας αρέσει.
1: Πολύ.
0: Αγαπάμε Pink. Να το ξέρετε, σας το λέμε, σας το δηλώνουμε. Λέει, στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Και τι λέει?
0: Και λέει, καλημέρα. Μα είναι δυνατόν να πάρει πρωτάθλημα ο Αρτέτα? Η πρώτη κίνηση είναι να δούμε ποιος είναι ο Αρτέτα. Ο Αρτέτα λοιπόν είναι ο προπονητής της Arsenal. Εκεί θέλει να το πάει. Γιατί δεν έπρεπε να πάρει ο Αρτέτα? Είναι κάτι κακό? Θέλετε να γίνετε λίγο πιο σαφείς, αγαπητέ μας φίλε κύριε Παναγιώτη, να καταλάβουμε κι εμείς γιατί δεν έπρεπε να πάρει? Πήρε μετά από χρόνια πολλά, το έλεγε πριν η Κατερίνα. Από πόσα χρόνια μετά πήρε η Arsenal πρωτάθλημα? Από 20 τόσα. 20 τόσα χρόνια για να πάρει. Γιατί να μην δουν χαρά κι αυτοί δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι μια από ιστορική ομάδα τώρα.
0: Υπάρχει κάτι προσωπικό για τον Αρτέτα που δεν το αγνοούμε εμείς επειδή δεν είμαστε.
1: Είναι παλτό, Αρτέτα.
0: Ναι, τι.
1: Για να
0: το πω. Η χειρότερη Arsenal λέει. Αλήθεια. Α, είστε, παρακολουθείτε την Arsenal, δηλαδή και επί Αρτέτα είναι η χειρότερη Arsenal. Έλα όμως που πήρε την κούπα. Γίνεται καμιά φορά αυτό.
1: Την πήρε, ναι.
0: Την πήρε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Γίνεται καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Στα Βαλσαμάτα έχει 15 βαθμούς Κελσίου, να ξέρεις. Στα Βαλσαμάτα και Φαλονιάς, έτσι. Μα στέλνει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Ο κύριος Παναγιώτης, μάλιστα. Καταλάβαμε. Εντάξει. Okay. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, η μπάλα είναι στρογγυλή και όλα αυτά τα πράγματα που σας λέμε κατά τα διαστήματα. Έτσι να το ξέρετε.
1: Λοιπόν, σε αυτό το τέταρτο για τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής θα ψάξουμε κι εμείς να βρούμε τι ήταν αυτό που σήκωσε στο πόδι χθες όλη την Αττική από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 εκεί γύρω στις 12 το μεσημέρι, που ήταν αυτή η έντονη, η μυστηριώδης αυτή οσμή.
0: Η μυστηριώδης.
1: Ξεκίνησε από τα νότια προάστια. Κάποια στιγμή λέγανε ότι μύριζε μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εγώ άκουσα ότι κάποια στιγμή είμαι μέχρι το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Μαρούσι είναι βόρεια προάστια πλέον. Δηλαδή έπιασε σχεδόν όλο το λιγανοπέδιο.
1: Ναι. Από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις υπήρξε έλεγχος καταρχήν και έρευνα. Δηλαδή οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ, δεν είχαν πρόβλημα. Οι άνθρωποι είπανε. Οι εγκαταστάσεις στη Ρεβιθούσα, κανένα πρόβλημα.
0: Εκεί πήγε το μυαλό πολλών, πήγε γιατί στα λίμνα, όχι στην Ψιτάλια.
1: Και στην Ψιτάλια.
0: Πήγε το μυαλό
1: ούτε
0: πολλών.
1: Εκεί, λοιπόν, ούτε από εκεί λοιπόν υπήρχε τέτοιο θέμα.
0: Πάμε στον κύριο Τακλή, εμείς που είναι θαλάσσιος βιολόγος, να μας δώσει τη δική του ερμηνεία, να δούμε τι ψάχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις και από πού μπορεί να προέρχεται αυτό το πράγμα. Τι διεργασίες υπάρχουν και στη θάλασσα.
1: Γιατί, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει κάποιες φορές.
0: Δεν έλεγα εγώ ότι εγώ το έχω νιώσει αυτό στο Θερμαϊκό, για παράδειγμα, αλλά πριν από χρόνια, πριν να έχει βιολογικό καθαρισμό. Πάμε, κύριε Τακλή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι ήταν αυτή, εσείς έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα ή πιθανολογείτε κάτι?
2: Εφόσον δεν ξέρουμε την πηγή ακόμα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα κάνουμε, δεν θα λέμε στην τύχη πράγματα.
0: Όχι.
2: Τι μπορεί να είναι.
0: Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε έναν επιστήμονα για να μας εξηγήσει, να μας πει ποιες είναι οι πιθανότητες.
1: Σε άλλες περιπτώσεις τι έχει, ας πούμε,
0: τι έχει διαπιστωθεί,
1: που να εμπίπτει, ας πούμε, στο δικό σας τομέα?
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι από οτιδήποτε, έτσι. Πραγματικά θα μιλήσουμε με υποθέσεις, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι κάποια διαρροή φυσικού αερίου και απλώς να μην έχουν ανακαλύψει ακόμα την πηγή.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί βάζουν κάποια χημικά πια για να μπορεί να γίνεται αντιληπτό, γιατί το φυσικό αέριο δεν μυρίζει από μόνο του.
0: Σωστό. Είναι άοσμο από μόνο του, αλλά το έχει προσμίξεις ακριβώς για να γίνεται αισθητό αν υπάρχει διαρροή. Λέτε ότι η μία πιθανότητα είναι να υπάρχει μια διαρροή που δεν την έχουν εντοπίσει ακόμα. Η ΔΕΣΦΑ το αποκλεί, αλλά εσείς λέτε ότι είναι μία πιθανότητα. Ναι.
2: Ναι, είναι μία πιθανότητα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε εφόσον δεν έχει ερευνηθεί ακόμα, δεν έχει βρεθεί πηγή από που προέρχεται.
0: Ναι.
1: Ποιος... Από τα λύματα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι.
2: Όχι, γιατί τα λύματα μυρίζουν αλλιώς. Δηλαδή είναι πιο εύκολο ακόμη και το φυσικό αέριο να εντοπιστούν αν υπάρχουν προβλήματα σε λύματα.
0: Ναι. Αυτό που λένε κάποιοι, γιατί το είδα να γράφεται και θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Αυτό που λέγανε κάποιοι ότι η σύψη των φυκιών, για παράδειγμα, βγάζει μια τέτοια χαρακτηριστική μυρωδιά. Αληθεύει ή όχι?
2: Ναι, τα φύκια έχουν μια παράξενη μυρωδιά. Όταν τα, πώς το λένε, άμα πάμε σε μια παραλία, ας πούμε, το χειμώνα που είναι γεμάτο από φύκια και λοιπά που έχουν εκβραστεί έξω.
1: Ναι.
2: Αλλά και πάλι δεν δικαιολογεί την απόσταση. Δεν μπορεί, αν είναι σε μια παραλία στην Αττική κάτω, είτε είναι Γλυφάδα, είτε είναι Προσπυρά, είτε είναι οπουδήποτε, να φτάσει μέχρι Μαρούσι κέντρο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε καν σε διπλανή περιοχή.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι συνάρτηση, για παράδειγμα, του αέρα, του ανέμου, των αέριων μαζών που μετακινούνται.
2: Ναι, αλλά και πάλι θα μιλούσαμε για μια τεράστια ποσότητα φυκιών που θα γινόταν αντιληπτή. Και πάλι έχει διαφορετική μυρωδιά. Δεν είναι σαν αυτό που λέει ο κόσμος ότι τους μυρίζει σαν αέριο.
0: Μάλιστα. Πάμε δια της ατόπου τώρα.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Ούτε αυτό
1: λέγανε,
0: μπορεί.
1: Λέγανε, ας πούμε, ναι, για κάποιο πλοίο το οποίο μπορεί να έκανε εξαέρωση. Αλλά και αυτό δεν φαίνεται λίγο τραβηγμένο, ας πούμε, ένα πλοίο να έκανε εξαέρωση και να έφτασε σε τέτοια έκταση όλο αυτό το πράγμα.
2: Αυτό δεν ξέρω να σας το απαντήσω, ναι, πραγματικά. Αλλά και να έκανε εξαέρωση ένα πλοίο, με την κίνηση πλοίων που έχει η Αττική, δεν θα έπρεπε να είναι πιο συχνά η μυρωδιά?
0: Βέβαια, σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Εγώ έχω άλλη απορία. Υπάρχει κάπου αλλού εκτός από την Ψιτάλια, υπάρχει κάπου αλλού που γίνεται επεξεργασία κάποιων λιμάτων, κάποιων τέτοιων ειδών ή πετρελοειδών ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιου είδους οσμή?
2: Έχουμε τα πετρέλαια στον Ασπρόπυργο, αλλά και πάλι είναι μακριά για να δικαιολογείται οτιδήποτε τέτοιο. Mm. Και δεν νομίζω ότι περιέχει τέτοιο οσμή. Δηλαδή, ο οσμή φαινόταν ξεκάθαρα σαν αέριο. Mm. Η άλλη λύση θα μπορούσε να έχει διαλύσει κάποιο σωλήνα κάπου στο κέντρο της Αθήνας και απλώς να μην τον έχουν καταλάβει.
0: Σωλήνα από τι? Λιμάτων?
2: Όχι, από το φυσικό αέριο, να πηγαίνει σε κάποια σπίτια, να υπάρχει κάποια διαρροή κάτω από τα τσιμέντα και απλώς δεν έχουν πάρει χαμπάρι που είναι ακόμα.
0: Ναι, αν υπήρχε όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέμε ότι, επαναλαμβάνουμε για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε και μπορεί να μπήκαν τώρα, ότι η ΔΕΣΦΑ έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά εσείς λέτε ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο η ΔΕΣΦΑ δεν έχει εντοπίσει, έτσι?
2: Ναι,
0: δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ναι, δεν θα ήταν και, θα ήταν και επικίνδυνο αυτό, να υπάρξει και πιθανή έκρηξη, το οποίο θα είχε γίνει άμα ήταν.
2: Βεβαίως, στο εξωτερικό, ειδικά Αμερική, συμβαίνει συχνά αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρχει διαρροή κάτω από τσιμέντο, από την άσφαλτο ή οτιδήποτε από τις σωληνώσεις, μπορεί να ακολουθήσει και έκρηξη, αν προκύψουν οι συνθήκες.
1: Θα πάρουμε απάντηση όμως. Δηλαδή, ας πούμε, διάβαζα τον κύριο Κολυδά που έκανε μια ανάρτηση, ο οποίος είπε ότι απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει?
2: Ναι, εννοείται. Χωρίς μετρήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να λάβουμε απάντηση. Και επίσης μην ξεχνάμε το ότι η ΔΕΣΦΑ και οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία θα εμπλακεί και ήδη θα εμπλακεί, είναι αναγκασμένοι να πούνε κιόλας στην αλήθεια και να βγάλουν ένα report. Άσχετα αν σε εμάς θα φτάσει ποτέ σε ένα απλό κόσμο ή όχι.
0: Εντάξει, υπάρχει και το ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες ουσίες, μιλάμε για το φυσικό αέριο, μία ουσία. Υπάρχουν άλλες ουσίες, άλλα αέρια ή υγρά, επειδή αυτό είναι και τομέας δικό σας, που μπορεί να προκαλούν τέτοιου είδους μυρωδιά? Γιατί μας είπατε, για παράδειγμα, ότι δεν ήταν, έμοιαζε με φυκιών, χωρίς όμως να είναι από φύκια, αλλά είναι διακριτή μυρωδιά. Αυτή η διακριτή μυρωδιά από τι άλλη ουσία, αέριο ή υγρά, θα μπορούσε να προκύψει?
2: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μου έρθει κάτι στο μυαλό, γιατί είναι ξεχωριστή με κάθε μυρωδιά.
0: Ναι. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, επειδή το λέει και ένας φίλος ακροατής και επειδή είμαστε λίγο υποψιασμένοι μετά την υπόθεση με της Βιολάντα, που υπήρχε διαρροή και σε κάποιους μύριζε για πάρα πολύ καιρό, επειδή είναι ο κόσμος υποψιασμένος, γι' αυτό σας ρωτάω ποιες άλλες ουσίες, ξέρω εγώ, το βουτάνιο, το προπάνιο, το οποιοδήποτε υπάρχουν.
2: Ναι, αυτές είναι παρόμοιες, ναι, το οποίο όμως έχουν αρκετά εργοστάσια, δουλεύουν με αέριο ή με βουτάνιο, με προπάνιο. Δηλαδή, προπάνιο δουλεύουν ακόμα και κάποιες σταβέλες, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Σωστά, δίκιο έχετε. Δίκιο έχετε. Ναι. Άρα, δεν φαίνεται. Άρα, αυτό που λέτε επί της ουσίας είναι ότι πρέπει να γίνουν έρευνες για να δοθεί μια απάντηση, γιατί προς το παρόν είμαστε σε πελάγι άγνοιας.
2: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και όπως πέρσι που είχαν πει ότι. Όχι πέρσι, πότε ήταν το 23, ήταν που είπαν ότι Μάιο του 23 είχε πάλι μια περίεργη μυρωδιά έτσι και ποτέ δεν δόθηκε απάντηση.
1: Ναι. Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, ναι, ούτε εγώ το θυμόμουν. Ναι. Καλά μου κάνετε, μας φρασκάρατε τη μνήμη.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά κάνατε. Άρα δεν είναι πρωτοφανές.
2: Όχι, αλλά ναι, μπορεί να είναι διαφορετικοί παράγοντες.
1: Σωστό,
2: οπότε δεν μπορούμε
1: σωστό,
2: να τα συσχετίζουμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν εντός του λεκανοπεδίου, υπάρχουν περιοχές που έχουν ελλείμματα. Για παράδειγμα, κάπου στο ύψος της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής, όχι από την πλευρά της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής. Υπάρχει χώρος με ελλείμματα. Εκεί, για παράδειγμα, ανάλογα με το που φυσάει ο αέρας, αν έρχεται από την Πάρνηθα ή όχι, υπάρχει κάποιο είδους μυρωδιά σε μια ολόκληρη περιοχή. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο που δεν έχει εντοπιστεί, δηλαδή από κάποια δεξαμενή λιμάτων ή κάτι τέτοιο.
2: Λίγο δύσκολο. Είναι όπως είπα και σαν περιπτώσεις, είναι διαφορετική μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Και διαφορετική μυρωδιά. Ναι, και πώς να εξαπλωθεί τόσο πολύ.
0: Μάλιστα, ξέρω εγώ. Σαν ξέρω.
2: Ελλείμματα υπάρχουν, μην ξεχνάμε, και μέσα στα ποτάμια στον Κηφισό και
1: οτιδήποτε
2: άλλο.
0: Σωστό είναι και αυτό. Σωστό είναι και αυτό. Έχετε δίκιο. Άμα ήταν έτσι, θα μυρίζει συνέχεια.
2: Έχουμε ατυχοματερή. Έχουμε. Ψάχνουν. Mm. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά όλα έχουν διαφορετική μυρωδιά. Δηλαδή, εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά είναι έφλεκτα εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Υποσυνθήκες, υπορισμένες συνθήκες.
1: Θα περιμένουμε.
0: Περιμένουμε και εμείς ναι, μαζί σας. Φανταζόμαστε και εσείς έχετε μια
1: περιέργεια.
0: Μια περιέργεια την έχετε κι εσείς.
1: Επιστημονική κοινότητα.
2: Ναι, εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα.
0: Ναι, δεν είναι κάτι από τη. Αυτό είναι, το ξεκόβουμε. Από αυτό το ξεκόβουμε κι αυτό. Άρα έχουμε μέχρι τη στιγμή από τι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το τι είναι ακόμα δεν μπορούμε να το βρούμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τακλή. Καλή σήμερα.
1: Καλημέρα. Κύριος Χρήστος Τακλής, θανάσιος βιολόγος. Συζητήσαμε μαζί του για αυτή την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια.
0: Πώς δεν βγάλαμε άκρη.
1: Πώς.
0: Ναι.
1: Δεν βγάλαμε, Ριστιανή.
0: Κρίμα, αλλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί,
0: ο κύριος Διαμαντής λέει με τόση βρωμιά στην Αθήνα δεν να βρει τη φταίει. Εντάξει, δεν είναι
1: παιδιά,
0: και
1: δεν
0: τα,
1: είναι έτσι,
0: τώρα. Δεν έχει τέτοια μυρωδιά, ρε παιδιά. Εντάξει, άλλο τώρα. Βρωμιά, τώρα εσείς το πάτε αλλού ενδεχομένως. Ο Παναγιώτης λέει εδώ δεν βρήκαν το ξυλόλιο. Ποιο ξυλόλιο, βλέ, κύριε Παναγιώτη μου. Κύριε Παναγιώτη μου, σας παρακαλώ πολύ πρωί-πρωί.
1: Ναι, μην τα ανοίγουμε αυτά.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Τι άλλο ήθελα να πω.
1: Τι να πεις, Διονύση μου.
0: Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος μας, κάνει σοφότερους τουλάχιστον. Δεν γίναμε για το αέριο, για τον Αρτέτα. Επειδή είναι μέγας Παναθηναϊκός ο συγκεκριμένος ακροατής, ο Κώστας, και Άρσεναλ, έχοντας ζήσει 40 χρόνια στην Αγγλία, λέει καταλαβαίνει ότι θέλει να πει ο Παναγιώτης, μπορεί να πήρε τελικά ένα πρωτάθλημα, αλλά η διοίκηση έχει επιμείνει κρατώντας τον Αρτέτα για πάρα πολλά χρόνια, ενώ έχει δημιουργήσει μια ομάδα πολύ υποδέστερη του παρελθόντος και της ιστορίας.
1: Τα κατάφερε όμως τελικά.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέει ότι μπορεί να είχε μια φαινομενική νίκη, ας πούμε, αλλά,
1: μια φαινομενική.
0: Αλλά έχει κάνει την ομάδα.
1: Ο άνθρωπος πήρε το πρωτάθλημα.
0: Φάντασμα του παρελθόντος του. Γιατί Άρσεναλ παλιά η κανονιέρδη ήταν θρελική ομάδα.
1: Γιατί τώρα τι έκανε όμως.
0: Εντάξει, μια φορά πήρε μια φορά. Μετά από 20 τόσα χρόνια.
1: Εύκολο είναι.
0: Πόσα από αυτά τα 20 τόσα χρόνια είναι ο Αρτέτα, μπορείτε να
1: όλα
0: μας ρωτήσετε.
1: Πόσα?
0: Έξι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί, παιδιά, συγγνώμη, οι άλλες χώρες δεν έχουν την κουλτούρα που έχουμε εμείς που αλλάζουν στη μέση τη σεζόν ή ξέρω εγώ αναδίμηνο, ανατρίμηνο προπονητές ή ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Μπορεί τους κρατάνε να δείξουν τις γνώσεις τους και την τακτική τους και την τεχνική τους ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό. Έχει πάει και σε. Ποιος έχει πάει?
1: Τώρα
0: πάει. Η Arsenal πάει στον τελικό Champions League.
1: Ναι, γιατί έχετε πέσει να φάτε τον Αρτέτα και είναι παντού.
0: Κάτω τα χέρια τον Αρτέτα. Όχι, γιατί δεν τον ξέρουμε κιόλας τον άνθρωπο.
1: Όχι,
0: δεν ξέρουμε
1: εγώ,
0: αν είναι
1: τώρα
0: καλός.
1: Είμαι με τον Αρτέτα.
0: Γιατί
1: με τον Αρτέτα είμαι.
0: Να, και ο Ψωμιάδης είναι μια χαρά είναι ο Αρτέτα.
1: Κάτσε, συγγνώμη, πήρε την
0: κύριε Κώστα, κύριε Παναγιώτη,
1: αυτό. Τελικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Και επίσης, παιδιά, από αύριο μεθαύριο θα ζούμε σε ρυθμούς και Final Four εδώ στη χώρα μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά θα είναι μια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία εύχομαι στον Ολυμπιακό. Τόπα, τέλος. Μέχρι εδώ.
0: Καλημέρα στο.
1: Μέχρι εδώ. Τυπογράφησε ο Ψωμιάδης.
0: Καλημέρα στο. Θα παίζει τρέιλερ αυτό τώρα. Ξέρει όλη τη μέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο. Στη διαδρομή Ξάνθη Καβαλά, μέσω Εγνατίας. 18 βαθμοί. Καιρός αρκετά σύννεφα. Λίγος ήλιος. Κίνηση λίγη. Μπράβο στον Τραμπ εξαιτίας του οποίου η τιμή είναι 2,1. Α, τέτοια λέτε. Τέτοια λέτε και το παίρνει πάνω του. Αυτός νομίζει ότι το λέτε για καλό. Φιλιά στον αδελφό μου, καλή δουλειά συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λέει, στέλνει ο Γιώργος. Τέτοια του λέτε και μετά λέει. Έχουν πέσει. Συγγνώμη τώρα, επανέρχομαι στον Τραμπ. Έχουν πέσει όλα τα νούμερα δημοφιλίας του.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και λέει, ότι έχω την μεγαλύτερη αποδοχή που είχε ποτέ πρόεδρος από καταβολής κόσμου και από καταβολής της δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως μεγαλύτερη και από του Ουάσιγκτον ή του Τζέφερσον. Λέει ο Τραμπ. Έτσι. Δηλαδή, για κάποιο λόγο κάτι του λένε ή κάτι έχει δει αυτός που οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το δούνε ούτε να το διαβάσουν οι δημοσκοπήσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι θεωρεί αυτό το πράγμα.
1: Πολλά βλέπει διαφορετικά.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι κάτω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει τώρα και εσύ, αυτά
0: το μόνο που είναι πάνω, ναι. Το μόνο που είναι πάνω είναι το χαρτοφυλάκιο του ή της οικογένειας του ή κάποιον
1: συνέχεια.
0: Άλλον.
1: Αυτό ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό ανεβαίνει και μπράβο.
0: Πάλι υπήρχε χθες δημοσίευμα για το γιο του, τον έναν, τον γαμπρό του, τον άλλον και για τον μικρό, τον Μπάρον.
1: Είναι νοικοκυρέοι. Η Τραμπ.
0: Αν δεν φροντίσει τα παιδιά σου, ποιο θα φροντίσει.
1: Μα τώρα τι έτσι θα τους αφήσει.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, γιατί αφορά μια τεράστια επιχείρηση. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που είναι παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι η εταιρεία με τα ρούχα, τα Mango. Είναι αυτό που συμβαίνει με ότι είχε πεθάνει ο ιδρυτής της Mango. Είχε πάει για πεζοπόρια και έπεσε σε ένα γκρέμο και σκοτώθηκε.
0: Ναι.
1: Χθες λοιπόν συνελήφθη ο γιος του.
0: Ναι.
1: 45 ετών, ο οποίος όμως πλήρωσε $1 εκατομμύριο.
0: Δεν έμεινε ούτε μία ώρα μέσα.
1: Ναι, και αφέθηκε ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Έχει βέβαια πολύ καλούς δικηγόρους και όλα αυτά. Η οικογένειά του είναι στο πλευρό του, το σημειώνω αυτό.
0: Και όλοι λένε ότι ήταν ένα καλό, αγαθό, ήσυχο παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: βέβαια είναι ο βασικός κληρονόμος. Ναι, είναι.
1: Εντάξει,
0: και αυτό.
1: Ναι,
0: όχι, παίζει ρόλο σε κάποιος με τον που ακούει ποιος. Follow the money, δεν λένε.
1: Ο γιος.
0: Ποιος είναι κληρονόμος, ο γιος. Α, ναι. Άρα αυτός είναι καταρχήν υπαριθμόν ένα ύποπτος.
1: Αυτός
0: που
1: λοιπόν
0: δεν είναι έτσι. Δεν είναι, αυτό δεν είναι θεασφατό. Δεν είναι νομοτελειακό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό να το λέμε.
1: Αυτός λοιπόν στις καταθέσεις του είπε ότι περπατούσε λίγα μέτρα μπροστά από τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες με το κινητό του. Ναι. Άκουσε πέτρες να πέφτουν. Γύρισε και είδε ένα σώμα να κυλά ανάμεσα στους θάμνους. Μετά είχε πει όμως ότι ο πατέρας του είχε χρησιμοποιήσει το κινητό του μόνο στην αρχή της διαδρομής. Αλλά και έπεσε λίγο καλά σε αντιφάσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είχαν αναλύσει αρχές το κινητό τηλέφωνο του πατέρα, του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, και πράγματι είχε τραβήξει μια φωτογραφία στην αρχή της πεζοπορίας όμως.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, κάνω εγώ ότι τραβάω φωτογραφία. Μπορεί να μην τραβήξω.
0: Ναι.
1: Ή να τραβήξω και να τη σβήσω. Να μην μ' άρεσε η φωτογραφία. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Τέλος πάντων, από αυτό δεν δένεις μια υπόθεση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους. Έχουν συλλέξει πάρα πολλά στοιχεία, γιατί δεν πέθανε χθες. Έτσι. Το Μάρτιο του 25 ήταν το.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό όλο. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε και αυτό και θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Παρακολουθούμε επίσης τι γίνεται με το στολίσκο που ξεκίνησε από την Τουρκία για να πάει στη Γάζα, που σύμφωνα με τους ίδιους μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν είχε ούτε μία κούτα στα μπάρια των πλοίων, στα οποία όλα ανέβηκε ο Ισραηλινός στρατός. Διαβάζουμε τώρα σε ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου και του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ότι οι 430 συνολικά ακτιβιστές οι οποίοι ήταν πάνω στα πλοία οδηγούνται με Ισραηλινά σκάφη στο Ισραήλ και εκεί θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τις προξενικές αρχές της χώρας τους. Το λέω, έχει μία σημασία, γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους 430 υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα περίπου ότι έχει γίνει και διάδειγμα από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Ισραήλ για τους Έλληνες. Έλληνες που μετήχαν σε αυτή την αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα, κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα των δύο πρακτορείων ειδήσεων, θα έρθουν σε επαφή με τις προξενικές αρχές και έτσι θα υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα και για την κατάστασή τους κτλ. Και για τις οικογένειές τους και για τους φίλους τους που πιθανώς έχουν την αγωνία και ανησυχούν για το τι θα γίνουν. Μετά, αν θυμόμαστε με το τι έγινε με την προηγούμενη ανάλογη, τον ανάλογο στο Λίσκο, που ξεκίνησε από την Ισπανία πάλι να πάει στη Γάζα, μόνο δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατά τους Ισραηλινούς προηγούμενα πάρε δώσε, μόνο δύο κρατήθηκαν, οι υπόλοιποι διακινήθηκαν μέσω της Κρήτης στις χώρες από τις οποίες είχαν φύγει. Άρα κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί.
1: Η κίνηση τώρα στους δρόμους, να σας πούμε ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και λίγο μετά τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην κάθοδο του Κηφισού είναι αυξημένη ακριβώς στον κόμβο της μεταμόρφωσης η κίνηση, μετά ανοίγει για λίγο, ξεθαρεύεται, αλλά μετά ξανακλίνει και πάει μέχρι... Πού να φτάσω πια, γυναίκα. Μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη. Στο ρεύμα ανόδου το πρόβλημα ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι και πάνω τη μεταμόρφωση. Η αυξημένη είναι η κίνηση, βλέπω, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Γαλαξίου. Ποια είναι η Γαλαξίου?
0: Γαλαξίου, παιδί μου.
1: Γαλαξίου.
0: Μέχρι και εγώ την ξέρω.
1: Ωραίο το Γαλαξίου. Μπέρδεψα την Αλεξάνδρα με τη Γαλαξίου και το έκανα Γαλαξίου.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι στο διάστημα αυτή η λεωφόρο. Λοιπόν.
0: Δεν θα λέγονταν Γαλαξίου, θα λέγονταν Γαλαξία, έστω.
1: Εντάξει.
0: Γαλαξίου κιόλας.
1: Τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Προς το λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη η κίνηση και από το ύψος του περίπου, σκεφτείτε, του Νέου Φαλήρου. Στην Παραλιακή η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, εκεί δηλαδή που καταλήγει η Αλίμου, κατά τα λοιπά είναι καλή η εικόνα. Δεν βλέπω άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πάω και στη Θεσσαλονίκη, έχεις κανένα μήνυμα?
0: Έχω από τον κύριο Γιώργο. Η αντίδραση μιας βρώμικης κυβέρνησης σε συνδυασμό με μια κατευθυνόμενη δημοσιογραφία μερικές φορές βγάζει αυτή την οσμή. Επειδή 7 και 57, αυτό είναι πολύ βαρύ. Πρέπει να το σκεφτώ, θα το πάρω στο μαξιλάρι μου. Ναι, στο μαξιλάρι μου να το σκεφτώ κιόλας.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι και επιστημονικό.
1: Το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι στην περιφερειακή, αλλά όχι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Η Όλγα σου είναι εντάξει.
0: Μπράβο,
1: η Γεωργίου είναι
0: εντάξει.
1: Στην Τσιμισκή είναι λίγο αυξημένη η κίνηση. Τσιμισκή και Λαγκαδά, τα γνωστά. Εντάξει. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα.
0: Έτσι κιόλας.
1: Μα πέρασε.
0: Τη ξεπέταξε Θεσσαλονίκη.
1: Μπαμπαμ. Δεν έχει, σου λέω.
0: Άμα δεν έχει, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ εσείς στο Art News Radio 105,8. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις Λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Ναμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζότροφες για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621 0 61 747.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι με την Earth Pyrgus 102,5 στα FM. Ξεκινάει η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας, ερτικά αριστικά, μέχρι τις 11. Θα πάμε μαζί να δούμε όλη την επικαιρότητα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρή Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές.

ξέρετε ότι πολλές φορές σας φαίνομαι ότι γκρινιάζω. Δεν γκρινιάζω, αλλά λέω, θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι λέω τα αυτονόητα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, τώρα σε μια έτσι οργανωμένη πολιτεία η πρωτεύουσα, σχεδόν η μισή πρωτεύουσα, να μυρίζει, λέει, χθες γκάζι, τι μύριζε, ξέρω εγώ, και να μην ξέρουμε τι είναι. Δεν γίνεται αυτό. Φοβήθηκαν εκεί οι άνθρωποι διαρροή αερίου, διαρροή γκαζιού, έκλεισαν τα σχολεία σε μερικές περιοχές, έδιωξαν τους δημοσίους υπαλλήλους από το τέτοιο, φοβόντουσαν εκρήξεις. Και τελικά μέχρι το βράδυ ακούω και την ΕΡΤ, ας πούμε, και ήταν πρώτο θέμα το μεσημέρι, δελτία ειδήσεων και τα λοιπά. Και πάλευαν μέχρι το βράδυ και δεν μπορούσαν να δουν τι είναι. Τώρα για ειδήσεων και τα λοιπά. Και πάλευαν μέχρι το βράδυ και δεν μπορούσαν να δουν τι είναι.

Έχουν αρχίσει μετεωρολόγοι και λένε τα δικά τους, ότι μπορεί να ήταν, λέει, αναστροφή θερμοκρασιών, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Το νέφος από τα αυτοκίνητα το ξανάφερε ο αέρας προς τα κάτω. Κάτι τέτοια πράγματα. Διαρροή αερίου, λέει, δεν έγινε. Και βγαίνουν και τώρα το πρωί, λέει, αναστάτωση. Να εδώ διαβάζω τώρα από ένα φωτογραφία, δηλαδή από ένα ιδιωτικό κανάλι. Αναστάτωση στην Αττική από τη μυστηριώδη έντονη οσμή αερίου, λέει. Δύο τα σενάρια για την οσμή του αερίου στην Αττική. Σενάρια τώρα, δεν ξέρουμε τι είναι ακόμα. Βγήκε έξω η μισή αστυνομία της χώρας, βγήκε έξω η μισή πυροσβεστική. Κοιτούσαν γύρω γύρω να δουν τι γίνεται. Πήγαν από γωνιά σε γωνιά. Δεν βρήκαν τίποτα. Και διαβάζω τώρα, λέει, ρεπορτάζ τώρα πρωί-πρωί. Αναπάντητο παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής αερίου που προκάλεσε αναστάτωση σε μεγάλο μέρος της Αττικής. Οι ειδικοί συγκλίνουν στο ενδεχόμενο θαλάσσιας προέλευσης, ενώ μέχρι στιγμής οι αρμόδιοι φορείς αποκλείουν διαρροή από το δίκτυο φυσικού αερίου. Η εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι ότι προέρχεται από τη θάλασσα. Πώς προέρχεται από τη θάλασσα? Το είπε πάντως ο Δημοσθένης Αριγιάννης, αυτός ο οποίος είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ο οποίος μίλησε στα κανάλια σήμερα το πρωί. Δύο, λέει, είναι τα σενάρια. Και πηγή είναι το τρίγωνο Σαλαμίνα Έγινα Πέραμα. Ούτε το τρίγωνο των Βερμούδων να ήταν αυτό. Το ένα, λέει, είναι να οφείλεται η οσμή σε δραστηριότητα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Αυτό, ρε παιδιά, το είπαμε. Δεν είναι τώρα για ένα τετράγωνο. Εδώ έφυγε και πήγε στη Μισή Αττική. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να έκαναν οξυγονοκολλήσεις, ξέρω εγώ τι έκαναν στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και να μύρισε στη Μισή Αθήνα. Δεν γίνεται αυτό. Και αν να σας πω τώρα... Λέω τώρα τη γνώμη μου, εγώ δεν είμαι και καθηγητής πανεπιστημίου που είναι ο κύριος Αριγιάννης, αλλά εάν ήταν κάτι τέτοιο θα μύριζε μόνο μία φορά. Δεν θα είχε ξαναμυρίσει ποτέ τόσο καιρό. Και το δεύτερο, λέει, είναι ένα δεξαμενόπλιο να καθάρισε τις δεξαμενές του ανοιχτά της Έγινας. Άφωνος. Ένα δεξαμενόπλιο καθάρισε τις δεξαμενές του ανοιχτά της Έγινας. Λέει, και αυτά είναι τα δύο πιθανά σενάρια. Τώρα, εσείς άμα ό,τι θέλετε, άμα πιστεύετε ότι είναι πιθανά αυτά τα σενάρια, εγώ δεν τα δέχομαι πάντως. Δεν τα δέχομαι. Καλά, και ο άνθρωπος σενάρια, λέει. Δεν λέει ότι έτσι έγινε. Λέμε τώρα, ξέρω εγώ, λες και εσύ ένα σενάριο, ξέρω εγώ, ότι... Τα σενάρια, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, τα σενάρια, ξέρω εγώ, για να πάρει την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός ήταν, ξέρω εγώ, 10. Εντάξει, τελικά δεν την πήρε. Είναι και ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος έξω τώρα που θα πει δελτίο ειδήσεων σε λίγο και στενοχωριέται. Λέμε τώρα, έτσι είναι τα σενάρια. Μπορείς να πεις 10 σενάρια και να μην είναι κανένα από αυτά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και υπάρχει, λέει, και κάτι σενάρια τώρα δίνουν ο Θοδωρής Κολυδάς από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ο οποίος έκανε λόγο, λέει, για πιθανή προέλευση από θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές του Σαρονικού. Επεσήμανε ότι η κίνηση των αέριων μαζών στις νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις ενισχύει το σενάριο εμπλοκής του παραλιακού μετώπου της Αττικής, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η πηγή. Α, ότι μπορεί να έχει έρθει από τη θάλασσα, αλλά δεν ξέρουν πώς και τι έγινε. Εντάξει.

Εγώ συγγνώμη, αυτά δεν τα μπορώ να τα καταλάβω. Λοιπόν, και θα έπρεπε να έχει, να μας έχουν πει και τι έχει γίνει, ρε παιδιά. Ή ξέρω εγώ, κάποιοι υπεύθυνοι επιστήμονες, τουλάχιστον να μας πούνε τι έχει γίνει. Διαβάζω τώρα, ακούστε τώρα τίτλος. Διαβάζω τώρα άλλο site. Στο πόδι, λέει, οι αρχές για τη μυστηριώδη οσμή στα νότια προάστια. Μία μέρα μετά τώρα μιλάμε, έτσι. Πλήθος σεναρίων, αλλά χωρίς απαντήσεις για την προέλευση. Δέσφα, δηληστήρια και ψητάλια βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών. Τελικά

Δεν ήταν τίποτα από εκεί. Εγώ δεν θέλω να πάω σε σενάρια, δηλαδή ότι κάτι έχει γίνει κάτι και το κρύβουν. Δεν θέλω να πάω σε τέτοια πράγματα. Αλλά πρέπει να μας πούνε τι έχει γίνει, τέλος πάντων. Στην Αθήνα έγινε τώρα αυτό. Δεν λέμε τώρα ότι έγινε στο Καταράχη. Ούτε ότι έγινε, ξέρω εγώ, στην Αχλαδινή. Μιλάμε τώρα στην πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Για πάμε να δούμε και τα σημαντικά τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή, γιατί λέει ότι εκεί η ένταση επανέρχεται και πάλι στο κόκκινο, καθώς οι απειλές για την στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με τον Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ, και ξέρετε, δεν εννοεί διπλωματικά όταν λέει έτσι, ενώ νωρίτερα είχε τονιστεί ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα ο Υπουργός του Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη στην περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Ετοιμάζονται. Να ετοιμαστείτε κι εσείς, γιατί αν ετοιμάζονται αυτοί, πήραμε μια ψιλομικρή ανάσα με τις τιμές στις αντλίες. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Αν γίνει πάλι ντου, θα έχουμε θέμα. Πάντως ξέρετε ότι μερικές φορές, εντάξει τώρα και ο Τραμπ μας έχει συνηθίσει ότι μία στο σφυρί και μία στο πέταλο είναι, έτσι δεν λένε. Η μία δήλωση ότι θα κάνουμε ντου και θα γίνει πανικός, και η άλλη δήλωση είναι, την οποία την έκανε και χθες πάλι, ότι το Ιράν θέλει πολύ, λέει, να κάνει συμφωνία γιατί έχει κουραστεί από αυτή την κατάσταση. Και μετά από λίγο απείλησε και πάλι για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Έδωσε πάλι τηλεσίγραφο 2 με 3 μέρες για να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά να δούμε τι θα γίνει. Πάντως αν συνεχιστεί θα έχουμε θέμα.

Σήμερα έχει ο μήνας 20. Πώς πάει, περνάνε έτσι μέρες, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάρα πολύ γρήγορα πάει σχεδόν και ο... Μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο για την ακρίβεια του Μαΐου. Μίσασε και η χρονιά, αν θέλετε. Καλοκαίρι ακόμα δεν έχουμε δει. Αλλά καλύτερα θα μου πείτε, γιατί αν είναι να ξεκινήσουν τα 30-35 από το Μάιο, τι θα γίνει αργότερα. Καλά το πάει μέχρι τώρα, να μην παραπονιόμαστε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Είναι επίσης η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης αυτοφλεγμονώδους αθρίτιδας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Και γιορτάζει η Λιδία σήμερα. Η Λιδία. Γεια σου, Λιδία. Ακούω ότι η Λιδία ακούει συνέχεια τον Παναγιώτη. Καλημέρα, Λιδία.

20 Μαΐου του 325 συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Το 1609 σαν σήμερα κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανότατα πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Και μετά κάναμε και εμείς το ίδιο με τα CD, ξέρετε, τα πειρατικά, τις κασέτες πειρατικές και τα λοιπά. Είχε ξεκινήσει από το 1600 να γίνεται αυτή η ιστορία. 20 Μαΐου ήταν το 1825 όταν ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Ανάμεσα σε απώλειες της ελληνικής πλευράς είναι και ο Παπαφλέσσας.

σαν σήμερα το 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν ένα έγγραφο από την Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών, με το οποίο αυτό έγγραφο τους ζητείται ένας κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων αναρχικών. Το γεγονός σχετίζεται με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι Έλληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα, όπως ο Πλωτίνος Ροδοκανάτης, ο δικηγόρος Παύλος Αργυριάδης και η Μαρία Πανταζή. 1894 αυτό. Σαν σήμερα το 1941 άρχισε η μάχη της Κρήτης με την κατά κύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Μαΐου του 1996, έχουν περάσει 30 χρόνια. Βέβαια αυτό τώρα το διαβάζω αλλά δεν το θυμάμαι. Θα σας το πω πάντως γιατί μπορεί να το θυμόσαστε εσείς. 1996 λοιπόν, σαν σήμερα, έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει, λέει, με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο του, την αδελφή του και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε 9 Αυγούστου, μετά από 3 μήνες μετά. Δεν το θυμόμουν.

Λοιπόν, και θα κλείσω αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Δύο γνωστοί άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από την ζωή. Αναφέρομαι στον Σάκη Κουρνούτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα. Είχε τραυματιστεί σε ένα τροχαίο ατύχημα που είχε γίνει την Καθαρά Δευτέρα στον κόμβο των Ολυμπίων, και παρότι νοσηλευόταν από τότε και παρότι έδειχνε σημάδια βελτίωσης, τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, άφησε το στίγμα του στα πολιτικά δρόμενα του νομού μας, συνταξιούχος δάσκαλος, υπηρέτησε τα κοινά ως δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας την περίοδο 2010-2014, υπήρξε επί πολλά χρόνια συνεργάτης του πρώην υφυπουργού Δημήτρη Γεωργακόπουλου και ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός σε ολόκληρο το νομό. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.

Επίσης, χθες έφυγε από τη ζωή και ο Ανδρέας Διαμαντάκος, ένας άνθρωπος που και αυτός άφησε έντονο το αποτύπωμά του στην τοπική κοινωνία της αρχαίας Ολυμπίας και ιδιαίτερα στον Πλάτανο, από τον οποίο καταγόταν. Ένας άνθρωπος ο οποίος για 24 χρόνια στάθηκε στο πλευρό των συμπολιτών του ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνου και στη συνέχεια υπηρέτησε και το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας ως Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος. Αυτοδημιούργητος, γνωρίζετε για το κατάστημα το οποίο είχε στον πύργο, σε κεντρικό σημείο, τώρα να μην κάνω διαφήμιση, αλλά ένα μεγάλο κατάστημα στον πύργο. Ένας άνθρωπος εργατικός, οξυδερκής και με επιχειρηματικό μυαλό, όπως είπα, κατάφερε να διατηρήσει επιχειρήσεις στον πύργο, στην Αμαλιάδα και την Καλαμάτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πανέξυπνος και επίσης εδώ εκφράζω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Να πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 9.30 και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 70 ετών ο εκπαιδευτικός και πρώην δημοτικός σύμβουλος Αρχαίας Ολυμπίας Σάκης Κουρνούτας. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου έπειτα από τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα. Επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατάσχεση αποζημιώσεων της Ευλογιάς έστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας. Στην επιστολή του ζητά την επιστροφή των χρημάτων στους κτηνοτρόφους, τονίζοντας ότι ο νόμος προβλέπει το ακατάσχετο. Άμεσα επενεύει η πυροσβεστική στην ανατροπή βιτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων στο μπόρσι του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Αφού απεγκλωβίστηκε ο οδηγός, διαμορφώθηκε ζώνη αποκλεισμού υπό τον φόβο ανάφλεξης και έγινε ρήψη ειδικού αφρού. Την παραχώρηση του κάμπινγκ Ρούτας από την εταιρεία κινήτων του Δημοσίου ζήτησε ο Δήμος Ήλιδας. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ Πύργου ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, στόχος είναι η άμεση αξιοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της τουριστικής ανάπτυξης. Την τελευταία του πνοή άφησε ηλικία 87 ετών ο Ανδρέας Διαμαντάκος από τον Πλάτανο Αρχαίας Ολυμπίας. Ο εκ λοιπόν είχε διατελέσει αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας και επί 24 χρόνια πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πλατάνου. Την ανάπλαση της οδού Ρίγα Φεραίου ετοιμάζει ο Δήμος Πύργου. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την πρόσθετη χρηματοδότηση με 500.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει στις 950.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαρά Λάμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, Earth Pyrgo 102,5 στα FM, ερτικά αριστικά, η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας. Πάμε να δούμε τώρα το τι είπε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, για την περιφέρειά μας στο 14ο Regional Growth Conference. Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Ελλάδα, τόνισε ο κύριος Φαρμάκης κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του στο 14ο Regional Growth Conference, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν την Τρίτη, χτες, 19 του μήνα, στην Πάτρα, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η περιοχή άφησε πίσω της τις δεκαετίες ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και ότι αλλάζει με όρους πραγματικής οικονομίας, επενδύσεων και εξωστρέφειας. Παρουσίασε το αναπτυξιακό απολογισμό και τον σχεδιασμό της περιφέρειας και τόνισε ότι το συνολικό χαρτοφυλάκιο των έργων έχουν ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, με 952 ενεργά δημόσια έργα να εκτελούνται σε ολόκληρη την περιφέρεια, είπε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Φαρμάκης τόνισε ότι εξασφαλίστηκε το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης στη χώρα, μετά από εκείνο της Αττικής, που είναι λογικό να είναι και το πρώτο, ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Μόνο το 2025, είπε ο κύριος Φαρμάκης, οι πληρωμές ξεπέρασαν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που σημαίνει ότι καθημερινά διοχετεύονται περίπου 660.000 ευρώ στην τοπική οικονομία. Το νέο ΕΣΠΑ 21-27, προϋπολογισμού 628 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφει ισχυρή εμπροστοβαρή, είπε, ενεργοποίηση. Τα εντεταγμένα έργα αντιστοιχούν στο 93% της χρηματοδότησης και οι συμβασιοποιήσεις στο 54% και οι δαπάνες στο 30%. Εντάξει, αυτά είναι στατιστικά. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι γίνονται αρκετά έργα από την περιφέρεια, είπε ο κ. Φερνάμαξ, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Εν τω μεταξύ είπε και έκανε και μία αναφορά στις επιπτώσεις που έχει στην τοπική οικονομία το γεγονός ότι μπαίνουν τόσα χρήματα από τα έργα αυτά στην τοπική οικονομία. Και είπε λοιπόν ο κύριος Φαρμάκης ότι στον τομέα της οικονομίας και της απασχόλησης η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέγραψε ραγδαία πτώση της ανεργίας, ρίχνοντας το ποσοστό, είπε, από το 24 με 25% που ήταν το 19, κάτω από το 10% μέσα σε 6 χρόνια. Παράλληλα, είπε, η περιοχή αναδεικνύεται σε κόμβο καινοτομίας, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στην Ελλάδα σε πλήθος νεοφυών επιχειρήσεων, την 11η στην Ευρώπη και 170η παγκοσμίως.

Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Φαρμάκης. Πάμε να αλλάξουμε και θέμα τώρα, γιατί έχουμε το δημοτικό κάμπινγκ εκεί της Κουρούτας, το οποίο κάθε χρόνο διαβάζουμε και ακούμε γι' αυτό. Μια κατάσταση η οποία δεν έχει λυθεί. Συνέχεια διαμαρτυρίες και από το Δήμο για το τι πρέπει να γίνει και όλα αυτά. Και έχουμε πάλι λοιπόν να έρχεται στην επιφάνεια αυτό το θέμα με το δημοτικό κάμπινγκ της Κουρούτας. Εντείνονται, λέει, και οι προσπάθειες για την παραχώρηση του κάμπινγκ Κουρούτας από την ΕΤΑΔ με στόχο την άμεση αξιοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της τουριστικής ανάπτυξης περιοχής, λέει ο Δήμος Σίλιδας. Την προηγούμενη μάλιστα εβδομάδα ο Δήμαρχος, ο Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, επισκέφθηκε την ΕΤΑΔ και έθεσε εκ νέου το αίτημα, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη άμεσου καθαρισμού της έκτασης του κάμπινγκ για λόγους πολιτικής προστασίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, είπε, πήγα στην ΕΤΑΔ στην προϊσταμένη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Έχουμε στείλει πολλά έγγραφα, είπε ο Δήμαρχος, ζητώντας να μας το δώσουν με μακροχρόνια παραχώρηση. Αυτό ζητάει τόσα χρόνια τώρα ο Δήμος, δεν έχει γίνει. Ζητήσαμε, είπε ο Δήμαρχος, να αξιοποιηθεί και η μελέτη που τους είχαμε καταθέσει στο παρελθόν, να μας δώσουν το κάμπινγκ για τη φετινή σεζόν, αλλά και να παραχωρήσουν άμεσα τον καθαρισμό του χώρου. Ο Δήμος, είπε ο κύριος Χριστοδουλόπουλος, από το 1977 μέχρι το 2007 είχε το χώρο με παραχωρητήριο από το κράτος και από τότε κάθε δημοτική αρχή τον έπαιρνε κάθε χρόνο επίσης με παραχώρηση. Επί 30 χρόνια, λέει, ποτέ δεν εμφανίστηκε ιδιοκτήτης. Τώρα εμφανίστηκε ένα συμβόλαιο ιδιοκτησίας από κληρονομιά και έχει σταματήσει κάθε διαδικασία. Αυτό δεν θα μείνει έτσι, είπα στην ΕΤΑΔ, ότι αν δεν προσβάλλουν εκείνη τη διαθήκη που αφήνει κληροδότημα μέρος του κάμπινγκ, θα την προσβάλλουμε ως Δήμος. Υπάρχει τώρα και αυτό το θέμα με τον ιδιοκτήτη εκεί του κάμπινγκ. Λοιπόν, να δοθεί μια λύση. Όλη η κοινωνία το θέλει, όλος ο Δήμος το θέλει, όλοι οι πολίτες της Αμαλιάδας, να δοθεί μια λύση με το κάμπινγκ. Τώρα δεν γίνεται αυτά τα πράγματα κάθε χρόνο να ασχολούμαστε τώρα με το κάμπινγκ. Ποιανού είναι το κάμπινγκ, ποιος έχει τα δικαιώματα του κάμπινγκ, αν δεν θα το καθαρίσετε το κάμπινγκ ή θα πιέσει καμιά φωτιά.

Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα, φίλες και φίλοι, το οποίο αφορά τους αγρότες μας, συγκεκριμένα αφορά τους κτηνοτρόφους μας, γιατί δυστυχώς η πολυαναμενόμενη οικονομική ανάσα που περίμεναν οι κτηνοτρόφοι λόγω των αποζημιώσεων από την ευλογιά, δυστυχώς δεν έφτασε ποτέ στους περισσότερους από τους κτηνοτρόφους. Και το λέμε αυτό γιατί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Τραπεζικό Γενικά Σύστημα πήραν τα χρήματα που τους δόθηκαν για τις αποζημιώσεις σε αυτούς που είχαν βέβαια οφειλές. Και αυτοί γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολλοί και δεσμεύτηκαν αυτά τα χρήματα λόγω οφειλών προς τις τράπεζες, λόγω οφειλών προς την εφορία, παρότι έλεγαν και υπόσχονταν ότι αυτά τα χρήματα θα είναι ακατάσχετα. Και αυτό έχει γίνει σε αρκετούς κτηνοτρόφους, τόσο στη Δυτική Ελλάδα όσο και στη Δυτική Μακεδονία, γιατί εκεί ξεκίνησαν, σε αυτές τις δύο περιφέρειες ξεκίνησαν οι πληρωμές. Οι ίδιοι παραγωγοί καταγγέλουν ότι από τη μία τσέπη μπήκαν, από την άλλη βγήκαν τα χρήματα, δεν τα πήραν καθόλου στα χέρια τους, γιατί οι ΑΔΕ μέσω του τραπεζικού συστήματος δεν άφησε τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Και ξέρετε τώρα ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχασαν από τη μία τα κοπάδια τους, πολλά ζώα τα οποία χάθηκαν, και περίμεναν αυτά τα χρήματα για να δημιουργήσουν και πάλι τη ζωή τους από την αρχή, να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους, να ξαναφτιάξουν τα ζώα τους κτλ. Αυτά τα χρήματα δεν έφτασαν μέχρι τους παραγωγούς και υπάρχει πλέον πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το περιστατικό, βέβαια, τα περιστατικά μάλλον των κατασχέσεων, λένε ότι τα έφερε στο φως η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, η κυρία Άννα Παζαφύρη, και η οποία έκανε και καταγγελίες στο σύστημα Δίας, στο διατραπεζικό αυτό σύστημα, λέγοντας ότι το σύστημα Δίας απλά αγνόησε τα σχετικά ΦΕΚ και τις νομοθετικές ρυθμίσεις προστασίας. Η κίνηση αυτή, είπε η κυρία Παπαζαφύρη, ότι δίνει τη χαριστική βολή σε ένα κλάδο που δοκιμάζεται ανελέητα από τις ζωονόσους ήδη από τον Ιούλιο του 2024. Εγώ θα πρέπει να πω ότι περίπου 24.000 ζώα εδώ στην περιοχή μας έχουν θανατωθεί. Αυτά θα έπρεπε να αναπληρωθούν με αυτά τα χρήματα των αποζημιώσεων, τουλάχιστον μέρος από αυτών των ζώων θα έπρεπε να αναπληρωθούν. Πράγμα το οποίο δεν έγινε και δεν μπορεί να γίνει αν τα χρήματα αυτά δεν δοθούν τελικά στους κτηνοτρόφους.

0: Λοιπόν, εγώ φίλες και φίλοι σας περιέγραψα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τους κτηνοτρόφους και τα χρήματα των αποζημίωσεων, τα οποία σε αρκετούς κτηνοτρόφους δεν έφτασαν στους λογαριασμούς, γιατί ουσιαστικά κατασχέθηκαν για οφειλές προς τράπεζες και προς εφορία. Υπάρχει αυτό που πρέπει να σας πω πάντως και μια παρέμβαση από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδρέα Φίλια. Για την παρέμβαση αυτή θα μας μιλήσει ο ίδιος, καθώς ο κύριος Φίλιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Φίλια.
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
0: Μεγάλο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους, έτσι?
1: Φυσικά και είναι μεγάλο πρόβλημα, και το άσχημο είναι ότι εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα, η διαδικασία, όλη το δαιμόνιο το ελληνικό, δημιουργεί προβλήματα εκεί που δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, μάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Και να γίνω συγκεκριμένος.
0: Ναι.
1: Όλοι ξέρουμε ότι μιλάμε για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους. Στην ουσία είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή, και είναι άνεργοι κάποιοι από αυτούς χωρίς να έχουν πάρει ούτε δεκάρα, γιατί ας εξαιρέσουμε σε αυτή τη φάση αυτούς που πληρώθηκαν το Δεκέμβριο. Μιλάμε για αυτούς που θανάτουσαν από Νοέμβριο μέχρι και το Μάιο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί δεν είχαν πάρει καθόλου χρήματα. Ενώ και ακολουθούσαν να μην εισπράττουν και καθόλου χρήματα. Άρα καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Αυτή είναι η κατάσταση. Έρχεται λοιπόν το Υπουργείο, λέει: εγώ για λόγους ταχύτητας πλέον θα πληρώνω μόνος μου. Εσείς ως περιφέρεια θα μου στέλνετε τα παραστατικά μέσα από μια πλατφόρμα. Αυτό έγινε έγκαιρα στα τέλη Απριλίου. Ξεκίνησε η πληρωμή, η διαδικασία των πληρωμών, και διαπιστώθηκε λοιπόν στο τέλος, σε πρώτη φάση, τώρα πάω αρκετά πιο πίσω για να σας περιγράψω
0: την
1: διαδικασία, έτσι, ότι τα χρήματα που είχαν δεσμευτεί για την τελευταία περιφέρεια που απέμενε να πληρωθεί, και αυτή ήταν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεν έφταναν. Δηλαδή είχαν δεσμευτεί 24 εκατομμύρια, ενώ χρειάζονταν 26.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε το πρώτο πρόβλημα. Είχαμε τηλεφωνικές επικοινωνίες, είχαμε επιστολές, μέχρι και συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον κύριο Σχοινά. Μεταξύ άλλων τέθηκε και το ζήτημα. Και την προηγούμενη Παρασκευή λοιπόν εσείως άρχισαν να πιστώνουν οι λογαριασμοί των κτηνοτρόφων. Μιλάμε για τους κτηνοτρόφους όλους όσους θανάτωσαν, και για τις τρεις περιφερειακές ενότητες από τέλη Νοεμβρίου μέχρι και αρχές Μαΐου.
0: Ωραία.
1: Μετά την ανακούφιση λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχαμε την πληροφόρηση ότι κάποιοι λογαριασμοί, κάποια χρήματα που έφτασαν στους προσωπικούς λογαριασμούς, δεσμεύτηκαν επειδή οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι είχαν οφειλές προς την εφορία και ήταν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί.
0: Ναι.
1: Τι πιο φυσιολογικό, ένας άνθρωπος που είναι άνεργος, καταλαβαίνετε, δεν έχει να φάει, θα μπορεί να πληρώσει την εφορία? Δεν είναι κάτι δηλαδή που τέλος πάντων είναι πρωτόγνωρο. Φυσικά και έχουν οφειλές οι άνθρωποι, γιατί πρώτα πρέπει να λειτουργεί η επιβίωση. Σε αυτό το κομμάτι, να ξέρετε, είχαμε προνοήσει ως Περιφέρεια και είχαμε ζητήσει εντόνως και γραπτός και προφορικός και με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και ευτυχώς είχε γίνει αποδεκτό τα χρήματα αυτά να είναι ακατάσχετα. Έχει γίνει αυτό, ναι, με νομοθετική ρύθμιση.
0: Στην πράξη όμως δεν έγινε.
1: Στην πράξη όμως δεν έγινε. Κοιτάξτε, όσον αφορά το Υπουργείο, για να είμαστε δίκαιοι και να τα λέμε όπως έχουν, όσον αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό που πρέπει να κάνει, το έκανε. Βγήκε η νομοθετική ρύθμιση. Η εφαρμογή όμως της νομοθετικής ρύθμισης αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ στην ουσία. Λοιπόν, η οποία τέλος πάντων για κάποιο λόγο. Λειτουργικό είναι αυτό. Θέμα συστήματος, τέλος πάντων. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τα χρήματα που μπαίνουν στους λογαριασμούς από αν είναι ακατάσχετα ή όχι. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί. Αμέσως λοιπόν είχα τηλεφωνική κοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακολούθησε η επιστολή μου.
0: Την επιστολή τη στείλατε χθες, κύριε Φίλια?
1: Την επιστολή την έστειλα χθες. Mm-hmm. Αλλά είχα μιλήσει από την Δευτέρα,
0: ναι,
1: με το Υπουργείο, είχα γνωστοποιήσει το πρόβλημα. Λοιπόν, η διαβεβαίωση είναι ότι θα επανέλθει η κανονικότητα. Και βέβαια σήμερα είχα και μια άλλη πληροφόρηση, για να ξέρετε ότι εμείς, εγώ δεν μπορώ να έχω εικόνα για το πόσοι είναι αυτοί, έτσι, τι πόσα αφορούν και πόσοι είναι αυτοί, γιατί εμείς ξέρουμε ποιοι έχουν να λαμβάνουν.
0: Και ξέρετε το συνολικό ποσό των χρημάτων.
1: ξέρουμε και το ατομικό του καθενός, αλλά ναι, δεν ξέρουμε ποιος από αυτός χρώσταγε στην εφορία.
0: Κατανοητό.
1: Και πρόσταγε, έτσι δεν έχουμε εικόνα σε αυτό.
0: Ναι, ναι, κατανοητό.
1: Πάντως οι πληροφορίες μου είναι, επειδή τα χρήματα έχουν φτάσει στους λογαριασμούς, απλώς είναι δεσμευμένα. Όταν κάποιος πάει στην τράπεζα και δεν έχει προλάβει η εφορία να τα τραβήξει, που είναι λογικό αυτό, συνήθως τραβιούνται αρκετές εβδομάδες αργότερα, τότε η τράπεζα με την επίδειξη του ακατάσχετου αποδεσμεύει το ποσό. Είναι μια επιπλέον διαδικασία και ταλαιπωρία για τους ήδη ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους. Ναι. Αυτό σας λέω το έχω από μαρτυρίες ιδίων κτηνοτρόφων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Από εκεί πέρα εγώ έχω ζητήσει από το Υπουργείο αυτό να γίνει κεντρικά για όλους, για να προχωρήσει η αποδέσμευση αυτόματα, να μην αναγκαστούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία ή να μην μπλέξουν σε περαιτέρω διαδικασίες στην περίπτωση που έχει προλάβει η εφορία να τραβήξει τα χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τότε δεν φτάνει να πας στην τράπεζα, πρέπει να πας και στην εφορία και δεν ξέρω τι άλλο θα τους ζητήσουν, τέλος πάντων, για να τα πάρουν πίσω.
0: Κύριε Φιλιά, να ρωτήσω έτσι απλά από περιέργεια, πόσοι είναι οι κτηνοτρόφοι αριθμητικά που έχουν πάρει χρήματα για τις ζωονόσους?
1: Τώρα μιλάτε σε αυτή την περίπτωση?
0: Ναι, σε όλες τις περιπτώσεις. Γενικότερα οι κτηνοτρόφοι που έχουν αποζημιωθεί, πόσοι είναι και στους τρεις νομούς?
1: Δεν μπορώ να σας το πω, το έχω το ακριβές νούμερο, δεν είναι εύκολο. Ξέρω ότι σε αυτή την πληρωμή είναι περίπου στους 200.
0: Μάλιστα.
1: Και αφορούν όλη την περιφέρεια, έτσι.
0: Ναι, ναι, και στους τρεις νομούς.
1: Περίπου τόσοι, ίσως και λίγο παραπάνω, να είναι μάλλον παραπάνω, περισσότεροι να είναι στις δύο προηγούμενες περιόδους, γιατί είναι εκεί πάνω όλοι μέσα. Έτσι, πάμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Κατανοητό. Κύριε Φίλια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μακάρι να λυθεί αυτό το θέμα. Έχει γίνει παρέμβαση και από τον Αντιπεριφερειάρχη τον αρμόδιο, τον κύριο Φίλια. Ακούσατε νωρίτερα τι είπε και για την επιστολή που έχει κάνει και για τις τηλεφωνικές επαφές. Να δοθεί μια λύση, γιατί έτσι κι αλλιώς είχαν πει ότι αυτά τα χρήματα θα είναι ακατάσχετα. Η ώρα είναι 9 και 59 πρώτα λεπτά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι τις 10, να μας οδηγήσει μέχρι τις 10. Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.

0: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλεο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου, ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Ert News Radio 105,8 Νίκος Θωμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς, αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίν και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός σε ενόψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο τρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρες, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης, φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις ηλεκτρονικά, ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξη πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-306033.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, Ερτ Πύργου 102,5 στα FM, Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Θοδωρή Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί είχαμε στην πρόσφατη συνεδρίασή της στη Δημοτική Επιτροπή να εκρίνει τη σχετική μελέτη για την οδό Ρήγα Φεραίου, για την ανάπλαση της Ρήγα Φεραίου στον Πύργο. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Παναγόπουλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει τι προγραμματίζει και τι προβλέπει αυτή η μελέτη για τη Ρήγα Φεραίου. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγόπουλε.
1: Καλημέρα και πλάγιο σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ρωτήσω αν αυτή η ανάπλαση αφορά ολόκληρη την Ρήγα Φεραίου, δηλαδή από τα φανάρια της με την οδό Κατακόλου μέχρι τον Άγιο Σπυρίδωνα ή κάποιο κομμάτι της Ρήγα Φεραίου.
1: Κοιτάξτε, η μελέτη που έχουμε εκπονήσει σαν τεχνική υπηρεσία αφορά όλο αυτό το τμήμα που είπατε. Βέβαια το έχουμε χωρίσει σε δύο τμήματα, το ναι. τμήμα 1 και το τμήμα 2. Τώρα αυτό το έργο πια περιλαμβάνει την ανάπλαση από τη Φωκίωνος ναι. μέχρι την Άγιο Σπυρίδωνα και ανεβαίνει επάνω στην Καραϊσκάκη και βγαίνει πάει στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι ώστε να ενοποιηθεί με την άλλη ανάπλαση που έχει γίνει στο κομμάτι αυτό και αφορά όλη την ανατολική πλευρά του Δήμου Πύργου. Δηλαδή φτάνει μέχρι την Ολυμπίων, αν έχετε εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι περιλαμβάνει αυτή. Περιλαμβάνει γενικά ό,τι περιλαμβάνει αναπλάσεις. Δηλαδή πεζοδρόμια, φωτισμό, δεντροφύτευση. Επίσης έχουμε ασφαλτοτάπητα σε κάποια σημεία και εκυβόλυθο σε άλλους σημεία. Mm-hmm. Και γενικά αστικό εξοπλισμό, καλαθάκια, πάγκους κτλ. Και γενικά όλα αυτά τα βόλιστο σε άλλους σημεία mm-hmm. Και γενικά αστικό εξοπλισμό, καλαθάκια, πάγκους κτλ. Και γενικά όλα αυτά τα,

0: όπου είναι τα βαθιά σημεία της οδούς αυτούς.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα για τον δρόμο. Σε πολλά σημεία δεν υπάρχει πεζοδρόμιο εκεί στην περιοχή, στη Ρήγα Φεραίου. Το πεζοδρόμιο θα δημιουργηθεί, θα μικρύνει ο δρόμος?
0: Ναι, όπως σας είπα, θα δημιουργηθεί πεζοδρόμιο, ναι. Εκατέρωθεν θα έχει και διαδρομή για τυφλούς όπως προβλέπετε, και ο δρόμος θα είναι, το εύρος θα είναι ικανό, θα είναι γύρω στα 3,25, δηλαδή από 6,5 σε 7 μέτρα, έτσι ώστε να είναι διπλής κατεύθυνσης.
1: Διπλής κατεύθυνσης, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, και το ίδιο κομμάτι, η μελέτη περιλαμβάνει και για το άλλο τμήμα το ίδιο πράγμα.
0: Για ποιο τμήμα, λέτε?
1: Για το τμήμα από την Φωκίωνος μέχρι την Κατακόλου.
0: Ναι, ακριβώς
1: το ίδιο έτσι.
0: Πράγμα είναι σε μια δεύτερη, ναι, φάση αυτό, διότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από το τμήμα που αναφέραμε.
1: Ναι.
0: Είναι σε καλύτερη κατάσταση και έτσι ώστε τα αφήνουμε σε ένα δεύτερο
1: εκεί,
0: στάδιο.
1: Σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν τα πεζοδρόμια.
0: Υπάρχουν πεζοδρόμια, ναι. Η ασφαλοτάπητα είναι σε καλή κατάσταση. Έχουν μπει και κάποια έξυπνα φανάρια τώρα για, ναι, τα, ναι, σχολεία. Είναι μια καλύτερη εικόνα το πρώτο κομμάτι, το οποίο βέβαια χρειάζεται βελτιώσεις, αλλά με αυτό με τον καιρό, ανάλογα και με τα προγράμματα που θα τρέξουν για τέτοιες εργολαβίες.
1: Για την ανάπλαση της Ρήγα Φεραίου υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, κύριε Παναγόπουλε?
0: Υπάρχει μια χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο γύρω στο 500.000 ευρώ. Το συνολικός προϋπολογισμός είναι 950.000, τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από ίδιους πόρους από το Δήμο.
1: Μάλιστα. Πριν πάμε σε άλλα θέματα, θέλω να ρωτήσω κάτι για τη Ρήγα Φεραίου. Θυμάμαι ότι και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές έλεγαν για την διάνοιξη της Ρήγα Φεραίου και να, δηλαδή να μην τελειώνει εκεί στον Άγιο Σπυρίδωνα κοντά, αλλά να συνεχίζει για να έχουμε ουσιαστικά έναν άλλον οδικό άξονα παράλληλα με την Ερμού. Υπάρχει προοπτική αυτή να διανοηθεί κάποτε η Ρήγα Φεραίου?
0: Κοιτάξτε, στο σχέδιο πόλεως προβλέπεται μια διαμπερή κίνηση στη Ρήγα Φεραίου, δηλαδή να βγαίνει στην Αλφίου.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να γίνεται από συμφόρηση του κέντρου.
1: Σωστά.
0: Δυστυχώς παρεμβάλλονται πάρα πολλές ιδιοκτησίες, οπότε πρέπει να γίνει μια πράξη αναλογισμού για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό και να κατατεθούν αποζημιώσεις. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο όσον αφορά όχι μόνο το οικονομικό κομμάτι αποζημιώσεων, αλλά και η γραφοκρατία όσον αφορά τις πράξεις αναλογισμού, διότι δεν συνεννούν συνήθως οι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε υπάρχουν δικαστικές επιπλοκές.
1: Ναι.
0: Εμείς βέβαια σαν Δημοτική Αρχή τώρα ξεκινάμε μια πράξη αναλογισμού η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο σημείο, που από την οδό Αλαμάνας κατεβαίνει στις Σοκράτους και γυρίζει προς την Ρήγα Φεραίου, έτσι ώστε να διανοηθεί τουλάχιστον αυτό το κομμάτι. Με πρώτο τμήμα διάνοιξης είναι σε Αλαμάνας, ο οποίος είναι ένας δρόμος ταλαιπωρημένος, και εκεί που είναι σήμερα ας πούμε ο δρόμος χαραγμένος και πατιέται, δυστυχώς είναι ιδιοκτησίες, γι' αυτό δεν μπορούμε να τον ευελτιώσουμε κιόλας, γιατί όλος αυτός ο δρόμος που σήμερα έχει τεθεί σε κοινή χρήση δεν είναι αυτός που προβλέπεται στο σχέδιο πόλος, είναι δρόμος μέσα σε ιδιοκτησίες. Και παραπονούνται βέβαια και συμπολίτες μας ότι δεν είναι κατάσταση αυτή, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τη στιγμή που δεν συνεννούν και οι ιδιοκτήτες. Βέβαια υπάρχει πράξη αναλογισμού, ήδη μέσα στο μήνα θα κάνουμε υπόδειξη ορίων, θα το τρέξουμε και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ελπίζω μέχρι τη λήξη της θητείας μας να έχουμε τουλάχιστον αυτό το κομμάτι διανοίξει και να το δώσουμε ασφαλές πια σε
1: κυκλοφορία. Ναι, θα είναι μια σημαντική αρχή, θα έλεγα εγώ.
0: Θα είναι μια αρχή.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχουν, για να υπάρχουν αποτελέσματα σε αυτά τα εγχειρήματα, πρέπει να υπάρχει συνέχεια στις δημοτικές αρχές. Δηλαδή και η επόμενη που θα έρθει, ναι, πρέπει να συνεχίσει το προηγούμενο της, το έργο της προηγούμενης. Αν κάθε ένας που έρχεται αλλάζει πολιτική και αλλάζει στόχους, τότε δεν μπορεί ποτέ να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο μεγάλο έργο, το οποίο έχει ορίζοντα πάνω από μια τετραετία ή πενταετία που είναι η διάρκεια μιας δημοτικής αρχής.
1: Με βρίσκεται απολύτως σύμφωνο σε όσα είπατε και μάλιστα εγώ θα το προχωρήσω παραπέρα ότι αυτό ισχύει και σε κεντρικό επίπεδο. Ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Μία από τις προτεραιότητες θα έλεγα της Δημοτικής Αρχής εκτός από τη Ρήγα Φεραίου είναι και η οδός Καταραχίου. Εκεί τι έχει γίνει, κύριε Παναγόπουλε?
0: Η οδός Καταραχίου είναι μια πραγματικά μια μελέτη που έρχεται από παλιά. Ήταν ένα έργο όριμο το οποίο το 2013 επί Δημαρχίας πάλι Παρασκευόπουλου, ήμουν και εγώ πάλι αντιδήμαρχος, το είχα

0: εντάξει σε ένα πρόγραμμα της ΕΤΑΔ. Δυστυχώς, οι επόμενες, αυτό που σας έλεγα, οι επόμενες δημοτικές αρχές δεν το συνέχισαν, απεντάχθηκε το έργο. Τώρα κάναμε επικαιροποίηση της μελέτης, την προσαρμόσαμε με τα καινούργια στάνταρτ, ότι έχουν αλλάξει, και την έχουμε προεντάξει στην ΟΧΕ. Νομίζω ότι καρχάς το επόμενο μήνα θα έχουμε υποβάλει εμείς τη δικιά μας πρόταση στην ΟΧΕ, και ελπίζω αν εγκριθεί θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε επιτέλους. Είναι ένα έργο το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, διότι είναι πολύ επικίνδυνο προπάντων στους καλοκαιρινούς μήνες, διότι δεν έχει ούτε απορροή οβρίων, ούτε φώτα, ούτε διαγραμμίσεις.
1: Ούτε πεζοδρόμιο, δεν έχει τίποτα.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι τελικά ένας δρόμος αστικός. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Είναι ένας προϋπολογισμός γύρω στα 4,5 εκατομμύρια. Θα έχουμε νεότερα τον επόμενο μήνα.
1: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε μέσα στο 26 έναρξη εργασιών εκεί.
0: Όχι. Γιατί θέλει μετά δημοπράτηση. Ο χρόνος δημοπράτησης για τέτοια έργα είναι πάνω από ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζουμε τουλάχιστον μακάρι να έχουμε στο 27.
1: Μέσα στο 27.
0: Να έχουμε ανάδοχο για να ξεκινήσει. Γι' αυτό λέμε τα μεγάλα έργα θέλουν συνέχεια.
1: Ναι.
0: Αλλιώς θα μένουν μισά.
1: Ναι. Αυτό που...
0: Εγώ βέβαια είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο για την καταραχή. Είναι μια πολύ καλή μελέτη.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι τουλάχιστον θα ξεκινήσει μέσα στη θητεία τη δική μας η ολόκληρη κατασκευή.
1: Η μελέτη αυτή, κύριε Παναγόπουλε, όταν λέμε για την καταραχή, ξεκινάει από τον πύργο κοντά στον κόμβο.
0: Ξεκινάει
1: ουσιαστικά
0: από τον κόμβο και καταλήγει στο γεφύρι που στρίβουμε για
1: σπιάτζα.
0: Για σπιάτζα.
1: Ναι.
0: Και μετά θα καθαρίσουμε και το πρανέ εκεί, ώστε έτσι με ποδήλατο κάποιο να μπορεί να φτάνει μέχρι τη πιάτσα. Προβλέπεται ποδηλατόδρομος, προβλέπεται σε αυτό πάλι πράσινο, θέση στάθμευσης, φώτα, αστικός εξοπλισμός, και σε πρώτο κομμάτι που έχουμε διαχωριστό σύστημα ουρίων και λιμάτων. Δηλαδή έχει ειδικό αγωγό για τα όμβρια, τα οποία καταλήγουν στην Τάφρο που είναι στο γεφύρι εκεί που στρίβουμε.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει άλλος αγωγός για λίμματα. Είναι δηλαδή ένα σύγχρονος πια αστικός δρόμος.
1: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να ενταχθεί στην όχη και να πραγματοποιηθεί. Βλέπω τις τελευταίες μέρες ότι γίνονται πάρα πολλά έργα σε πάρα πολλούς δρόμους στον πύργο. Προφανώς είναι παλιά έργα αυτά, έτσι.
0: Κάποια είναι παλιά, κάποια είναι καινούρια. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή όταν αναλάβαμε, είπαμε ό,τι βρούμε θα το βελτιώσουμε και θα το δημοπρατήσουμε και θα το συνεχίσουμε. Πράγμα το οποίο τηρήσαμε μέχρι σήμερα. Βρήκαμε 9 εκατομμύρια έργα περίπου ενταγμένα, αλλά είχαν προβλήματα γενικά στην δημοπράτηση. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες και υπογράψαμε συμβάσεις και τώρα γίνεται όλα αυτά. Βέβαια κάποια από αυτά, όπως 28 Οκτωβρίου, είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
1: Ναι.
0: Εμείς το μόνο που κάναμε, τη βελτιώσαμε και την ολοκληρώσαμε. Με ό,τι δυσκολία και να βρήκαμε, διότι πραγματικά υπάρχουν πολλές δυσκολίες για την ολοκλήρωση του ενός έργου, είτε από άποψη μελετών, είτε από άποψη οικονομική, ας πούμε, από οικονομικής πλευράς, δηλαδή από την ροή των χρημάτων από τα διάφορα υπουργεία. Υπάρχουν πάντα προβληματάκια, δηλαδή
1: καθυστερήσεις και τα λοιπά. Ναι.
0: Δεν υπάρχει μια ομαλή ροή στη χρηματοδότηση.
1: Ναι. Από τα σημαντικότερα τα οποία είναι τώρα σε εξέλιξη, ποια είναι, κύριε Παναγόπουλε?
0: Είναι η ανάπλαση της ανατολικής πλευράς, που είναι Ολυμπίων, παρατεία Θεοδωράκη και γύρω γύρω από το ιστορικό κέντρο, και είναι η ανάπλαση γύρω από την Αγία Κυριακή. Σήμερα ξεκινήσαμε και την Ιωαννίνων να κουμπώσει πάνω στο κομμάτι εκεί της Αγίας Κυριακής. Αυτά τα δύο είναι τα πιο σοβαρά τώρα, και βέβαια και 28 η οποία έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της.
1: Με τα πάρκινγκ ολοκληρώνουμε το θέμα?
0: Με τα πάρκινγκ, όπως είπαμε, μέχρι τέλος του μήνα θα δώσουμε σε χρήση τα 3 πρώτα οικόπεδα μισθωμένα. Ήδη τα διαμορφώνουμε τώρα και ελπίζω να βγάλουμε και άλλη μια πρόσκληση για να βρούμε άλλα 3-4 κομμάτια. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε γύρω στις 200 θέσεις πάρκινγκ στη χρήση των συμπολιτών μας.
1: Να θυμίσουμε που είναι αυτά τα τρία τα οποία είναι ολοκληρώνονται.
0: Τα δύο είναι επί της Περικλαίος, δηλαδή είναι κάτω από το επαρχείο.
1: Ναι.
0: Και το ένα είναι στη Λιούρδη απέναντι κοντά στον Άγιο Αθανάσιο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει τα θέματα. Δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο θέλετε να προσθέσετε? Εγώ τα ερωτήματα τα έχω ολοκληρώσει. Είπαμε αρκετά θέματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγκόπλε, για την ενημέρωση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι για τα έργα τα οποία, για τη Ρήγα Φεραίου, την ανάπλαση η οποία σχεδιάζεται, για την Καταραχίου. Μακάρι να γίνει και αυτό, να ενταχθεί στην ΟΧΕ και να φτιαχτεί και αυτός ο δρόμος της Καταραχίου, η οποία όντως το καλοκαίρι σηκώνει μεγάλο βάρος από την κίνηση, γιατί πηγαίνουν πάρα πολύ στη θάλασσα, στη σπιάτζα, εκεί στην περιοχή, και είναι ένας δρόμος, ιδιαίτερα το βράδυ, δεν υπάρχει φως, έτσι, είναι σκοτάδι. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, η διαγράμμιση δεν φαίνεται πάρα πολύ. Είναι ένας επικίνδυνος δρόμος γενικότερα το βράδυ, και με τα φώτα που μπορεί να έρχονται και από απέναντι, είναι ένας επικίνδυνος δρόμος, πρέπει να φτιαχτεί και αυτή η περιοχή. Τώρα για τους δρόμους και για τα πάρκινγκ επίσης μιλήσαμε. Δεν στάθηκα καθόλου στις έξυπνες διαβάσεις που τις ανέφερε ο κύριος Παναγόπουλος. Ο λόγος είναι ότι οι έξυπνες διαβάσεις δεν είναι κομμάτι το οποίο φτιάχνεται από το Δήμο. Είναι στη δικαιοδοσία της περιφέρειας. Λοιπόν, αυτά και για τους δρόμους αυτούς και για τα έργα τα οποία γίνονται στον πύργο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων το 10.30.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 70 ετών ο εκπαιδευτικός και πρώην δημοτικός σύμβουλος Αρχαίας Ολυμπίας Σάκης Κουρνούτας. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου έπειτα από τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα. Επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατάσχεση αποζημιώσεων της Ευλογιάς έστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας. Στην επιστολή του ζητά την επιστροφή των χρημάτων στους κτηνοτρόφους, τονίζοντας ότι ο νόμος προβλέπει το ακατάσχετο. Άμεσα επενεύει η πυροσβεστική στην ανατροπή βιτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων στο μπόρσι του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Αφού απεγκλωβίστηκε ο οδηγός, διαμορφώθηκε ζώνη αποκλεισμού υπό τον φόβο ανάφλεξης και έγινε ρήψη ειδικού αφρού. Την παραχώρηση του κάμπινγκ Ρούτας από την εταιρεία κινήτων του Δημοσίου ζήτησε ο Δήμος Ήλιδας. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ Πύργου ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, στόχος είναι η άμεση αξιοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της τουριστικής ανάπτυξης. Την τελευταία του πνοή άφησε ηλικία 87 ετών ο Ανδρέας Διαμαντάκος από τον Πλάτανο Αρχαίας Ολυμπίας. Ο εκ λοιπόν είχε διατελέσει αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας και επί 24 χρόνια πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πλατάνου. Την ανάπλαση της οδού Ρίγα Φεραίου ετοιμάζει ο Δήμος Πύργου. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την πρόσθετη χρηματοδότηση με 500.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει στις 950.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή Ρίγα Ωμικρον Έψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή Ρίγα Ωμικρον Έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα σταθώ σε μια... γιατί το ζήσαμε εδώ, είχαμε... θα σταθώ σε μια είδηση, εννοώ, την οποία την έχουμε ζήσει, γιατί και κάποιοι άνθρωποι από τους κατοίκους εκεί στην περιοχή στο Λάπατο έρχονταν και εδώ αρκετές φορές στον πύργο και μας έλεγαν για τον δικαστικό αγώνα που έχουν ξεκινήσει για την απομάκρυνση της κεραίας. Πόσα χρόνια, 2-3 χρόνια, 2 χρόνια σίγουρα. Και η είδηση ήρθε με την δικαίωση των κατοίκων στην περιοχή του Λάπατου στον πύργο. Δικαιώθηκαν λοιπόν στη διαμάχη που είχαν με την εταιρεία της κινητής τηλεφωνίας που είχε βάλει σε μια ταράτσα μια κεραία, αφού το δικαστήριο αποφάσισε να μην εγκατασταθεί η κεραία στο κτίριο αυτό. Το μονομελές λοιπόν πλημμυριοδικείο Ηλίας ανέστειλε την εγκατάσταση της λειτουργίας κεραίας τηλεφωνίας σε ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο ουσιαστικά του πύργου, έπειτα από την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής.

Τώρα βέβαια και ο δικηγόρος των κατοίκων ανέφερε ότι η παρούσα δικαστική εξέλιξη αποτελεί δικαίωση των κατοίκων που κινητοποιήθηκαν άμεσα και συντονισμένα, όπως είπε, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής τους. Η ελληνική δικαιοσύνη, είπε, με την άμεση παρέμβασή της προστάτευσε για μία ακόμα φορά το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία. Οι κάτοικοι έδειξαν ότι δεν κινούνται από πολιτικές ή αντιπολιτευτικές σκοπιμότητες, αλλά από την αγωνία τους για τον τόπο τους και για την περιοχή τους, και παράλληλα διαψεύστηκαν όσοι υποστήριζαν ότι η εγκατάσταση μπορούσε να λειτουργήσει νόμιμα και χωρίς επιπτώσεις στην περιοχή. Καλούμε, είπε ο δικηγόρος των κατοίκων, όλους να σταθούν ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Ο αγώνας, είπε, συνεχίζεται μέχρι την οριστική απομάκρυση της επίδικης κεραίας και την πλήρη αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή μέσω των επόμενων νομικών ενέργειών μας. Λοιπόν, σε πρώτη φάση, με τα ασφαλιστικά μέτρα δικαιώθηκαν οι κάτοικοι. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάντως, θυμάμαι, σας λέω, ότι εδώ και 2 χρόνια οι κάτοικοι αντέδρασαν πάρα πολύ όλοι μαζί και τελικά κατάφεραν σε πρώτη φάση τη δικαστική νίκη. Λοιπόν, πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού αρχικά και μετά του αθηναϊκού τύπου. Η εφημερίδα Πρώτη γράφει σήμερα: τρύπα σε εκτιματολόγιο και δασικούς χάρτες για 2 εκατομμύρια στρέμματα αγροτικής γης με οριζόντια νομοθετική ρύθμιση. Υποχωρούν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του δημοσίου και ταυτοχρόνως γίνονται κυρίαρχα στοιχεία η υποβολή δήλωση στο σύστημα ΟΣΔΕ και η καλλιεργητική χρήση τους για να ξεμπλοκάρουν οι ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις και μάλιστα αναδρομικά. Αναφέρει η εφημερίδα Πρώτη στο πρώτο της θέμα, στο κυρίως θέμα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Προβληματισμός για τις κατασχέσεις αποζημιώσεων κτηνοτρόφων μέσω ευλογιάς. Τον ακούσατε και τον κύριο Φίλια τη δήλωση στην εκπομπή μας. Δήμος Ήλιδας, νέο αίτημα προς την ΕΤΑΔ για το κάμπινγκ Κουρούτας. Ηλία, θλίψη για τον χαμό Σάκη Κουρνούτα και Ανδρέα Διαμαντάκου. Νεκτάριος Φαρμάκης. Η Δυτική Ελλάδα αλλάζει. Ξεπερνά το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χαρτοφυλάκιο των παρεμβάσεών μας. Συναγερμός στις δυνάμεις της πυροσβεστικής από εκτροπή βιτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων στο δρόμο Μπόρση-Βάρδα. Πήγαν εκεί πυροσβέστες, έριξαν αφρούς κτλ. Γιατί υπήρχε ο κίνδυνος ανάφλεξης. Και δε, σε βαθιά κατάψυξη η μεταφορά ειδών και των Δήμων στο κτηματολόγιο. Αυτά είναι τα θέματα από την εφημερίδα Πρώτη. Πάμε και στην εφημερίδα Πατρίς. Οφειλές κατά αποζημιώσεων και στη μέση κτηνοτρόφοι. Τα ποσά για την ζημιά από την ευλογιά δεσμεύτηκαν αν και ακατάσχετα, λέει η εφημερίδα. Πανεμβάσεις και έντονες αντιδράσεις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και συλλόγων. Κίνηση ΑΔΕ προς αποδέσμευση μετά από κατάθεση σχετικών εγγράφων. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα από την Πατρίδα. Το Λάπατο δικαιώνεται για την κεραία κινητής τηλεφωνίας. Επαφές για το κάστρο από τον Δήμαρχο Πύργου. Μιλάμε για το κάστρο του Αγιαντρέα. Γι' αυτό εννοεί. Νεκτάριος Φαρμάκης. Η ανάπτυξη της περιφέρειας προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής. Σάκης Κουρνούτας, θλίψη σε Ολυμπία και Πύργο. Ανδρέας Διαμαντάκος. Επίσης από την Πατρίδα. Στο Κεφί της Ζαχάρος, νέα εποχή φροντίδας. Εγκαινιάστηκε η ανθοκομική έκθεση στην Αμαλιάδα, η γιορτή των χρωμάτων. Χθες μου είπαν ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στην πλατεία για αυτή την ανθοκομική έκθεση. Και ποινιός, αγροτική δρόμη με 6 προτάσεις και 3 εκατομμύρια.

Λοιπόν, κοιτάζω πριν πάω τώρα στον Αθηναϊκό Τύπο να σας πω ότι υπάρχει μια είδηση που βγήκε τώρα πριν από λίγο, γιατί σήμερα υπάρχει η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές στη Βουλή, και είχε κληθεί να δώσει το παρόν και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έθεσε και πάλι την υπόθεση στο αρχείο. Ωστόσο, ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τόνισε ότι δεν θα προσέλθει σήμερα να μιλήσει και αυτός στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών για τις υποκλοπές. Επικαλέστηκε την διάκριση των εξουσιών, αρνούμενος λοιπόν να παραστεί στη συνεδρίαση για την υπόθεση των υποκλοπών. Η κλίση, λέει ο κύριος Τζαβέλα σε μια ανακοίνωσή του, λέει ότι η κλίση για να δώσει εξηγήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών, και επιπλέον με την ελόγω κλίση ζητείται η ακρόασή μας αορίστως επιθεμάτων που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής που σας είπα, και πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Ξεκινάω με την εφημερίδα Καθημερινή. Α, πρώτο θέμα εδώ, ως μη αγνώστου προελεύσεως, λέει, για το θέμα που σας έλεγα στην αρχή. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Δεκάδες σενάρια από διαρροή φυσικού αερίου μέχρι βλάβη σε διερχόμενο πλοίο, μεταφοράς υγραερίου και πρόβλημα στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ψιτάλια κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Καλά ρε παιδιά, ήταν τώρα ένα που λέει δεξαμενόπλιο, ξέρω εγώ πώς λέγονται αυτά, και του έφυγε το αέριο, δεν θα μύριζε τώρα η μισή Αθήνα? Έλεος, είπαμε, εντάξει. Η εφημερίδα Τα Νέα γράφουν σήμερα ανατροπή δεδομένων, λέει, για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού? Αποκάλυψη από Τα Νέα. Πρώτον, σχετικά με το από πού ήρθε. Δεύτερον, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα. Και τρίτον, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε? Γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής? Το ανατροπή δεδομένων δεν το κατάλαβα από αυτά που γράφει η εφημερίδα. Δεύτερο θέμα από Τα Νέα. Τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο? Τα δύο πιθανά σενάρια. Ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Καλά. Λοιπόν, και ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον όσοι πάρετε την εφημερίδα να το δείτε. Λέει, τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο? Ποια οι κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς? Τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι να κάνουν αν θίγονται? Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Πάμε και στην εφημερίδα Απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγιεινά όλο το ΕΣΥ. Έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώσεις του ΕΚΑΒ, λέει. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει σήμερα «Επιταχύνουν το κουκούλωμα». Έχει φωτογραφία τον κύριο Φλωρίδη. Νυκτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση, που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας πω ότι η εφημερίδα των συντακτών γράφει αυτά τα θέματα, αυτό το θέμα, ότι υπάρχει πράγματι μεγάλη αντίδραση από την κυρία Κοβέση,
η οποία ουσιαστικά λέει σε κάποια δήλωσή της, σε κάποιο σημείο της δήλωσής της, ότι ουσιαστικά με αυτό τον, με αυτή την με αυτή την τροπολογία του κύριου Φλωρίδη, ότι ουσιαστικά το ελληνικό κράτος δεν αποδέχεται τον έλεγχο του αν πηγαίνουν σωστά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Αυτό είναι και ένα καμπανάκι. Δηλαδή, αν δεν έχουμε τον έλεγχο των χρημάτων που σας δίνουμε, τότε να μην σας τα δώσουμε κιόλας. Κάπως έτσι εγώ ερμήνευσα και την δήλωση της κυρίας Κοβέση. Τώρα αν τη βρω πάλι θα σας την... να τη βρω αυτολεξή δηλαδή να σας την πω. Αλλά εγώ κάπως έτσι το ερμήνευσα από ό,τι διάβασα νωρίτερα.

Λοιπόν, τη βρήκα λοιπόν την, τη δήλωση και μάλλον βρήκα το άρθρο, όχι την δήλωση, που λέει ότι έντονη αντίδραση υπήρξε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει την αντίδρασή της για την ταχύτητα της νομοθέτησης, ενώ σημειώνει με νόημα ότι η βιαστική νομοθέτηση των εν λόγω διατάξεων δεν αφήνει περιθώριο συζήτησης και ελέγχου, θέτοντας σε κίνδυνο την καλή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση των διαδικασιών, όταν εμπλέκονται μέλη του Κοινοβουλίου, εισάγεται προς ψήφιση μετά από τα αιτήματα για την άρση ασυλίας βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ουσία είναι ότι σου λέει τώρα ότι οι διατάξεις δεν αφήνουν το περιθώριο συζήτησης και ελέγχου, θέτοντας σε κίνδυνο την καλή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει έλεγχος δηλαδή με το τι κάνετε τα λεφτά που σας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αφού δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε βάσει αυτής της τροπολογίας, ξέρω εγώ, μήπως προχωρήσουμε και παραπέρα. Αυτό εννοώ. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω καταλάβει ως ένα καμπανάκι, ότι κύριοι, πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε τι κάνετε με τα χρήματα που σας δίνουμε. Αν δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, γιατί να σας τα δώσουμε. Έτσι το ερμηνεύω, δεν ξέρω. Λοιπόν, οι πολιτικοί μας είναι αυτοί οι οποίοι ερμηνεύουν όλα αυτά. Λοιπόν, ο ριζοσπάστης γράφει σήμερα: παγίδες θανάτου οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Οργή για το χαμό δύο ακόμα εργαζομένων στο μεροκάματο. 4 συνολικά οι νεκροί και 6 τραυματίες σε εργοδοτικά εγκλήματα από το περασμένο Σάββατο, γράφει ο ριζοσπάστης. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος γράφει σήμερα: σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα τα κλειστά ακίνητα, μετά τα για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικά που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά? Μάλιστα. Η εφημερίδα Κόντρα γράφει σήμερα: τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το κέντρο της, από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Δυναμική συνεχούς ανόδου καταγράφει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Σύμφωνα με τους επικοινωνιολόγους που αναλύουν τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, το ποσοστό που συγκεντρώνει στην παρούσα φάση ο Αλέξης Τσίπρας είναι μεγαλύτερο κατά 3% από αυτό του Πασόκ Κινάλ. 26 του μήνα θα ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Αυτό νομίζω ότι έχει κλείσει. Δεύτερο θέμα, η οσμή στην Αθήνα. Θρίλερ με την περίεργη οσμή κυρίως στα νότια προάστια. Ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Και για την τροπολογία Φλωράκη γράφει η εφημερίδα Κόντρα: οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά στις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Έχουμε και μία έτσι βεβαιότητα από την εφημερίδα Εστία, η οποία γράφει στην πρώτη σελίδα: ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισεά, παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία, το κόμμα Σαμαρά εννοεί. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα? Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει η Εστία.

Και τέλος θα κλείσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Το θέμα της τροπολογίας Φλωρίδη είναι το πρώτο θέμα εδώ. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Και έχει στη φωτογραφία αριστερά την κυρία Κοβέση, δεξιά τον κύριο Φλωρίδη. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρον-άρον νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία, έχει βάλει και ένα νι μπροστά σε παρένθεση, τροπολογία δηλαδή, μετά την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την Δημοκρατία. Επίσης υπάρχει ένα δεύτερο και ένα τρίτο θέμα με ενδιαφέρον. Το δεύτερο θέμα λέει «Κατώτερος των περιστάσεων, ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως η εξωγήινη?» Δεν τόλμησε να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία στο σπαραξικάρδιο μήνυμά του. Την ίδια ώρα η γενοκτόνος Τουρκία προσέβαλε βάναυσα τους νεκρούς μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα, λέει η Δημοκρατία. Και το άλλο θέμα, αποθρασύνθηκε η Άγκυρα από την εθνικά επιζήμια απομάκρυνση των Patriot από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης από Σαμαρά και αντιπολίτευση.

Λοιπόν, κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, είναι η δημοσιογραφία σήμερα, 20 Μαΐου του 2026, σε ηλία, Ελλάδα και σε κόσμο. Μακάρι να έχουμε ένα ήσυχο απογευματάκι σήμερα. Να μην έχουμε ούτε οσμές, να μην έχουμε ούτε πολέμους, ούτε τίποτα, να πάμε ήσυχα και ωραία να πάει η μέρα. Ήταν ο Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο για 2 ώρες μέσα από την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Ο Σαμάτης Καραγκούνης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 11 η ώρα ακριβώς, σε 4 λεπτάκια δηλαδή, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Ακολουθεί αθλητική εκπομπή και στις 12 η ώρα η εκπομπή της Αθανασίας Καρούμπαλη, η μουσική εγκυκλοπαίδεια. Η εκπομπή Ερτικά Εριστικά θα είναι και πάλι κοντά σας αύριο, εκεί στις 9, με τον Γιώργο Μαρινόπουλο να είναι στο μικρόφωνο αυτή την φορά. Εγώ θα είμαι αύριο Αγρίνιο. Έχουμε τελευταίο παιχνίδι της περίοδου, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Αύριο 7 η ώρα. Αδιάφορο το παιχνίδι, γιατί έχουν παραμείνει οι ομάδες που έχουν παραμείνει. Εκείνες που έχουν υποβιβαστεί είναι ο Πανσεραϊκός και είναι και η ΑΕΛ Λάρισας. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε με την Ερασπόρ αύριο. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρίγου Αγού, Κωνσταντίνος Τζαβέλος, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το Πασόκ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαίδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνα στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία, η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε ο πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρος, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας για χείριση καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στο Αντίγιαμαν, στο Γκάζεντεπ και τις γύρω επαρχίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35-180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, καλό κουιζάκι σου, εντάξει.
1: Ξέρω πως πάνε.
2: Καλό στο κορίτσι μας. Για σένα το βάλαμε το τραγούδι.
0: Βυθισμένες άγκυρες. Κοίτα μια τέχνη τηλεόραση εκτός από τη ΦΕΗ βεβαίως.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ό,τι πει ο Παπα-Νικολάου. Ό,τι πει ο Παπα-Νικολάου.
2: Θα μας έλεγε για τον Ράφα Μπενίτες τώρα. Θα μας έλεγε για τον Μπενίτες ο Πέτρος. Γιατί άλλαξε γνώμη από χθες σε σήμερα. Άντε, βάλτε μέσα τα παιδιά μου.
0: Φέτα,
2: τελειώνει, είναι και χαρούμενα τώρα. Τελειώνει το σχολείο. Βάλτε μέσα.

0: Εκείνο είναι γέλιο, πού είναι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Πίσω, πίσω. Έλα εδώ, έλα εδώ, ρε Καρτασί, έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έτσι.
1: Αυτό είναι σαν τον Νίκα του, τέτοιο του
0: Λεβαδιακού. Ναι, ναι, ναι. Πώς σε λένε.
2: Παρασκευά.
0: Λίγο πιο δυνατά θα μιλάς για να ακούγεις εδώ στο μικρόφωνο. Θες να γίνεις δημοσιογράφος, θα μεγαλώσεις. Όχι.
1: Ποδοσφαιριστής.
0: Τι.
1: Ποδοσφαιριστής χαφ.
0: Αμυντικό χαφ, ναι.
1: Αμυντικό.
0: Τι θες να γίνεις.
2: Δικηγόρος.
0: Σοβαρά. Έλα ρε, εσύ. Τι τάξη πάτε.
2: Πέμπτη.
1: Και ένα κορίτσι και ένα κορίτσι από εδώ.
0: Περίμενε, περίμενε, φίλε, γιατί Πέμπτη έχω και εγώ, ξέρω. Πέμπτη έχω και εγώ.
1: Τι θες να δεις, άμα είναι τα δικά, αυτά εδώ πιο λοιπόν, έξυπνα από τα δικά σου.
0: Τι θα μου πεις τι είναι οι προσδιοριστικές προτάσεις και τι οι προσθετικές. Λέγε. Λέγε να μαθαίνω. Λέγε να μαθαίνω.
1: Παιδιά, αυτός κάθεται και τα διαβάζει τα μαθήματά σας κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Ξέρουμε τι είναι.
1: Έλα, έχω εδώ, έχω την απάντηση. Έλα, κορίτσι, έλα μπροστά. Εδώ, κοντά στο μικρόφωνο. Έλα μπροστά. Έλα. Εσύ είσαι η δυνατή της. Έλα πιο μπροστά, παιδάκι μου. Κοντά στο μικρόφωνο. Έλα εδώ, μίλα στον
0: πάμε.
1: Τι είναι οι προσδιοριστικές προτάσεις.
2: Οι προσδιοριστικές είναι αυτές που μπορούν.
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Ακούγεται, έλα.
2: Είναι αναγκαίες για να. Για το νόημα της.
0: Μπράβο.
2: Το ολοκληρωμένο νόημα της πρότασης.
0: Μπράβο.
2: Ενώ οι μη προσδιοριστικές μπορούν. Να μην είναι.
0: Μπράβο, δεν είναι απαραίτητη δηλαδή.
1: Σωστά. Σα έλεγα και εγώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έτσι έλεγε αυτό. Λοιπόν, μπράβο. Δεν το κορίτσι
1: να σου πω, εσύ τι θες να γίνει όταν μεγαλώσει, γιατί ο άλλο είναι δικηγόρο.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχει ιδέα. Καλά κάνει. Περίμενε εσύ. Θα πει τι. Εδώ θα μιλήσει εσύ.
1: Τα γόρια σε εκείνο το μικρόφωνο τα κορίτσια σε εμεί.
0: Αλλά πρώτα θα πει τι είναι τα μεταβατικά και τα μετάβατα ρήματα.
1: Ο Χριστό και η Πανάγια.
0: Λέγε.
1: Ο Χριστό και η Πανάγια.
3: Τα μεταβατικά ρήματα είναι αυτά που έχουν το ρήμα και τα μετάβατα είναι αυτά που δεν έχουν.
2: Δεν ξέρει.
1: Τηλεφωνή θα τα παιδιά εδώ πέρα.
0: Μείον ένα βαθμό. Μείον ένα βαθμό. Λέγε.
3: Τα μεταβατικά είναι αυτά που έχουν αντικείμενα. Και τα μετάβατα είναι αυτά που
2: δεν έχουν. Αντικείμενα ήθελα να πω, όχι ρήματα.
0: Α, μπράβο, και εσύ το παίρνεις.
1: Λοιπόν,
0: πηγαίνει το ρήμα στο αντικείμενο.
1: Σειρά μας.
0: Τέλος πάντων.
1: Σειρά μας.
0: Λέγει.
1: Λοιπόν.
2: Θέλω να γίνω
3: και εγώ γιατρός.
0: Ο διάτρος.
3: Εγώ γιατρός.
0: Τι γιατρός εσύ.
3: Ξέρω ότι είναι με τα κόκαλα.
0: Ορθοπαιδικός.
3: Ξέρω ότι είναι με τα κόκαλα.
0: Όλα τα όλια ξέρεις. Περίμενε
3: Βασίλη.
0: Μην κάνετε φασαρία γιατί δεν ακούγεται. Ξαναπέστε εδώ τι όλα λέγει.
3: Κοπτήρες, κοινόδοντας, γόμφος, πρόγομφος.
0: Ναι, Λάρση. Μπράβο. Πολύ ωραία. Εγώ τώρα θέλω. Θέλω να μιλήσω με τον Παρασκευά γιατί στεναχωρήθηκε που δεν ήξερε τις προσδιοριστικές προτάσεις.
1: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Θα το ρωτήσω κάτι άλλο τον άνθρωπο. Θα το ρωτήσω κάτι άλλο τον άνθρωπο. Θα μας πει για την.
1: Είναι αυτά που διάβασε χθες.
0: Για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
2: Την άλωση που έχουμε αύριο τεστ.
0: Την άλωση και ήρθατε σήμερα εκδρομή. Αντί να πάω να διαβάσει την απορροφή. Ναι, κατάσταση αυτή. Παρασκευά, λέγε τι θες να πεις. Ό,τι θες να το πεις εσύ.
2: Δεν ξέρω.
0: Τίποτα!
2: Δεν ξέρω.
0: Παρασκευά. Δεύτερη γλώσσα, ποια διάλεξες φέτος. Γερμανικά ή γαλλικά. Γαλλικά, ε.
3: Γαλλικά, bonjour.
0: Σα αρέσει το γαλλικά.
3: Salut, comment ça va?
1: Εσύ θέλω να μιλήσω και τα κορίτσια τώρα, να μας
0: πρίξετε.
1: Λοιπόν, κορίτσια, τα αγόρια τα βλέπετε καθόλου. Είναι με μαθητές της ΕΔΑΡΑ. Δεν ξέρω. Είναι κανένα κορίτσι που θέλει να γίνει influencer.
0: Λοιπόν, Βασίλη, άκου, έχω πληροφορία δυνατή. Στοπ, ησυχία, μην μιλάει κανένα.
1: Θα μα πει τώρα για
0: θα πάτε ένα τικ πιο πίσω. Και θα τραγουδήσετε τον Κεμάλ. Εντάξει.
2: Όχι.
0: Θα τραγουδήσετε τον Κεμάλ. Με το 3.
2: Παιδιά, το θυμάμαι.
0: Ξεκινάει.

0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, από ποιο σχολείο είστε?
1: Πέμπτο
0: δημοτικό πιανού.
2: Πολύ ωραία.
0: Εψιλον 2! Πότε τελειώνει το σχολείο? Σε πόσες μέρες? Σε πόσες μέρες τελειώνει?
2: Σε λίγες.
3: Δεν ξέρω.
0: Δεν μετράνε.

0: σε 26
1: χωρίς τα Σαββατοκύριακα και χωρίς τις εκδρομές.
2: Και μετά όταν τελειώσει θα πέσει σε κατάθλιψη.
0: Τα λέμε στο σπίτι.
2: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Γεια
0: σου, μαμά και μπαμπά.
3: Περίμενε. Πώς σε λένε, παλικάρι μου?
0: Μάριος Παπαγιάννης.
3: Και τον παππού Μάριο το λένε?
0: Όχι.
4: Θανάση.
3: Εσύ που το ξέρει?
0: Τον έχω δει απλώς.
3: Έχει τον παππού του. Ο παππούς του λέει ακούει ένα σπορ.
2: Ποιος?
3: Ο παππούς του Μάριου. Πες χαιρετισμό στον παππού.
0: Χαιρετισμό στον παππού.
3: Θα λέμε σε λίγο, πες παππού.
0: Γεια σας κύριε Θανάση. Θα έρθω, παππού, έλα να με πάρεις.
3: Μπράβο. Τι ομάδα είναι ο παππούς, τι ομάδα είναι ο παππούς.
0: Άικ.
3: Εσύ.
0: Άικ.
3: Εσύ, Άικ.
0: Να πω κάτι εγώ.
3: Άντε, πες και εσύ.
0: Ολυμπιακά μόνο. Περίμενα στο σπίτι με 10 κάρτες θέλω να μου φέρεις ποδοσφαίρου.
3: Πανίνι.
5: Εγώ
3: είχα πάει
0: και
2: στο γήπεδο με το πρωτάθλημα. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Ήσασταν
3: η Σήκωσε να μιλήσει και η κυρία που είναι της τάξης. Ελάτε εδώ.
0: Γεια σας, Ρούλα.
3: Απλά τι λέει. Εγώ, ναι.
0: Θα σηκώσω
3: Λοιπόν, άντε, γεια σας.
2: Λέει η κυρία.
0: Γεια σας. Θα σηκώσω και

0: Ευχάριστη φασαρία. Ευχάριστη φασαρία. Δεν πειράζει, θα βγουν σιγά σιγά τα παιδάκια μωρέ. Πολύ ωραίος είμαι, είμαι έτοιμος για δάσκαλος, πες.
1: Μόνο.
0: Έτσι.
1: Με τρόμαξες έφυγε.
0: Είπε πέμπτη δημοτικού, την πάτησε. Άμα λέγανε τετάρτη θα δούμε τι θα γινότανε. Πέμπτη δεν έχει. Εδώ θα περάσετε.
1: Η φασαρία τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Η φασαρία.
0: Την πέρασα αλλά την ξέχασα. Ό,τι έγινε έγινε τώρα, τελείωσε. Πάμε πέμπτη τώρα. Έτσι, πολύ ωραία τα εξηγήσαμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Θα τα πούμε μέσω SMS και λοιπά που έχετε στείλει. Ο Γιώργος από Τρίπολη λέει: εγώ έχω ακούσει ότι πριν τελειώσει το 25 ότι ο Κότσαρς είναι. Παιδιά, τον είχαμε καλεσμένο μια μέρα εδώ στο στούντιο. Είχε έρθει ο Γιάννης και μας είχε πει ότι προγραμματίζει να τελειώσει την καριέρα του εκεί. Θα μείνει σου, έμεινε σούπερ λίγο αστέρα. Λέει: το έχω για δεμένο, λέει ο Γιώργος. Βασίλης, ζήτησες έξτρα αποζημίωση που χρησιμοποιούν τη φωνή σου, θα σου πω τη σέρα. Ζήλεψες, λέει, τη δόξα του κοντού.
1: Γίνεται τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Όχι για αποζημίωση. Αν χρησιμοποιούν τη φωνή μου.
0: Εντάξει, δεν είπες, ακούτε ρασπόρ.
1: Εγώ το είπα.
0: Σε κουράσαμε, μπήκες μια μέρα και το είπες. Μπράβο, Βασίλη. Και το είπες και πολύ καλά. Ναι, με τη μία.
1: Εγώ νόμιζα ότι το κάνω δοκιμαστικό.
0: Όχι, και το είπες με τη μία. Φίλνετ με δύο κανάλια και το πήρα, λέει, ένα καλοκαίρι που έδειξε το Κόπα Αμέρικα. Α, μάλιστα.
1: Και πήρε Φίλνετ.
0: Ναι. Τότε ήταν αυτό που τα είχε. Και μάλιστα είχε ακουστεί, ήταν πολύ συνδρομητικό. Τώρα πληρώνουμε, έλεγε. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά.
0: Ήτανε. Τα λεφτά που πληρώνει για τη συνδρομή.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι πώς ήταν. Εντάξει, εγώ τότε ήμουνα. Σχολείο πήγαινα ακόμα τα
1: μήνυματα. 45-50 ευρώ, τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, ήταν δραχμές, φίλε. Δραχμές ήταν.
1: Κάποιο πήγαινα
0: σχολείο.
1: Έγιναν ευρώ κάποιο.
0: Λέμε όταν πρωτοβγήκε, ρε παιδί μου. Γιατί το συνδρομητικό πράγμα στην Ελλάδα ήταν πολύ wow, υποτίθεται. Και τώρα έχει γεμίσει το σύμπαν. Netflix κλπ. Στα μέρη σας, επειδή στη Βορή τις φτιάχνουν, το ξέρω από φίλους, μεγάλες με αφρούς, σκοινιά και σπόρια.
1: Ποιο?
0: Φάτες όπως την Πελοπόννησο καθαρισμένες. Μικρές
1: για τις μπάνιες.
0: Ναι, ρε, με καλό σκορδάκι κτλ. Παιδιά, Σταύρο, δεν θα μας πείσετε. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να πάω λίγο Insta. Για να δω τι λένε τα παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα κύριοι. Για μυρωδιές που λέτε, αν πας από Αγρίνιο για αμφιλοχία στο Κουβαρά, έχει ένα εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών. Εκεί να δεις ποικιλία μυρωδιών κάθε εβδομάδα και διαφορετικές, λέει ο Λάιον και γελάει. Πέτρο, το ζηλεύω φουλ το Βασίλη, εστιάζει στο παρελθόν, αποδομεί το παρόν και δεν τρελαίνεται για το μέλλον. Άξιος αντιπρόσωπος των Boomers, λέει ο φίλος ο Πάπας. Πάρα πολύ σωστά. Ο Μιχάλης, καλημέρα στην παρέα. Εμένα η μύτη μου δουλεύει, λες και είναι σκύλου. Για παράδειγμα, το βράδυ, λέει, αν δεν κλείσω την πόρτα της τουαλέτας, μυρίζω το σαπουνάκι της τουαλέτας. Ναι, αυτό που βάζεις για να, όταν πετάς το χαζανάκι για να.
1: Τόσο κοντά λίγο, είναι το υπνοδωμάτιο με την τουαλέτα. Και... εντάξει, μπορεί να είναι.
0: Ευχή και κατάρα μαζί. Εντάξει, ναι, ρε παιδί. Τα εργοστάσια με τα κοτόπουλα στα Γιάννα. Επίσης, θα ήθελα να ξεχάσω την αίσθηση του πόνου μετά από μπαλιά που είχα φάει στα. Καταλαβαίνεις. Θέλω να σου πω εγώ τελικά τι έβγαλαν οι νεόπουλοι, τη γεμάτη έπαρση και πού το έβγαλαν ακριβώς. Λέει ο φίλος μου Αντώνης. Αντώνη, τι λέγαμε εκείνη την ώρα 11 παρά. Ο Αντώνης Αρίογλου. Γεια σου, Αντωνάρα μου.
1: Ποιες έχουν νεόπλητοι. Δεν μίλησαμε καθόλου για λεφτά. Αυτή η εκπομπή δεν μιλάει για λεφτά, παιδιά.
0: Τι λέει, θα δούμε.
1: Σε αντίθεση με άλλες.
0: Ο Ηλίας μου λέει για τον Κότσερ, για το φίλο με τη σωστά. Εγώ αυτό με τη μαγνητοσκόπηση προπόνηση, λέει, το βρίσκω απόλυτα θεμητό, λέει ο Γιώργος. Έστω ότι μένω δίπλα σκυλοφόρο και ανεβαίνω τα ράτσα και βγάζω βίντεο την προπόνηση. Τι, είναι παράνομο. Ναι, δεν μπορείς να βάλεις παντού του βαριά, μήπως και σε βγάλουν βίντεο, αλλά κατά τη γνώμη μου, λέει, ότι μπορείς να ζητήσεις τα ρέστα από κάποιον επειδή σε βγάζει βίντεο. Επίσης, ωραίο το πουά, λέει, θα συμφωνήσω. Το πουά.
1: Ποιο πουά.
0: Τηλεόραση το πουά, τώρα μιλάμε τα ίδια.
1: Αυτό από το.
0: Ναι, αυτό. Σωστός Γιώργο. Καλημέρα. Πάω από μόνο του δημιουργεί ειδήσεις και το γνωστό θέμα του προπονητή. Χθες τα στήρια του Παναθηναϊκού είχαν 300 ευρώ. Βγήκαν τα διαρκείας, λέει, και μάλιστα αυτοί που θα πάρουν τώρα κάτι θα έχουν προτεραιότητα για Βοτανικό, αν δεν κάνω λάθος, η περσινή και η φετινή μου λέγανε. Και είναι, λέει, ελαφρώς τσιμπημένα λόγω του ότι θα μπεις με αυτά Βοτανικό, κάτι τέτοιο. Πάντως, εγώ ξέρω ότι ζήτηση. Λοιπόν, κουιζάκι γρήγορο. Αν σε ρωτούσα πόσα.
1: Πέτρο, πάρε μια ανάσα.
0: Πόσα, γιατί.
1: Ρωτήσει πριν στα παιδιά, ρωτήσει και σε μένα τώρα.
0: Ναι.
1: Αρχίζω και νιώθω ότι θα κάνω κοπάνες.
0: Όχι, όπως μην
1: εγώ αυτό τα.
0: Πόσα εκατομμύρια. Πόσα εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια. Είπαμε, δεν μιλάμε για
0: εισιτήρια. Εισιτήρια, ρε.
1: Ναι.
0: Κόπηκαν στους εφετινούς αγώνες του Super League.
1: 2 εκατομμύρια.
0: 1,75.
1: Ναι.
0: Και ήταν αυξημένο σε σχέση με πέρσι. Που το λέγαμε και χθες και προχθές, θυμάσαι.
1: Το διάβασα, μωρέ, χθες.
0: Το διάβασες.
1: Το διάβασα.
0: Αλητία τότε.
1: Σε ρώτησε δηλαδή.
0: Ναι, δεν ήξερα. Πού να ξέρω, ότι νόμιζα διάβαζε μόνο για το φυσικό αέριο. Πάμε.
1: Τι πάμε.
0: Πάρε φορά από που να αρχίσω. Κανονικά πρέπει να πούμε και μερικά χθεσινά. Τέλος πάντων δεν θα προλάβουμε. Μπορεί να μην πειράζει να μην πηγαίνει στα πάνω-πάνω γιατί μετά πρέπει να ψάχνω.
1: Μόνο του πάει, ρε.
0: Α, μόνο του πάει. Δεν νομίζω, Μανώλη. Λοιπόν, τη γνώμη σα λέει για τι κλήσει του Ιβάν στην Εθνική. Σα εξέπληξε κάτι. Ναι, εμένα προσωπικώ με εξέπληξε η κλήση του Ντόι. Δεν το περίμενα και πιο πολύ γιατί δεν έχω παρακολουθήσει το παιδί πόσο. Αλλά. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σκεφτείτε πόσα αμυντικά χαφ δεν έχουμε. Έτσι. Και δοκιμάσαμε τον Ντόι. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το φιλικό της Ιταλίας τώρα, Αντώνη μου. Εκεί είναι το κρίσιμο.
1: Με ποιο?
0: Είχαμε κλείσει ένα φιλικό στο Παγκρίτιο με την Εθνική Ιταλίας.
1: Ναι, δεν
0: θα
1: γίνει.
0: Και αυτοί διώξανε Κατούζο και τα λοιπά και είπανε θα φέρουμε λέει την Άντρε 21. Και τους λέμε τι πες ρε. Τι άρα θα φέρεις την Άντρε 21 γιατί θα δούμε τον Πυρολά.
1: Τον Καλάμπρια.
0: Καλάμπρια Άντρε 21, ναι ωριακά. Τέλος πάντων και είναι στον αέρα λέει θα δούμε. Δηλαδή, μάλλον πιστεύω θα πιστούν αυτό το τέλος και θα φέρουν.
1: Τον Πυρολά.
0: Ήδη ψάχνουμε αντίπαλο. Άλλον.
1: Άλλη Άντρε 21.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι εύκολο, φίλε. Μιλάμε τώρα είναι 15 μέρες πριν το μάτσα, α πούμε. 17. Κάτσε. Τι κάνετε. Λοιπόν, Πετράν, μόνο που είπε για τον Όταρο. Έλα, ρε, εσύ πάνω τώρα του Περισκαμπάρη. Μιλάμε τώρα για σούπερ φαν.
1: Ποιο? Μόνο.
0: Έλα,
1: τα λες πολύ γρήγορα, καταλαβαίνω.
0: Διάβασε το εσύ, διάβασε το εσύ, έλα.
1: Έξω αυτό.
0: Ναι, ναι, γεια σου πάνω. Καλημέρα από το σπίτι του Παπάζογλου. Α! Ναι, ναι, ναι. Εσύ πώς δεν το είχα σκεφτεί, ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει. Από το σπίτι του Παπάζογλου ήταν, ρε παιδιά. Λέει. Έχει πολύ πράγμα από κάτω. Ο Δημήτρης Καλαμάτα, την ξέρεις την ιστορία.
1: Όχι,
0: λέγαμε μια μέρα εδώ πέρα και τα λοιπά. Είχε παλιά τώρα, στην εκπομπή Big Five Theory, ότι έχει ακριβήνει πολύ το φυσικό αέριο και τα λοιπά. Και έλεγε ο Μπάμπης ότι όχι, ακόμα συμφέρει, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και από τότε έχει ξεκινήσει ένα γλέντι, το οποίο βαστάει όπως βλέπεις ακόμα και σήμερα, ότι ο Μπάμπης κάτω από την πολυκατοικία του έχει μια πηγή φυσικό αέριο, δεν το πληρώνει και μάλιστα μοιράζει και σε όποιους θέλει. Να στείλετε καλά λόγια στον Πάπη για να σα δώσει φυσικό αέριο τζάμπα κτλ. Άρα από εκεί ερχόταν το φυσικό αέριο. Φιλαδέλφια, έπιασε χθες.
1: Ορίστε.
0: Έπιασε Φιλαδέλφια το φυσικό αέριο χθες.
1: Μυρωδιά. Τόσο ψηλά, δεν ξέρω. Λένε μέχρι αμπελόκι που σε έφτασε.
0: Η δραπετσόνα μυρίζει, λέει, όταν έχει αέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Σύμφωνα με τον Άδωνη. Καλό αυτό που λέει η Ηλίας. Ωραίο. Δεν μυρίζει αέριο όμως εκεί η δραπετσόνα, όντως. Στα αιματικά λουτρά μυρίζει το θιάφ, παιδιά, πράγματι. Σε πάω μια μέρα στα Λουτραπόζαρ που είσαι και λίγο μεγάλο σε ηλικία να φτιάξει λίγο τη μεσούλα σου.
1: Μόνο
0: το πόδι σε πονάει. Τι σε πονάει.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα! Μην πα τότε, κάτσε εκεί. Ή πήγαινε και πε στο κρύο.
1: Όχι, είχα πάει. Πώς λεγόταν. Είχα πάει κάποτε. Με μια ωραία παρέα. Κάπου στη βόρεια Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη, καμιά ώρα. Η αματικά μέση. Ήταν φοβερά, ρε φίλε. Ήταν κοντά στα σύνορα με Βουλγαρία ή κάτι τέτοιο. Ήταν καμιά ώρα από Θεσσαλονίκη με αυτοκίνητο.
0: Προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω.
0: Και στο Πάνσκο.
1: Ήταν σε σπηλιά μέσα. Πού μπορεί να ήταν.
0: Δεν θυμάμαι τώρα για σπηλιά, δεν ξέρω. Αλλά το Πάνσκο είναι τέτοιο είδους προορισμός τέλος πάντων που είναι
1: ψηλό κοντά. Ναι, εδώ είναι. Ελλάδα ήταν.
0: Α, μέσα, ε. Δεν πήγε στα Πόζαρα τώρα που συζητάμε.
1: Εκείνη τα Πόζαρα.
0: Όχι, εκεί είναι. Α πούμε κοντά στην Έδεσα τέλος πάντων για να καταλάβει χοντρικά.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, ε. Όχι. Στα μέθανα λέει μυρίζει σαν να τα έκανε πάνω του μωρό. Λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Όπου έχει αματικά λουτρά μυρίζει θιάφη, σωστά. Τα άλλα είναι υδρογονάνθρακες. Στέλνει με τρεις τελίτσες ο Γιάννης. Η παράξενη μυρωδιά του Λεμαϊδα Πετράν ήταν από το εργοστάσιο αζότου. Ναι, ναι, ναι. Η παλιά γνωστή Αϊβάλ, Νικόλα. Σωστά, σωστά. Του λέει ο παππούς μου, μακαρίτης εκεί. Καλημέρα. Στο σουσάκι αυτό που μυρίζει είναι από το ηφαίστειο. Ανενεργό στα ιστορικά.
1: Ποιο σουσάκι.
0: Χωρά. Σουσάκι τι είναι. Μη αξιοποιημένο τουριστικά λέει. Ίσως λόγω
1: μοτορόιν. Αυτό, τι πιο είναι.
0: Σουσάκι. Ξέρω τι είναι το σουσάκι, παιδιά, πραγματικά.
1: Ποιο είναι ηφαίστειο.
0: Κάτι είπαμε και ήρθαν ένα σωρό πράγματα. Μπαίνοντα στα μέθανα, λέει, μυρίζει το θιάφι και ναύπλιο και νέα κύριο εργοστάσιο επεξεργασία ελαιόκαρπου.
1: Ελαιόκαρπου.
0: Ναι, αυτό ο Γιώργο Αποπόρο. Αυτό πότε μυρίζει ωραία, πότε όχι ωραία, έτσι, ναι. Έτσι, ναι.
1: Δεν το έχω. Δεν το έχω, δηλαδή, στο. Στη μύτη μου, πόσο πρέπει.
0: Η μάνα μου λέει, Δέσποινα, έλεγε, δεν κάνει να μυρίζει το χορτάρι, είναι γρουσουζιά. Θα το μυρίζει κάποτε, λέει. Χαχαχα, γελάει. Και θέλει σήμερα το μάστερ. Καταλαβαίνεις το πότε θα το μυρίσει. Το χορτάρι, τέλος πάντων. Όταν φτώσεις.
1: Εκεί που νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Τι θέλει ο Γιάννης. Ρε Γιάννη, μου στέλνεις ηχητικό.
1: Άστο κάτι... τώρα, μπορεί να έχει και τίποτα μέσα που.
0: Κάτι σε αίρεση. Όχι, ακούει. Όχι, τι είναι αυτό, ρε Αντρέα. Από άνθρωπο που ασχολείται με τον καιρό. Λοιπόν, περίμενε. Παρότι βρίσκομαι Αθήνα ώστε να δω από το πρώτο χέρι τι συμβαίνει, εντούτοις λέει από τις περιγραφές σας που μου στέλνετε, εκτιμώ πως η μυρωδιά υγραερίου που αναστατώνει πολύ κόσμο σήμερα στην Αθήνα, ιδίως των παράκτιων περιοχών, είναι απολύτως φυσικό φαινόμενο. Όπα, το οποίο εμείς στη Θεσσαλονίκη συναντάμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών του έτους. Πρόκειται για ένα είδος άλγης, το οποίο αποσυντίθεται αναερόβια στη θάλασσα και σε μεγάλη συγκεντρώση προκαλεί αυτή την παρομοιότητα με υγραέριο οσμή στην ατμόσφαιρα. Ειδικά αν ο αέρας λέει έρχεται από τη θάλασσα και τη μεταφέρει στην πόλη. Μόνο τη Θεσσαλονίκη, λόγω της φύσης του κόλπου, κλειστός και ζεστός, η ανάπτυξη αυτής της άλγης είναι συχνό φαινόμενο, ειδικά σε ζεστό καιρό με πολυήμερη άπνοια, Στην Αθήνα είναι αρκετά έως πολύ σπάνιο. Εκεί οι θάλασσες είναι ανοιχτές και ιδίως το καλοκαίρι συχνή σταθερή άνεμη. Τα μελτέμια δηλαδή δεν επιτρέπουν
1: στην κατάσταση. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτή η άλγη και γιατί μύριζε όλη η Αθήνα υγραέριο χθες. Δεν ξέρω.
0: Φυσικό φαινόμενο είναι.
1: Η άλγη είναι φυσικό φαινόμενο. Εντάξει. Όλα φυσικά φαινόμενα θα είναι σε λίγο.
0: Αμάν δελτίο, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης την τετρασέλιδη επιστολή του. Στις συνεδρίες παραβρίσκονται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Τσούς Μποένο εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία και την ενέργεια της Αθήνας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νεκρός 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί μετά από συμπλοκή με άλλον ασθενή τα ξημερώματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατζή, δήλωσε την ετοιμότητα της χώρας του να καταστρέψει και άλλα αμερικανικά F-35 σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τρόχια ανόδου παραμένουν τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
11: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
12: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Η Eraspor ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
14: Τα έργα και οι μέρες του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι λίγος πολύ είναι γνωστά. Εκείνο που ελάχιστοι θυμούνται είναι η συμβολή δύο ποδοσφαιριστών της Λίβερπουλ με το όνομα Κένεντι στην κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1981. Πρώτος, ο Ρέι Κένεντι με το καθοριστικό τέρμα που σημείωσε στον επαναληπτικό, προημιτελικό κόντρα στην Μπάγεν, ήταν 7 λεπτά πριν τη λήξη, όταν τέρμα που σημείωσε ουσιαστικά καταδίκωσε τους Βαβαρούς, παρά την ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό, αφού ο πρώτος αγώνας του Άνφιλ είχε λήξει 0-0. Στον τελικό του Parc des Princes, κόντρα στη Ρεάλ του Ούλη Στήλικε, ένας άλλος Κένεντι έμελε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα, καθώς το γκολ που σημείωσε 10 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο Άλαν Κένεντι, έδωσε το τρόπαιο στη Λίβερπουλ.
15: Ακούτε Ερασπόρ.
16: Αυτός ποιος ήταν?
14: Εγώ.
16: Εσύ ήσουν αυτός? Αλήθεια?
14: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς πρωτός λέει και ο Γιάννης ο Ξενακίδης ο φίλος μου και ο Πάπα Κωνσταντίνου Γιάννης άλλος. Στο άκιστρο στις Σέρες λέει ότι πήγες. Με τα λουτρά που έλεγες και τα λοιπά. Όχι.
16: Δεν μπορεί... ξέρω, αλλά μπορεί, δεν αποκλείω τίποτα. Μα τόσο ωραία παιδιά εκεί πέρα. Τόσο
14: ναι.
16: Ωραία.
14: Ήσυχα τώρα. Το Σουσάκι είναι περιοχή κοντά στη Μοτορόιλ.
16: Και τι ηφαίστειο λέει.
14: Και λένε ότι είναι λόγω του τοπικού ηφαιστείου η μυρωδιά.
16: Ποιο ηφαιστείο?
14: Ξέρω, εκεί ηφαίστειο. Και τώρα εντάξει, το πάνε και λίγο παρασκηνιακά τέλος πάντων. Αλλά...
16: Και περνάω από εκεί αμέριμνος.
14: Μη σκάσει κανένα ηφαίστειο, θα τη δει τη λάβα. Δεν μπορεί να με τη δει, ρε φίλε. Θα τη δει. Θα αφήσει τα μάξι και αρχίζει να τρέχει προς τα πίσω. Τι είναι, σιγά, ναι, το δύσκολο. Έχει και κάτι καφέ να κάτσει, να χαζέψει, να βγάλει φωτογράφια. Τάκ,
16: σε γράψει το χέρι, α πούμε, πήγαινε γρήγορα.
14: Μάλλον ναι, ναι, ναι. Στη Λέα.
16: Το ηφαίστειο.
14: Λοιπόν, να σου πω, έλα τώρα στον αέρα πρέπει να το κάνουμε.
16: Θες.
14: Να έρθω από εκεί.
16: Όταν τα λέω εγώ.
14: Δεν θα προλάβουμε ποτέ. Δεν θα προλάβουμε ποτέ. Εσύ δρομέα, κάνει μια ώρα. Λοιπόν, αναλυτικά. Κάτσε να το πω. Στο φυσικό αέριο λέει μέσα βάζουν.
16: Το έχουμε αυτό το τραγούδι.
14: Μερκαπτάν. Και να το έχουμε δεν θα παίξει. Μερκαπτάν.
16: Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ. Άξε να αναφέρει στο γιατρό.
14: Άι. Όχι, αχ. Άι. Συγγνώμη, στο γιατρό.
16: Να το ξέρει και εσύ.
14: Αμέ. Δεν ξέρω αν το έχει δείξει κάποιο site, αλλά φίλο μου από Μόναχο που έχει δει βίντεο που πανηγύριζαν οι οπαδοί τη Μπάγκερν και έχουν σηκώσει πάνω με το σήμα τη ομάδα του. Το οποίο από την προηγούμενη μέρα ο οπαδί τη Μόναχο και 800 τον είχαν αντικαταστήσει με ένα άλλο. Έγραψε ελεύθερη μετάφραση ότι είναι. Ναι, ψάξτε να το βρείτε. Γιατί ρε Κυριακό, τώρα βρίζει εκεί του μπαγκερνίστα. Η μυρωδιά στο χώμα μετά από πρωτοπρόχειρη στην Ήπειρο είναι απίστευτη. Ναι, ναι περίμενα ναι, ναι, ναι. Ότι έτσι θα το έστελνε κάποιο. Θα έχει χρόνια να έρθει άρτο Βασίλη Πετράν. Πάνε τα χειροστάσια. Λέει τώρα έχουμε κοτοστάσια εδώ, γύρω στη Γαβριά και στην Ανέζα.
16: Γιατί μυρίζει αυτό?
14: Δεν περνά το καλοκαίρι από τη μυρωδιά, λέει ο
16: Ζωή. Αλήθεια.
14: Που είναι από του Κωνσταντιού και ξέρει.
16: Έλα μόνο, Ζωή από του Κωνσταντιού.
14: Φίλνετ, πολλοί κόσμος.
16: Γεια σου, Ζωή.
14: Ο Παναγιώτης είναι δικός μου φίλος που λέει: ο Ρος προσπαθεί να βγάλει κοπέλα και της μιλάει για τα αέρια. Όντως και λέει: καλημέρα από το στενάχωρο Μάντσεστερ. Για τα φιλαράκια που λέγαμε πριν. Γεια σου, Παναγιώτης είναι δικός μας. Ο Δημήτρης, ο Βαβάτσικος, ο φίλος σου.
16: Ναι.
14: Που είστε συνομήλικοι. Από τη φέρετε δηλαδή πάνω κάτω. Λέει: Βασίλη, εμείς μόνο το φαν ξέραμε. Αυτοί οι λοβοτομημένοι λέει: θα κάνουν λέει τη δουλειά μέσω λέει οθόνης. Αχ, ντελούλου με κάνεις μάνα μου. Γεια σου, κύριε Δημήτρη μας.
16: Και πληρώνουν κιόλας.
14: Και πληρώνουν κιόλας. Καλημέρα στο Γιάννη. Γεια σου, Γιαννάκο, από τη Λίμνο, αν θυμάμαι καλά. Καλημέρα σας από Θήβα. Στις Θερμοπύλες μυρίζει άσχημα κλούβιο αυγό. Πού να περάσει, λέει,
16: κλούβιο
14: και την
16: αυγό.
14: Ναι, ναι. Νύχτα και κόβουν το τριφύλι απίστευτη μυρωδιά. Αυτό με το τριφύλι. Αν είναι πολύ φρέσκο το κόψιμο, ωραίο. Αν όμως είναι, έχει περάσει και
16: όχι. Έχει ξεραθεί. Άμα έχει ξεραθεί δεν μυρίζει.
14: 10 λεπτά πριν ξεραθεί. Άσε μας να παρακολουθώ. Αλλά κάνει παρέα με τον Βασίλη ποιος τώρα, Βαγγέλη. Η τελευταία ελληνική σειρά που είδε ο Βασίλης λέει είναι η Πάνθεη. Και η μυρωδιά που έλεγε είναι όταν στα γήπεδα φύτευαν αγριάδα, λέει πρόγρασιδιού. Βάζατε το πράγμα παλιά.
16: Καλά λέτε.
14: Ναι, ναι.
16: Σας αφήνω να λέτε, να ναι. Λέτε.
14: Το αέριο το βγάζει η θάλασσα, λένε σε δίστη. Τι γελάς, Κώστα. Έτσι είπαν ότι ήρθε από τον Αργοσαρονικό. Παναγιώτης εδώ, Κοκκόνης, φίλος μας καινούριος. Εγώ είμαι ΑΕΚΛΕΡΑ τώρα. Σοβαρά, θέλουμε να φύγει ο Ραφά. Τέτοια ονόματα είναι τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και μαγνητίζουν και καλούς ποδοσφαιριστές να έρθουν στην Ελλάδα, λέει ο Πέτρος. Εγώ εδώ και 39 χρόνια δεν έχω όσφρηση. Είδες. Είναι, σου λέω.
16: Ναι, και τι λέει, δεν έχει
14: όσφρηση. Πάθηση, λέει,
16: και δεν του λείπει, τι εννοεί.
14: Τι λέει, η μπάμιση είναι το λατρεμένο μου φαγητό.
16: Go.
14: Επειδή δεν μπορεί να το μυρίσει, γι' αυτό μάλλον.
16: Έτσι λέει και μόνο
14: γεια η σου, Νικόλα. Η... δεν έχει ούτε με να μ' αρέσει.
16: Η γλίτσα που έχουν.
14: Καλημέρα, αγάπη μου να ζεστάνω τις μπάμιες. Όχι πέτατες όπως είναι κρύες. Λέει ο Νικόλας.
16: Καλό.
14: Σωστά.
16: Μην γράφετε τόσο μεγάλα μηνύματα, ρε παιδιά.
14: Όχι, ο Γιώργος εδώ, δεν ξέρω, τον έχουν βάλει στο μιούτ. Και από ό,τι καταλαβαίνω, να ξεβρωμήσει και τα λοιπά η ομάδα, γιατί κάποιο λόγο θα έχουν. Γιώργο, εμείς θα διαβάζουμε τα μηνύματα, αλλά γράφει εδώ κλόουν, κωμωδίες, τέτοια πράγματα. Στείλε ένα μήνυμα. Μην βάζει τώρα να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα, αλλά ψυχραιμία ρε άδερφε. Δεν χρειάζεται.
16: Είναι.
14: Πω, πω. Καλά σας λέει ο άλλος ο φίλος μυρωδιάδες. Αλλά ρε Βασίλη, από ολόκληρη την άρτα με ελιές, με λεμονίες, με τόσα δέντρα, εσένα η μυρωδιά από τα γορνιά σου είναι. Καλά λέει ο Χάρης, φίλε.
16: Όχι, κοίταξε να δεις.
14: Ναι, ρε φίλε.
16: Περίμενε.
14: Ρε φίλε, τα μανταρίνια τότε... και τα εσπεριδοίδια και αυτά το... μυρίζουν ωραία.
16: Μυρίζουν όταν ανθίζουν.
14: Ναι.
16: Όταν ανθίζουν μυρίζουν.
14: Όταν ανθίζουν τα λουλούδια ή όταν βγει το φρούτο.
16: Όχι είναι το φρούτο, ρε. Τα το φρούτο βγαίνει το Νοέμβριο. Οκτώβριο, Νοέμβριο,
15: Δεκέμβριο. Τι Νοέμβριο, δεν μπορεί να μυρίσει.
16: Όχι, δεν μυρίζουν τα φρούτα.
15: Δεν μυρίζει, εντάξει.
16: Δεν μυρίζουν. Εκτός αν το κόψεις από το κοτσάνι, τότε μυρίζει. Ή όταν το ανοίξεις, ανοίξεις τη φλούδα, τότε
15: είναι. Κάνα χαίρο πολύ. Αλλά... λέμε τώρα για μυρωδιές του δρόμου.
16: Μυρωδιές είναι την άνοιξη. Όπως παντού.
15: Όταν βγαίνουν τα μυρωδιά.
16: Ναι, αλλά το. Πρόσεχε, αυτό είναι το φυσιολογικό εκεί πέρα. Δηλαδή μεγαλώνεις και μειώνεις ότι μυρίζουν οι πορτοκαλιές, οι λιμονιές. Και όλα αυτά. Εκείνα τα χειροστάσια ήταν το μη φυσιολογικό.
15: Μπόχα, ναι, να κατάλαβα. Ναι, ναι. Καλημέρα, μπάμιες. Πόσο μπροστά ήμουν που σας έλεγα μυρωδιάδες και χθες έγινε επιβεβαίωση. Χρήστος από Μβακό, Αεκάρκαργα. Ποιο ήταν η επιβεβαίωση μας χθες? Δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να το βρω.
16: Δικαιώθηκες.
15: Βασίλη, τους δύο πήραμε το χειμώνα από Ρίο Αβε, του στέλνει ο Μέντι. Φέτος.
16: Δεν κόβεται.
15: Πιστεύω θα τους στέλνει όμως. Θα τους στελήσει. Πρίγκιπες άλλες άουτ μας λέει ο Σταύρος.
16: Πάντως έχει πολύ βάση το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μάλλον θα πάει για το Χουθεσιώτη.
15: Γιατί είναι με, σαν το, με τον Πασχαλάκη
16: είναι γηγενής, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να παίξει ξέρω, και στην Ευρώπη να διορθωθεί ως γηγενής και αυτή είναι περιζήτητη πια. Ο Πασχαλάκης θα σταματήσει από ό,τι φαίνεται. Θα σταματήσει από τον Ολυμπιακό.
15: Είστε πολύ καλή παρέα, ευχαριστούμε από Κόρινθο. Σα στέλνω με αφορμή τι μπάμιες που προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά στο φούρνο. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που είπατε για τις μυρωδιές. Το παθαίνω συνέχεια, να είστε πάντα καλά. Γεια σου, φίλε Αρσέν. Ο Αρτέτα λέει ποιον κλοπ καθάρισε. Εδώ και δύο χρόνια έφυγε ο κλοπ. Καλά λέει ο Παναγιώτης, εγώ στο
16: πάω. Δεν πάνω πια. Λέμε στο τέλος. Όταν κάνει το μάζιμα.
15: Φίλε, κοίτα εδώ τώρα τι γίνει. Έστειλε ο Μιχαλόπουλος Παναγιώτης αυτό με τον Αρτέτα.
16: Ποιο?
15: Και από πάνω ακριβώς ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος έστειλε άλλο. Ωραίο. Ίδιε, ονοματεπώνυμα. Μου θυμίζει τον Καλογερά το περιστατικό. Ποιο Καλογερά, τι λέγαμε?
16: Τον Καλογερά το κατάστασμα του Παναθηναϊκού είναι.
15: Α, είχε τέτοιο πράγμα. Για λέγε να μαθαίνω.
16: Τι να δω.
15: Δεν ξέρεις την ιστορία.
16: Τι να ξέρω.
15: Να μπει ο κοντός μέσα μας την πει.
16: Τι να ξέρω.
15: Είχε κατάσκοπο ο Παναθηναϊκός, έκανε τέτοιες κασκαρικές.
16: Όλοι είχαν κατάσκοπο. Εγώ είχα γνωρίσει ένα από τους κατασκόπους. Ταξιδεύαμε και έτυχε να πάρουμε το ίδιο αεροπλάνο. Κατάσκοπο του Παναθηναϊκού, τον Τάσο το Σιούλα. Πήγαινε και έβλεπε τους αντιπάλους, αλλά επισήμως.
15: Αυτό ήταν σκάουτινγκ, ρε παιδί μου.
16: Ούτε καν, ξέρω εγώ τι.
15: Έλα, μωρέ,
16: όχι,
15: ναι,
16: πήγαινε και έβλεπε, ναι, έκανε σκάουτινγκ, τέτοια, παιδί μου και τα λοιπά. Φυσικά έκανε και κατασκόπους. Αλλά τώρα όχι στις προπονήσεις, πήγαινε να βλέπεις κρυφά προπονήσεις.
15: Ναι. Εντάξει, αυτός ήταν εντελώς σπάει, ρε φίλε, αφού ήταν πίσω από ένα δέντρο κρυμμένος και τέτοια.
16: Ρε παιδί μου, Τζέιμς Μποντ, πώς ήταν, Σέρλοκ Χόλμς.
15: Βασίλη, βλέπω στο τέλος της σεζόν της εκπομπής σας το ίδρυμα να σου κόψει χρηματικό κουστούμι για τα ιδιαίτερα που σου έκανε και σου έμαθε. Λέω μελέτη σε Πολαγωνία.
16: Αυτό μελέτη, ναι. Και θα το δεχθώ και θα το πληρώσω ευχαρίστως. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα.
15: Μπάμιες, όχι, δεν είναι 300 εκατομμύρια λίρες τελικά. Ο Δημήτρης που λέει, πόσο έλεγα.
16: 110 εκατομμύρια λίρες, αυτό είναι το
15: επίσημο. Το κοντός το βρήκε ότι είναι 300 εκατομμύρια.
16: Κάπου το διάβασε και ο κοντός, παρασύρθηκε και
15: είναι, πέρα, είναι απλά, είναι απλά, σαν τον αναφέρω.
16: 300 εκατομμύρια. Τι 300, 500, λέω κοντός.
15: Η τέλεια δικαιοσύνη στο τέλος καταντάει άκρα αδικία. Μας λέει ο Φώτης που το είχαν σκεφτεί αυτό οι αρχαίοι Έλληνες. Κάτι θα λέγαμε εκείνη την ώρα. Καλημέρα στους Κωνσταντίνους. Λέει μυρίζει η κουτσουλιά από την πτηνοτροφία. Θα μυρίζει, δεν μπορεί να μυρίζει. Τόσα κοτόπουλα έχει εκεί πέρα.
16: Δεν ξέρω. Έχει πολλά πτηνοτροφία. Αγοράζεις κοτόπουλα άρτα σε τούτο, το άλλο. Κοτόπουλα άρτα αγοράζετε και τρώτε
15: όλοι. Ναι. Σύμφωνα με τους άκρους, λέει καλά έκανε ο Ιωαννίδης και μοίραζε κατά κέφαλα στις κάμερες στα time out των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Ναι. Και τώρα που το κάνουν αυτό οι προπονητές, πολύ νευριάζουν, παιδιά. Έχει δει στα time out που πηγαίνει η κάμερα από πάνω και το μικρόφωνο κτλ. Για να ακούσουν τις οδηγίες του προπονητή. Αυτό, φίλε, άμα το σκεφτείς λίγο και έχεις κανένα εκεί κατάσκοπο, κάτι μπορεί να προλάβεις. Τελικά δεν είναι και τόσο άγιοι εκεί στο Southampton, λέει ο Γιάννης και γελάει. Έχω κάνει κατασκοπία στο βόλεϊ σε επίπεδο Β' Εθνικής και είχε αποτέλεσμα, λέει ο Θοδωρής. Βλέπεις. Ο Μπομπ, τι είναι αυτό. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί μαγειρεύουμε τις μπάμιες πριν τις πετάξουμε.
16: Μπράβο, ρε. Είμαστε πολλοί.
15: Είμαστε πολλοί.
16: Βγάζουμε βουλευτή εύκολα.
15: Λοιπόν, 22 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα η Arsenal και γκρινιάζουμε για 16 χρόνια του Παναθηναϊκού. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Έχουμε χρόνο, λέει ο Γκρέγκ και γελάει.
16: Σωστό.
15: Εντάξει, για την πάμε ψήτα, πάμε και χθες, φίλε Μπίλι. Σαν άτομο που το πρωί το βράδυ είναι κολλημένο στην Ερασπορ και σε κάθε σημείο του σπιτιού υπάρχει και ένα ραδιόφωνο για να σας ακούω, ένα πράγμα με χαλάει τον τελευταίο καιρό. Οι ειδήσεις κάθε μισή ώρα. Φαντάζομαι να κάνετε ένα κάνω πλέον θα βρεθούν. Παιδιά, ναι, και εμείς δεν θέλαμε να σου πω την αλήθεια.
16: Ποιο δεν θέλαμε.
15: Ρε παιδί μου, να είναι τόσο συχνά. Αλλά είναι.
16: Ποιο ειδήσεις, παιδί μου.
15: Τα τέτοια μωρέ, τα πολιτικά δελτία ειδήσεων.
16: Σιγά μωρέ, ακούσα ένα λεπτό από τις πολιτικές ειδήσεις κάθε μία ώρα.
15: Αυτό είναι ένα λεπτό ακριβώς και επίσης το έχουμε ξανασυζητήσει.
16: Άμα συμβεί κάτι, ρε παιδιά, εμείς λέμε τώρα για τον Λουτσέσκου, αλλά λέμε για το τέτοιο και να έχει.
15: Το υγραέριο. Να γίνει.
16: Οτιδήποτε, ναι. Ότι έγινε κάτι. Τι
15: ρε,
16: είναι.
15: Ρε παιδί μου, και είναι ένα λεπτό, παιδιά. Εντάξει, τώρα με διαφημίσει και τέτοια, όντως, ας πούμε, εντάξει, είναι λίγο παραπάνω. Και επίσης το έχουμε πει άλλες φορές. Είναι εκ του νόμου, δεν είναι δική μας επιλογή, δηλαδή, ας πούμε, καταλαβες. Είμαστε υποχρεωμένοι, δηλαδή. Όλα τα. Δεν έχετε ακούσει και κάτι μουσικά ραδιόφωνα που έχουν πολιτικούς τίτλους, δελτίων ειδήσεων. Άρα, καταλαβαίνετε. Ο Στέλης εδώ στέλνει κάτι σκληρό από που ερχόταν η μπόχα, έτσι.
16: Όχι αυτά τα κλεισαδάκια όμως.
15: Έλα μωρέ, λέει από που ερχόταν και καλά.
16: Από πού?
15: Έλα μωρέ.
16: Α, εντάξει.
15: Ήρθαν τα παιδιά για εκδρομή να ξεχαστούν και ο Μπαρμπαθίος Πέτρος τους μιλάει για μαθήματα. Είμαι τον που θα ρίξει μια ψυχή. Γεια σου, Βασίλη, και που σου λέει ότι πήγες και άγκιστρο.
16: Άγκιστρο πήγα.
15: Έτσι λέει ο κόσμος το. Ξέρω, πολύ το στείλανε.
16: Πολύ ωραία τα παιδιά.
15: Ρε Βασίλη, πώς το ξέχασα αυτό.
16: Πού είναι το. Θα το βρω. Ξέρεσαι.
15: Πέτα του ένα 6-7 εκεί να γίνει χαμός. Ναι, έτσι, πώς το ξέχασα. Άμα του έλεγα 6-7 θα με συμπαθούσαν.
16: Τι 6-7.
15: 6-7, δεν το ξέρω. Βαριά μας το εξηγήσω, είναι δύσκολη ιστορία. Γεια σου, Βασίλη.
16: Μου θυμίζει.
15: Όχι εσύ άλλο.
16: Μου θυμίζει, ξέρει κάτι.
15: Τι.
16: Το κολλήσει και εσύ αυτό. Όλοι το έχουμε κολλήσει.
15: Τι.
16: Δηλαδή μαθαίνει εκφράσει από τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά. Είναι ένα παιδί μου πώς. Μεταφέρουν τον ιό. Μεταφέρουν και τέτοια. Μετά τα μαθαίνουν οι μπαμπάδες. Τα χρησιμοποιούν οι μπαμπάδες. Μόνο που δεν είναι καλό αυτό. Πρόσεχε, το κάνω κοντό αυτό.
15: Δεν είναι καλό.
16: Είχε αρχίσει κάτι τεσπά, κάτι τούτο, κάτι. Όχι.
15: Τεσπά.
16: Ναι, ναι. Ό,τι κυκλοφορούσε στα σχολεία το παίρνουν οι μπαμπάδες και οι μαμάδες και το χρησιμοποιούν αυτό. Ας τα ουσού.
15: Δεν είδε τώρα πλάτο.
16: Τώρα είσαι στα τελειώματα.
15: Καλά λε.
16: Λοιπόν, αυτά μην τα κάνει. Μην μπει δηλαδή, μην δανειστεί.
15: Δεν θα χρησιμοποιήσω την καθημερινότητά μου. Απλά ακούω και ξέρω τι είναι. Ας πούμε, αυτό είναι όλο. Εντάξει.
16: Ναι.
15: Ο Μάνος λέει: μπράβο σας, τέλεια τα πιτσιρίκια, μας φτιάχνετε διάθεση. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε, παιδιά.
16: Ήσουν ο ωραίος που τους είπες για το. Να πούνε το.
15: Το Κεμάλ, ε.
16: Το Κεμάλ. Mm.
15: Ο κύριος Πάνος μας στέλνει εδώ πέρα φωτογράφια με το σκυλάκι του. Βλέπεις.
16: Το σκυλάκι του. Ευτυχώς δεν μας έστειλε με τη γατούλα του.
15: Βεβαίως.
16: Το σκυλάκι του.
15: Πόρε Βασίλη, τι είναι αυτό εγώ, λέει, αν ήμουν υπαθητή, δεν θα ερχόμουν με τίποτα εκεί. Και ο Γιώργος Παναθηναϊκός κομμωτή και στέλνει γελάκια κτλ. Ευχάριστη νότα με τα παιδιά από το σχολείο, άρεσε πολύ στον κόσμο. Εντάξει, εμείς παιδιά, καμιά φορά ζοριζόμαστε λίγο έτσι, μπαίνουν τα παιδάκια μέσα, μπορεί να βαριέστε να κάνετε, αλλά προσπαθούμε.
16: Ρε παιδιά, κάνουμε λίγο καταρχήν, δεν μπορεί να πει στα παιδιά ότι τώρα μιλάμε, ξέρω, για το Μεντιλίμπαρ, μιλάμε για τον Μπάουκ, τον Ολυμπιακό κτλ. Για τα παιδιά αυτό το πράγμα είναι μοναδικό. Δηλαδή το έρχονται μια φορά. Κάτσε, δεν πειράζει, υποφέρετε εσεί. Τι να κάνουμε, τίποτα, σιγά,
15: αλλά μην υποφέρετε εσείς
16: τώρα και να κάτσουμε να στενοχωρηθούμε τώρα εμείς που βάλαμε τα παιδιά. Ας που δεν στενοχωρηθήκε κανείς, αλλά λέμε.
15: Ναι. Άκου τώρα τι λέει ο Τάκης.
16: Τι λέει ο Τάκης.
15: Πόρε φίλε, λέει σε πόσο δύσκολο έφερε ο Πέτρος το παιδάκι, λέει. Άνιωθος τελείως.
16: Πέτρο, δεν καταλαβαίνω τι λες, τα λες πολύ γρήγορα, παιδί μου.
15: Με νευρίασε τώρα γι' αυτό. Σε πόσο δύσκολη θέση έφερε ο Πέτρος το παιδάκι. Άνιωθος τελείως, λέει, προκειμένου να τονώσει το εγώ του. Εγώ να τονώσω το εγώ μου, επειδή ρώτησε τον Παρασκευά πια τι του είπα για τις προσδιοριστικές προτάσεις. Ρε Τάκη.
16: Παιδιά, να σας πω. Ο Πέτρος μπορεί να το έχει διαβάσει χθες προχθές. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Προσδιοριστικές και απροσδιορίσεις. Όταν τα κατάλαβε, ήθελε κάπου να τα πει μετά. Ήθελε κάπου να τα πει. Είναι τα παιδάκια. Πέμπτη δημοτικού σου λέει.
15: Εδώ είμαστε.
16: Για πε μου, γιατί εγώ έκατσε ο Πέτρος. Τρεις ώρες διάβαζε προσδιοριστικές και απροσδιόριστες.
15: Ναι. Κοίτα τι λέει ο Τοξότης, τι πρέπει να προσέξετε, κόμμα, αλλά και τι να κυνηγήσετε.
16: Τι να κυνηγήσεις.
15: Ξέρω εγώ, πουλιά. Τι θέλει να πει δηλαδή. Έτσι.
16: Ο Χριστός και μας
15: παράπονο.
16: Λαϊκή.
15: Λοιπόν, καλημέρα σε αυτήν την ευχαριστούμε. Ο Μαρινάκης αν έχει στόχο η Νότιχαμ να γίνει μεγάλη ομάδα, πάει παίρνει Γουαρδιόλα και του δίνει λευκή επιταγή. Όσο για τον Κωστίνη, λέει, αν όντως δίνουν 11 εκατομμύρια οι Άγγλοι, στο καλό και να μας γράφει. Θέλει ανάλυση, λέει Παπα-Νικολάου, για το Final Four.
16: Θα κάνουμε.
15: Πότε?
16: Τώρα θέλει.
15: Έλα, αφού δύο κουβέντες θα πεις. Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα. Τελειώσει.
16: Ολυμπιακός, ναι, θα πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτό είναι εδώ. Πώς θα. Νόμιζα ότι θέλει.
15: Όχι, πες το σημείο.
16: Πώς θα
15: πάρει την Ευρωλίγκα.
16: Ο Ολυμπιακός είναι μακράν, καλή. Μακράν.
15: Τελειώσαμε.
16: Όχι απλώς θα κάνει πλάκα.
15: Καλημέρα κύριε Κώστα που λέει καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Από κύριε, εγώ το είχα το Filmet, δεν ξέρω να το γράφεις σωστά, θα το γράφεις. Το είχα πάρει με κουπόνια της ραδιοτηλεόρασης. Έλα ρε. Είμαι λίγο αρχαίος λέει. Σόπαρε εσύ. Δίναμε κουπόνια για Filmet. Καλό. Άκου τι λέει ο Κωνσταντίνος. Αυτές είναι απαντήσεις, όχι για και σένα. Πετράν λέει Filmet 14.900 δραχμές και μόλις έγινε 19.900 δραχμές το έκοψα.
16: Ήταν ακριβά φίλε.
15: Ένα πεντοχίλιαρο αύξηση. Ναι, 14.900 τώρα πριν 2.000. Εντάξει, για κάτι πρωτόγνωρο. Θα μου πεις είχε όλα τα. Όλα
16: ναι,
15: τα
16: ρε, φίλε, ήταν τέτοιο. Εντάξει, ήταν το πρώτο, ήταν. Πάντα.
15: Ναι, ήταν όλα τα μάτσα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν ήταν σπασμένα. Σε δύο κανάλια.
16: Και αγόρασες βέβαια και αποκωδικοποιητή και τα
15: υπόλοιπα. Α, δεν ήταν τζάμπα.
16: Όχι, νομίζω. Γιατί τώρα είναι τζάμπα τίποτα. Και τώρα δηλαδή, άμα κάνεις σύνδεση ίντερνετ, εάν δεν επιστρέψεις το router,
15: τζάμπα,
16: σε χρεώνουν. Γεια σου. Άσε μας τώρα.
15: Θα πεις ότι χάλασε.
16: Α, θα πεις, για πήγαινε να το πεις. Θα το πας.
15: Το έχω πει.
16: Θα, και επειδή είσαι ο Πέτρος, δηλαδή, στη χαρή σαν εσένα. Εμένα μου είπαν, άμα δεν γυρίσεις πίσω το router, εκεί που έκανα τη διακοπή σύνδεσης τώρα, τότε θα το χρεωθείς. 120 ευρώ.
15: Επειδή έκανες διακοπή, επειδή είχε συμβόλαιο σε εξέλιξη, γι' αυτό.
16: Όχι. Δεν είχα συμβόλαιο σε εξέλιξη.
15: Είχε
16: τελειώσει το συμβόλαιο.
15: Ναι.
16: Και μου λένε για να μην σα χρεώσουμε το ρούτερ.
15: Επειδή άλλαξε η εταιρεία γι' αυτό.
16: Δεν άλλαξα κανένα. Δεν έβαλα κανένα. Δεν έχω πια ούτε ίντερνετ ούτε τηλέφωνο. Ούτε...
15: Και μετά θε να μάθει πού βγαίνει το φυσικό αέριο. Άσε μα από εκεί πέρα. Στο Άκη Τρεσερών, ίσω κύριε Παπα-Νικολάου, είναι μετά τον Προμαχώνα. Και άλλο το λέει ο Χρήστο.
16: Ευχαριστώ,
15: ο
16: παιδιά.
15: Βασίλης,
16: ευχαριστώ γιατί θέλω να ξαναπάω και αλήθεια.
15: Ο Γιώργο.
16: Ελπίζω να λειτουργεί ακόμα.
15: Ναι,
16: ελπίζω.
15: Αντώνη, Μάκη, Σάκη, ο Στράτο που είναι και από Σέρε. Ο Νικόλαος, ο Δημήτρης, κοίτα πώς το λέγανε. Αυτό που λέει ο Παπ είναι το άγκιστρο για το χαμάμ. Είδες, μάλλον εκεί θα
16: ήταν. Α, το άγκιστρο για το χαμάμ. Ναι, ναι. Χαμάμ ήταν, ναι.
15: Η αματικό σερών πήγε, λέει, και δεν πλησιάζει. Δεν θυμάται, λέει, πλησιάζει ο Γερμανός, πες του.
16: Πλησιάζει.
15: Ο Γερμανός.
16: Ποιος Γερμανός.
15: Ο Αλτσχάιμερ. Για σένα. Γεια σου, Φανή. Ωραία, κοίτα πώς στείλανε για άγκιστρο σερών. Μπράβο.
16: Παιδιά, καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
15: Και ο Μανώλης και ο Ραυτόπουλος Φράγκλου. Το σουσάκι είναι στην Κόρυδο. Το είπαμε. Όχι, Άγιο Αθανάσιο. Δεν έχει λουτράρι, παιδιά, στον Άγιο Αθανάσιο. Σουσάκι Κορυφαία, κερδάζω δεν έχει λουτρά στον Άγιο Αθανάσιο, βουνό είναι το καϊμάκι τσαλάν κτλ. Σουσάκι ανενεργό ηφαίστειο πάνω από του Αγίου.
16: Τι ωραία το πες τώρα αυτό, μπορεί να το ξαναπεί. Μ' άρεσε, πώ το πες καϊμάκ τσαλάν. Κάπω το πες.
15: Καϊμάκ τσαλάν.
16: Όχι, δεν το πες έτσι πριν. Το τόνισε αλλιώ.
15: Καϊμάκ τσαλάν.
16: Α, μπράβο.
15: Ναι.
16: Το πες πιο original. Όχι.
15: Πισοδέρι και τέτοια πράγματα όχι.
16: Πώ?
15: Πισοδέρι φλωρίνη κτλ. Χιονοπρεμικό. Αφού είσαι ενσαρρύστο το κρύο, γιατί δεν πήγε να βάλει χιονοπέδρα να κάνει τι
16: μπουρέ. Να κάνω χιονοπέδρα να αφήγω σαν το Σουμάχερ πέρα.
15: Λοιπόν, σουσάκι πολλά και τα λοιπά. Εδώ λουτρά, άγκιστρο σερών. Καλημέρα, παιδιά. Εμένα μου φέρνει. Ωρε φίλε, τι είπε ο Δημήτρη. Μου φέρνει ένα μίση, λέει, το Βίξ.
16: Το Βίξ. Μα
15: έβαζε, το θυμάσαι.
16: Γιατί το Βίξ δεν το παίρνει το ακόμα.
15: Είχε σταματήσει ένα διάστημα και μετά ξαναβγήκε.
16: Όχι, δεν κάνω
15: λάθο. Ναι, έχει σταματήσει μέσα στο.
16: Το Βίξ είναι ωραίο, ωραίο το Βίξ.
15: Και λέει, βέβαια, τέτοιο θέλει και ο Μπενίτεθ. Γιατί για να στρίψει το σβέρκο του. Τώρα την άνοιξη λέει στο δρόμο Ράχοβα Δελφών η Τεά μοσχοβολάει από τα κίτρινα λούδια στο πράγμα του δρόμου. Ναι, πώ λέγονται αυτά τα λούδια, δει τα
16: Βοστίνε.
15: Πώ?
16: Βοστίνε.
15: Αυτό θα είναι καμιά λαϊκιά τέτοια.
16: Έτσι τα λέμε εμεί.
15: Κάπω αλλιώ λέγονται, ναι.
16: Κάπω τα λένε αλλιώ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα εσεί τα λέτε αλλιώ. Εμεί τα λέμε Βοστίνε.
15: Σουσάκι ο Χάρη, Γιώργο κλπ. Εσύ δεν είναι... λέει το κοντό τι έφαγε χθε και που ήταν την ώρα που βρωμοκοπούσε η πρωτεύουσα.
16: Έλα.
15: Είχα φίλο μετά από σουφιέ κρασάτε και μπουγκριτή με καυτερό. Ναι. Εντάξει, ήρθε 112, λέει, επειδή. Τέλος πάντων, ωραίο, ωραίο, Γιώργο μου. Σουσάκι. Καταραμένη φτώχεια, λέει, από τη φασολάδα, λέει, που τρώνε εκεί στα νότια προάστια κτλ. Κτλ. Βασίλης Τρίλος. Στα σύνορα με τη Βουλγαρία, λέει ο Γιώργος, υπάρχουν τα βυζαντινά χαμάμ του Αγκίστρου, τα παλαιότερα στην Ελλαδική επικράτεια.
16: Wow.
15: Άρα αυτό είναι, φίλε, πιθανότητα, ναι. Και στο Άγκιστρο, λέει, φέτος πανηγυρίζαμε το πρωτάθλημα και την άνοδο της ομάδας στην Α κατηγορία Εψερών. Κύριος Γιώργος με ένα κύπελο, αυτό το κύπελο μάλλον είναι Σούπερ Λίγκας.
16: Είναι αυτό που του Γιανακόπουλου είδα.
15: Ναι. Καλημέρα στο Χρήστο του Φάκη που στέλνει εδώ το δικό του. Το γνωστό, δεν ξέρω, Αντώνη, ποιο είναι αυτό. Σχετικά με το Χάιμπουργκ, λέει, μου είπατε, λέει, τις προάλλες και πήγα το 97-1-1 με βρίζα. Ήταν μήκους 99 μέτρα και πλάτος 65 αντί για 105 και 68. Πρόσεξε να δεις τώρα. Τα γήπεδα δεν πρέπει να είναι τόσο και τόσο. Πρέπει για να πληρούν προϋποθέσεις, υποτίθεται, να είναι από τόσο μέχρι τόσο και από τόσο μέχρι τόσο. Κατάλαβες. Φαντάζομαι κοντζά με Arsenal θα έπαιζε υπό σωστά στις προϋποθέσεις. Η μυρωδιά στο αέριο είναι τεχνητή, Πέτρο. Άρα. Ναι. Το καλύτερο φαγητό είναι οι μπάμιες, λέει, γιατί παραγγέλνουμε σουβλάκια. Έτσι. Πάρεις από πρώτο Πανάθα. Δεν βλέπω άσπρη μέρα στην Πανάθα, πάντως με ακόμα μία αλλαγή προπονητή. Στην ουσία ακυρώνουν ό,τι είπαν στην πρόσβαση του Μπενίτεθ. Μαύρη μαυρίλα βλέπω πάλι. Για την μυρωδιά μυρωδιάδες. Ο Χρήστος, ο Αντώνης λέει. Κυπουρικοκυπευτική σήμερα παρεμπιπτόντως έβαλε και μπάμιες ντόπιες μυρωδάτες μέρα καλή. Έβαλε μπάμιες, Αντώνης. Μη στείλεις. Μη στείλεις.
16: Στείλε.
15: Για να τις πετάξεις.
16: Κάποτε ρε φίλε. Μου στέλνανε γονείς μου, ας πούμε, ξέρω εγώ από. Στέλνανε δέμα, ας πούμε.
15: Κατεψημένα, ξέρω.
16: Όχι, ρε, τι κατεψημένα.
15: Έτοιμα μαγειρεμένα για να βάλει κατάψει και να τα ζεστάνει.
16: Όχι.
15: Εμένα έτσι μου
16: κάνω. Οκ, και στέλνανε και μια σακούλα πορτοκάλια με μανταρίνια και λεμόνια και τέτοια.
15: Ναι.
16: Σε πληροφορώ ότι αυτά τη σακούλα τα άφηνα στο κτέλ.
15: Όντως. Είχες μπουχτίσει από το πορτοκάλι. Ρε τι γίνεται. Ο Χρήστος λέει, αν φάτε μπάμιες από τον κήπο μου, θα ξεχάσετε και το όνομά σας και τσάντζα το μάτα δικιά μου κτλ. Ρε παιδιά, λέγε, δεν άκουγα νωρίτερα γιατί σας λένε μυρωδιάδες. Δεν μας λένε, ένας φίλος μας στέλνει, λέει, καλημέρα μυρωδιάδες.
16: Δεν κατάλαβες.
15: Τι.
16: Επειδή λέγαμε για μυρωδιές.
15: Ναι.
16: Στην αρχή ξεκινήσαμε την εκπομπή λόγω της οσμής, του φυσικού αερίου και τα λοιπά.
15: Και μπλέξαμε σε κουβέντα,
16: για μυρωδιές, για έτσι και τα λοιπά. Και ο άλλος το είπε πολύ ωραίο, δηλαδή. Είστε μυρωδιάδες, αφού σας αρέσουν οι μυρωδιές.
15: Βεβαίως.
16: Αυτό.
15: Έχω ιστορία για πασχετική κατασκοπία, λέει. Στο σεφ πηγαίνει ο Ιωαννίδη, λέει ο κύριος Ιωάννης, να μας τη στείλει. Παιδιά, εγώ συχάθηκα τις μπάμιες, λέει, όταν πήγα να τις μαζέψω, τρελάθηκα στη φαγούρα. Μπάμιες ποτέ. Σωστά, τριαντάφυλλε. Όντως σε τρώει λίγο, ναι. Γιάννη από Κόρινθο, φρόνημα. Καλημέρα από Κέρκυρα. ΑΕΚ, εργασία Κέρας Σποριάς, Κωστάρα. Χαιρετισμούς εκεί στα Καρτάσια που δουλεύουν. Ο Θείος θέλει να διαλευκάνει την Πρέμιερ, αλλά για να φέρει τσιμουδιά, λέει ο Μάκης από Λίβερπουλ. Επιμένει εκεί. Ο Μάκης από Λίβερπουλ. Ρε, τι του είπες εσύ, πήγε να δεις το συντριβάνι. Τι είπε αυτό εκεί. Θέλει να διαλευκάνει για να φέρει. Εντάξει, έχει περάσει και καιρό και δεν θυμάμαι τι είπε να φέρει. Φέρτο με το 12 μα θέλει ο Γιώργος. Στη Μότρο Ρόιλ μυρίζει ο βιολογικός καθαρισμός και το θιάφι όταν έχει παραγωγή. Παιδιά, δεν
16: τι
15: το
16: λέτε, ρε παιδιά, πάντα μυρίζει, τι μυρίζει τώρα εκεί πέρα. Περνάς.
15: Ο Κώστας, αδελφέ μου Πέτρο, όταν έχει πάει σε τελικούς Champions League, σε παρένθεση βραδιές Νότι, για μένα λέει, τράβα εσύ μετά να δεις Λεβαδιακό Αστέρα Τρίπολης, λέει ο Τσάβη 13 από το Αγρίνιο. Σαν να λέει, δηλαδή, πήγαινε να δεις μετά τον Παπα-Νικολάου που τραγουδάει, ξέρω. Καλά λέει ο άνθρωπος. Θα γυρίσουμε και θα σε πάρω μαζί αναγκαστικά. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αποτυχία στα Final Four. Και τι να κάνουμε τώρα, Αλέξανδρε. Να πούμε, δεν πάμε. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Να το κάνουμε και αυτό. Πώς το λένε, λάβαρο. Μπάνερ.
16: Προσπαθούν να αποδομήσουν, να πηγαίνει Final Four και να σε αποδομεί ο άλλος.
15: Ναι, ηρεμία.
16: Πάλι εσύ εκεί, ξέρω.
15: Μπορείς να παρακαλάς, είναι. Και αυτό θεμητό είναι. Να παρακαλάς να κερδίσει η άλλη ομάδα.
16: Να πηγαίνει, α πούμε, ξέρω, να παίζει Champions League και να πηγαίνει τετράδα συνεχώ. Και α πούμε, άλλο, έλα μωρέ. Πα τετράδα, το πήρε, δεν το πήρε. Το πήρε μόνο τρεις φορές. Μόνο τρεις φορές.
15: Ο Ζώης λέει ότι Φενέρ Βαλένθια τελικό δίνει 10. Να το παίξει.
16: Σου δίνω εγώ πόσο δίνει 10, σου δίνω εγώ 15. Παίξε το σε μένα. Τα λεφτά θα τα πάρω εγώ.
15: Ωραία.
16: Δεν πα τα δει στου μπουκ.
15: Όχι μόνο λειτουργεί Βασίλη, λέει, έγινε και το ξύλινο χωριό με δωμάτια στο Άγκυστρο Φιλαράκι.
16: Αλήθεια. Και πολύ καλά κάνα. Μπράβο. Είναι διαμάντια αυτά τα. Μερικά μέρη είναι διαμάντια πραγματικά.
15: Πόπο ρε, εσύ, αυτό ο Γιώργος πραγματικά ρε, πολύ δρομέα είναι. Ρε γελίε, Παπα-Νικολάου, μάθε να σέβεσαι όταν εξηγεί κάποιο κάτι που. Πο. Τι πράγμα είναι αυτό.
16: Το παιδί έχει ζόρια. Δεν δώσε τέτοια.
15: Ρε, είμαι αίρεση Γιώργο. Ρε, στείλε ένα μήνα τρόπο. Είναι ζόρια. Πα. Λουτρά Πόζαρ Πέτρο κοντά στον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας. Ναι. Ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα, δεν είπαμε. Κάντε λίγο ησυχία, παίζει μετάλλικα από κάτω, όντως. Το γιατρό βλέπω εγώ να είναι έτοιμο. Γεια σας, κύριε Γιώργο μας. Λοιπόν, Γιάννης. Τι είναι αυτό, Σπάρτο λέγεται. Σπάρτο. Τα φυτά με το κέντρο λουλούδι.
16: Σπάρτο.
15: Ναι, και έχει στείλει και Wikipedia, άρα. Ξέρει ο άνθρωπος. Το ίντερνετ δεν κάνει ποτέ λάθη. Α, και το έχει στείλει και ο Τάκης σε Σπάρτα. Οκ, Αντώνη μου, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα το τάδε νησί έτσι όπως το λες. Γιώργος. Καλημέρα, εσείς τι άπεχτε, λιώνω στα γέλια. Ευχαριστούμε. Μια ερώτηση για σήμερα. Χωρίς σκοτώσει δεν κάνει ποτέ εκπομπή. Ρε παιδιά, κάνει 6 με 8 ο Χριστός. Κάθε μέρα είναι. Τον παρακαλάμε να μην κάνει και δεν γίνεται. Ωραία, κι άλλα. Μιχάλης. Οχ, πάρτε να.
16: Αιδία. Όπου για να κάνουμε. Για να ιδιάσουμε τα
15: στιγμή. Έστειλε τη φωτογραφία με μπάμιες. Πέτρο και Βασίλη Καϊμάκη, ξέρω ότι
16: οι μπάμιες το μόνο καλό στο πιάτο με τις μπάμιες εκεί. Είναι οι πατάτες που πολλές φορές βάζανε μέσα.
15: Λίγο σαλτσούλα και τρώγεται.
16: Η πατάτα λίγο. Αφού την καθαρίσεις και όλα. Μην έχει ίχνη μπάμιας πάνω.
15: Για τα σπαράκια έχουμε μιλήσει Σπύρο και δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε τώρα που στην Κέρκυρα τα λέτε οβριές. Διάβασε ένα άρθρο, λέγεται Μπεσίκτας, ότι πληρώνει. Ναι, τη ρήτρα του Λουτσέσκου. Το είπαμε και εμείς στην αρχή. Και στα σχόλια καταλαβαίνεις πόσο αχάριστη έχουμε γίνει για έναν άνθρωπο που σε ανέβασε και σε έχει δώσει. Σωστό, παιδιά. Έχει δίκιο ο Άγγελος, ό,τι και να πει. Και καλά, φύγε.
16: Κάτσε τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Για κάποιον. Κάτσε, επειδή δίνουν τη ρήτρα, αν τη δίνουν οι Τούρκοι.
15: Ναι.
16: Αν τη δίνουν. Το λέμε και εμείς στο αθλητικό δελτίο,
15: ναι,
16: έτσι.
15: Ναι, ναι.
16: Αυτό σημαίνει ότι κάποιο που είχε. Δεν του άρεσε για προπονητή στον ΠΑΟΚ Λουτσέσκου. Επειδή δίνουν οι Τούρκοι τη ρήτρα, πρέπει να το αρέσει τώρα και να πει.
15: Όχι, όχι.
16: Αφού δίνουν οι Τούρκοι τώρα. Έκανα λάθος. Έκανα λάθος ότι έλεγα.
15: Στα σχόλια που διαβάζει από κάτω ότι τον αποδομούν. Φύγε, άχρηστε, τέτοια πράγματα. Τα έχω δει και εγώ, α πούμε. Τελειώσαμε.
16: Bye bye.
15: Ένα mail εκεί του Στέφανου, τι τραβάς με το παλικάρι μας. Εδώ. Ο Βασίλης είναι από τη ΣΕΣΑΗ γύρω.
17: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνιστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτρ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
18: Ο καιρός.
17: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απολαύσε το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Ακούτε την εκπομπή «Μουσική Εγκυκλοπαίδεια».

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μούλου Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστο στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε δεν ολοκληρώθηκε, συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Να γίνουν ακόμα περισσότεροι, ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις αίρες, τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε, το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο. Εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο θεωρούν στην αντοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κρητική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγκια και λαθρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγκια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα και γι' αυτό τους επιβλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θιβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή τους στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ποινή κάθειρξης 7 ετών και ενός μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η Κατερίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα, που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκαταστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, Αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει σε ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πεανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκρατα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανδο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEPS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τις τάσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης, που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο, ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του στις επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την

0: βγήκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας, τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος, για ακόμη μία χρονιά βέβαια, οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον στα πρατήρια των Κυκλάδων, έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη, να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στις Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, και έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει. Να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεφτούν τα νησιά των Κυκλάδων, και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου, σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς, αγρότες και συνεταιρισμοί, καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού, μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία, με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περισσινά φαινόμενα αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Ηπείρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως

0: καταγγέλνουν κάτι που κυνηγεί, οι εμφανίσεις των υλίκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και το κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιθας, με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και του δασαρχείου. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα, αλλά και η αυξηνόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόχθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλνουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος. Αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο, αν θέλεις, και την Πανχιακή Ένωση. Δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτοί οι έλεγχοι από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ ανά εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω, αν είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα, πώς δουλεύει, και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλυτα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και πυρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κ. Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόγια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχείων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος. Το θέμα της υδροδότησης, κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυσης στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αδειοδοτήσεις έργων, μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα,
1: ναι.
3: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
1: Mm-hmm.
3: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάθι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποι της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και ότι ο ίδιος βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη θέση από 4 έως 8 μήνες, και ότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κοινοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, από ζημιώσεις, από καταστροφές πέρυσι και όλα αυτά βεβαίως όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατήκαμπο, την Τέρβαγο, τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύονται ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν που καλύπτουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας της ΣΑΜΟ σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του γαστρεντερολογικού ιατρίου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε γαστρεντερολόγο. Τώρα, λοιπόν, με την έλευση του γαστρεντερολόγου, έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά της διοίκησης για τον εξοπλισμό αυτού του ιατρίου. Και έτσι, με την εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνικού εξοπλισμού, το νοσοκομείο αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και η στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξέβρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μία ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό, συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
7: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και, Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι απόφαση έχει λάβει?
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλόθανο του φόρου τροχαίου δυστύχημα που συνέβηκε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή της μία 56χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος αλλά και για ανθρωποκτονία εξαμερίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριθεί ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του στο πρώτο πεθύμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές που αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, και τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Ιερό Ναό Ταψιαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκη, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι τρομάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς τρομαγμένος έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ηρεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον εξάχρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης. Καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομολές πλημμυρίου δικείου θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μιας ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις, 66χρονων τραυματιοφορέας, 57χρονων η γυναίκα και 39χρονων η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη, και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές τριμελιοδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτό δυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίας του στο δικό του αυτοκίνητο επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομοτηνή. Τώρα, από τις φωτιές σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν όψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια, ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστη. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το δυστύχημα.
0: Πολύ συχνά κάποια τέτοια, ναι.
5: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν όψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιεργίες τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ιματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στην επιστολή τους κάνουν μια αδράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων, αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του οδικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές οι παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπιο ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ, 12 πράξεις οχέ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου μέσος ΔΙΤ. Αυτό το έργο γίνεται 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προβληματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένα σύγχρονος οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται iCAD. iCAD είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεφόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την κριτική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούντα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούντας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι. Γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν στο παραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάγλυφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνοιξη αυτή με ένα γεύμα που παρέχει η περιφέρεια Κρήτη σε γνωστά βέλη τη περιοχή. Το σημαντικό είναι να σα πω ότι τα στελέχη που παραβρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την ενηφόρα ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίδιος θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το event Art Echo, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική, με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Φαρμαζόμενων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλόρινα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα, αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθη στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ζακίνθο υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακίνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκία στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 6941-511-511, και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου, που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» να παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρίνα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία, αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κομμωδία του Pierre de Marivaux, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Air News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. AIDAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Όπως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Έχω μύτη εγώ από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση. Και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύχησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κίνδυνοι υπήρχαν. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιονοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στην αρχισύνταξη η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αιωλικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρόν, η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσους και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πληστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αργιάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ενάεων. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάνη. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, στη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή καλύψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου, από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι έτσι, οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως ετώνησε και στο ΕΡΣΝΙΟΥΣ ο δήμαρχος του Αλίμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρονικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
7: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίδα?
8: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά και που μου λένε και οι κάτοικοι είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να πω.
7: Όχι, όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ αυτό.
8: Με πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
7: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
8: Έβαλαν και ανακοινώσεις τους άλλους και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου, τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της
7: νομής.
8: Αυτό που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες. Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί τονίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες των Νοτιών Κροατίων.
7: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στη στεριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και οι πυροσβεστικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιες αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες. Με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει από το πρωί στο Ρεγιούν 105,8, εξετάζουν ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοσκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου που βρίσκεται εγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχονται, να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
9: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε αγκυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανές πηγές, ας το πούμε έτσι.
10: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
9: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι με καπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
7: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο News Radio 105,8 Δημοσθένης Σαργιάννης. Από την πλευρά του, μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αέριων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε δε ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω.
7: Τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας.

0: Μετά και στη Γλυφάδα έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρίσκονταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής, τότε, εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη θα λέγαμε και τότε μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
1: Όντως.
2: Μάλιστα.
0: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
1: Εδώ στην Αττική. Okay.
0: Εδώ στην Αττική, ναι.
1: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί...
0: Η θάλασσα ή παράκτιο.
1: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
3: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
4: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
3: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί, πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
5: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
2: Μετά τη βροχή.
5: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
2: Μάλιστα.
5: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 με μία η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
1: δυσφορία. Ας το πούμε.
5: Δυσφορία,
1: ναι. Και δήλυκε σε...
5: στιγμή όμως, ναι, μετά τις 3 η ώρα, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
2: Μάλιστα.
5: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
2: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
5: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας Δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος Δήμος κλείνει το Δημαρχείο, άλλος Δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
3: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
6: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρήμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
2: Και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
6: τα σχολεία, επειδή ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον είχε φτάσει 1.30 ώρα, ήταν

0: πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
1: Στο θέμα του πρωτοκόλλου, λοιπόν, εσείς σαν και οι δύο δήμαρχοι, εν τω μεταξύ με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
2: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί ως ΜΕΣ. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτεια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν ως ΜΕΣ. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες, αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα, και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδροχτύπημα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β, και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φρουρούς της επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευθύρες και πυράβλους, και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμα περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη κατά κατά κάποιους τραυματίστηκε, ο ίδιος κατά άλλους σκοτώθηκε. Σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
1: Μάλιστα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά. Ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, κατηγράφοντας απόλυτες τις τάξεις περισσότερο του 2%. Λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν focus, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν κλειστά, τραγκαλίζοντας την εφοδιαστική, την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, όλα
1: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι. Κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
0: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε στα $110 το βαρέλι με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέσα πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελεύσεων από τα στενά του ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
4: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες, Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων. Και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός, αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στον νόμο της ζούγκλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα. Πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Αναφέρθηκε στον ΣΥ ως ένα αγαπητό φίλο και αυτή ήταν και η προσφώνηση του ΣΥ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου. Και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, ναι, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο
1: Reuters,
4: κλείσουμε με αυτό, τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το έχει πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτόν τον χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένας χρόνος για τη σταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υποίδρυση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλωση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της διάρκειας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
1: Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
6: Η κεμητική πολιτική είναι σε καλά χέρια. Και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
6: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει, και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
7: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
1: Στα Ήπισε εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνησεις και αντιπολίτευση να εντείνεται, και τον βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έχουμε αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κ. Λιβανού και της κ. Αραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρισιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει σε ώρα κρίσης, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, τη Σέρτη Γεωργία Σκιτζή, για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδυτικά κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται, Γρηγόρη, από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση, και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και οι κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ, από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου, αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν το 2027, και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση, όταν ρωτώνται κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Γιατί ουσιαστικά αναμένουν, και όπως τονίζουν, τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
1: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμο?
8: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή τη φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Αλλά εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καριστιανού έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμου την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
8: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές φυγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόροι, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ, επί της ουσίας, αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση, απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο για παράδειγμα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο των Κομισιών και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα όπως επισημαίνουν με επιτυχία.
1: Γεωργία Σκιντζή, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Δεύτερες εκλογές. Αλλή μόνο αν ξεκινούσαμε καθένας με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως ενδυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Την ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειες για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
10: Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ και επέκνε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του, εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
1: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένο των θυρών. Εκεί είναι σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Κασανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
10: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Κασανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντι Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμόπουλου και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον, είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζεται η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί με την κατάσταση μόνο. Ωραία. Με την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, απέρριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας το επικαλούμενο στη διάκριση των εκκλησιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον τη Επιτροπή επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μα λέει ευχαριστώ ότι βλέπω ότι είναι έγγραφο με του λόγου που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου, κυρίου Δεμήρη, καθώ μίλησε με γενικότητε και αοριστολογίε, όπω λένε εγώ, σε δηλώσει του, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελία του Αρίου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εδώ και να ολοκληρώσω με Θάνο, ότι Γρηγόρη, συγγνώμη, ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση τη Ολομέλεια για την σύσταση προανακριτική επιτροπή για του πρώην υπουργού Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραπατή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επιδοτήσεων και την Παρασκευή, λίγο σε σήμερα στη διάθεση των Πρεύρων, τη συνεδρίαση τη Ολομέλεια για την σύσταση εξεταστική επιτροπή με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στι δύο περιπτώσει το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο. Καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
13: Οι δύο ασθενείς είχαν εισαχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιχνίασης εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, ένας παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
1: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδος στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτη επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
13: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινας καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν τις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Επιπλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Προώθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζουνα στους Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλληνα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυρίουχου ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
14: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του 71 ετών, Ισακ Αντίτ του ιδρυτή της εταιρείας Mango και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του, που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
1: Έλενα Λεπίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ισπανία στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέο στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ.
15: Έχεις χωράφι και δεν το είσαι, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλιέψει.
16: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Δεν τους ξέρω.
1: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι. Πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Θείος και τα δύο ανήψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο, τι ισχυρίζεται η δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, ξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψοί θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη μέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα 6 άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες, προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, εκείνη η αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο. Και υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην X. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα σε πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες, τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και με αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρμπαχτσέ.
18: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε Ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι νικητής ο Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο Ισπανικές ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Ernews Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
19: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό, έτσι, σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four EuroLeague, ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη, έτσι, δημοφιλία παγκοσμίως. παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι, οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
20: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
19: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
20: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
19: Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυρωτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
18: Είναι Φράιμπουργκ κόντρα στην Άστον Βίλα. Πρώτη φορά γερμανική ομάδα. Δεύτερη, ενώ η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει και το κύπελο Πρωταθλητριών το μακρινό 1982. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερο.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
21: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς το απόγευμα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ελέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλώς ήρθατε στους σταθμούς ιστορίας, τη θεματική εκπομπή της ΕΡΤ Πύργου που κάθε εβδομάδα ταξιδεύει στο χρόνο και αναλύει σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας και ο Γρηγόρης Κοτρέτσος. Καλώς ήρθατε στους σταθμούς ιστορίας. Κάθε Τετάρτη μεσημέρι στην ΕΡΤ Πύργου. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε τον ιστορικό Γιάννη Χαραλαμπίδη για να συζητήσουμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ και την πρόσκληση. Είμαστε καλά.
0: Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή και με τη σειρά, γιατί μας ακούει και πολλοί κόσμος που μαθαίνει ιστορία. Ποιοι πολέμησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποια ήταν τα αντίπαλα μπλοκ και ποιο ήταν το διεθνές περιβάλλον λίγο πριν την έναρξη του πολέμου?
1: Νομίζω θα πιάσω αντίστροφα την ερώτηση. Να πούμε δύο κουβέντες για το διεθνές περιβάλλον και να καταλήξουμε στο ποιοι τελικά ήταν οι δύο συνασπισμοί, πώς εν πάση περιπτώσει συγκροτήθηκαν. Λοιπόν, βρισκόμαστε καταρχάς στη δεκαετία του 1930. Η Γερμανία έχει διαγράψει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Από το 1918, όταν έχει τελειώσει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ως συνέπεια του οποίου οι αντίπαλοι της, η Βρετανία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέβαλαν πολύ σκληρούς όρους σε βάρος της γερμανικής τότε αυτοκρατορίας, η οποία βεβαίως και διαλύθηκε και αντικαταστάθηκε από αυτό το οποίο έμεινε γνωστό ως δημοκρατία της Βαϊμάρης, τη γερμανική δημοκρατία δηλαδή. Τώρα τι γίνεται, οι επαχθέστατοι όροι που επιβλήθηκαν, οικονομικοί κυρίως αλλά όχι μόνο και πολιτικοί, καθώς υπήρξαν κομμάτια της γερμανικής επικράτειας τα οποία τέθηκαν υπό ξένη κατοχή, γαλλική συγκεκριμένα, λοιπόν οι όροι αυτοί δημιούργησαν συνθήκες εξαιρετικά δυσμενείς για την Γερμανία, η οποία ξεκίνησε τον μεταπολεμικό της βίο, μεταπολεμικό σε σχέση με τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μην διευθυνόμαστε. Ξεκίνησε το μεταπολεμικό της βίο λοιπόν με αρκετά μεγάλο φορτίο. Οι συνθήκες στη Γερμανία ήταν ευνοϊκές για μια πολύ σκληρή εσωτερική πολεμική και πολιτική σύγκρουση. Έγινε ένας σύντομος εμφύλιος πόλεμος, στον οποίο ιτήθηκαν οι κομμουνιστές από τις εθνικιστικές δυνάμεις. Και παρόλα αυτά, όλα τα επόμενα χρόνια υπήρξε έντονη συγκρουσιακή διάθεση και πάρα πολλές πολιτικές εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Κυρίαρχη πολιτική δύναμη ήταν οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά οι κομμουνιστές και οι εθνικιστικές δυνάμεις συγκρούονταν παρόλα αυτά πάρα πολύ συχνά, ακόμα και με τη χρήση ένοπλης βίας. Η Γερμανία λοιπόν μέσα και από τις συνθήκες που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1928, το γνωστό κραχ στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασε σε ακόμα χειρότερη οικονομική κρίση τα τέλη της δεκαετίας του 1920 και αρχές της δεκαετίας του 1930, με αποτέλεσμα όλο αυτό να οδηγήσει ουσιαστικά σε μια παρατεταμένη πολιτική δισκαμψία και να αναδείξει ουσιαστικά μέσα από όλο αυτό τον κυκαιώνα πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων στην εξουσία το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα υπό τον Αδόλφο Χίτλερ. Το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα, σήμερα βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ήταν ένα κόμμα βαθύτατα ρατσιστικών, αντισημιτικών και ακροδεξιών αντιλήψεων, το οποίο υποσχόταν στους Γερμανούς ότι θα ξαναδώσει ουσιαστικά δόξα στο γερμανικό έθνος, θα αποκαταστήσει την οικονομία, θα τους βρει δουλειές και θα φτιάξει εν πάση περιπτώσει μια καλύτερη κοινωνία και οπωσδήποτε καλύτερη οικονομία, υποσχόμενο να τιμωρήσει τους εχθρούς του γερμανικού λαού που σύμφωνα με τις θεωρίες του ήταν κυρίως οι Εβραίοι, οι οποίοι ζούσαν βεβαίως στη Γερμανία ως ισότιμοι πολίτες μέχρι τότε σε μεγάλους αριθμούς.
0: Άρα ποιοι παράγοντες εξηγούν την άνοδο του Χίτλερ και της δημοφιλίας του σε αυτήν την δεκαετία του 30?
1: Οι λόγοι νομίζω είναι δύο βασικά. Πρώτον, η παρατεταμένη, αν θέλετε, κόπωση του γερμανικού λαού από τις σκληρές πολιτικές συγκρούσεις και την αδυναμία επίλυσης προβλημάτων, και δεύτερον, η οικονομική ανέχεια, η οικονομική καχυαξία της Γερμανίας που δεν κατάφερνε ουσιαστικά να ξεπεράσει τα μεγάλα οικονομικά της προβλήματα που είχαν ως αφετηρία αφενός την κακή οικονομία, την επαύριο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και την παγκόσμια οικονομική κρίση. Τώρα, μετά το 1933, όταν η Γερμανία περνά στα χέρια των εθνικοσοσιαλιστών, των Ναζί δηλαδή, υπό τον Χίτλερ, αρχίζει ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εξοπλισμών, κατασκευής δρόμων και δημοσίων έργων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μαζί με διάφορες κινήσεις που είχαν να κάνουν με κρατικοποίηση μιας σειράς επιχειρήσεων, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η ανεργία. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν σε έναν λαό ο οποίος έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα ανεργίας έρχεσαι να του δώσεις δουλειές, αυτομάτως ο λόγος σου αποκτά μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Ταυτόχρονα η Γερμανία άρχισε να επανεξοπλίζεται, να δημιουργεί ξανά ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες είχαν απαγορευτεί ουσιαστικά σε έναν βαθμό από τη συνθήκη των Βερσαλιών μετά τον Πρώτο Πόλεμο, και να προβάλλει τις διεκδικήσεις της στην ευρύτερη περιοχή της, είτε προς τα δυτικά είτε προς τα ανατολικά της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν άρχισε να επιβεβαιώνει, αν θέλετε, την πολιτική των Ναζί στα μάτια πάρα πολλών Γερμανών πολιτών και να ενισχύει τη δημοτικότητα του ίδιου του Χίτλερ και συνολικά του κινήματός του. Μέσα όμως από όλη αυτή την πολιτική άρχισαν να παράγονται και εντάσεις στην ευρύτερη γειτονιά της Γερμανίας και σε σχέση με την Γαλλία, η οποία ήταν η βασική ανταγωνιστική της δύναμη στα δυτικά, αλλά και σε σχέση με μια σειρά από άλλες χώρες, τα ανατολικά και νότια της, με τις οποίες είχε μάλιστα και, αν θέλετε, μειονοτικές διαφορές. Δηλαδή υπήρχαν γερμανικές μειονότητες σε χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχοσλοβακία, και στις χώρες αυτές η Γερμανία υποστήριζε αυτονομιστικά κινήματα και υποστήριζε ότι οι μειονότητες αυτές, οι γερμανόφωνες, ουσιαστικά καταπιέζονται από τις χώρες αυτές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποστηρίξει διάφορες πολιτικές εναντίον αυτών των χωρών και ουσιαστικά να προσπαθήσει να τις διαλύσει ή να τις ενσωματώσει σε έναν βαθμό. Αυτή η πολιτική είχε ως αποτέλεσμα αφενός την ένωση της Γερμανίας με την Αυστρία. Αφετέρου, τη διάλυση μετά από λίγο καιρό της Τσεχοσλοβακίας και την ενσωμάτωση ενός σημαντικού κομματιού της Τσεχίας ως προτεκτοράτου των Γερμανών, και στη συνέχεια οδήγησε βεβαίως μέσα από μια σειρά εντάσεων την επίθεση της Γερμανίας εναντίον της Πολωνίας την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, που θεωρούμε συμβατικά την ημερομηνία την οποία ξεκινά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Η επέκταση, θέλω να ρωτήσω, αυτή η επέκταση του Χίτλερ σε όλη την Ευρώπη πώς εξηγείται? Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα κράτος να προβάλλει σοβαρή αντίσταση? Δηλαδή είχαμε εντάσεις, αλλά στο τέλος κατακτούσαν τις χώρες μία-μία.
1: Λοιπόν, πριν απαντήσω αυτό ακριβώς, να πούμε δύο κουβέντες για το πώς φτιάχνονται οι δύο συνασπισμοί. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε την Γερμανία, η οποία βρίσκεται σε αυτή τη φάση ανασυγκρότησης και υπερέκτασης, εν πάση περιπτώσει, στον ευρύτερο γεωπολιτικό της χώρο και ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη, όπου είχε στραμμένα κυρίως στα μάτια του το χιτλερικό καθεστώς, και μιας σειράς συμμαχικών χωρών της Γερμανίας. Έχουμε δηλαδή χώρες οι οποίες συμπράττουν με τη Γερμανία για διάφορους λόγους, κυρίως εθνοτικούς, για παράδειγμα, ποιες είναι αυτές οι χώρες? Οι Σλοβάκοι. Έτσι, είδαμε ότι η Τσεχοσλοβακία διαλύεται, οι Τσέχοι ουσιαστικά δεν έχουν την ισχύ να προβάλλουν αντίσταση και αναγκάζονται να υποταγούν στους Γερμανούς. Οι Σλοβάκοι όμως υποστηρίζουν στην πραγματικότητα τους Γερμανούς, γιατί αισθάνονταν τον εαυτό τους καταπιεσμένο από τους Τσέχους. Οι Ούγγροι έρχονται για διάφορους λόγους, διότι ήλπιζαν ότι θα καταφέρουν και αυτοί να αποκτήσουν διάφορα κομμάτια από γειτονικές χώρες τις οποίες είχαν μειονότητες. Βεβαίως οι Ιταλοί, υπό τον επίσης δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος από το 1922 κυβερνά εκεί με ένα φασιστικό καθεστώς, έρχονται σε μια τροχιά συνεννόησης και συνεργασίας σταδιακά με την Γερμανία, και έτσι λοιπόν αρχίζει να συγκροτείται μια ομάδα κρατών εντός Ευρώπης, η οποία είναι αρκετά φιλική ή και έτοιμη σε κάποιες περιπτώσεις να υποστηρίξει την Γερμανία. Απέναντι τώρα στη Γερμανία έχουμε τους δύο παραδοσιακούς αντιπάλους της από την εποχή ήδη πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τη Γαλλία και την Βρετανία. Η Βρετανία είναι ο πιο ισχυρός, εν πάση περιπτώσει, ιδίως στη θάλασσα, παράγοντας απέναντι στο γερμανικό επανεξοπλισμό. Η Βρετανία και η Γαλλία, όμως, που είναι η μεγάλη χερσαία στρατιωτική δύναμη, δίνουν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Πολωνίας. Δηλαδή, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι απειλούν αφενός τον Χίτλερ με λήψη μέτρων εναντίον του και κήρυξη πολέμου εάν επιτεθεί στην Πολωνία, και ταυτόχρονα δίνουν στην ίδια την Πολωνία εγγυήσεις ότι η ανεξαρτησία της είναι εγγυημένη από τη δική τους ισχύ. Όταν ο Χίτλερ εισβάλλει στην Πολωνία, η Βρετανία και η Γαλλία κηρύσουν τον πόλεμο αυτομάτως εναντίον του, αφού όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, με πρωταγωνιστή κυρίως τον Βρετανό Πρωθυπουργό Τσάμπερλεν, να πείσουν τον Χίτλερ να μην επιλέξει την πολεμική οδό, έχουν πέσει στο κενό.
0: Με διπλωματικές παρεμβάσεις, καταλαβαίνω, δηλαδή κατευναστικό τρόπο, όχι με δυναμικό τρόπο.
1: Κορυφαία από αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες υπήρξε η λεγόμενη διάσκεψη του Μονάχου το 1938, όταν ο Χίτλερ έδωσε δεσμεύσεις στον Τσάμπερλεν ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε επίθεση εναντίον της Πολωνίας ή άλλης χώρας, εάν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι συνενέσουν στη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας. Πράγμα το οποίο έγινε, και στη συνέχεια όμως είδαμε ότι οι νέες εντάσεις που προκλήθηκαν με την Πολωνία και βεβαίως η εφαρμογή των σχεδίων της Γερμανίας για επέκταση προς τα ανατολικά οδήγησαν στην πραγματικότητα στην εισβολή στην Πολωνία και την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα, γιατί δεν αντιστάθηκαν άλλες χώρες κλπ. Πρώτον, διότι οι Γερμανοί εφάρμοσαν ένα νέο μαχητικό δόγμα, ένα νέο πολεμικό δόγμα, καθώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν μείνει στρατιωτικά στην αντίληψη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του στατικού πολέμου, του πολέμου των χαρακομμάτων, οι Γερμανοί εφάρμοσαν το δόγμα του κεραυνοβόλου πολέμου ή Blitzkrieg στα γερμανικά, δηλαδή μια πάρα πολύ γρήγορη προέλαση και σφοδρή επίθεση από αεροπορία και τεθωρακισμένα, που είχε ως αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να σπάνε οι γραμμές του αντιπάλου. Αυτό το δόγμα, για να καταλάβουμε, είχε εξαιρετική αποτελεσματικότητα όταν οι Γερμανοί επιτέθηκαν στη Γαλλία, η οποία θεωρείται εκείνη την εποχή ότι έχει τον καλύτερο και ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη. Έτσι, ήταν η μεγάλη χερσαία δύναμη της Ευρώπης η Γαλλία εκείνη την εποχή. Και παρόλα αυτά ψαρώθηκε ουσιαστικά μέσα σε λίγα 24 ώρα από τις γερμανικές τεθωρακισμένες μεταρχίες και την συντονισμένη δράση της βρετανικής, συγγνώμη, της γερμανικής αεροπορίας.
0: Θέλω να ρωτήσω, επειδή γνωρίζουμε ότι από το 1917 υπάρχει στα ανατολικά ένα καινούριο κράτος, η Σοβιετική Ένωση, μια ένωση κρατών, η οποία εξελίσσεται. Θέλω να ρωτήσω, επειδή γνωρίζουμε ότι από το 1917 υπάρχει στα ανατολικά ένα καινούριο κράτος, η Σοβιετική Ένωση, μια ένωση κρατών, η οποία

0: μετά το 1917-18, είναι μια δύναμη με την οποία η Γερμανία έχει μια διτή, έχει μια διπλή σχέση. Ποια είναι η σχέση αυτή? Η σχέση είναι ανταγωνιστική και συνεργατική ταυτόχρονα. Θα εντυπωσιαστεί ίσως κάποιος αν το ακούσει αυτό καταρχάς, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς συμβαίνει αυτό. Πρώτον, η Κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση, με ηγέτη τότε τον Ιωσήφ Στάλιν, είναι κατά φυσικό τρόπο αντίπαλη ιδεολογικά όχι μόνο του γερμανικού ναζισμού, αλλά και των δημοκρατικών κρατών της Δυτικής Ευρώπης, της Γαλλίας, της Βρετανίας κλπ. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι οι δύο αυτές δυνάμεις ήρθαν κοντά για διάφορους λόγους, οικονομικούς κυρίως, που είχαν να κάνουν με τον αποκλεισμό τους από το διεθνές σύστημα εμπορίου αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή η Σοβιετική Ένωση και η μεταπολεμική Γερμανία είχαν εξαιρετικά σοβαρές δεσμεύσεις και αυτό ήδη από τη δεκαετία του 1920 τις οδήγησε σε μια στενότερη συνεργασία οικονομική σε παράγοντες όπως η βιομηχανία, σε τομείς όπως η βιομηχανία και η γεωργία. Και σταδιακά αυτό είχε βεβαίως επίδραση στο διμερές τους εμπόριο. Τώρα, ταυτόχρονα με αυτή τη συνεργατική σχέση, η οποία έχει και διπλωματικές διαστάσεις που θα δούμε σε λίγο, ταυτόχρονα λοιπόν με αυτήν έχουμε και ανταγωνισμό. Ποιος είναι ο ανταγωνισμός? Ο ανταγωνισμός προέρχεται από το γεγονός ότι η ναζιστική Γερμανία, όπως είπαμε, στρέφει γεωπολιτικά τα μάτια της προς την Ανατολή και επιθυμεί να δημιουργήσει μια μεγάλη καινούρια γερμανική αυτοκρατορία, το λεγόμενο Τρίτο Ράιχ, την Τρίτη δηλαδή γερμανική αυτοκρατορία, με επέκταση των εδαφών της κυρίως προς την Ανατολική Ευρώπη, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Αυτή όμως η επέκταση μοιραία έρχεται να προσκρούσει πάνω στη Σοβιετική Ένωση και τα δικά της συμφέροντα στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα λοιπόν αφενός η διεθνής τους θέση και η οικονομία καθοδηγούν μια συνεργατική σχέση ανάμεσα στη Μόσχα και το Βερολίνο, από την άλλη όμως οι γεωπολιτικές επιδιώξεις των δύο χωρών και βεβαίως τα σχέδια του Χίτλερ για επέκταση στην Ανατολή τις φέρουν ανταγωνιστρίες. Τώρα, την φάση όμως αυτή που έχουμε αντιπαλότητα κυρίως της Γερμανίας προς τη Γαλλία και την Βρετανία και την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι σχέσεις ανάμεσα στην Σοβιετική Ένωση και τη Γερμανία είναι εξαιρετικά στενές. Τον Αύγουστο του 1939, λίγες εβδομάδες πριν οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Πολωνία, υπογράφεται το λεγόμενο σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, ονομασμένο από τα επίθετα των δύο υπουργών εξωτερικών της Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό το σύμφωνο, γνωστό και ως σύμφωνο μη επίθεσης, προέβλεπε λοιπόν ότι οι δύο χώρες δεν θα πολεμήσουν μεταξύ τους και είχε μάλιστα και ένα κρυφό πρωτόκολλο το οποίο όριζε ότι σε περίπτωση που η Γερμανία επιτεθεί στην Πολωνία από τα δυτικά, η Σοβιετική Ένωση μπορεί να πράξει το ίδιο από τα ανατολικά. Κάτι το οποίο έγινε κιόλας, δεν το λέμε συνήθως, το ξεχνάμε λιγάκι διότι η συνέχεια ανέτρεψε αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά...
1: Η Γερμανία το παραβίασε.
0: Η Γερμανία, ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτό. Και θα έρθω αμέσως εκεί. Αλλά ουσιαστικά η Πολωνία βρέθηκε ανάμεσα στα πυρά των Γερμανών από τη Δύση και των Σοβιετικών μετά από κάποιες ημέρες από την Ανατολή. Η Γερμανία παραβίασε το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, πότε? Τον Ιούνιο του 1941, όταν πια είχαν οριμάσει οι συνθήκες και η προετοιμασία της για την επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Εκείνη την εποχή πια η Γερμανία ήλεγχε με διάφορους τρόπους όλη την Ανατολική Ευρώπη, έχοντας φτάσει δηλαδή ουσιαστικά στα σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης, ήλεγχε την Πολωνία, ενώ ήταν σύμμαχη με την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία. Ως εκ τούτου ήρθε μπροστά στην απόφαση να προχωρήσει τα σχέδιά της, εφαρμόζοντας τα επιθετικά της σχέδια εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, ξεκινώντας την πάρα πολύ γνωστή επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, με στόχο να διαλύσει την Σοβιετική Ένωση και να την οδηγήσει σε έναν ιστορικό συμβιβασμό, εν πάση περιπτώσει.
1: Άρα η Σοβιετική Ένωση και αυτή έκανε ό,τι έκανε και οι ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή είχε την αυταπάτη ότι με τη διπλωματία θα μπορέσει να περιορίσει την ναζιστική Γερμανία, να κερδίσει χρόνο.

0: Ναι. Υπήρχαν αρκετές ενδείξεις ότι οι Γερμανοί σχεδιάζουν να επιτεθούν στη Σοβιετική Ένωση. Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως και οι Σοβιετικοί δεν είχαν άγνοια αυτού του δεδομένου. Από την άλλη, ο Στάλιν ήλπιζε και πίστευε ότι δεν θα επιτεθεί τελικά ο Χίτλερ εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Το θεωρούσε αυτό ως εξαιρετικά παρακινδυνευμένο για εκείνον, από τη στιγμή που είχε ήδη ανοιχτά μέτωπα προς την Δυτική Ευρώπη και κυρίως βεβαίως με τους Βρετανούς, αφού είχε ήδη καταλάβει την άνοιξη του 1940 τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο κλπ., τη Δανία βεβαίως και την Νορβηγία.
1: Άρα η εικόνα που έχουμε από το 1939 μέχρι το 1941 είναι ότι η Γερμανία προελάβνει, δεν σταματιέται και ότι θα τον κερδίσει τον πόλεμο.
0: Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή, τον Μάιο-Ιούνιο του 1941, η Γερμανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ελέγχει ουσιαστικά την Ευρώπη. Δηλαδή, όταν λέμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε μέσω συμμάχων, συμμαχικών χωρών, είτε μέσω χωρών οι οποίες έχουν καταληφθεί. Όπως καταλήφθηκε και η Ελλάδα, βεβαίως, μετά την επίθεση της Γερμανίας στις 6 Απριλίου του 1941. Και βεβαίως, αν υπολογίσουμε, να πω αυτό μόνο, να υπολογίσουμε και την επιρροή της Ιταλίας. Δηλαδή, έχουμε την Ιταλία, η οποία κατέχει την Αλβανία, επιτίθεται στην Ελλάδα κλπ. Άρα λοιπόν ουσιαστικά πλην της Ιβηρικής Χερσονήσου, Ισπανία και Πορτογαλία που είναι ουδέτερες, η Γερμανία ελέγχει από την Νορβηγία, τη Δανία, μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και έχει ουσιαστικά δημιουργήσει μαζί με τους Ιταλούς οι οποίοι κατήχαν τη Λιβύη ένα ισχυρό μέτωπο στην Βόρεια Αφρική, το οποίο απειλεί να καταλάβει την Αίγυπτο που ήταν το ισχυρό έρισμα των Βρετανών στη Μέση Ανατολή και ουσιαστικά έκοβε το δρόμο του άξονα προς τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής των Αραβικών χωρών.
1: Τι είναι αυτό που ενώ βλέπουμε την πορεία του πολέμου να είναι υπέρ της Γερμανίας σε αυτήν την διετία, πότε αρχίζουμε να βλέπουμε, ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία αρχίζει η εξέλιξη του πολέμου να ανατρέπεται με βάση αυτό που βλέπαμε ως τότε, ότι η Γερμανία δηλαδή θα κατακτήσει την Ευρώπη?
0: Οι δύο στιγμές που ουσιαστικά στην πραγματικότητα αλλάζουν το παιχνίδι είναι, αν θέλετε, αφενός η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο, θα πούμε αμέσως με ποιον τρόπο γίνεται αυτό, και στη συνέχεια η ήττα των Γερμανών στο Στάλινγκραντ. Αυτό τι σημαίνει, καταρχάς να πούμε τώρα το εξής. Οι ΗΠΑ μέχρι το τέλος του 1941, μέχρι το Δεκέμβριο του 1941, είναι ουδέτερη χώρα. Δεν έχει εμπλακεί στον πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, υποστηρίζει έντονα με έναν νόμο που είχε περάσει τότε ο πρόεδρος Ρούσβελτ, υποστηρίζει με δανεισμό, υποτίθεται, σε χρήματα και κυρίως σε βιομηχανικό αμυντικό υλικό, τους Βρετανούς, οι οποίοι έχουν μείνει στην πραγματικότητα να πολεμούν μόνοι τους.
1: Αυτό θα ρωτήσω. Από το 39 μέχρι το 40, ποιος πολεμάει επί της ουσίας τους Γερμανούς? Ναι, ποιος έχει μείνει?
0: Ναι, μετά την πτώση και της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας το 1940, μετά την πτώση της Γαλλίας, στην πραγματικότητα η Βρετανία πολεμά μόνη της, με την προσθήκη της Ελλάδας στο διάστημα από τον 28 Οκτωβρίου του 1940 μέχρι και την πτώση της Κρήτης την 1η Ιουνίου του 1941. Ουσιαστικά ως μεγάλη δύναμη η Βρετανία κρατάει το μέτωπο εναντίον των Γερμανών μόνη της από την άνοιξη του 1940 μέχρι και το καλοκαίρι του 1941, όταν έρχεται η επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Σε ποια σημεία είναι τα κύρια μέτωπα του πολέμου στα οποία δηλαδή αντιστέκεται η Μεγάλη Βρετανία?
0: Τα κύρια μέτωπα του πολέμου είναι καταρχάς στην αρχή το λεγόμενο δυτικό μέτωπο, δηλαδή αυτό το οποίο προσδιορίζεται από την επιθετική γραμμή των Γερμανών εναντίον της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, κυρίως της Γαλλίας, το οποίο βεβαίως κρατάει λίγες εβδομάδες, ανατρέπεται, καταλαμβάνεται η Γαλλία και εκενώνεται το γαλλικό έδαφος και από το βρετανικό εξαρτητικό σώμα μέσα από την επιχείρηση εκένωσης στη Δουνκέρκη, στις γαλλικές ακτές, όπου εκενώνουν τη Γαλλία περίπου 300.000 Βρετανοί στρατιώτες.
1: Αυτό είναι που έχει γίνει και ταινία πολύ γνωστή, έτσι, η Δουνκέρκη.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Εκεί επιχείρησε. Ναι, πείτε μου και το δεύτερο, για να σας πω.
0: Ναι, το δεύτερο σημαντικό μέτωπο που αναπτύσσεται είναι αυτό της Βόρειας Αφρικής, όπως είπαμε, με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς εναντίον των Βρετανών και κάποιων άλλων στρατευμάτων, κυρίως ελευθέρων Γάλλων, γιατί οι Γάλλοι, ουσιαστικά είπαμε ότι η Γαλλία, αυτό αξίζει να το πούμε, η Γαλλία καταλαμβάνεται, η μισή Γαλλία, η Βόρεια, τίθεται σε ζώνη κατοχής υπό τους Γερμανούς, η μισή Γαλλία στο Νότο δημιουργεί ένα κράτος, το λεγόμενο κράτος του Βυσσή, υπό τον στρατάρχη Πετέν, το οποίο είναι, αν θέλετε, δοσυλλογικό, είναι θυγατρικό των Γερμανών, υπακούει σε αυτούς. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι Γάλλοι αποικιακά στρατεύματα τα οποία στην Αφρική πολεμούν εναντίον των Γερμανών, υπακούοντας στις διαταγές, οδηγίες, τέλος πάντων στις παροτρύνσεις του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ, ο οποίος έχει εγκαταλείψει τη Γαλλία και έχει βρει καταφύγιο στην Βρετανία, συνεχίζοντας από εκεί τον πόλεμο ως εκπρόσωπος των ελεύθερων Γάλλων. Τώρα τι γίνεται. Επίσης υπάρχει το μέτωπο του ναυτικού πολέμου στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο και ταυτόχρονα υπάρχει ένα άλλο μέτωπο, το οποίο δεν έχει συνδεθεί εξ αρχής αλλά συνδέεται στην πορεία, αυτό της Ιαπωνίας στην Άπο Ανατολή. Η Ιαπωνία είναι δύναμη που έχει συμμαχήσει με την ναζιστική Γερμανία και έχει ήδη νωρίτερα, πριν την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει ξεκινήσει την εισβολή της στην Κίνα και σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και ουσιαστικά τι κάνει, επιτίθεται προς τα δυτικά, με στόχο να φτάσει στην Βρετανική Ινδία. Η Ινδία είναι κομμάτι της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και να ελέγξει τόσο την Ινδική Υποήπειρο που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Βρετανών, όσο και τον Ινδοειρηνικό στη συνέχεια, τον Ειρηνικό ωκεανό αν θέλετε, που είναι υπό τον έλεγχο των Αμερικανών. Αυτή η πολιτική της Ιαπωνίας την φέρνει σε ευθεία αντιπαράθεση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα τον Δεκέμβριο του 1941 οι Ιάπωνες να επιχειρήσουν ένα παράτολμο εγχείρημα, να επιτεθούν ουσιαστικά με σκοπό να καταστρέψουν ένα σημαντικό κομμάτι του Αμερικανικού στόλου του Ειρηνικού, το οποίο ήταν να βλοχούσε, ήταν σταματημένο στο ναύσταθμο του Pearl Harbor στη Χαβάη. Αυτή είναι η στιγμή στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον εισέρχονται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσουν τον πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας και λίγες ημέρες αργότερα ο Χίτλερ κηρύσει τον πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα πλέον εκείνη τη στιγμή, στα τέλη του 1941, αρχές του 1942, οι Βρετανοί μπορούν να πάρουν για πρώτη φορά ίσως μια βαθιά ανάσα, καθώς μπαίνουν οι Αμερικανοί στον πόλεμο ενεργά και στην Ασία και τον Ειρηνικό, αλλά σταδιακά και την Βόρεια Αφρική στην αρχή και στη συνέχεια στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να αναλάβουν την μεγάλη προσπάθεια στον πολεμικό αγώνα. Για να μην ξεχνάμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν εκείνη την εποχή μια πάρα πολύ μεγάλη ήδη βιομηχανική δύναμη και οικονομική δύναμη και είχε επίσης και πάρα πολύ σημαντικές δυνάμεις, είχε ανθρώπινους πόρους να ρίξει στον πόλεμο εναντίον των Γερμανών.
1: Αν δεν επιτίθετο η Ιαπωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έμπαιναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο ή ήταν διατεθειμένες να ανταποκριθούν σε βοήθεια προς την Μεγάλη Βρετανία, ή τελικά θεωρούμε ότι η Ιαπωνία έχει κάνει, ας πούμε, το λάθος να τους ενεργοποιήσει?
0: Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα, διότι είχαν μια εσωτερική σύγκρουση, ένα εσωτερικό διχασμό πάρα πολύ έντονο σχετικά με τη στάση τους απέναντι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσο και μας κάνει εντύπωση σήμερα, εκείνη την εποχή, το 1940-1941, η πιο ισχυρή και πλειοψηφούσα ενδεχομένως άποψη στους Αμερικανούς πολιτικούς και πολίτες ήταν ότι ο πόλεμος αυτός είναι ευρωπαϊκός, εντός εισαγωγικών, δεν αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και ως εκ τούτου δεν έχουν κανένα λόγο και κανένα συμφέρον οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν στον πόλεμο αυτό εναντίον των Γερμανών. Για να το καταλάβουμε αυτό, υπήρχε ακόμα και έντονη κριτική προς τον πρόεδρο Ρούσβελτ για την άφθονη βοήθεια που έδινε προς τους Βρετανούς και τον κατηγορούσαν πολιτικοί του αντίπαλοι ότι μέσα από αυτή την πολιτική του μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα συμφέροντα των ΗΠΑ, διότι μπορεί η Γερμανία να θεωρήσει εχθρική την ενέργεια, την πολιτική αυτή. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σαφές τώρα αν θα έμπαινε ή όχι η Αμερική στον πόλεμο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι για 2 χρόνια και δεν είχε μπει, και κάποιος θα λέει ότι δεν είχε και λόγο άμεσα να μπει, καθώς δεν της είχε επιτεθεί κανείς και δεν είχαν φυγεί άμεσα τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο πρόεδρος Ρούζβελτ αντιλαμβανόταν ότι δεν μπορεί η Αμερική να μείνει έξω από αυτόν τον πόλεμο. Αργά ή γρήγορα θα έρθει σε τροχιά σύγκρουσης με τις δυνάμεις ουσιαστικά που εκπροσωπούσαν ο Χίτλερ στην Ευρώπη και οι Ιάπωνες στην Ανατολή. Όπως και έγινε, βεβαίως, με αποτέλεσμα να αλλάξει ο συσχετισμός της ισχύος μετά την είσοδο των Αμερικανών στον πόλεμο. Οι Αμερικανοί, να πούμε ότι βεβαίως συνέχισαν να βοηθούν πάρα πολύ σημαντικά τους Βρετανούς, αλλά άρχισαν να ενισχύουν εξαιρετικά και τους Σοβιετικούς, στέλνοντάς τους ουσιαστικά τεράστιες ποσότητες οχημάτων, μηχανημάτων, ακόμα και αρμάτων μάχης, ακόμα και αεροσκαφών.
1: Οι Αμερικανοί.
0: Οι Αμερικανοί, βεβαίως. Μέχρι να καταφέρει η σοβιετική οικονομία να αναπτυχθεί σε ρυθμούς πολεμικής εμπλοκής, να γίνει μια πολεμική βιομηχανία δηλαδή, αυτό χρειάστηκε αρκετούς μήνες. Οι Αμερικανοί ενίσχυσαν πάρα πολύ τους Σοβιετικούς με διάφορους τρόπους, με παραχώρηση υλικού εννοώ κυρίως. Στην Ανατολή, το ανατολικό μέτωπο, το οποίο υπήρξε συνολικά με διαφορά το μεγαλύτερο μέτωπο του πολέμου, απορρόφησε τεράστιους πόρους και στην πραγματικότητα ήταν μια τεράστια σύγκρουση ανάμεσα στην Γερμανία και τους συμμάχους της και τη Σοβιετική Ένωση. Όταν λέω τη Γερμανία και τους συμμάχους της, εννοώ όλες εκείνες τις χώρες που είχαν συμμαχήσει στην Ανατολική Ευρώπη με τη Γερμανία και όλες εκείνες τις χώρες οι οποίες είχαν συμβάλει τις γερμανικές δυνάμεις με δικές τους, αν θέλετε, με κάποιες δικές τους δυνάμεις. Και για παράδειγμα τώρα, ας πούμε, στο ανατολικό μέτωπο πολέμησε ακόμα και η Ισπανική Μεραρχία. Δεν είναι πολύ γνωστό, η Ισπανία ήταν επίσημα ουδέτερη χώρα, παρόλα αυτά οι Ισπανοί εθνικιστές είχαν σχηματίσει μια μεραρχία η οποία υπό τη διαταγή της Βέρμα πολέμησε εναντίον των Σοβιετικών στην Ανατολική
1: Μεσογείο. Άρα οι Ισπανοί ήταν ουσιαστικά με το πλευρό των Γερμανών επί της ουσίας.
0: Η Ισπανία, μετά τον Ισπανικό εμφύλιο, ο οποίος έχει λήξει λίγο πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη νίκη των εθνικιστών υπό τον στρατηγό Φρανσίσκο Φράνκο εναντίον των δημοκρατικών, η Ισπανία είναι μια χώρα που ελέγχεται βεβαίως από ένα εθνικιστικό αυταρχικό καθεστώς, το οποίο συγγενικά βρίσκεται, μάλλον ιδεολογικά βρίσκεται πολύ κοντά, είναι συγγενικό με τους Γερμανούς και κυρίως με τους φασίστες Ιταλούς. Από εκεί και πέρα όμως, ο Φράνκο αρκετά πονηρά σκεπτόμενος και έχοντας σοβαρές επιφυλάξεις για το αν τελικά οι Γερμανοί θα καταφέρουν να επικρατήσουν, σκεπτόμενος μάλιστα ότι η Ισπανία έχει πολλά να χάσει εάν έρθει αντιμέτωπη με μια χώρα που ήλεγχε τις θάλασσες όπως ήταν η Βρετανία, κράτησε την Ισπανία ουδέτερη και δεν μπήκε στον πόλεμο όπως του ζητούσε μετεπιτάσεως ο Χίτλερ. Από εκεί πέρα βεβαίως έκανε κάποιες μικρές διευκολύνσεις προς τους Γερμανούς, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει σημαντικά να νικήσει στον εμφύλιο πόλεμο, στέλνοντάς του αεροσκάφη, όπλα, ακόμα και χρησιμοποιώντας την γερμανική αλλά και την ιταλική αεροπορία εναντίον των αντιπάλων του.
1: Να ρωτήσω κάτι, ναι, σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία. Την περίοδο που πολεμούσε μόνη της μέχρι και το 1941 που επιτίθεται στην Σοβιετική Ένωση, ο Χίτλερ έκανε κάποια πρόταση προς τον Τσόρτσιλ για συμβιβασμό, για συνθηκολόγηση και επιτέθηκε ποτέ να κατακτήσει όλη τη Μεγάλη Βρετανία?
0: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, όχι. Ο Χίτλερ δεν έκανε ποτέ μια επιθετική ενέργεια άμεσα εναντίον της του Βρετανικού εδάφους, δηλαδή εναντίον των Βρετανικών νήσων. Παρ' όλα αυτά, είναι σαφέστατα γνωστό ότι υπήρχαν σχέδια για μια επίθεση και εισβολή στα Βρετανικά νησιά. Είναι η περίφημη επιχείρηση θαλάσσιος Λέων, η οποία είχε σχεδιαστεί, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή, παρά το γεγονός ότι μετά την Δουνκέρκη, μετά την κατάρρευση της Γαλλίας, δηλαδή την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1940, οι Βρετανοί ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Χρειάστηκαν μήνες για να ανασυγκροτήσουν τον στρατό τους και, εν πάση περιπτώσει, οι Γερμανοί θα μπορούσαν να είχαν κάποιες επιτυχίες, όντως. Παρ' όλα αυτά, ο Χίτλερ σε αυτή τη φάση επέλεξε να χρησιμοποιήσει μόνο αεροπορία και ναυτικό εναντίον της Βρετανίας, να μεταφέρει δηλαδή τον πόλεμο κυρίως στον Ατλαντικό, αλλά και πάνω στους ουρανούς της Αγγλίας, ελπίζοντας ότι θα υποχρεώσει τους Βρετανούς σε ένα συμβιβασμό και μια συνθηκολόγηση, πιέζοντάς τους με πλήγματα μέσω του υποβρυχιακού του στόλου στις νιοπομπές που έρχονταν από τον Καναδά και τις ΗΠΑ για να ενισχύσουν τη Βρετανία και καταστρέφοντας την Βρετανική αεροπορία και βομβαρδίζοντας τις Βρετανικές πόλεις. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε, διότι την άνοιξη ακριβώς του 1940, πρέπει να πούμε ότι εκείνη την κρίσιμη στιγμή ανέλαβε τις τύχες της Βρετανίας στη θέση του Τσάμπερλεν ο πάρα πολύ γνωστός σε όλους Winston Churchill, ο οποίος είχε μια εξαιρετικά αντισυμβιβαστική πολιτική, θεωρούσε ότι είναι αδύνατον για τους Βρετανούς να συμβιβαστούν με τον Χίτλερ, θεωρούσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τον Χίτλερ είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, δεν μπορεί κανείς να του έχει εμπιστοσύνη, και διακήρυξε αμέσως ότι η Βρετανία θα αντισταθεί έως τέλους μέχρι την τελική νίκη, οπουδήποτε μπορεί, ακόμα και αν οι Γερμανοί πραγματοποιήσουν απόβαση και εισβολή στα ίδια τα Βρετανικά νησιά.
1: Μου αναφέρατε πριν ότι η μάχη του Στάλιγκραντ είναι ίσως η κρισιμότερη, αν όχι κρισιμότερη, από τις κρισιμότερες. Τι είναι αυτό που αλλάζει και ενώ οι Γερμανοί έχουν φτάσει μέσα στη Σοβιετική Ένωση, τι είναι αυτό που τελικά που γέρνει την πλάστικα εις βάρος τους?
0: Να πούμε καταρχάς ότι οι Γερμανοί κατάφεραν να προχωρήσουν σε μεγάλο βάθος μέσα στη Σοβιετική επικράτεια, ειδικά τους πρώτους μήνες, τον πρώτο περίπου 1,5 χρόνο του πολέμου, είχαν σημαντικές επιτυχίες. Για να έχουμε λίγο στο μυαλό μας, ας πούμε, μία τάξη μεγέθους, οι Γερμανοί είχαν καταφέρει να ελέγξουν ένα κομμάτι της τότε Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο ξεκινούσε περίπου από την Πετρούπολη, από την Αγία Πετρούπολη στο βορρά, και έφτανε στον Κάφκασο. Δηλαδή ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι της Δυτικής Ρωσίας. Και είχαν φτάσει ακόμα και αρκετά κοντά στη Μόσχα. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως κανένα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, εκτός από το Κίεβο και το Μίνσκ. Και στην πραγματικότητα, αν θέλετε, ο μοχλός που έγειρε την αναμέτρηση αυτή προς τη μεριά των Σοβιετικών ήταν η ικανότητα των Σοβιετικών να απορροφήσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα φοβερά πλήγματα, η ικανότητά τους να αντέξουν μέχρι εκείνη τη στιγμή που άρχισε να δουλεύει ουσιαστικά η τεράστια κόπωση των Γερμανών, οι οποίοι είχαν ρίξει τεράστιες, φοβερές δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο. Είχαν εκατοντάδες, χιλιάδες χιλιόμετρα γραμμών ανεφοδιασμού για να καταφέρουν να ανεφοδιάζουν τις δυνάμεις τους τόσο βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος και βεβαίως να αντιμετωπίσουν έναν τόσο πολυάριθμο αντίπαλο. Η Σοβιετική Ένωση, χρησιμοποιώντας κυρίως το ανθρώπινο κεφάλαιό της, την δυνατότητά της δηλαδή να επιστρατεύει μεγάλους αριθμούς στρατιωτικού προσωπικού, εφέδρων, και επίσης βάζοντας μπροστά και καταφέροντας να μετατρέψει την οικονομία της, τη βιομηχανία της, σε μια πολεμική βιομηχανία, από ένα σημείο και μετά, ειδικά από το 1943 και μετά, έγειρε την πλάστηγα υπέρ των Σοβιετικών, ρίχνοντας τεράστιες δυνάμεις σε ένα μέτωπο το οποίο οι Γερμανοί δεν μπορούσαν πλέον να διαχειριστούν. Ένα τεράστιο μέτωπο που ήταν αδύνατον, φύση αδύνατον να μπορέσουν να υποστηρίξουν οι Γερμανοί σε επίπεδο πόρων, έτσι, σε επίπεδο οπλικών συστημάτων και ανδρών.
1: Οπότε πώς φτάνουμε στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας και στο τέλος του πολέμου τα επόμενα δύο χρόνια?
0: Ο Στάλιν πίεζε ήδη από το 1942-43, ουσιαστικά μόλις φάνηκε ότι κλείνει το μέτωπο της Βόρειας Αφρικής, το οποίο έκλεισε με απόβαση των Αμερικανών, έτσι, στα δυτικά της Βόρειας Αφρικής. Από τότε ο Στάλιν πίεζε τους Άγγλους και τους Αμερικανούς να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό σε απόβαση στη Δυτική Ευρώπη, για να αποφορτήσουν την πίεση που δεχόταν η Σοβιετική Ένωση, να υποχρεώσουν τον Χίτλερ να τραβήξει δυνάμεις από το Ανατολικό μέτωπο. Οι σύμμαχοι, όταν λέω σύμμαχοι εννοώ οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, κατάφεραν να φτάσουν σε αυτό το στόχο μόλις στις αρχές του καλοκαιριού του 1944. Είχε προηγηθεί βέβαια το φθινόπωρο του 1943 η απόβαση στην Σικελία. Οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί έκαναν απόβαση στη Σικελία, μια απόβαση η οποία οδήγησε καταρχάς στην κατάρρευση του μουσολινικού καθεστώτος στην Ιταλία, η οποία συνθηκολόγησε, και στην κατάληψη ενός πολύ σημαντικού κομματιού της Ιταλίας από τα αγγλοαμερικανικά στρατεύματα. Στη συνέχεια άρχισε να προετοιμάζεται η απόβαση στην Γαλλία, η απόβαση στη Δυτική Ευρώπη, προκειμένου να ανοιχτεί το λεγόμενο Δυτικό Μέτωπο, να ανοιχτεί το δεύτερο μέτωπο της Γερμανίας με τους συμμάχους και ενδεχομένως να καταφέρουν να θέσουν τη Γερμανία ανάμεσα σε δύο, ξέρετε πώς κλείνει μια τανάλια, να περισφίξουν τη Γερμανία από δύο μεριές, Ανατολή και Δύση. Τον Ιούνιο πλέον του 1944 οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί προχώρησαν σε αυτή την κίνηση και ουσιαστικά έχουμε την πάρα πολύ γνωστή σε όλους απόβαση στην Ορμανδία, με την χρήση ενός πάρα πολύ ισχυρού στρατεύματος από βεβαίως κυρίως αμερικανικές δυνάμεις, βρετανικές, καναδικές και άλλες συμμαχικές μικρότερες. Για παράδειγμα ξέρουμε ότι συμμετείχαν και κάποια ελληνικά πλοία, την ναυτική δύναμη της απόβασης. Επίσης να πούμε ότι είχαν πολεμήσει ελληνικά τμήματα και στη Βόρεια Αφρική μαζί με τους Βρετανούς.
1: Η Βόρεια Αφρική είναι το El Alamein που λέμε, το γνωστό.
0: El Alamein, το Μπρουκ βεβαίως, ναι, αυτές οι μάχες, μάχες του Μπρουκ, μάχη του El Alamein. Εκεί είχαν το βασιλικό ναυτικό τότε, το πολεμικό μας ναυτικό δηλαδή, πολεμούσε στη Μεσόγειο μαζί με το Βρετανικό ναυτικό εναντίον των Ιταλών και των Γερμανών. Δυνάμεις της τότε πολεμικής αεροπορίας επίσης επιχειρούσαν κυρίως στο μέτωπο της Βόρειας Αφρικής, και δυνάμεις χερσαίες του στρατού της Μέσης Ανατολής ενεπλάκησαν και στις μάχες της Βόρειας Αφρικής, αλλά στη συνέχεια η τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία, που έμεινε γνωστή και ως ταξιαρχία Ρίμινη για αυτόν τον λόγο, διότι ήταν εκείνη η οποία κατέλαβε την πόλη του Ρίμινη κατά τη διάρκεια της Ιταλικής εκστρατείας. Τώρα,
1: άρα επιστρέφουμε στην Ορμανδία και έγινε η απόβαση.
0: Στην Ορμανδία. Ναι, έχουμε λοιπόν την απόβαση, η οποία καταφέρνει μέσω και μιας παραπλάνησης, αν θέλετε, διότι είχαν καταφέρει οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί να πείσουν τον Χίτλερ, σε αντίθεση με αυτά τα οποία υποστήριζε ο τοπικός αρχιστράτηγος, εν πάση περιπτώσει ο στρατηγός Ρόμελ, να πείσουν τον Χίτλερ ότι η απόβαση θα γίνει στο Καλέ και όχι στην Ορμανδία. Η απόβαση λοιπόν έγινε, κατάφερε να επιτύχει τον αρχικό της στόχο, και από εκεί, από τις ακτές της Δυτικής Γαλλίας και την Ολλανδία, ξεκινά μία προσπάθεια να φτάσουν τα συμμαχικά στρατεύματα από εκεί μέχρι τη Γερμανία. Να αποθήσουν δηλαδή τις γερμανικές δυνάμεις από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία κλπ. Αυτή η προσπάθεια βεβαίως χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο, χρειάστηκε αρκετούς μήνες. Οι Γερμανοί έκαναν αντεπιθέσεις, όπως για παράδειγμα στις Αρδένες, υποχρεώνοντας τους Αμερικανούς κυρίως σε σοβαρές απώλειες κατά περίπτωση. Παρ' όλα αυτά ήταν αδύνατον οι Γερμανοί να καταφέρουν να συγκρατήσουν την ισχύ των συμμαχικών δυνάμεων, κυρίως των Αμερικανικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν μεταφέρει στην Ευρώπη ένα τεράστιο δυναμικό από αεροσκάφη, βομβαρδιστικά και μαχητικά, από χερσαίες δυνάμεις, αλεξιδοτιστές, πεζικό τεθωρακισμένα κλπ. Όχι, απλά ήθελα να πω ότι με αυτό το... Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ουσιαστικά να αρχίσουν να συντήσονται οι γερμανικές δυνάμεις. Είχαν ήδη συντηχθεί από άλλες περιοχές, όπως από τα Βαλκάνια για παράδειγμα, και στη συνέχεια άρχισαν να συντήσονται και από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και από όλη τη Δυτική Ευρώπη, και κάποια στιγμή άρχισαν ουσιαστικά να δίνουν τον αγώνα τους, να πολεμούν μέσα στο έδαφος πια της ίδιας της Γερμανίας, καθώς οι σύμμαχοι είχαν βάλει στόχο να φτάσουν στην καρδιά της Γερμανίας, στο Βερολίνο, και να υποχρεώσουν τους Γερμανούς στη θυκολόγηση άνευ όρων. Την ίδια ώρα να πούμε ότι προχωρούσε και ο πόλεμος στον Ειρηνικό, όπου με τη χρήση κυρίως τεράστιων αεροναυτικών δυνάμεων και πεζοναυτών, οι Αμερικανοί και σύμμαχοι τους, όπως βεβαίως η Βρετανία από την Ινδία, οι Αυστραλοί στην Ινδονησία κλπ., προσπαθούσαν να περιορίσουν τους Ιάπωνες, να τους αποκόψουν τις προσβάσεις μέσα στα νησιωτικά συμπλέγματα του Ειρηνικού Ωκεανού και να καταφέρουν να τους περιορίσουν όσο γίνεται έτσι στη ζώνη της ίδιας της Ιαπωνίας. Τώρα τι γίνεται. Είμαστε στα τέλη του 1944, αρχές του 1945. Η Γερμανία έχει υποστεί πολύ σοβαρά πλήγματα. Έχει μείνει ουσιαστικά μόνη της, χωρίς συμμάχους πια στην Ευρώπη, καθώς όλες οι συμμαχίες της χώρες έχουν καταρρεύσει, έχουν παραδοθεί και έχουν συμβιβαστεί με τους συμμάχους. Και πλέον οι σύμμαχοι έχουν εισέλθει μέσα στο ίδιο το έδαφος της Γερμανίας, από τα ανατολικά οι Σοβιετικοί, από τα δυτικά οι Αγγλοαμερικάνοι. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία και την κατάρρευση της Γερμανίας. Και δεν ξέρω, για όσους έχει τύχει να δούμε ντοκιμαντέρ της εποχής ή να δούμε ταινίες, υπάρχουν κάποιες εξαιρετικές ιστορικές ταινίες, μπορεί κανείς να δει την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στη Γερμανία. Φτάνουμε στον Απρίλιο του 1945, το Βερολίνο πια έχει καταληφθεί σε μεγάλο βαθμό από τους Σοβιετικούς. Οι Σοβιετικοί και οι Δυτικοί Σύμμαχοι, Βρετανοί, Αμερικανοί και Γάλλοι, καταλαμβάνουν το σύνολο της Γερμανίας και φτάνουν σε μια γραμμή που, για όσους θυμόμαστε τα σύνορα της παλιάς Δυτικής και της Ανατολικής Γερμανίας περίπου, στη μέση, συναντώνται εκεί πάνω στο ποταμό Έλβα, και στην πραγματικότητα εκεί κάπου τελειώνει βεβαίως η αντίσταση, η πραγματική της Γερμανίας. Ο Χίτλερ, κρυμμένος μέσα στο καταφύγιο του, στα έγκατα του Βερολίνου, αυτοκτονεί και μετά από μερικές ημέρες η Γερμανία συνθηκολογεί, υπογράφει την παράδοσή της άνευ όρων στους συμμάχους, τους Σοβιετικούς, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς και τους Γάλλους. Η Ιαπωνία συνεχίζει να μάχεται μέχρι και τον Αύγουστο ουσιαστικά του 1945, όταν μετά από την ρήψη δύο ατομικών βομβών στις πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκη, υποχρεώνεται ουσιαστικά σε συνθηκολόγηση και εκείνη άνευ όρων, η οποία ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 1941.
1: Είχα άλλη μία ερώτηση, αλλά τώρα μου γεννήθηκε άλλη μία. Χρειάζονταν οι ατομικές βόμβες για να παραδοθεί η Ιαπωνία, ή ήταν θέμα χρόνου?
0: Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το επιχείρημα που έχουν χρησιμοποιήσει διαχρονικά οι Αμερικανοί είναι ότι εάν δεν είχαν χρησιμοποιηθεί, και δεν είναι αβάσιμο, δεν είναι αβάσιμο επιχείρημα, αλλά εντάξει, κάθε φορά ο καθένας πρέπει να το σταθμίζει, εάν δεν είχαν χρησιμοποιηθεί αυτές οι ατομικές βόμβες, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα οι Ιάπωνες να συνεχίσουν να πολεμούν, να αμήνονται μέχρι σε σχάτων, γιατί γενικά οι Ιάπωνες είχαν αυτό το πνεύμα ότι θα συνεχίσουμε να πολεμούμε μέχρι να πέσουμε όλοι. Λοιπόν, και θα έπρεπε να καταληφθεί η Ιαπωνία νησί προς νησί με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, δηλαδή θα έπρεπε να χάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολλούς στρατιώτες προκειμένου να καταφέρουν να οδηγήσουν την Ιαπωνία σε μια συνθηκολόγηση σαν εκείνη της Γερμανίας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο, όπως είπαμε, σταθμίζεται κάθε φορά. Δεν είναι παράλογο καθόλου, είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, το αν έπρεπε να γίνει αυτό, είναι μια πολιτική απόφαση προφανώς του τότε Προέδρου Χάρι Τρούμαν, γιατί είχε ήδη πεθάνει ο Ρούσβελτ και πήρε τη θέση του ο μέχρι τότε αντιπρόεδρος, ο Χάρι Τρούμαν, ο οποίος και αποφάσισε τη χρήση των ατομικών βομβών.
1: Η τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω σχετικά με το ρόλο της Ελλάδας, για να τη βάλουμε σε μια σωστή διάσταση. Υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι ο πόλεμος του 40 και η αντίσταση της Ελλάδας καθυστέρησε την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, άρα έχασε κάποιους μήνες ο Χίτλερ, άρα ο πόλεμος πήγε πιο μετά, άρα η Ελλάδα συνέβαλε στο να αλλάξει η τροπή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται αυτός ο ισχυρισμός?
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην πολεμική προσπάθεια ούτως ή άλλως με όλες τις δυνάμεις της και με περισσότερες από εκείνες που μπορούσε να διαθέσει ουσιαστικά. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα περισσότερα θύματα για διάφορους λόγους, και από τις πολεμικές συγκρούσεις και από την πείνα κλπ. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Πρώτον. Δεύτερο δεδομένο είναι ότι η Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες οι οποίες ουσιαστικά κατελήφθησαν από τον άξονα, όταν λέμε άξονα εννοούμε τη συμμαχία Ιταλίας, Γερμανίας, Ιαπωνίας, η Ελλάδα λοιπόν παρά το γεγονός ότι καταλήφθηκε από τον άξονα όπως και άλλες χώρες, σε αντίθεση με άλλες συνέχισε να πολεμά ενεργά σε ξηρά θάλασσα και αέρα μέχρι το τέλος του πολέμου. Τρίτον, ότι η Ελλάδα ανέπτυξε ένα πολύ ζωηρό και σημαντικό κίνημα εθνικής αντίστασης με όλες του τις ιδιαιτερότητες οι οποίες αξίζουν μια πολύ ξεχωριστή συζήτηση. Και τέταρτον, να πούμε για αυτό το θέμα το οποίο θέτεται, ποια είναι εν τέλει, εάν η Ελλάδα καθυστέρησε την έκβαση του πολέμου, επηρέασε την έκβαση του πολέμου ή όχι. Λοιπόν, η εκστρατεία στα Βαλκάνια, η εκστρατεία των Γερμανών στα Βαλκάνια, η επιχείρηση Μαρίτα δηλαδή όπως ονομάστηκε, τον Απρίλιο και Μάιο του 1941, οπωσδήποτε καθυστέρησε την έναρξη της εισβολής στη Σοβιετική Ένωση. Η διεξαγωγή της επιχείρησης Μαρίτα καθυστέρησε την έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Πόσο την καθυστέρησε? Την καθυστέρησε, ας πούμε, 2 μήνες, ας πούμε. Τώρα, σε ποιο βαθμό αυτή η καθυστέρηση συνέβαλε καταλυτικά στο να αλλάξει ο συσχετισμός ισχύως και η έκβαση του πολέμου στο Ανατολικό Μέτωπο, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο μεταξύ μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να διευκρινιστεί. Πρώτον. Δεύτερον, η διεθνής βιβλιογραφία δεν στέκεται σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, όσο και να μην μας αρέσει ή να μας φαίνεται ότι...
1: Ναι.
0: Η διεθνής βιβλιογραφία δεν ασχολείται με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, οι ιστορικοί οι οποίοι ασχολούνται πραγματικά σε βάθος εξονυχιστικά με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το έχουν αναδείξει αυτό ως ένα καθοριστικό σημείο το οποίο... Δηλαδή, ούτως ή άλλως, η Σοβιετική Ένωση υπέστη έναν, αν όχι εφνιδιασμό, οπωσδήποτε ένα πλήγμα ισχυρό με την γερμανική επίθεση, το οποίο στην πραγματικότητα απορρόφησε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με την καθυστέρηση η οποία ήταν αναμενόμενη, ουσιαστικά ήταν αναπόφευκτη εν πάση περιπτώσει, και σε όλο αυτό το σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή την εξέλιξη, μικρή εν πάση περιπτώσει ή οπωσδήποτε δύσκολο να σταθμιστεί επίδραση είχε το εάν η επίθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο ή ξεκίνησε τον Ιούνιο. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορούμε να λέμε πάρα πολλά. Πάντως η διεθνής βιβλιογραφία δεν αναδεικνύει αυτήν την καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, ως έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες που έκριναν την έκβαση του πολέμου στο Ανατολικό Μέτωπο. Θα μείνω εκεί.
1: Κύριε Χαρλαμπίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ όμορφη συζήτηση που κάναμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να βοηθήσαμε και να δώσαμε κάτι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το κόμμα ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρρητη και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριση μελών της Global Seamount Flotilla από το Ισραήλ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας στη δήλωσή του υπογράμμισαν. Οι εικόνες του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, και κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Συνεχίζουμε με το 1964. Είναι η 10η εκπομπή σήμερα. Είναι μια σειρά ιστορικών εκπομπών για τη μουσική. Πώς αναπτύχθηκε σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 50, στο μεγάλο αφιέρωμα που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια στο Earth News και πρώην πρώτο πρόγραμμα, και που προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή να το συνδυάσουμε, το παρελθόν εκείνο με το παρόν και το μέλλον. Θα το καταλάβετε και από το πρώτο τραγούδι που θα παίξω σε λίγο. Όσοι θέλουν να διερευνήσουν αυτήν την περίοδο, καλό είναι να ακούσουν και τις προηγούμενες εκπομπές για τα αφιερώματα στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Επίσης, μια και είμαστε στο 64 και τρέχει η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, καλό είναι να βρείτε τη σειρά εκπομπών που έχουμε κάνει πριν 4-5 χρόνια για όλη αυτή την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων που άλλαξε τη μουσική. Είχαμε μιλήσει για αυτά σε πάρα πολλές εκπομπές.

Την άλλη εβδομάδα σε μία από τις δύο εκπομπές έχω ένα ιδιαίτερο ένθετο. Μην το χάσετε για να μπείτε περισσότερο στο νόημα αυτής της εκπομπής και στο νόημα εκείνης της μουσικής. Λοιπόν, Σαντ Στιούαρτ και Τζέρεμι Κλάιντ ήταν δύο μικρά παιδιά, έφηβοι, που ξεκίνησαν το 1962 στην Βρετανία με ένα ντουέτο που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους του 1963, που έγινε στην Αμερική επιτυχία μετά την εισβολή των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr. Σε αντίθεση με την ροκ μουσική των άλλων συγκροτημάτων, οι Sad and Jeremy, έτσι ήταν το όνομά τους, έπαιζαν ένα έτσι folk style που το χαρακτήριζαν αυτά τα σιγανά και ψιθριστικά, έτσι ψιθριστά θα έλεγα καλύτερα, φωνητικά. Δεν είχαν μόνο μία επιτυχία, οι δύο, αυτές που το ακούσουμε τώρα. Ακολούθησαν και άλλες και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε αργότερα, το 1965. Ο Σαντ Στιούαρτ συνέχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία όταν διάλυσε το συγκρότημα μετά το 1968 και ο Τζέρεμι Κλάιντ έγινε ηθοποιός του κινηματογράφου. Προσέξτε τώρα ποιο τραγούδι το 1964 των Σαντ and Jeremy έγινε επιτυχία και στις δύο χώρες και σε μερικές στην Ευρώπη και προσέξτε πώς αυτό το τραγούδι συνδέεται με το 2026. Αν κάποιος το καταλάβει, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι Earth News Radio, όπως πάντα στο Viber, με λατινικούς χαρακτήρες και στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Είναι μια εκπομπή για τους λίγους, αυτούς που παρακολουθούν, όχι απλά έτσι ακούν περαστικά τα τραγούδια. Ναι, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα άλμπουμ που το παρουσίασα πριν από μερικές εβδομάδες και που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου του 2026 από την Nonesuch, μια σπουδαία εταιρεία του οργανισμού Warner, που βγαίνουν έτσι τα κλασικά και τα πιο έτσι adult album. Αυτό το τραγούδι το διασκεύασε ο Flea στο νέο του άλμπουμ, ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

Αυτή η μουσική με ομικρογιώτα αυτών των συγκροτημάτων, όπως αυτός που ακούσαμε, δείχνουν την παιδεία που έχουν τη μουσική, όταν σε προσωπικό του άλμπουμ Φλή συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα κομμάτια. Βέβαια, είμαστε στο 2026 και άλμπουμ όπως αυτό του Φλή, όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, έχουν πολύ μικρή επιρροή, πολύ λίγοι τα ακούν, παρόλο που ένας ακροατής μου είχε γράψει ότι ψάχνει εισιτήριο, που ήταν και ακριβό μάλιστα για συναυλία του Φλή. Βγαίνουν και χάνονται άλμπουμ όπως αυτό του Φλή. Ακούστε το. Έχει διασκευές τέτοιες από εκείνη την εποχή, αγαπημένα του τραγούδια. Επιστρέφουμε στους Sad & Jeremy, γιατί είναι ένα βασικό συγκρότημα, παρόλο που δεν τους γνωρίζετε από εκείνα της βρετανικής εισβολής. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι τους, νομίζω, στη χώρα μας. Ούτε τότε. Μπορεί κάποιο σίγγλ. Και θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος τους ανακάλυψε αυτούς. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία τους, που κυκλοφόρησε το 1963 στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αφού κυκλοφόρησαν και το Willow Whip For Me που ακούσαμε πριν. Sad & Jeremy, λοιπόν, εμφανίστηκαν σαν ντουέτο αρχικά, όπως ήταν και πάντοτε. Εμφανιζόταν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου, αυτοί οι δύο, το 62-63. Εκεί τους άκουσε, ποιος νομίζετε, και τους υπέγραψε, αμέσως σαν να τους βοηθήσει, ο Τζον Μπάρι, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Αυτός που γράφε τότε τραγούδι για τις ταινίες του James Bond και μετά πήρε 5 Όσκαρ, 4, 5, πώς έχει πάρει. Ο Τζον Μπάρι, λοιπόν, τους πήρε από το κλαμπ, τους υπέγραψε σε μια νεοσύστατη τότε ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ο Τζον Μπάρι ήταν συνεργάτης και ηχογράφησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε με παραγωγό τον Τζον Μπάρι. Και προσέξτε πώς βγήκε το στυλ τους αυτό το ψιθυριστό. Ο Σαντ Στιούαρτ λέει ότι ο Τζον Μπάρι ήταν δυσαρεστημένος με τις πρώτες προσπάθειες του ντουέτου να ηχογραφήσουν τα φωνητικά για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Yesterday is Gone. Δηλαδή, το ντουέτο προσπαθούσε οι δύο μουσικοί, το έχουν γράψει ο Σαντ Στιούαρτ το τραγούδι που θα ακούσουμε, προσπαθούσαν να είναι ανάλογοι με το κλίμα της εποχής. Τους είπε τότε ο Τζον Μπάρι ότι

ακούγεστε σαν να είσαστε στα ποντιτήρια γεμάτα ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος τους είπε έτσι απελπισμένος, δεν θα το πείτε έτσι, ψιθυρίστε το. Και έτσι βγήκε αυτό το στυλ, αυτός ο χαμηλός ήχος των Sad & Jeremy. Η πρώτη επιτυχία τους, Yesterday's Gone.

Yesterday's Gone. Sat and Jeremy, ένα εντελώς άγνωστο, πολύ πετυχημένο και καλό συγκρότημα, ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Σπύρος μου γράφει, βρήκα ότι το Willow Whip For Me γράφτηκε αρχικά το 1932. Δεν ακούτε τις εκπομπές όλες τις μέρες και είναι φυσιολογικό αυτό. Όλες έχουν μια συνέχεια. Είχαμε κάνει ολόκληρη παρουσίαση, όπως το δημόσιαστε, για το τραγούδι αυτό, όταν το έπαιξα πριν ένα μήνα με τον Φλή. Και παίξαμε και την εκτέλεση του 32 με την Ann Ronell. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τις ακούτε κάθε μέρα τις εκπομπές, πάντως δεν θέλω να επαναλαμβάνω όλες τις ιστορίες, μερικές τις επαναλαμβάνω. Κάποιες τις λέμε γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για τα τραγούδια, που και τόσα πολλά τραγούδια που δεν θα παίξουμε και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν, που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το 64 για 2 χρόνια. Πάμε τώρα να σας αποδείξω αυτό που είπα πριν, να ακούσουμε Dionne Warwick, που μιλήσαμε για αυτήν και χθες με αφορμή της Cilla Black. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του 1962, νομίζω, ναι, ή μάλλον του 62-63. Ήταν δεύτερη πλευρά το φθινόπωρο του 62 σε έναν από τους πρώτους δίσκους που έβγαλε στις 45 στροφές η Dionne Warwick. Η πρώτη πλευρά ήταν το This Empty Place. Η δεύτερη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες και πώς στήθηκε όλη αυτή η μουσική του 50-60, όσοι θέλουν να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, αυτοί ας ακούσουν την άλλη εβδομάδα τη μία από τις 2 εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dionne Warwick, Hal David, Burt Bacharach, Wishing and Hoping.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 26 πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόν του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφάλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες της ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μαθήματα μουσικής ιστορίας εδώ και 51 χρόνια. Ό,τι έγινε με τη Σίλα Μπλακ στη Βρετανία το άκουσε η Ντάστι Σπρίγκφιλντ, το τραγούδι αυτό που ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα μικρό δίσκο, όπως σας είπα, της Dionne Warwick. Το ηχογραφεί το 1964 τον Ιανουάριο στα Olympic Studios του Λονδίνου και μπαίνει σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που είχε βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία η τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Όταν η Ντάστι Σπρίγκφιλντ συνάντησε τον Μπερτ Μπάκαρα στη Νέα Υόρκη για να ακούσει και πώς του φάνηκε αυτό το τραγούδι που ήταν δικό του και να μιλήσουν, γιατί έχει και συνέχεια η συνεργασία τους, ο Μπάκαρα θυμήθηκε σε μια συνέντευξή του αργότερα, διάβαζα, ότι του άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία, δικό του τραγούδι ήταν, είχε χαθεί μια και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα παλιό της Dionne Warwick, και είχε προσπαθήσει να πείσει, και τον έπεισε τελικά, έναν DJ στη Νέα Υόρκη να αρχίσει να παίζει το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Τότε ήταν οι επιτυχίες. Και απλώθηκε στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν το 64, τον Ιούλιο, ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στα 10 πρώτα αυτή η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ντάστι Σπρίγκφιλντ.

Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όχι μόνο τον Μπάκραγκ Ντέιβιντ, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 και των 50, 60, 70 τελευταίων χρόνων. Dionne Warwick. Αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, θα τα ακούσετε μερικά από αυτά σε λίγο. Όμως αυτή έβαλε τόσο τη σφραγίδα της σε αυτήν την ερμηνεία που έκανε, ώστε δεν πειράζει που βγήκε σε τόσες άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι είναι το Walk On By. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick στο τέλος του 63 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 64. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964. Και θα ακούσετε τη συνέχεια σε λίγο.

Τώρα εσείς οι νεότεροι που το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες ή δέκα φορές, μέσα σε τόσα άλλα τραγούδια δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει από τραγούδι για μας όταν το πρωτακούσαμε. Είναι έτσι όπως πάθαμε πλάκα όταν πρωτακούγαμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη ή του Θοδωράκη. Έτσι ήταν και αυτό. Ήταν κάτι εξωγήινο. Και γι' αυτό έμεινε σε τόσα διαφορετικά, σε τόσους διαφορετικούς δίσκους. Το 2023, αυτό το τραγούδι, όπως ξέρετε, σε μια σούπερ ερμηνεία της κορυφαίας ράπερ τα τελευταία χρόνια και τραγουδίστριας Doja Cat, Paint the Town Red.

Doja Cat στη δεκαετία που τρέχει. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας, το 1978. Το punk στο αποκορύφωμα. Ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτής της μουσικής στη Βρετανία. Διασκευάζει το Walk On By. Πρώτη εβδομάδα 75.000 αντίτυπα το τραγούδι σε αυτήν την ερμηνεία των Stranglers.

οι Stranglers. Το πανκ στην αποθέωσή του και μέσα στο πανκ και ο Bird Baccarat. Και τώρα η απόλυτη διασκευή που ήρθε το 1969, 5 χρόνια μετά. Κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο σε σύντομη εκτέλεση. Με δεύτερη πλευρά το By the Time I Get to Phoenix. Όμως αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση διαρκείας στο περίφημο άλμπουμ του Isaac Hayes Hot Buttered Soul. Progressive Soul. Deep Funk. Psychedelic Soul. Όλα μαζί. Η αποθέωση του τραγουδιού σε αυτήν εδώ την ερμηνεία. Isaac Hayes.

Γι' αυτό με ακούτε εδώ και χρόνια και λέω όλα έγιναν τότε. Όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα τα τελευταία 20 ή 30 χρόνια που αποθεώνονται σωστά από τους νεαρότερους που δεν ξέρουν τι υπήρχε, αλλά ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθεώνουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμαστε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίτης. Την άλλη εβδομάδα θα σας δώσουμε να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε αυτή η μουσική σε μία από τις δύο εκπομπές.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δημήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ, ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλεμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, δήλωσε ο κύριος Κακλαμάνης. Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μια οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εν αέριου χώρου και συμβάντας στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένοι δίπλα-δίπλα, δεμένοι πισθάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ, επικρίνοντας φοδρά τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. «Πιστεύουμε ότι οι σκηνές βασανιστήριων και ταπείνωσης που ενορχιστρώθηκαν από τον εγκληματία και φασίστα σιωνιστή Υπουργό Μπεν Γκβίρ αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρίωσης και του σαδισμού που διέπουν την νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή τους στο Λίσκου Global Seamud Flotilla θα αφιχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για το ΚΚΕ σταθερότητα δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα κόμματα, αλλά το να παλέψουμε με συνέπεια τα αιτήματά σας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε με συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας των Σωματείων και τους εργαζόμενους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

να δω το ρολόι. Α, ναι, ξεκινάει εκτάκτος το απολύτως σχετικό, ναι. Το απολύτως σχετικό θα πάει μαζί σας και σινεμά και θα απαντήσει και σε ένα μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα. Έχει χρώμα η ομορφιά?

0: Je viens faire mon cinéma. Ne regarde pas comme ça.
1: Adamo, mon cinéma. Πρέπει να προσέχουμε πολύ, παιδιά, τι λέμε δημοσίως. Χθες, προχθές ήταν στην εκπομπή που έλεγα εντάξει. Δεν είμαι και ο πιο καλλιεργημένος άνθρωπος του κόσμου και αυτό, αλλά για κάποια βασικά και τέτοιο, τα ακούει η διεύθυνση και μου λέει, έλα εδώ παιδί μου, δεν θες να καλλιεργηθείς? Λέω, θέλω κύριε διευθυντά, αλλά πού χρόνος με τη δουλειά? Μη σε νοιάζει, να πας με κάνα σινεμαδάκι, να δεις καμιά ταινία, να καλλιεργηθείς λίγο, να γίνεις. Λέω, να πάω, αλλά δεν μη σε νοιάζει, μου λέει. Και άμα δεν προλαβαίνεις να πας εσύ στο σινεμά, θα φέρουμε το σινεμά σε σένα. Έχεις δει, μου λέει, την Τρία? Λέω, ποια, την παλιά ή την καινούρια? Μου λέει, του Νόλαν. Λέω, όχι, δεν, ακόμα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κυκλοφορήσει. Μη σε νοιάζει, μου λέει, θα πας εκεί 5 με 6 και θα μάθεις και για το χρώμα της ομορφιάς και για τις αντιδράσεις, για τη μαύρη ωραία Ελένη. Λέω, ποια μαύρη? Είδες, μου λέει. Πώς θα τα μάθεις όλα αυτά για να ενημερώσεις το κοινό? 5 με 6, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, παιδιά? Τετάρτη, μπράβο. 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2006. Θα δούμε γιατί τόσες πολλές αντιδράσεις και αν πραγματικά σχετίζεται το χρώμα με την ομορφιά. Πώς λειτουργούν τα στερεότυπα στην τέχνη αλλά και στην καθημερινή κοινωνική συναναστροφή. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα μουσικό σινεμαδάκι με τον Ανταμό. Και αφού συστηθούμε και σας δώσω και τις μεθόδους επικοινωνίας για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, σηκώνει πάρα πολύ και τη γνώμη σας και απόψεις η συγκεκριμένη εκπομπή. Για να δούμε. Αγαπητή Δέσποινα, που αν το στείλες τώρα, δεν είμαι ο Χρήστος. Κοιτάω πως είναι από άλλη μέρα, όχι. Τώρα κανονικά μένετε πρώτο και καλά κάνετε με την Έλληνα Καραγιάννη, που σήμερα δεν θα είναι κοντά μας. Αύριο και μεθαύριο επίσης το απολύτως σχετικό θα είναι κάπως αναπτυγμένο. Θα είμαστε μαζί 2 ώρες, 5 με 7, και από Δευτέρα πάλι τα πράγματα πολύ ωραία όπως τα ξέρετε. Οπότε ας συστηθούμε για να μην έχουμε και μπερδέματα στα μηνύματα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, και τονίζω το Βασίλης γιατί έχω μια πληροφορία ότι την άλλη ώρα θα είναι Βίτα πάλι, αλλά Βίβιαν Νικολοπούλου. Τώρα όμως ο Βασίλης Νικολόπουλος κυριαρχεί στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Το αυτό ισχύει και για τη Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο, δυστυχώς όχι η Έλληνα Καραγιάννη, ούτε ο Χρήστος Μιχαηλίδης, αγαπητή Δέσποινα, Ανδρέας Παπασταματίου. Έπεσε από τις Ιαχές στο στάδιο. Υπάρχει άλλη έκφραση, αλλά δεν είναι κομψή. Λοιπόν, πάμε στις μεθόδους επικοινωνίας. Στο Viber, Earth News, μία λέξη. Αφήνετε κενό, Radio, η δεύτερη, και τότε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή. Ο τίτλος της σελίδας μας είναι ο τίτλος της εκπομπής, απολύτως σχετικό δηλαδή, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, παρακαλώ, και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Μάλιστα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ενεργοποιώ και το Messenger της εκπομπής, το οποίο για κάποιο λόγο πρέπει να περνάει μέσα από ένα άλλο, αλλά μην σας κουράζω τώρα με αυτά τα τεχνικά. Λοιπόν, για να στέλνετε και εδώ τα μηνύματά σας.

Τώρα βέβαια η επικαιρότητα έχει σειρά πολύ σοβαρών και δύσκολων θεμάτων, είναι η αλήθεια. Κάτσε να ανοίγουμε με τις σχετικές συσκευές, αλλά να κλείνουμε και τους ήχους ειδοποίησης, γιατί με τη δική σας κινητικότητα θα έχουμε μετά ηχητικό διάκοσμο. Λοιπόν, η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, είναι η αλήθεια, και μην ανησυχείτε, έτσι κι αλλιώς και στη δεύτερη ώρα και από τη Βουλή θα περάσουμε. Εκεί. Καλά, έχει καυτό τριήμερο στην κυριολεξία. Είχαμε και αυτή την επιτροπή που, όχι βρε Ανδρέα, τριώρο. Κάτσε να δεις πώς έχει γίνει κάποια. Όχι, όχι αγαπητέ Ανδρέα, 5 με 7 δεν είναι τριώρο. Είναι δίωρο. Δηλαδή, ούτε εγώ δεν ταράχτηκα τόσο. Έτσι, τώρα είναι 5 και 14, σε 10 δευτερόλεπτα θα είναι 5 και 4. Μην ανησυχείτε. Μετά έχει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 και όλα τα σχετικά. Αυτή την ώρα όμως θα το αναζητήσουμε αυτό, και νομίζω αξίζει για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί το να αναζητήσεις τα ποιοτικά στη χαρακτηριστικά της ομορφιάς είναι διαχρονικό και επίκαιρο θέμα. Αλλά βλέποντας και τις αντιδράσεις για αυτή την ταινία και για την επιλογή της μαύρης Αφροδίτης, που δεν ήταν τοπικές αντιδράσεις, ήταν διεθνής, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, αναρωτιέσαι. Είναι ακόμα αυτό ένα τέτοιο θέμα, θα μου πεις, δεν έχει να κάνει όμως με την ιστορική ακρίβεια. Θυμίζω ότι η Οδύσσια είναι, δεν είναι η Τρία η ταινία, Μαρία, Οδύσσια δεν είναι η ταινία. Γιατί η Τρία την είχα δει. Καλέ και ο διευθυντής μου αυτός δεν μπορεί να ξεχωρίσει την Τρία από την Οδύσσια. Η Οδύσσια λοιπόν είναι ένα έπος, μεν, και για μένα το πιο χαρακτηριστικό για την ταυτότητα του ελληνισμού, με την έννοια ότι δεν είναι όπως η Ιλιάδα που είναι πολλοί ήρωες, είναι το συλλογικό. Επιλέγει ο Όμηρος ή τέλος πάντων αυτοί που ολοκλήρωσαν το έπος, και εμείς λέμε ότι ήταν ένας ποιητής, δεν έχω ειδικότητα να πω γι' αυτό. Επιλέγει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να κάνει μια συγκεκριμένη διαδρομή και μέσα από αυτή να νοηματοδοτήσει τον ελληνισμό. Και θυμίζω ότι ο κεντρικός ήρωας, ναι μεν και πολεμιστής είναι και απ' όλα, αλλά είναι αυτό που λέμε το μυαλό. Και επειδή η Οδύσσια έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, είναι η περιπέτεια του ανθρώπου να φτάσει στην πολιτισμένη του εκδοχή. Αυτό στην ουσία είναι η Οδύσσια. Περνάει από όλη τη μεταφυσική πορεία, περνάει από δυσιδαιμονικά στάδια. Είναι στην ουσία η πορεία του ανθρώπινου είδους και ιδιαιτέρως των Ελλήνων μέχρι να φτάσουν στην οργανωμένη κοινωνία με την εστία, με την οικογένεια κτλ. Αυτός ο ήρωας κάνει τη διαδρομή, γιατί ακόμα οι άνθρωποι τότε θυμούνται πως ήταν πριν, δηλαδή θυμούνται και τον εαυτό τους σε μια κατάσταση σπηλαίου, με το φόβο απέναντι στα στοιχεία της φύσης κτλ. Η Οδύσσια είναι με ένα εκπληκτικό σε μια κατάσταση σπηλαίου, με το φόβο απέναντι στα στοιχεία της φύσης κτλ. Η Οδύσσια είναι με ένα εκπληκτικό

το άσπρο ή το μαύρο στους ανθρώπους ως ταυτότητα, όλα αυτά δεν είναι δευτερεύοντα. Και μην ξεχνάμε ότι η τέχνη στην ουσία τι είναι, η προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει, να πειθαρχήσει την πραγματικότητα και να της δώσει τη δική του φόρμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά επί αυτών. Κοιτάζω μόνο το επίκαιρο είναι αυτό που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα, αλλά τις διάφορες εκδοχές του, ακόμα και κάποια βίντεο με το πώς αντιμετωπίζουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι ακτιβιστές του Φλωτήλα, όπως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ναι, είναι κάποιες φρικιαστικές εικόνες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια. Μεθόδους επικοινωνίας έδωσα. Περιμένω τη δική σας προσέγγιση, καθώς θα υποδέχουμε τους καλεσμένους μας τον ένα μετά τον άλλο. Έχει χρώμα ή ομορφιά?

τίτλους βέβαια είναι η Αφροδίτη, αλλά επειδή είχαν παίξει και οι θεές ένα σημαντικό ρόλο εκεί και στην Ιλιάδα,

0: ότι ο άμεσα εμπλεκόμενος, ακόμα είμαστε στην Ιλιάδα, δεν έχουμε φτάσει στην Οδύσσια, ήταν βέβαια ο Πάρης, που ήταν ο κριτής για το ποια ήταν η πιο όμορφη θεά. Ήταν η Ήρα, ήταν η Αθηνά ή η Αφροδίτη. Εμένα η αγαπημένη μου ήταν η Αθηνά, έτσι κι αλλιώς, όχι λόγω ομορφιάς. Ο Πάρης επιλέγει την Αφροδίτη. Βέβαια αυτό νομίζω είναι από τα Κύπρια έπι στην Ιλιάδα, δεν περιγράφεται, αλλά είναι συνδεδεμένο ως αιτία του Τροϊκού πολέμου. Του οπισμών μετά οι θέες, μπλέκει αυτός με την ωραία Ελένη και φτάνουμε τώρα να έχουμε μια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που ακόμη δεν έχει προβληθεί και που έχει ξεσηκώσει όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο θόρυβο. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το κινηματογραφικό υπόβαθρο, παιδιά. Επομένως ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι ο άνθρωπος που θα μας βάλει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα σε αυτό το τεράστιο θέμα. Χαιρετώ και καλωσορίζω. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Τι γίνεται, καλά? Κάθε φορά δεν μπορεί, λέω, θα ακούω τα μεσημέρια εκεί με την πίτα και τα λοιπά. Θα κάνω κι εγώ μια εκπομπή για το σινεμά και δεν θα τη γλιτώσει ο Αλέξανδρος.
1: Εδώ είδες που έγινε λοιπόν και είμαστε και τώρα στην παρέα σου.
0: Και για πολύ ωραίο θέμα, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Ήταν διεθνείς οι αντιδράσεις για την μαύρη ωραία Ελένη, για να βάζω και τους ακροατές και τις ακροάτριες στο παιχνίδι?
1: Από μεμονωμένες προσωπικότητες όμως που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, δηλαδή όπως τον Elon Musk, ναι, υπήρχε μία τοποθέτηση ανοιχτή του Elon Musk η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις. Ουσιαστικά τοποθετήθηκαν κάποιοι υπέρ της τοποθέτησής του και

0: υπάρχει άλλη κατά της τοποθέτησής του.
1: Ναι, αυτό είναι σύνηθες, αυτό δεν είναι.
0: Εγώ έχω μία πραγματικά ένσταση όταν πριν κάποιος παρακολουθήσει την οποιαδήποτε ταινία, αντιδρά σε μία υπόθεση εργασίας του δημιουργού, που μπορεί να λειτουργεί κινηματογραφικά ή μπορεί να μην λειτουργεί κινηματογραφικά. Υπάρχουν κατηγορίες σκηνοθετών. Οι σκηνοθέτες οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν με την όποια ιστορικότητα αυτό το οποίο κατανοούν εκείνοι ως ρεαλιστικό, ως ρεαλιστικό στην απεικόνηση, και αυτοί οι οποίοι ζητούν την καλύτερη δυνατή ερμηνεία ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα στον τρόπο που αποδίδεται η ιστορία.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι ο Νόλαν, ενώ παίζει και στις δύο κατηγορίες, εδώ έχει να κάνει με την δεύτερη κατηγορία. Επέλεξε πρόσωπα που για εκείνον θα έβγαζαν μια πολύ πιο ρεαλιστική ερμηνεία και θα μπορούσαν να αποτυπώσουν με καθαρότητα τα ζητούμενα. Στα έπι του Ομήρου δεν υπάρχει μια σαφής αναφορά σε πάρα πολλά πρόσωπα στο πώς ήταν τα χαρακτηριστικά
1: τους, είναι,
0: που δει ιδιαίτερα στο πρόσωπο στο οποίο αναφερόμαστε τώρα. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε στην γρήγορη ανάγνωση το ότι ως προέκταση της woke agenda είναι.
1: Ακούστηκε και αυτό πολύ, ναι. Να είναι πιο συμπεριληπτικό, ας πούμε.
0: Μία οσκαρική ηθοποιό. Από την άλλη όμως, άμα σκεφτούμε κατευθείαν ότι οι μύθοι σχηματίζονται στα μυαλά των παιδιών πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που εκείνοι θα μπορούσαν να τα φανταστούν.
1: Ναι.
0: Αν ένα μικρό κορίτσι επιλέξει να οραματιστεί τη Μικρή Γοργόνα σε άλλη απόχρωση ή αν ένα οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί τον Ηρακλή με την Ρώμη που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε από κάποια άλλη φυλή, είναι δικαίωμά του. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο, αν εξυπηρετήσει αποκλειστικά την οπτικοποίηση ενός κινηματογραφικού οράματος, θα έπρεπε να μπει μέσα. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι και εγώ σε ένα μετέχμιο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εύστοχο να κρίνουμε κάτι πριν το δούμε στη μεγάλη οθόνη. Γιατί οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή είναι παραφιλολογικές για μία ταινία που οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να κάνουν ποτέ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και την έκανε ένα ξένο στούντιο.
1: Ναι.
0: Αν πάντως λοιπόν
1: η χρηματοδότηση νομίζω ισχύει. Κάπου διάβαζα το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί για κάποια γυρίσματα έχουμε συμβάλει, έτσι δεν είναι? Είναι μια...
0: Τσόφλια από φιστίκια λέγονται αυτά σε μία τέτοια παραγωγή.
1: Α, μάλιστα.
0: Τσόφλια από φιστίκια. Είναι μια...
1: Τα 6,5 εκατομμύρια, ε. Όταν τρως φιστίκια, Αλέξανδρε, να και πετάς τα ζώφια μου, τα φέρνεις εμένα.
0: Δεν είναι το δικό μου μπάτζετ. Καταλαβαίνω το συνολικό μπάτζετ της ταινίας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι πραγματικά πολύ μικρά ποσά. Θα πάω κάποια χρόνια πίσω και θα πάω στον Μέγα Αλέξανδρο του Όλιβερ Στόουν. Που... Πολλά είχαν ακούσει και για εκεί πέρα, αν θα μπορούσε η μητέρα του να είναι μια γυναίκα με την ομορφιά και την νεότητα της Αντζελίνα Τζολί εκείνη την εποχή, αν η αποτύπωσή του σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του ήταν αυτή η οποία έπρεπε να βγει στη μεγάλη οθόνη. Συγγνώμη, δεν ήταν δική μας παραγωγή. Και όταν ο Όλιβερ Στόουν είχε πλησιάσει την Ελλάδα για να κάνει τα γύρισματά του εδώ και να πάρει και μια γνώμη την οποία ίσως να τοποθετούσε στην εφαρμογή του σενάριου. Το τότε Υπουργείο του είχε κλείσει την πόρτα. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ και δεν συνάντησε ποτέ τον Υπουργό γιατί είχε άλλες ασχολίες. Εδώ πέρα δεν έχουμε το ίδιο παράδειγμα. Υπήρξε δηλαδή μια κυβερνητική προσέγγιση, υπάρχει και ένας φορέας ο οποίος ενισχύει τις παραγωγές. Όμως ήρθαμε με ένα αποφασισμένο project. Δεν ήταν ένα project το οποίο είχαμε επιλέξει εμείς να κάνουμε. Προσλάβαμε τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ήρθε, υποκλήθηκε.
1: Και μας χάλασε το σενάριό μας. Ναι.
0: Και μετά μας κορόιδεψε.
1: Ναι.
0: Καλό θα ήταν να μπορούσε να υπάρχει μια χρυσή τομή σε αυτά. Να
1: ρωτήσω ευθέως κάτι, γιατί σε λίγο θα έρθουν οι τίτλοι για να μας θυμίσουν και το άλλο κομμάτι της επικαιρότητας. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η επιλογή έχει ένα πώς να το πω, ένα υπόβαθρο τέχνης, ή μπορεί να είναι και ένας καλός τρόπος για να τραβήξει και τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην ταινία?
0: Είχε ανάγκη τώρα ο Κρίστοφερ Νόλαν να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας μετά από μια ταινία η οποία έχει σπάσει ρεκόρ εις πράξη. Μιλάμε για το Oppenheimer.
1: Ναι.
0: Έχει κερδίσει όλα τα Όσκαρ του πλανήτη. Ήταν ένα μέρος της μεγάλης μάχης μεταξύ της Μπάρμπι και του Oppenheimer που ήταν το Barbenheimer, αν θυμάστε. Ναι.
1: Οπότε λες ιστορικά ότι ακολούθησε το καλλιτεχνικό του ένστικτο και τώρα εμείς μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε γύρω από
0: το συμβούλιο των βοηθών. Εμείς αυτή τη στιγμή νομίζω καταναλώνουμε το χρόνο, γιατί δεν θα αλλάξει η ταινία. Ό,τι και να πούμε αυτή
1: καλά
0: τη στιγμή.
1: Δεν θα κάνουμε. Δεν το κάνουμε για ακτιβισμό. Ενδιαφέρον έχει να προβληματιστούμε κι εμείς και να δούμε και την τέχνη με ένα ευρύτερο μάτι, γιατί είναι καθοριστικό στοιχείο για την ανθρώπινη δραστηριότητα.
0: Υπάρχουν ταινίες, σειρές ή δημιουργήματα καλή ώρα όπως η Κλεοπάτρα, που ήταν ένα πρόσφατο παράδειγμα, mm-hmm, που η φυλετική επιλογή της Κλεοπάτρας δεν λειτουργήσε σίγουρα στα υπέρ της ταινίας. Υπάρχει το παράδειγμα της Μικρής Γοργόνας που είπα, που το κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να την οραματίζει όπως είναι.
1: Σωστά.
0: Φωνητικά έδωσε πάρα πολλά στην ερμηνεία.
1: Απλώς εδώ έχουμε ένα έπος συγκεκριμένο που το έχουμε συνδέσει με, αν και δεν νομίζω ότι δεν είχαμε σκούρα χρώματα εκείνη την εποχή εμείς, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, θα τη συνεχίσουμε εμείς και μετά.
0: Θα έπρεπε να κάνουμε έναν Ιησού Χριστό τότε,
1: που να είναι,
0: εποχής,
1: ναι, που να είναι με αραβικά χαρακτηριστικά, όχι ξανθό γαλανό μάτι, για να μην τον βρίσκουμε μετά εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασδόντ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Πέπη έχει δώσει μια πρώτη απάντηση για το αν έχει χρώμα η ομορφιά. Είναι, λέει, κυτρινό μαύρη. Κάτι υποψιάζομαι για τις οπαδικές σου επιλογές.

0: Να δούμε και κάποια πρώτα μηνύματά σας. Ό,τι ξέρετε δεν καταφέρουμε, αφού έχουμε δεύτερη ώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης. Και η πατρίδα της ωραίας Ελένης, λέει ο Πέτρος, δεν ήταν η Αφρική. Αγαπάμε την όμορφη Αφρική. Σπαρτιάτισσα ήταν, από όσο ξέρω εγώ, αλλά θα ρωτήσουμε τώρα και ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα. Ο Γιάννης μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο που θα το δούμε την επόμενη ώρα. Ο Σπύρος αναφέρεται στην οργή των Ιταλών και της κυρίας Μελώνη για τη μεταχείριση των μελών του Global Sumo τη Φλωτίλα. Έτσι δεν είναι, ναι. Η Εύελιν, σε ευχαριστώ. Άμα μάντηχες τρεις ώρες. Πάντως δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Ναι βρε Ανδρέα, κατάλαβα ότι ήταν πειρακτικό. Αλίμονο, αν δεν μπορούμε να πειραζόμαστε με ωραίο χιούμορ, τότε τι λέμε όλα αυτά που λέμε. Πάντως είπαμε, αυτής της ώρας το ερώτημα είναι κρίσιμο και υπαρξιακό. Έχει χρώμα η ομορφιά? Πεις γενικά και αφηρημένα, μπορείς να πεις οτιδήποτε. Εδώ όμως έχουμε μια ταινία που έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο που λέγεται Οδύσσια, που είναι βασισμένη, δεν λέω ότι το έχει πάρει κατά γράμμα, στο σπουδαίο αυτό ομυρικό έπος. Αν ήταν μαύρος. Πολύ γρήγορα πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, γιατί υπάρχουν στερεότυπα, δεν το συζητάμε αυτό, και υπάρχουν και ανάποδα. Δηλαδή και για τους μαύρους μπορεί ένας λευκός να είναι κάτι παράδοξο όταν σκέφτονται το ωραίο ή αυτό που αγαπούν κτλ. Μια εποχή που είχα δύο σκυλάκια, δύο σαρπεάκια, αυτά τα ζαρωμένα ξέρετε, ο Αρσενικός που ήταν και ζώρικος πάρα πολύ, είχε ένα ωραίο χρυσόξανθο. Όταν τον βλέπαν στο δρόμο, παρόλο που αυτό είχε κακό χαρακτήρα, γρύλιζε, έκανε αυτό, όλοι θέλαν να τον χαϊδέψουν. Η θηλυκιά μου ήταν μαύρη, η Μέλα. Ένα πολύ καλό σκυλί, εξαίρετος χαρακτήρας. Κάποια φορά που στη γειτονιά είχαν γίνει μπόλικες κλοπές και τα λοιπά, ένας νεαρός γείτονας που πέρναγε μια μέρα, μου λέει, εσύ έχεις βέβαια και τους σκύλους εκεί στην πιλωτή, δεν πλησιάζει κανείς. Λέω, ναι, ναι, είναι φοβεροί φύλακες. Άφηνα το μύθο να πλανιέται για προστασία. Εμένα όμως μου λέει, καλά μου λέει, ακούω και αυτόν εδώ το ξανθό, πώς φο... αλλά εμένα αυτός ο μαύρος με φοβίζει. Δεν του διευκρίνησα ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν μαύρος, αλλά ήταν θηλυκό σκυλί. Ότι η Μέλα το πιθανότερο ήταν ότι θα καθόταν αγκαλιά με οποιονδήποτε έμπαινε κτλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ο Αρσενικός, ο Πούδρας έκανε τη φασαρία, ακόμα που το είχα και εγώ, αυτός φοβότανε αυτόν το μαύρο. Λοιπόν, για να δούμε πρώτα απ' όλα αν τα ιστορικά στοιχεία έχουν κάτι να μας δώσουν, γιατί μιλάμε για ένα ποιητικό έπος στην Οδύσσια, έτσι. Θα καλωσορίσω αμέσως τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαστε παρέα.
0: Εμείς περισσότερο για θα εκμεταλλευτούμε και τις γνώσεις σας, είναι η αλήθεια. Οπότε μας είστε και χρήσιμος εκτός από ευχάριστος. Ήθελα να ρωτήσω, εμείς όταν το μαθαίναμε στο σχολείο ας πούμε, επειδή ακούγαμε Σπάρτη, τέτοιο, αυτές τις περιοχές, είχαμε μεν στις γυναικείες μορφές ένα πιο σταρένιο δέρμα, όχι κατάλευκο, αλλά δεν είχαμε φτάσει ποτέ να σκεφτούμε την ωραία Ελένη ως μαύρη. Υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να πούμε, ας πούμε, στον κύριο Κρίστοφερ Νόλαν, ρε εσύ, γιατί εδώ είναι σίγουρο πως ήταν η ωραία Ελένη, ή δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό?
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σε αυτή τη βάση, με τη λογική ότι η ωραία Ελένη είναι ένα μυθικό πρόσωπο, έτσι. Ναι. Μπορεί η Οδύσσια και η Ιλιάδα να έχουν μια ιστορική βάση, ένα ιστορικό υπόβαθρο όπως λέμε.
0: Αλλά
1: και διδάσκουμε.
0: Ποιητικά έπιζε, δεν είναι.
1: Ναι, είναι έργα φαντασίας και μάλιστα αντλούν από μια μακραίωνη παράδοση που πηγαίνει πίσω στο 16ο-15ο αιώνα π.Χ. Αυτό που θα μπορούσαμε, που πρέπει να αναγνωρίσουμε και από μένα και στον Νόλαν, είναι ότι δουλεύει ένα καινούριο καλλιτεχνικό κείμενο, έτσι, ένα κείμενο φαντασίας, μια ταινία, πάνω σε ένα ήδη υπάρχον φανταστικό κείμενο, σε ένα κείμενο φαντασίας, σε ένα ποίημα, σε ένα ποιητικό έπος. Άρα απαλλάσσεται, ας το πούμε, λόγω ποιητικής αδείας. Και παρόλο που θα ήθελα να δω πρώτα την ταινία και μετά να σχηματίσω γνώμη.
0: Θα περιμένουμε θα γιατί βλέπω εδώ 5η 16 Ιουλίου από την Τάνγκουιν θα ξεκινήσει. Ναι, δηλαδή θα έχουμε να όλο το καλοκαίρι. Όταν
1: έχουμε
0: μαυρίζουμε,
1: καιρό.
0: Θα λέμε στην αγαπημένη μα είσαι σαν την ωραία Ελένη του Νόλαν. Όχι, θα γίνει.
1: Φαντάζομαι ότι ο λόγο που το κάνει και βάζει, δηλαδή σε κάποια σημεία παίρνει τον μύθο κατά γράμμα. Mm-hmm. Αν δείτε, η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν παίζει μόνο την Ελένη.
0: Θα παίξει και την Κλειτεμνήστρα.
1: Ναι, αυτό. Αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Ήτανε κόρες του ιδίου ζεύγους.
0: Αυτό, άρα, ναι, αυτό εδώ το ξέρω. Α, ήταν τόσο ίδιες, ήταν τόσο ωραία.
1: Όχι,
0: και
1: δεν μας λέει κανείς ότι είναι, είναι πανομοιότυπες. Mm-hmm. Και γι' αυτό μάλιστα και την πρώτη στιγμή λέω, μα γιατί το κάνει, και λέω, α ναι, προφανώς, γιατί είναι αδελφές. Επομένως, εγώ φαντάζομαι ότι το κάνει για να δείξει την αποξένωση που αισθάνεται η Ελένη στην Τρία. Αυτό φαντάζομαι ένα σκηνοθέτης μπορεί να το δείξει με πολλούς τρόπους. Για μένα το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Μιχάλης Κακογιάννης που βάζει στις Τροάδες την ωραία Ελένη να την παίζει η Ειρήνη Παπά.
0: Εσείς, κύριε
1: Ελληνίδα,
0: Πλάτζε, δεν είστε καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, είστε καθηγητής κινηματογραφικής κριτικής από ό,τι διαπιστώνω.
1: Όχι, όχι, εμένα με ενδιαφέρει όμως.
0: Όχι με την καλή έννοια το είπα.
1: Το κατάλαβα και σας ευχαριστώ. Αλλά με ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει όλους τους κλασικούς αρχαιολόγους, και η πρόσληψη, όπως τη λέμε, η υποδοχή δηλαδή των αρχαίων μύθων στην
0: και πώς θα φτάσει στο κοινό
1: εποχή.
0: Γιατί είναι πολύ δυνατό πράγμα μια ταινία. Δηλαδή μπορεί να σε κάνει
1: ακριβώς
0: πράγματα που έχεις διδαχθεί, όσο ήταν σωστά δείτε, βέβαια, να σου τα αλλάξει, να τα θυμάσαι με έναν άλλο τρόπο.
1: Να τα δεις με έναν άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Οπότε αν θυμηθούμε πώς ακριβώς εμφανιζόταν η Ειρήνη Παπά με μια ας πούμε εξωτική, άγρια, ελληνική, μεσογειακή ομορφιά,
0: ναι,
1: στο εν μέσω όλων αυτών των χολιγουντιανών ηθοποιών στην ταινία του Κακογιάννη.
0: Mm-hmm.
1: Αν σκεφτούμε ότι στην αρχαιότητα την Ελένη και την Κλειτεμνήστρα τις έπαιζαν άντρες με βαριές φωνές, με τριχοφυΐ ενδεχομένως, με μάσκες, με όλα αυτά, μπορούμε να δούμε, να φανταστούμε ένα εφέ αποξένωση.
0: Αναφέρεστε στην κλασική τραγωδία, έτσι.
1: Τραγωδία, για βεβαίως, γιατί όταν
0: μην μπερδευτεί κανείς, στο θέατρο, ναι, δεν έπαιζαν άντρες.
1: Στο θέατρο, ναι, η Κλειτεμνήστρα, η Ελένη, όλες αυτές, η Κασάνδρα. Επομένως, φαντάζομαι ότι αυτό που θέλει να πετύχει ο σκηνοθέτης είναι ένα αίσθημα αποξένωσης. Μια ξένη γυναίκα, την οποία κατηγορούν οι Τροάδες και οι Τροαδίτισες για το κακό που τους έφερε.
0: Αυτό αναφέρεται και στις τραγωδίες και στην Ιλιάδα, νομίζω.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι, αγαπητή, γιατί
1: καθόλου
0: θεωρείται ο πόλος έλξης, άλλο τώρα που μια εκστρατεία δεν γίνεται ποτέ για να που κάνω σαδιανό για μια Ελένη, γίνεται για άλλους λόγους, αλλά δεν την έχουν συμπαθήσει ποτέ,
1: όχι,
0: το πούμε έτσι.
1: Και μάλιστα ίσως και να το πέτυχε αυτό ο σκηνοθέτης μας, αν σκεφτεί κανείς ότι
0: λέτε ότι και η επιλογή της μαύρης ηθοποιού θέλει να την αποξενώσει ακόμη και αισθητικά περισσότερο, το κάνει γι' αυτό.
1: Αισθητικά αλλά και πολιτισμικά, γιατί και εμείς το συζητάμε και έχει ξενήσει πολύ κόσμο. Δηλαδή, σίγουρα η επιλογή δεν είναι τυχαία.
0: Mm-hmm.
1: Για πολιτικούς λόγους γίνεται. Έτσι, γίνεται για λόγους συγκεκριμένους, για λόγους πολιτικού σχολιασμού. Είτε γιατί έχει να κάνει με την συμπερίληψη,
0: mm-hmm,
1: είτε έχει να κάνει με την υπονόμευση του αρχαίου μύθου, είτε έχει να κάνει με τη διερώτηση του θεατή, με τον προβληματισμό, με τη συζήτηση που κάνουμε εμείς οι δύο τώρα,
0: mm-hmm,
1: με τους ενδεχομένως καυγάδες που θα προκύψουν στους κινηματογράφους τον ερχόμενο Ιούλιο.
0: Λέτε να αυτά. Α, ναι, γιατί ακόμα εδώ την εθνική υποδοχή δεν την έχουμε προσμετρήσει. Μιλάμε για διεθνείς αντιδράσεις που έχουν βέβαια το σχετικό αντίκτυπο,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σε εμάς ακόμα είναι σε facebookική εκδοχή, ας πούμε, η μάχη.
1: Σωστά.
0: Ναι, δεν έχει περάσει ακόμη στα πιο άγρια. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος ότι όταν κάποια στιγμή το ποιητική αδεία σε πάει και πάνω από το όριο, η ύβρις που ξέρετε εσείς καλύτερα, ναι, ως κλασικής αρχαιολογίας καθηγητής, μήπως αυτό φτιάξει και μια ρογμή στο ίδιο το έργο, αλλά και στην αίσθηση που έχουν, γιατί ένα έργο είναι για να το βλέπεις, δεν είναι για να το προβάλλει ο Νόλαν, ας πούμε, στο σαλόνι.
1: Προφανώς αυτό θα ήταν ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει και έχει αποδεχθεί ο σκηνοθέτης.
0: Γιατί είναι έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, είναι παγκόσμιο έργο, δεν είναι ελληνικό.
1: Δεν κινδυνεύει,
0: πια.
1: Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει ούτε ο Όμηρος ούτε η Ιλιάδα από την ταινία.
0: Η Οδύσσια, προκειμένου, γιατί...
1: Ναι, συγγνώμη, η Οδύσσια, ναι, ναι, ναι. Ο ίδιος ο Νόλαν κινδυνεύει, γιατί παίρνει ένα ρίσκο αισθητικό και, αν θέλετε, και πολιτικό. Εάν η ταινία του βρεθεί θεωρηθεί κακή ή ατυχής ή αποτυχημένη, θα το πληρώσει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει ούτε καν το είδωλο της Ελένης και φυσικά δεν κινδυνεύει ο Όμηρος.
0: Αυτό δεν κινδύνευε ποτέ, και άλλωστε η φαντασία μας μπορεί να επιλέγει ό,τι και να δούμε σε μια ταινία.
1: Αντιθέτως, θα έλεγα ότι για τις κλασικές σπουδές και για εμάς τους Έλληνες, ναι, κάνει καλό το ότι για άλλη μια φορά
0: ανοίγει μια τόσο
1: παράδοση,
0: μεγάλη συζήτηση και, ναι, και σαν ταινία και ως συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.
1: Και το όνομα της Σπάρτης θα ακουστεί και οι Μυκήνες θα ακουστούν και πάλι.
0: Σωστά.
1: Και τα ελληνικά ονόματα θα ακουστούν. Νομίζω ότι έχουν γυριστεί και σκηνές στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί επομένως... έγινε κουβέντα, γιατί δώσαμε και κάποια χρήματα, ξέρετε, επειδή επελέγησαν αυτά τα μέρη, μια ενίσχυση του Υπουργείου, όχι κάτι τρομερό. Και πώς δίνουμε εμείς τα λεφτά μας και αυτοί κάνουν την ωραία Ελένη Μαύρη.
1: Εάν δεν κάνω λάθος, δεν δίνουμε χρήματα, απαλλάσσουμε από κάποια φορολογικά έσοδα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Δεν νομίζω ότι πληρώνουμε.
0: Διάβασα ότι θα εισπράξει 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είμαι σίγουρος να σας
1: πω. Δεν το γνωρίζω, ομολογώ.
0: Ότι το ΕΚΟΜΕΔ μέσω μιας διαδικασίας δίνει κάποια χρήματα.
1: Αυτό δεν το
0: ενισχύει, επειδή και το περιεχόμενο μας αφορά, είναι μεγάλη προβολή και τα σχετικά.
1: Αυτό νομίζω, μάλιστα, ότι μπορούμε να το δεχτούμε, ότι όντως η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα αρχαία και σύγχρονη και μας ωφελεί και μας αφορά.
0: Πάντα
1: μας
0: για καλό είναι. Σκεφτόμουν και τον Σαββόπουλο που είχε γράψει το «Μελαψές φυλές κοντοπόδαρες» και
1: καλά,
0: τον μαλώνανε. Εμείς που είμαστε δύο μέτρα παιδιά και τα λοιπά. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε και τις γνώσεις και τον προβληματισμό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: και αφήνω που τα σύνδε.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Η τέχνη μέσα χρησιμοποιώντας και την παρέστηση κρύβει την αλήθεια ή αναδεικνύει και μια άλλη εκδοχή της αλήθειας. Και άμα ήταν η τέχνη να καταγράφει την αυστηρή ιστορική αλήθεια, τι θα τη χρειαζόμασταν την τέχνη? Αν πούμε δηλαδή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πάρε μια σακούλα φρούτα και έχουμε αυτή την εικόνα, δεν χρειαζόμαστε την τέχνη. Η τέχνη είναι και διαφυγή, είναι και προσπάθεια να επανατοποθετήσουμε όχι την ίδια την πραγματικότητα, την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Είναι πολλές φορές παρηγοριά, είναι φυγή, είναι φούγκα, είναι πολλά πράγματα. Βέβαια, μέχρι πού φτάνουν αυτά τα όρια, πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή όμως εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο, έχουμε μια ταινία που έχει τον τίτλο Οδύσσια και βασίζεται σε ένα ομηρικό έπος. Και ίσως θα έχει και πολλά άλλα να δούμε και να συζητήσουμε, αλλά προς το παρόν η μαύρη ωραία Ελένη ξεκίνησαν απ' έξω οι αντιδράσεις, έχουν φτάσει και μέσα, και όταν κανείς αναπαριστά, ας πούμε, τα πρόσωπα της αρχαιότητας, όχι της αρχαιότητας γενικότερα, πόσο πιστή μπορεί να είναι αυτή η αναπαράσταση? Ο κύριος Θεοδόρος Γιαννόπουλος είναι δόκτωρ προϊστορικής αρχαιολογίας, είναι επίκορος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι και διευθυντής του μεταπτυχιακού ΠΝΙΚΑ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ασχολείται ειδικώς με τις αναπαραστάσεις της αρχαιότητας στο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πει? Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Εμείς, γιατί ξέρετε, θέλουμε στον προβληματισμό μας, όλοι μας έχουμε μια γνώμη, είτε από τη μεριά του θεατή του σινεμά, είτε κάποιοι και κάποιες που είναι πιο ειδικοί, αλλά οι γνώσεις κάποιων ανθρώπων που η σχέση τους με την αρχαιότητα και μάλιστα και με την προϊστορική αρχαιολογία όπως εσείς, θα μας δώσουν και κάποια, ξέρετε, κάποια βάθρα να πατήσουμε, να μην το κάνουμε τελείως στον αέρα. Πρώτα απ' όλα, την γνώμη σας έτσι, ως Θεόδωρος Γιαννόπουλος, μαύρη ωραία Ελένη, υπάρχει πρόβλημα ή όλα είναι μια χαρά?
2: Θα σας απαντήσω ως εξής, κύριε Παπασταματίου. Όλες αυτές οι ταινίες, αν θέλουμε να μείνουμε στο πλαίσιο του σινεμά, έχουν έναν πάρα πολύ μικρό βαθμό πιστότητας με την όποια ιστορική και αρχαιολογική ακρίβεια. Μάλιστα. Να το πω αλλιώς. Έχουμε να κάνουμε με ένα πέλαγος ή με έναν ωκεανό ανακριβιών. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές από αυτές. Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως γνωρίζουμε, δεν μιλούσαν αμερικανικά, αγγλικά.
1: Α, ναι, δεν πήγαιναν ούτε είχαν κανένα, πώς το λένε πρώτο, έτσι, κανένα lower, δεν παίρνανε τότε.
2: Βεβαίως, ναι. Ούτε ο κύριος Νόλαν προσπάθησε να κάνει αυτό που έκανε ο Μέλ Γκίψον το 2004 με τα πάθη του Χριστού, όπου έγινε μια προσπάθεια αναπαράστασης αραμαϊκής.
1: Είναι πολύ δύσκολο βέβαια για το θεατή, δεν ξέρω,
2: ακριβώς.
1: Δεν θέλω να τους δικαιολογώ, αλλά... Είναι
2: θέλω να πω ότι είναι τόσες πολλές οι ανακρίβειες που γεννάτε το ερώτημα για ποιο λόγο η δημόσια συζήτηση εστιάζει
1: μόνο στο χρώμα της ωραίας Ελένης.
2: Σε μία από αυτές. Αυτό νομίζω είναι ένα μείζον ερώτημα που πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε και να απαντήσουμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Έχω δει κάποια τρέιλερ, υπάρχουν χιλιάδες ανακρίβειες στον ελληνικό πολιτισμό, στις κοινοποιίες, στις ενδημοσίες, στους διαλόγους, όλοι οι διάλογοι, οι ατάκες, όπως λέμε στο σινεμά, ακόμα και τα παραγλωσσικά στοιχεία των ηθοποιών, όλα αυτά είναι τυπικά προϊόντα της αμερικανικής κοινωνίας, του αμερικανικού πολιτισμού.
1: Λέτε ότι λειτουργούν και μιλούν με τρόπο που ποτέ δεν θα μιλούσε ένας αρχαίος Έλληνας, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Είναι απτά προϊόντα ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού σύγχρονου πλαισίου.
1: Ναι.
2: Συνεπώς ο βαθμός ανακρίβειας είναι ηλικιώδης σε όλες αυτές τις ταινίες και συνεπώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα για ποιο λόγο είναι μόνο μία από αυτές τις ανακρίβειες που όντως είναι ανακρίβεια.
1: Ναι,
2: να παρουσιάσει κανείς.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν την είχαμε σκεφτεί ποτέ. Καλός ή κακός, δεν λέω, ως μαύρη την ωραία Ελένη, και επειδή είναι το μήλον της Έριδος. Το μήλο της Έριδος το έδωσε ο Πάρης βέβαια, αλλά μετά για να βρουν αφορμή οι δικοί μας να πάνε μέχρι την Τρία εκεί πέρα, που ήταν πλούσια πόλη από ό,τι φαντάζομαι, δεν πρέπει να πήγαν έτσι στα καλά καθούμενα, υπήρξε αυτή η αφορμή, και επειδή είναι ένα πρόσωπο που το έχουμε συνδέσει και σαν διαχρονικό σύμβολο της δύναμης της ομορφιάς, γιατί η ομορφιά νομίζω ήταν αυταξία για τους αρχαίους Έλληνες.
2: Έχετε δίκιο, η ερμηνεία που θέτεται είναι σαφώς κομμάτι της αλήθειας. Μπορεί όμως κανείς εξίσου εύλογα να εικάσει ότι εδώ έχουμε μία σύγκρουση ιδεολογιών. Από τη μία πλευρά έχουμε ιδεολογίες στο πλαίσιο της αμερικανικής κοινωνίας, της συμπερίληψης και του αντιρατσισμού.
1: Mm-hmm.
2: Και από την άλλη μεριά έχουμε στοιχεία ρατσισμού που πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ότι πολλές φορές διαποτίζουν και εμάς ανθρώπους που κατά τα άλλα μπορεί όντως να μην είμαστε ρατσιστές. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις κάποια ψήγματα ρατσισμού μπορεί να εμποτίζουν.
1: Γιατί είναι και τι έχουμε συνηθίσει, ναι, σωστά.
2: Σίγουρα, αλλά όταν έχουμε τόσες πολλές ανακρίβειες σε τόσα πολλά επίπεδα,
1: mm-hmm.
2: είναι σίγουρα μια περίεργη σύμπτωση να εστιάζει η δημόσια συζήτηση μόνο σε αυτό το στοιχείο, το οποίο, να αναφέρουμε και κάτι άλλο, ότι δεν το έχουμε δει στα τρέιλερ, είναι μάλλον ως ένα βαθμό ακόμα, αν έχω καταλάβει καλά, μια εικασία ότι θα δούμε την ωραία Ελένη με τη μορφή της συγκεκριμένης Αφροαμερικανίδας ηθοποιού. Τουλάχιστον στα τρέιλερ που έχω δει εγώ,
1: ναι.
2: δεν έχω δει. Είναι σύντομα βεβαίως, ολιγόλεπτα τρέιλερ.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θυμάμαι να έχει αναφερθεί εκεί.
1: Νομίζω ότι στη διανομή αυτή έχει και την ωραία Ελένη και την Κλυτεμνίστρα, δεν κάνω λάθος.
2: Αν υπάρχει αυτή η ρητή αναφορά όντως στις πληροφορίες της ταινίας, τώρα σαφώς θα πρέπει να αναμένουμε.
1: Ναι.
2: Και να δούμε ακριβώς αυτήν την μορφή και να δούμε βεβαίως τι χώρο καταλαμβάνει και στην ταινία. Είναι μια μείζον μορφή της ταινίας. Καταλαμβάνει πολύ χώρο στην αφήγηση ή καταλαμβάνει έναν πολύ λιγότερο χώρο να δημιουργεί μια.
1: Αλλά καταλαμβάνει τεράστιο στο δημόσιο διάλογο. Είναι πώς κατεβαίνει, ας πούμε, ένα νομοσχέδιο που μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας. Και βρίσκουμε εμείς μια υποπαράγραφο που λέει ότι ο Παπασταματίου δεν είναι καλό παιδί. Και οριόμαστε με αυτό που το, ενώ τα άλλα είναι καθοριστικά για τη ζωή μας. Λέτε ότι μπορεί να την έχουμε πατήσει και έτσι,
2: Είναι μια πολύ ωραία αναλογία αυτή που είπατε, αλλά και πάλι μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι η εστίαση της δημόσιας συζήτησης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συγκεκριμένες πτυχές μιας πολύ πιο σύνθετης και ευρύτερης εικόνας δεν είναι τυχαία.
1: Ναι.
2: Έχει να κάνει με στοιχεία ιδεολογίας και ιδεολογικοποίησης, τα οποία υπάρχουν πολλές φορές μέσα μας. Να θυμίσουμε εδώ ότι πριν από λίγα χρόνια είχαν δημόσιες συζητήσεις για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, για το κατά πόσον είναι Έλληνες, που και εδώ ήταν η βάση της συζήτησης. Ήταν το χρώμα του δέρματος και η αφρικανική καταγωγή.
1: Ναι, βέβαια. Εδώ όμως ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο που δεν μπορούσαμε εμείς να τον κάνουμε άσπρο, μαύρο, κίτρινο ή όπως θέλαμε.
2: Σίγουρα.
1: Και θέλαμε, η κουβέντα ήταν αν μπορεί η ελληνικότητα να εμπεριέχεται σε ένα μαύρο άνθρωπο. Αυτό ήταν το τραγικό μας.
2: Ακριβώς, αλλά το ίδιο εν τέλει είναι και εδώ. Αν μπορεί η ελληνικότητα μιας μυθολογικής, κλασικής μορφής της αρχαίας Ελένης, που καταγόταν από τη Σπάρτη σύμφωνα με τη μυθολογία, να συνδυαστεί.
1: Ναι, εδώ έχουμε βέβαια τον Elon Musk που έκανε πολύ φασαρία, που δεν νομίζω ότι είναι κάποιος Έλληνας εθνικιστής, αν θέλαμε να το πούμε έτσι.
2: Όχι, αλλά είναι Αμερικανός δεξιός και γνωρίζουμε ότι
1: οπότε,
2: η Αμερική είναι μια χώρα.
1: Εδώ είναι το άσπρο μαύρο, δεν έχει να κάνει με το Έλληνας, μη Έλληνας λέτε.
2: Ακριβώς γνωρίζουμε ότι η Αμερικανική κοινωνία είναι μια κοινωνία που κατατρίχεται επί αιώνες από τον ρατσισμό, από τον φιλετισμό. Συνεπώς είναι.
1: Εντάξει, δυστυχώς, αλλά έχουν βγάλει πια και τον κύριο Μαμπτάνη μέχρι δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Θέλω να πω, δεν είναι. Εντάξει, ο κύριος Μάσκ είναι ο κύριος Μάσκ, ναι. Δεν μπορώ να τον βάλω σε αναλογίες που αφορούν την αμερικανική κοινωνία. Αν σε ένα πρόγραμμα για φοιτητές σας και φοιτήτριες σας έλεγαν να κάνετε μια αναπαράσταση εκεί της σκηνής που ο Πάρης φλερτάρει την ωραία Ελένη, εσείς πώς θα τα φτιάχνετε αυτά τα πρόσωπα που έχετε και κάποιες, ή δεν υπάρχουν πηγές που να μπορούν λίγο να μας σιγουρέψουν?
2: Δεν μπορούμε, ακόμα και όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με την ιστορία και την αρχαιολογία, να προσεγγίσουμε με κάποια αίσθηση ιστορικής ακρίβειας μυθολογικά πρόσωπα. Μπορούμε, προφανώς, να αποδώσουμε σε αυτά τα πρόσωπα στοιχεία του υλικού πολιτισμού και του ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, της ύστερης εποχής του Χαλκού ή της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Πάντα όμως θα είναι μια καταπροσέγγιση προσπάθεια. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ιστορικό, γεωγραφικό, πολιτισμικό πλαίσιο του ελληνισμού και του ελληνικού πολιτισμού είναι ένα πλαίσιο που οι περισσότεροι άνθρωποι της αρχαιότητας είχαν ένα πιο ανοιχτό χρωμοδέρμα, προφανώς από αυτό της κατά τα άλλα συμπαθούς Αφροαμερικανίδας ηθοποιού που από ό,τι φαίνεται θα δούμε να υποδείξει.
1: Μ' άρεσε το συμπαθούς. Θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με την επιστημονική της σας ιδιότητα, αλλά επειδή το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι είναι μαύρη ή μήπως δεν είναι αρκετά ωραία για να είναι η ωραία Ελένη? Γιατί αυτό εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Γιατί αν δεν είναι πολύ ωραία η ωραία Ελένη, είναι σαν να ακυρώνει τον όμηρο ολόκληρο.
2: Κοιτάξτε, η ομορφιά έχει ισχυρό βαθμό υποκειμενικότητας. Βέβαια. Και σίγουρα υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι προτιμούν την μαύρη απόχρωση από την λευκή. Οπότε είναι ζήτημα γούστου.
1: Ναι, αν θα μπορούσα να βρει μια ωραιότερη μαύρη ηθοποιό.
2: Θα δούμε και πώς θα εμφανιστεί, γιατί νομίζω ότι και η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν στερείται ωραίων χαρακτηριστικών.
1: Όχι. Ναι. Ότι είναι όμορφη, είναι όμορφη. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για τη συζήτηση, για τον προβληματισμό και την ωραία μεθοδολογική σας επισήμανση. Κάτσε να δούμε όμως και πόσο χώρο έχει και αν θα είναι έτσι ακριβώς και αυτή, γιατί είναι ωραίο. Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε λίγο στον αέρα, είναι η αλήθεια. Αλλά ακριβώς. Η μυθολογία και τα έπι αφήνουν και τη φαντασία να τρέξει λιγάκι πιο μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ωραία.
1: Η πιο ωραία ιστορία είναι, δεν διάβασα τα μηνύματά σας, με το που θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και δεν θέλω να σας τρομάξω, πάλι μαζί θα είμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα δούμε τις δικές σας προσεγγίσεις.

0: μακριά.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με αφορμή παραβιάσεις εναέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από το Στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πισθάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο Στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Να σημειωθεί ότι στις εξελίξεις αυτές ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν-Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στο Λίσκο δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκο της Γάζας θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασδόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, είχε ανακοινώσει νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συνταχτών. «Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν έναν νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάτ Μπαγκέρ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, σε μια ανακοίνωση του Αλ Αραμπίγια, ενδεχομένως η συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, όπως σημειώνεται. Θανατηφόρο τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος των Διωδίων Ανθούσας, όταν μοτοσυκλέτα προσέκρουσε στον καθρέφτη περιπολικού της αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με τον αναβάτη να χάνει τον έλεγχο του δικύκλου και να συγκρούεται με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόελευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Ρεθαμένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στο Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
10: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
11: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
12: Απολύτως σχετικό.
11: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
12: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
11: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Δηλαδή,
11: άκουσε να δεις.
13: Πάντως, αν ακούσει κανείς το σήμα σου, λέει ωραία εκπομπή θα είναι. Μετά, όταν την ακούσεις, έχεις την άποψή σου βέβαια. Αλλά το σήμα την περιγράφει πολύ εξειδανικευμένα, παιδιά. Τι βρέχει κιόλας.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο καιρός έχει μια διλημματική στάση. Να τον κρατήσω λίγο το χειμώνα, να υποδεχθώ την άνοιξη, τι να κάνω. Εγώ ξέρω τι να κάνω. Αμέσως μετά τους τίτλους εκπομπής θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Καβαλάρηδες της καταιγίδας. Άμα δεις την επικαιρότητα, πάντως κάπως έτσι αισθάνονται οι δημοσιογράφοι κάποιες μέρες. Και τώρα, αφού έχω απαντήσεις δικές σας για το αν η ομορφιά έχει χρώμα, ένα άλλο υπαρξιακό ερώτημα θα ήταν: οι Doors, αν δεν ήταν στα πλήκτρα ωραίοι μάνα.

Γιατί αν σκεφτείτε ότι σήμερα Τετάρτη στο ημερολόγιο γράφει 20 Μαΐου του 2026, τότε θα θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα, 20 Μαΐου το 2013, έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος κιμπορντίστας, πιανίστας, ιδρυτικός τέλεχος βέβαια των Doors.

Λοιπόν, για να τα βάζουμε σε μια σειρά, η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει τα ηνία στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Η Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 το ημερολόγιο, ο ήλιος που 8 και 33 θα πάει να ρίξει καμιά ξαπλίτσα. Παίζει και κυνηγητό με τα σύννεφα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Άλλη μεγάλη μητέρα αυτή η θάλασσα. Χρόνια πολλά στη Λιδία. Όχι τη Λίθο. Και βέβαια το θέμα που είναι τώρα ψηλά και δικαίως νομίζω, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που καταδικάζει στην απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού, ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit Flotilla, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Το δικό μας είναι σαφέστατη η διατύπωση, δεν αφήνει περίπου ναι μεν αλλά και τα λοιπά. Και όπως ακούσατε και στο δελτίο, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, έχει πραγματοποιηθεί και διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι το παράκαναν, εννοώ σε επίπεδο εικόνας, οι Ισραηλινοί και κυρίως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, γιατί έχουν κάνει και χειρότερα, εγώ θα το πω. Δηλαδή όταν σκοτώνεις παιδιά πάνε να πάρουν νερό στη Γάζα, οι εικόνες που είδαμε μπροστά τους είναι παιδική χαρά. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι θα έρθει η στιγμή που μπορεί και η παιδική χαρά να στρέψει την προσοχή του κόσμου με τρόπο που δεν θέλεις πάνω. Φαίνεται βέβαια τα έχει ακούσει και από το εσωτερικό ο κύριος Μπεν Γκβίρ, τα έχει ακούσει και από τον κύριο Νετανιάχου. Δεν είναι δηλαδή, έχουν καταλάβει και αυτοί ότι δεν μπορείς να προκαλείς με τόσο προφανή τρόπο. Έχω δώσει μια υπόσχεση και σκοπεύω να την τηρήσω σε σχέση με τα μηνύματά σας, γιατί μετά θα μπούμε και σε διαφορετικό μήκος κύματος. Θυμίζω στο Viber Earth News μία λέξη αφήνεται κενό, radio δεύτερη λέξη, και εκεί μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή τα βλέπω να έρχονται τώρα σωριδών, θα πράξω τα δέοντα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, άρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής κυρίως. Κάποιοι και κάποιες στέλνουν και κάποια άλλα μηνύματα, δεν το λέω για κακό, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε κατά την ώρα μετάδοσης εκπομπής και με αυτό τον τρόπο. Πάμε στο Γιάννη. Γεννήθηκε ο Τζο Κόκερ το 1944, με ενημερώνει. Επίσης το 97 οι Foo Fighters τέτοια μέρα κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους. Και φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάντζαρεκ, τον Ντόρση, ηλικία 74 ετών. Με αυτό ξεκινήσαμε. Θα τον καλύψουμε και τον Τζο Κόκερ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή και την συμμετοχή. Η Δέσποινα που με μπέρδεψε, δεν ξέρω τώρα αν άκουσε την δική μου διευκρίνηση, ότι το μικρό μου είναι Ανδρέας, δεν είναι Χρήστος. Ωραίο και όνομα και το Χρήστος, δεν το συζητώ. Και το επίθετό μου επίσης είναι Παπασταματίου. Θα μου πεις εντάξει,
μας λες και συνέχεια το ονοματεπώνυμό σου, επειδή μπερδεύτηκε η Δέσποινα. Θα πρέπει να περιμένεις μετά τη ραδιοεφημερίδα, αγαπητή Δέσποινα, για να συναντήσεις τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Ο Σπύρος: οργή μελώνει για τη μεταχείριση των μελών του Global Summit Flotilla. Απαιτεί συγγνώμη από το Ισραήλ. Ακόμα και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών εξοργίστηκε με την αδιανόητα άθλια συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Μόνο η ελληνική κυβέρνηση περιορίστηκε σε μια χλιαρή αντίδραση. Το Predator κάνει δουλίτσα, κατάτια. Η αντίδραση που μόλις διάβασα τώρα, βέβαια ο Σπύρος το είχε στείλει πολύ νωρίτερα το μήνυμα, η συγκεκριμένη αντίδραση και διατύπωση έχει περάσει το χλιαρό. Είναι ζεστή προς καυτή, έτσι. Δεν είναι δηλαδή, αλλά μπορεί την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Σπύρος να ήμασταν στα χλιαρά. Η Εύελιν: και τρίωρο να ήσασταν, πάλι θα σας ακούγαμε. Υπάρχουν ανθεκτικοί άνθρωποι. Μπράβο Εύελιν, συγχαρητήρια και σε ευχαριστώ θερμώς, τώρα για να λέω και την αμαρτία μου, έτσι. Ο Ανδρέας: ναι, Δωράκι θα κάνει εκπομπή, δεν ξέρω, δεν θα πω όλο το πρόγραμμα, αγαπητέ Ανδρέα. Πάντως όταν κάνεις πλακίτσα το καταλαβαίνουμε. Απλώς δεν ήτανε τρίωρο, ήτανε δίωρο. Εγώ διευκρίνησα μόνο το χρόνο. Τα άτια στο Λαγονίσι λέει τα βρήκανε. Ναι. Α, έτσι έφτασε η μυρωδιά του αερίου μέχρι την Ακρόπολη. Ο Ανδρέας το αποδίδει σε αγνώστου ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο που έχει χαλασμένη εξάτμιση. Η μυρωδιά του αερίου μέχρι την Ακρόπολη. Ο Ανδρέας το αποδίδει σε αγνώστου ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο που

Μόνιμά σου, Γιάννη. Ο ξέρεις ποιος, η ομορφιά δεν έχει χρώμα. Τα ιστορικά ή έστω μυθολογικά πρόσωπα και χρώμα έχουν και ταυτότητα.

μας ενημέρωσε ο Γιάννης. Μην χάσουμε στην ανάγνωση, γιατί θα πάμε και Βουλή σε λίγο να περάσουμε ωραία την πληροφορία. Ο μεγάλος Τζο Κόκερ γεννήθηκε στο Σέφιλ του Yorkshire της Αγγλίας, ή Yorkshire όπως θέλετε να το πείτε. Μια τέτοια μέρα εμείς θα σπάσουμε τις αλυσίδες και από τη δικιά του καρδιά και κυρίως από τη δική μας, παιδιά, που είναι δύσκολο, ε. Ο Γιώργος, αφού η ταινία αναφέρεται στην Οδύσσια, έχει τόσες ανακρίβειες, τελικά ο τίτλος Οδύσσια δεν είναι παραπλανητικός? Σας αλλάξει τον τίτλο. Γιατί κλέβει από τη φήμη του έπους κάνοντας κάτι άλλο? Δεν την έχουμε δει, Γιώργο μου, ταινία. Ο καλεσμένος μας νωρίτερα, μιλώντας, ο κύριος Θεόδωρος Γιαννόπουλος, ο δόκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας και επίκουρος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφέρθηκε σε άλλες τέτοιου τύπου ταινίες που έχουν ανακρίβειες. Αυτή μένει να την δούμε, είναι η αλήθεια. Για πάμε στην Αυγή. Πριν περίπου ένα τέταρτο άνοιξα το ραδιόφωνο και για λίγο νόμιζα πως βρίσκουμε σε κάποια άλλη δεκαετία. Μακάρι τέτοια προβλήματα να μας απασχολούν συχνά, εννοώ το χρώμα της ωραίας Ελένης. Δεν μας απασχολεί το χρώμα, αλλά οι αντιδράσεις για την επιλογή του σκηνοθέτη και πού μπορούν να εδράζονται. Γιατί οι αντιλήψεις που έχουν να κάνουν με την ομορφιά, με το χρώμα των ανθρώπων, με τη συμβίωση, με την καλλιτεχνική δημιουργία, είναι σοβαρότατα κοινωνικά θέματα. Νομίζω ο Οδυσσέας, να ορίστε, πως ο Οδυσσέας έχει και άποψη για την Οδύσσια. Οι καλεσμένοι σας νομίζω κάλυψαν το θέμα ωραία Ελένη πλήρως. Το θέμα πάντα είναι ότι οι συνωμοσιολόγοι των social media θα βρουν λόγο για να προβάλλουν για άλλη μια φορά την αορατότητά τους, να νομίζουν ότι κάτι έχουν να πούνε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλώς ο Οδυσσέας, ετοίμησε και το όνομα. Εγώ πάντως, Ανδρεά, γράφει ο Πέτρος, θα κρατούσα λίγο ακόμα τον υπέροχο χειμώνα, ειδικά αυτό του Μαΐου, χαλαρή βροχούλα και Ανδρέα στα FM, αρμονία, τζαμουκαθαριστήρες και καλοριφέρ στο χαμηλό καλοριφέρ. Ο Σπύρος, ο Νετανιάχου διώκεται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Δικαστήριο, άρα μας δουλεύει. Εντάξει. Μας δουλεύει, δεν μας δουλεύει, για να φτάσει και ο ίδιος να τα πει στον υπουργό του, καταλαβαίνεις ότι έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Άσχημη που είναι αυτή η λέξη, γιατί μας σκεφτείς τη Γάζα και πώς έχουν σκάψει έναν ολόκληρο τόπο και έναν ολόκληρο πληθυσμό.

0: Λοιπόν, θα προλάβουμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, στη δεύτερη ώρα θα ρίξουμε και μια ματιά στα ακτοπλοϊκά. Τα εισιτήρια εννοώ, γιατί όσο και να κρατάει ο χειμώνας, θα χρειαστεί, ετοιμάζεις επίβια, ναι, θα μάθουμε θα πού θα πάνε, πώς θα πάνε, γιατί μην νομίζετε, ζορίζονται και οι εταιρείες. Ένα βαπόρι κάτι καίει για να πάει από ένα μέρος στο άλλο, πρέπει να πληρώνει ένα προσωπικό, δεν είναι δηλαδή, αν την πήκα στη βαρκούλα, αγαπημένη μου, θα σου πω μια καντάδα και κάνω κουπί που θα ήταν πολύ ωραία. Για να πάμε να κάνουμε λίγο κοινοβουλευτικό κουπί. Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι μαζί μας. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Καλή απόγευμα.
0: Ωραία, το κάνουμε. Αυτό να το κάνουμε σηματάκι, να μην το κουράζουμε κάθε φορά. Γεια σου, Ανδρέα. Καλώς.

0: Ήρθες, Ανδρέα. Καλώς σε βρίσκω, Ανδρέα. Ναι. Λοιπόν, καλώς σε βρίσκω. Δεν εμφανίστηκε, νομίζω, ο κύριος Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σήμερα.
1: Ναι,
0: περίμενες μέχρι τώρα, εσύ έμαθα. Μη τυχόν, ρε παιδί μου, περάσει απόγευμα.
1: Όχι, δεν έχει έρθει ούτε αυτή την ώρα. Ήταν προγραμματισμένο για τη μία το μεσημέρι, αλλά από νωρίς το πρωί ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είχε φροντίσει να στείλει ένα υπόμνημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, λέγοντας ότι δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, λέγοντας ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Και όπως ανέφερε, μάλιστα, επικαλούμενος και το ζήτημα και το θέμα της. Επικαλούμενος και τη διάκριση των εξουσιών.
0: Ναι, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια, όχι υποχρεωτική, ναι, που δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι, θα το δουν αυτό και οι νομικοί της Βουλής, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια ότι ξέρεις είμαστε λειτουργίες του πολιτεύματος που συνεργαζόμαστε πάνω σε τέτοια θέματα.
1: Εν πάση περιπτώσει και έχουμε πάρει και αποφάσεις και όλα αυτά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του και εν πάση περιπτώσει όλο το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ακρόαση του διοικητή της ΕΙΠ, του κυρίου Δεμήρη, Θεμιστοκλή Δεμήρη,
0: ο οποίος ήρθε. Είχε, δεν, ο δεν είπε, δεν μπορώ, έχω
1: Όχι.
0: Πρωί.
1: Έχει έλθει και άλλες φορές συνεδριάσεις σε επιτροπές της Βουλής, ακόμη και σε προανακριτική και σε επιτροπή.
0: Υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον?
1: Δεν υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον. Αυτό μας έλεγαν, γιατί η διαδικασία ήταν απόρριτη.
0: Δεν ήσασταν μέσα, σωστά.
1: Όχι, βέβαια, ήταν απόρριτη και μάλιστα με βάση τον κανονισμό της Βουλής, το συγκεκριμένο άρθρο, απαγορεύεται και στα μέλη της Επιτροπής να διαρρεύσουν οποιοδήποτε στοιχείο από την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ. Πάντως είχαμε κάποιες διαρροές με την έννοια ότι πληροφορηθήκαμε και εμείς ως δαιμόνιοι.
0: Πάντως αυτό το, ναι, ο διάλογος με τον κύριο Ανδρουλάκης λέει ότι η παρακολούθησή μου διατάχθηκε προφορικά. Κάποιος θα το είπε. Πώς το μάθαμε αυτό?
1: Το μάθαμε. Οι συντάξεις εδώ πέρα τα μαθαίνουν αυτά, γιατί φροντίζουν τα κόμματα και μας, μάλλον τα μέλη των επιτροπών, κατά καιρούς ή τα κόμματα ή τέλος πάντων διάφοροι αξιωματούχοι, να μας λένε περίπου το νόημα του τι έγινε σε μια τέτοια συνεδρίαση. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σε πάση περιπτώσει, προσπάθησε, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, φαίνεται ότι με βάση τα όσα μας λένε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο διοικητής της ΕΥΠ δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις, μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις. Καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά και από την πλευρά του Πασόκ, από τη μία επικαλείται το απόρριτο, αλλά από την άλλη ουδέποτε είπε ή δεν έγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του Προέδρου του Πασόκ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και έντονες αντιδράσεις. Ήδη ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, μας ενημέρωσε ότι θα ζητήσει μέσω της Επιτροπής Βιοντολογίας να μάθει πώς έγιναν αυτές οι διαρροές, ποια πρόσωπα αφορούν και αν αποδειχθεί κάτι θα προχωρήσει.
0: Τώρα που σε ακούει και τα λες αυτά, θα σε φωνάξει, ας πούμε, εδώ Μαραθιά.
1: Εμείς τα λέμε σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Ναι. Όπως και εσύ τις πηγές σου δεν είσαι υποχρεωμένος να τις αποκαλύψεις. Υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας.
1: Νομίζω ότι αλλά και οι κυβερνητικές πηγές στοχοποίησαν το Πασόκ για αυτές τις διαρροές. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Κακλαμάνης είπε θα ζητήσει από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει μια έρευνα, να δείτε από πού προήλθαν οι διαρροές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βέβαια, Αντρέα, και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, είτε είναι Επιτροπή Θεσμών κλειστή, είτε είναι προανακριτικές επιτροπές που είναι κλειστές και κλεισμένων των φυρών, εν πάση περιπτώσει, πάντα υπάρχουν διαρροές από πρόσωπα, μέλη, βουλευτές, κόμματα σε σχέση με το τι συνέβη σε αυτές τις συνεδριάσεις. Νομίζω ότι υπερβάλλει λίγο
0: θα
1: από την
0: σε ρωτούσα για μια άλλη συνεδρίαση που ήταν.
1: Έχει ένα δίκιο, έχει ένα πάτημα για,
0: όχι, αυτός
1: για μια
0: τη δουλειά του
1: διαδικασία.
0: Κάνει. Έτσι, βεβαίως, σωστό. Θα σε ρωτούσα για μια άλλη που έγινε δημοσία εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία.
1: Χθες.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε χθες
0: με ποια
1: απόγευμα.
0: Κυρία, ναι, αλλά είναι
1: με
0: πολύ.
1: Την κυρία Κομινάκα, με την κυρία Κομινάκα από το κουκουέ.
0: Κάτι τα έβαλε με τον κύριο Λαμπρούλη το που προείδρευε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Αυτή τη στιγμή, Αντρέα, δεν είμαι σε θέση να σου πω το αναλυτικά το διάλογο.
0: Έχει χάσει επεισόδιο.
1: Αφενός, δηλαδή, διότι το κάλυψε το γεγονός
0: το
1: κύριο Τσιμίδας.
0: Το ξέρω, γι' αυτό. αλλά εμείς θέλαμε την επιτροπή. Αλλά δεν μπορεί αυτό, δηλαδή. Βέβαια αυτή τη φορά δεν ήταν του δημοτικού, παιδιά, ήταν κάτι φοιτητές εκεί, οπότε την γλίτωσαν.
1: Η αντίδραση είναι ότι το γεγονός ότι το ΚΚΕ απήχε από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μια διαδικασία που έγινε χθες στην Ολομέλεια. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως λέει και η νεολαία, τα πήρε στο κρανίο, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, και βρήκε αφορμή στο πρόσωπο και του κυρίου Λαμπρούλη και στο πρόσωπο της κυρίας Κομνηνάκα να επιτεθεί γενικότερα στο ΚΚΕ για τις τάσεις του όλα αυτά τα χρόνια.
0: Για κάτι παππούδες του πρωτοξάδερφου, του θείου, ναι, του αδερφού, ναι, που είχαν πάει σε ένα χωράφι και σκάβανε παρέα. Ναι, tragedy, ναι, θα λέγανε οι νέοι, Ανδρέα. Ας ανακούσουμε λίγο τους Bee Gees που το τραγουδάνε.
1: Saturday Night Fever.
0: Να ακούσουμε
1: Saturday
0: τους...
1: Saturday Night Fever.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Tragedy, γιατί σαν σήμερα έφυγε στα 62 του ο Robin Gibb το 2012. Πάμε λοιπόν με ωραία τραγωδία όμως, μουσική εμείς, όχι κοινοβουλευτική, μέχρι τους τίτλους, και σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.
1: Καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίες στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχύ διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονομένες καταιγίδες στα Ουρινά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

από τα 15 της νομίζω με το σχήμα Sony & Cher ξεκίνησε την καριέρα της. Το I Got You Baby είναι το πιο γνωστό τραγούδι του σχήματος. Ένα Όσκαρ, ένα Γκράμι, τρεις χρυσές σφαίρες, ένα Έμι. Εντάξει, καλά τα έχει πάει η Cher. Εξαιρετικά.

0: κατηγορείτε ότι κάποιος σας παραμέλησε για το τέλος, γιατί στο τέλος όταν έχουμε τη συνέντευξη πάντα χάνονται κάποια μηνύματα. Αναρωτιέται η Κατερίνα αν ο Όμηρος ανέφερε ότι η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, γιατί ρωτήσαμε και τους καλεσμένους μας που είναι επιστήμονες, που είναι ειδικοί. Δεν υπάρχει κάτι που να, πώς να το πω τώρα, να πιστοποιεί το χρώμα του δέρματός της. Απλώς η σπαρτιατική καταγωγή της μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι πιθανότατα δεν ήταν μαύρη. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα λογοτεχνικό έπος. Και όπως γράφει και ο Γιώργος που έστειλε στο Messenger, γιατί λέει να μην γίνει, αφού ήθελε αυτή την ηθοποιό για το έκανε, θα μπορούσε με μακιγιάζ να γίνει λευκή όπως ο Έντι Μέρφι αλλάζει χρώμα στον πρίγκιπα της Ζαμούντας και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ που είχε γίνει μαύρος για τις ανάγκες της ταινίας. Εντάξει, και τον Βουτσά τον έχουμε δει να κάνει τον Αφρικανό υπηρέτη, αλλά προφανώς η επιλογή του σκηνοθέτη, αγαπητέ Γιώργο, ήταν όχι μόνο η συγκεκριμένη ηθοποιός, αλλά να είναι και μαύρη ηθοποιός. Και μάλιστα ο Γιώργος λέει, συγγνώμη λέει για το μαύρο λευκό, αλλά δεν το λέω με κακιά. Ναι, δεν είναι. Όταν κάποιος έχει λευκό δέρμα, έχει λευκό δέρμα. Αυτό δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Είναι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Μα πεις, έχεις πράσινα μάτια, έχεις πράσινα. Μα έχεις μπλε, δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες, τα καστανά τα μάτια σου. Δεν είναι. Εμείς μετά με τη στάση μας μπορεί να κάνουμε αυτή την προσφώνηση μαύρος, λευκός, κίτρινος, ερυθρόδερμος να είναι κακή. Δεν είναι οι λέξεις. Η χρήση τους και το πώς εμείς τα βλέπουμε. Σήμερα ας πούμε παίζουν Άγγλοι με τους Γερμανούς. Θα μου πεις τώρα στις ομάδες αυτές. Πόσους Άγγλους έχει η Αστον Βίλα, πόσους Γερμανούς η Φράιμπουργκ. Κάτσε να ρωτήσουμε και κάνα που να ξέρει, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να δούμε και τον πρώτο τελικό, να ζεσθενόμαστε πηγαίνοντας προς την Παρασκευή και το Final Four. Εκεί που έρχονται και οι επισκέπτες για να το παρακολουθήσουν, οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Εμείς πρώτα όμως υποδεχόμαστε τον Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Μα δεν είναι έτσι πως ξεκινάμε από σήμερα, για από σήμερα.
0: Τι?
2: Τετάρτη, ναι, από σήμερα.
0: Σήμερα
2: κανένα,
0: Τετάρτη, που ναι, έχουμε ναι, ναι, το τελικό.
2: Ναι, λίγο, ναι. Και μέχρι 19 Ιουλίου,
0: ναι,
2: με μικροδιαστήματα θα έχει συνέχεια σημαντικούς αγώνες.
0: Α, μπράβο. Γιατί λέμε τώρα τέλειωσαν τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τι θα κάνουμε εμείς.
2: Γιατί έχουμε το άλλο Σάββατο, λέγαμε, είναι ο τελικός, δεν λέγαμε μαζί, μάλλον στον αδελφό, ότι είναι τελικός του Champions League. Και μετά από λίγες μέρες, 11 Ιουνίου,
0: κάτσε να τα βάλουμε, έχουμε τα Μουντιάλ, τα ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, εκεί θα γίνει χαμούλης. Λοιπόν,
0: σήμερα.
2: Λοιπόν, να πω απόψε έτσι. Φράιμπουργκ Αστον Βίλα. Είναι τελικός για το Europa League. Φράιμπουργκ, γερμανική μόδα, πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Πριν από λίγα χρόνια έπαιζε β' εθνική, έτσι, αλλά δουλέψαν σωστά, μεθοδικά, και έχουν κάνει ομαδάρα, έτσι, για να πας στο τελικό Europa League. Όσο τυχερός και να είσαι, δεν μπορείς να πας στο τελικό ναι, μιας τέτοιας διοργάνωσης.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ορίστε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, λέω. Δεν το συζητάμε.
2: Η Άστον Βίλα από την άλλη, πάμε μακριά, το 1982, αλλά έχει πάρει κούπα. Γενικότερα νομίζω ωραίο παιχνιδάκι θα γίνει. Και όταν είναι Άγγλοι Γερμανοί, μια χαρά ποδοσφαιρικό σοου θα έχουν και στην κερκίδα και στο.
0: Λέμε
2: και
0: για, για τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται οι ομάδες που έχουν και ξένους παίκτες, αρκετοί όμως.
2: Τώρα στην εποχή μας,
0: ναι,
2: έτσι είναι. Δηλαδή τώρα μην παραπονιόμαστε.
0: Δεν θέλω να πω ποια ελληνική ομάδα, μη στεναχωρηθεί ο φίλος μου Μίτσος, είναι ακροατής. Που ήταν παιχνίδια που κατέβαινε και δεν υπήρχε ένας παίκτης Έλληνας, ένας από, έτσι, ναι, για το δείγμα.
2: Όταν όμως παίζουμε στην Ευρώπη, κοίταξε τώρα και η ΑΕΚ πώς θα πρέπει να δώσει σπασούλα. Ναι. Να προσαρμόσει και να φτιάξει το ρόστερ. Γιατί στην Ευρώπη.
0: Να πάρουμε και παιδιά. Ναι. Είναι απαραίτητο.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα πρέπει να δίνει και το.
0: Δεν μπορεί μόνο ο Καλοσκάμης που είναι επιτσιρικάς να παίζει.
2: Ναι, είναι το δύσκολο να φτιάξει ένα ρόστερ με παίχτες που έχουν παίξει στο πρωτάθλημά σου. Δηλαδή ένας από αυτούς που μπορεί να έρθει είναι ο Μιτάη, το θυμάσαι έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Που στην ΑΕΚ.
0: Που θα μπορούσαμε, αλλά μας είχαν δώσει πολλά λεφτά τότε που ψινότανε στην δεύτερη ομάδα. Είχε παίξει και με την πρώτη πολλές φορές.
2: Αυτός
0: φαινόταν ότι ήταν για πρώτο επίπεδο. Τώρα είναι δύσκολο. Εκεί παίρνει πολλά λεφτά. Σε αραβική ομάδα δεν παίζει ο Μιτάλη.
2: Λέω, κοίταξε, είναι μία δοκιμασμένη
0: είναι
2: λύση.
0: Είναι άλλα συμβόλαια. Είναι άλλο το αραβικό πετροδόλαρο και άλλο τι έχουμε
2: ναι,
0: εμείς.
2: Ναι, αλλά
0: εδώ.
2: Τώρα τι γίνεται. Είναι και αυτοί έτσι κι αλλιώς το έχουν πάρει χαμπάρι ομάδες.
0: Ναι.
2: Όπως ο Τσάπρας του Λιβαδιακού, Πεχταράς.
0: Σωστό.
2: Αλλά επειδή όμως έχει όλα αυτά τα εγγύα που έχει παίξει εδώ, έχει στην Ελλάδα χρόνια είναι και ένας, έχει παίξει και εδώ, είναι και πιτσιρικάς. Αντί να κοστίζει, λέμε τώρα 10 ευρώ, θα κοστίζει 40. Γι' αυτό λόγο ότι ωραία, το ξέρω ότι είναι καλός, αλλά επειδή τον θέλεις, επειδή είναι Έλληνας και, δώσε κάτι παραπάνω.
0: Αλλιώς
2: θα σου πει ο Κομπότης.
0: Το κρατάμε εμείς, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Από αύριο θα πούμε και τα...
2: Ναι, και γενικότερα για όσους μένουν εκεί στα
0: Πέρι,
2: θα είναι, από αύριο θα είναι λίγο δύσκολα, έτσι.
0: Εδώ, πού θα πρέπει να προσέχουμε να μην πολύ κυκλοφορούμε?
2: Θα είναι τώρα 5 ζώνες. Για να προσεγγίσεις στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή τώρα και με αυτοκίνητα εκεί στον περιφερειακό. Θα τα πούμε αύριο όμως.
0: Ας αν τα πούμε αύριο. Ναι.
2: Αναλυτικά, μην τους στέλνουμε μέσα.
0: Να σου πω μόνο πριν σε ευχαριστήσω ότι ο Πέτρος, που είναι πάντα επιφυλακτικός σε επιλογές του, τελικά σε βρίσκει, λέει, πολύ χαριτωμένο και ευγενικό παιδί. Την πάτησε
2: ωραία,
0: εδώ, αλλά δεν πειράζει.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν θα του πούμε τίποτα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε.
2: Γεια, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Right. We
0: are the champions, my friends. Έπρεπε, ναι, δικό μου το σφάλμα. Μιλάμε για μεγάλο σφάλμα. Αλλά άμα το βάζα αυτό, ήθελα να το βάλω στην αρχή, να το ακούσει ο Καϊμάς, να μου πει πάλι για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ θα μας ζαλίσεις. Αλλά πήρε η Arsenal, παιδιά, το πρωτάθλημα στην Αγγλία, που είναι η ομάδα μου. Κατάλαβες, θα την άφηνα την πρωταθλήτρια. Κράτα το Vivian. Μήπως αύριο το σημειώσω αυτό, έτσι, το κομμάτι. Να το παίξουμε στο Καϊμά, γιατί με έπιασε η πρεμούρα. Είδα εγώ βαπόρια που φεύγουν τώρα για καλοκαιρινούς προορισμούς και το μυαλό, καταλαβαίνεις, πετάει. Βάλε το ρολογάκι να γυρίζει το ροκ γύρω γύρω. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Είναι τέτοια μέρα, 20 Μαΐου, και είναι το 1954. Ο Bill Haley και οι κομίτες του κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι, Rock Around the Clock. Ο αρχικός του τίτλος λέει ήταν «We're gonna rock around the clock tonight» και του είπαν «Εντάξει ρε εσύ», μέχρι να μπουν τον τίτλο, μέχρι να το πει ο Παπασταματή που σχολιάζει κιόλας, θα έχει τελειώσει το τραγούδι. Κλείστον λίγο.

0: Εκτός από ροκ έχουμε και messages around the clock tonight, γιατί έρχονται να προλάβω και τα τελευταία και μετά θα πάρουμε το βαπόρι να δούμε με τι εισιτήριο. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχαν μελαμψή, λέει ο Γιώργος. Όχι, δεν είναι έτσι. Οπότε η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να ήταν όχι το αφρικανικό, αλλά υπήρχαν. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Η Βίκη. Υπάρχει και το Ορφέα Νέγκρο, μας λέει η Βίκη. Αναφέρεσαι μάλλον σε αυτή την ρομαντική ταινία από τη Βραζιλία. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μαύρος Ορφέας. Ναι, αλλά αυτό ήταν μια επιλογή, ένα πρόσωπο, θα μου πεις. Είναι αυτές οι προσεγγίσεις της τέχνης, τι λέει ο Αλέξανδρος για το θέμα της ωραίας Ελένης. Θα μας καλύψει κάτι που είπε ο Πικάσο. Εκείνο που με σώζει είναι ότι κάθε μέρα γίνομαι χειρότερος. Δεν ξέρω πώς ταιριάζει, λέει, πολύ ωραίο. Γι' αυτό το διάβασα. Ο Κωνσταντίνος είναι πολύ αναλυτικό για να το προλάβω τώρα. Δεν λέει ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη. Δεν λέει ότι είχε δύο χέρια και δύο πόδια. Δεν χρειάζεται όμως, λέει, να μας το πει. Αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ισοπεδωτικά επιχειρήματα και να αγνοήσει το πλαίσιο, τέτοια, λέει, η συγκεκριμένη ταινία εκφράζει τον πολιτισμό που την κατασκεύασε με τους προβληματισμούς και τους παραλογισμούς τους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με ενοχικά σύνδρομα που έχουν να κάνουν με τη δική τους ιστορία. Υπάρχει και το καταφανές παράδοξο ότι για να επιδιορθώσουν με λάθος τρόπο, κατά τη γνώμη μου, τις σχέσεις τους με μια ομάδα, δεν σέβονται μια άλλη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική η προσέγγιση του Κωνσταντίνου. Τέτοια μεγάλα μηνύματα λίγο πριν τον καλεσμένο μας τον τελευταίο δεν διαβάζω, αλλά άξιζε, γιατί είναι από τα μηνύματα που κάποιος έχει κάνει ένα κόπο να τα σκεφτεί και να τα διατυπώσει. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Είμαστε δύο, ΑΕΚ και Άρσεναλ, ο Ηλίας, μπράβο, και οι δυο μας είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον καλεσμένο μας, γιατί διάβαζα κάπου, αυξάνονται οι πιέσεις για να τιμήσεις τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γεννιέται αμέσως το ερώτημα ποιος πιέζει, ποιον πιέζει, και δεν θέλει κανένα ερώτημα βέβαια στο αν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, ζώντας σε μια υπέροχη χώρα και έχοντας και πολύ καλή ακτοπλοϊκή, να το λέμε αυτό. Αλλά φαίνεται ότι τα πόνερα αυτού του πολέμου. Τώρα, η τελευταία πριν κάνα δεκάλεπτο δήλωση, σας το λέω, επειδή είναι απολύτως σχετική με το θέμα του κυρίου Τραμπ, αν δεν κάνω λάθος. Εκτός από τον Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Λίγο πριν είχε πει το τελειώνουμε όπου να είναι με το Ιράν, αλλά τώρα αυτά δεν ξέρω πώς καθησυχάζουν και τους ακτοπλώους. Ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Τον έχουμε κοντά μας. Γεια σας, κύριε Θεοδωράτε. Πολύ ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση πολύ.
0: Λοιπόν, αυτές οι πιέσεις για τις ανατιμήσεις πόθεν προέρχονται και πού κατευθύνονται?
1: Οι πιέσεις προέρχονται από την τιμή του καυσίμου. Το καύσιμο αυτή τη στιγμή είναι στα 1.100 ευρώ. Ο τόνος, που αυτό σημαίνει, για να το καταλαβαίνουν και όλοι που σας ακούν, ότι ένα πλοίο το οποίο πριν τον πόλεμο έκανε το δρομολόγιο Πειραιάς Ήρωτη Μύκονο, ήθελε 15.000 ευρώ σε πετρέλαιο.
0: Και τώρα το πήγαινε έλα του, ήταν. Τι έπρεπε να κάψει σε καύσιμα. Δηλαδή έλεγε με το ξεκινάω, θέλω 15.000. Πόσα θέλει τώρα?
1: Τώρα θέλει 30. Αυτό λοιπόν από μόνο του δημιουργεί ασφιχτική πίεση στο κομμάτι της λειτουργίας των πλοίων.
0: Εγώ παρότι είμαι επιβάτης, δεν μπορώ όμως να πω και τίποτα. Αν μου πει όλος ότι εγώ θα πληρώσω τα διπλά βενζίνη, πώς να του πω που θέλω να του πω? Κράτα μου όμως φθηνό το εισιτήριο, γιατί όλα έχουν πάει στο Θεό.
1: Θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην περάσει αυτή η πίεση που υπάρχει στο κόστος λειτουργίας του πλοίου στον τελικό καταναλωτή. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήδη το ακτοπλοϊκό εισιτήριο είναι ακριβό εισιτήριο, γιατί είναι πολύ ακριβά τα λειτουργικά κόστη ενός πλοίου. Και πρέπει να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, ώστε να μην μπορέσει να περάσει είμαστε μια συνεχή επικοινωνία και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια. Μήπως μπορούμε να βρούμε κάποιους έτσι τρόπους για να μπορέσουμε να
0: το κρατήσουμε. Ναι, γιατί κάποιος θέλει να πάει διακοπές, 2-4 άτομα ανάλογα, θα κάψει και βενζίνες με το όχημα. Θα πληρώσει ακριβότερο, φαντάζομαι, και κοίταγα και τις τιμές των δωματίων. Έχουν ένα τσίμπιμο, όχι κάτι τρελό, αλλά το έχουν. Αν ανέβει και το εισιτήριο, αν Βλέπω...
1: Κοιτάξτε, γενικά το θέμα του κόστου του ειδικού πακέτου είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο οι αυτοί που θα πάνε διακοπές, οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας. Είναι και οι ίδιοι κάτοικοι των νησιών. Άρα
0: αυτό
1: νομίζω πρέπει να το
0: βρούμε. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποιες διαδρομές.
1: Εξίσωση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή.
0: Για πείτε μου κάτι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα ακτοπλοϊκά σε σχέση με πέρυσι, την ίδια εποχή, πού βρίσκονται?
1: Είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές και σχέση με πέρυσι και σχέση με πρόπερσι. Δεν έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή την παραμικρή ανατίμηση.
0: Α, δεν υπάρχει ανατίμηση. Δηλαδή, όχι, ό,τι πλήρωσα πέρυσι, εγώ ξέρω εγώ για να πάω στη Σύρου ή να πάω. Α, θα είναι τα ίδια. Αλλά λέτε ότι το να συγκρατηθούν τα ίδια δεν είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως
1: εξελίσσεται.
0: Δεν είναι
1: σίγουρο, γιατί δεν βλέπουμε και να κλείνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με το στενά του Ορμούς και να πηγαίνουμε σε μια, ας το πούμε, καλυτέρευση των τιμών των καυσίμων. Αλλά και αύριο το μπορεί να τελειώσει ή να τελειώσουν όλα τα θέματα εκεί στο Ορμούς. Θα πάρει κάποιο χρόνο για να μπορέσει να γυρίσει το πετρέλαιο σε.
0: Ναι, αυτό το λένε οι παράγοντες της αγοράς. Ότι εδώ βγήκε ο ίδιος ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και είπε ότι άμα συνεχίσουμε έτσι, σε 6 λέει με 12 μήνες θα έχουμε αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ. Βέβαια, ήδη πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ και. Ναι. Και τώρα.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι οι πιέσεις είναι μεγάλες και νομίζω αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο.
0: Α, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το συζητά νομίζω κανείς. Δηλαδή, είναι καρδιά της λειτουργίας μιας νησιωτικής χώρας όπως.
1: Είμαστε μια νησιωτική χώρα και θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Όταν λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Κοιτάξτε, με το Υπουργείο τι συζητάτε, ας πούμε?
1: Θα σας πω το εξής. Από την αρχή λέγαμε της κρίσης ότι η ακτοπλοεία δεν ζητάει χρήματα να έρθουν στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Το που ζητούσαμε ήταν να επιδοτηθεί, να καλυφθεί η διαφορά του καυσίμου στην πηγή κατευθείαν στο τηλιστήριο. Ούτως ώστε εμείς να μπορούμε να παίρνουμε το καύσιμο από εκεί σε μια τιμή η οποία να αφαιρεί αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση που έχει γίνει. Αυτό μέχρι πρότινος ήταν δύσκολο να γίνει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε αυτή τη στιγμή, έδωσε την άδεια στα κράτη-μέλη να μπορούν να κάνουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, που μέσα και η ακτοπλοεία είναι σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορεί να το κάνει το κάθε κράτος μέλος, να καλύψει ως 70% της διαφοράς του κόστου στην πηγή όμως. Τα πράγματα είναι πολύ απλά να πάει στην πηγή. Όλες οι εταιρείες οι ακτοπλοϊκές προμηθεύουν τιμολόγια από διάφορες εταιρείες. Τα τιμολόγια αυτά ανεβαίνουν στην αρέτα, έχουν τα τιμολόγια, μπορεί να επιδοτηθεί κατευθείαν στην πηγή και να παίρνουμε το καύσιμο με κάποια τιμή μέχρι 70% φθηνότερα από την αύξηση που έχει γίνει. Δηλαδή, αν έχει αυξηθεί το πετρέλαιο 100 ευρώ, να μπορέσει να επιδοτηθεί μέχρι τα 70 ευρώ που υπάρχει αυτή η αύξηση.
0: Μάλιστα. Λένε κάποιοι, γιατί ήρθε εδώ και ένα μήνυμα, λέει, μα εδώ θησαυρίζουν, λέει, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν είναι, που έχουν τα πλοία της ακτοπλοείας.
1: Νομίζω είναι.
0: Και βάλετε λίτσες. Ναι, γι' αυτό το λέω σε εσάς.
1: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα.
0: Εννοώντας δηλαδή ότι αν μειώσουν λίγο και τα κέρδη τους, εντάξει.
1: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα η οποία ελέγχεται πλήρως από το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας. Με ποια λογική ελέγχεται πλήρως? Κάθε μέρα οι εταιρείες ό,τι εισιτήρια εκδίδουν τα μεταβιβάζουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας ηλεκτρονικά.
0: Άρα
1: είναι τα πάντα ξεκάθαρα. Τα αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών εταιριών, μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία έχει στις πολύ καλές τις εποχές,
0: ναι,
1: το περιθώριο κέρδος είναι κοντά στο 5%.
0: 5%?
1: Είναι, αυτό είναι το περιθώριο κέρδος.
0: Μάλιστα.
1: 5-6 σε μια πολύ καλή εποχή.
0: Ναι.
1: Πολλές εταιρείες έχουν βγει από το 25 με ζημίες. Αλλά δεν μιλάμε για να μειωθούν τα κέρδη, εδώ μιλάμε να υπάρξει βιωσιμότητα.
0: Ναι, μα λέτε ότι είναι 5, τώρα τι να μειωθούν, εντάξει.
1: Γιατί νομίζω είναι εύκολο να μειωθούν.
0: Είναι και εργαζόμενοι, είναι πληρώματα. Φαντάζομαι οι εργαζόμενοι διεκδικούν και αυτοί τις αμοιβές που.
1: Και λογικό είναι, αλλά θα σας πω και το εξής. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 52% του κόστου λειτουργίας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση που υπάρχει. Δεν είναι θέμα λοιπόν το τι θα γίνει. Το θέμα είναι να συνεχίσουν τα πλοία να εκτελούν τα δρομολογία τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι πιθανόν να μην μπορέσουν να έχουν την δυνατότητα να βάλουν και πετρέλαια στα πλοία τους.
0: Ίσως
1: αν συνεχίσει για πολύ μεγάλο διάστημα αυτή η κρίση.
0: Έχετε σκεφτεί ότι σε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές που δεν είναι, ξέρετε, και οι πολυπληθείς και τα λοιπά, ίσως εκεί θα άξιζε μια περαιτέρω ενίσχυση?
1: Όταν λένε είτε ενίσχυση, τι εννοείται?
0: Δεν ξέρω, ακόμη και από την πολιτεία. Γιατί εγώ αποδέχομαι αυτό που είπατε, ότι η ακτοπλοεία Είναι λειτουργικό βάθρο.
1: Είναι κρίσιμη υποδομή για τη χώρα.
0: Απόλυτα. Είναι σαν να λέμε δεν έχω λεωφορείο ή τέτοιο να πάω στη δουλειά μου.
1: Σε αυτή τη λογική λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια ενίσχυση με κάποια κριτήρια, ώστε και αυτό το σημαίνει πολύ ξεκάθαρο το θέμα του κόστους του πετρελαίου στη διηγή κατευθείαν το τιμολόγιο. Και νομίζω ότι εκεί μπορούν να βρουν λύσεις για να περάσουμε αυτό το σκόπελο.
0: Γιατί δυσκολεύεται το Υπουργείο να σας πει ναι, είναι μεγάλη απώλεια εσόδων.
1: Δεν θα πω ότι είναι δυσκολία. Αυτή τη στιγμή γίνονται αρκετές συζητήσεις, γιατί και εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μήνα-μήνα, γιατί κανείς δεν μπορεί να προδικάσει μια κρίση μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αισιόδοξη ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι είναι θετικό αυτή τη στιγμή το κλίμα.
1: Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η ακτοβλία, είναι μια κρίσιμη υποδομή για τη χώρα. Νομίζω καταλαβαίνουν οι πάντες.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θεοδωράτη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

Και από το μεγάλο φίδι που κοψοχόλια σε μια οικογένεια στην Αύπακτο μπλέχτηκε λέει στον κινητήρα και μπλόκαρε το τιμόνι. Το φίδι, καλά το καημένο, τι θα πάθε όμως, δεν ξέρω αν επιβίωσε το φίδι. Βέβαια θα μου πεις αν μου οδηγούσες εσύ, δεν θα έλεγες τώρα το καημένο, τέλος πάντων. Μέχρι τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων, αύριο είναι Πέμπτη, δεν είναι, σωστά. Μέχρι τις θερμές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, θα έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε υποκλοπές. Μέχρι τις φοδρές αντιδράσεις και την οργή της χώρας μας για το ντροπιαστικό βίντεο με τους ακτιβιστές του Global Summit Flotilla και την αντιμετώπιση από τον Ισραηλινό Υπουργό. Όλα αυτά σε λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Χιαφάγκας είναι εδώ και ετοιμάζεται να σας ενημερώσει. Εγώ σας ενημερώνω για αύριο, το ραντεβού μας είναι λίγο μετά τις 5. Δεν θέλω να σας το πω αν σας τρομάξω από την αρχή. Αύριο και μεθαύριο πιθανότατα για επί 2 ώρες θα έχουμε απολύτως σχετικό. Θυμήθηκα όμως τώρα φεύγοντας και είδα στο μουσικό μου ημερολόγιο ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλμπάνο Καρίζη, 20 Μαΐου, βέβαια του 43, ο περίφημος Αλμπάνο. Να σας χαρίσει λίγη ευτυχία με τη Ρωμίνα Πάουερ μέχρι να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νομίζω στο Σαν Ρέμο είχαν πάρει και τη δεύτερη θέση. Φελιτσιτά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Γιατί παραμένουν άλλοι το μυστήριο οι έντονοι οσμοί, αλλά και η προέλευση της έντονης οσμής που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Αττικής, τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες. Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Γκρίνια από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι δεν υπήρξε κάποιο πρωτόκολλο και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στους πολίτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σύγκρουση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις. Έντονος διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον κύριο Δεμήρη, του είπε: «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές. Να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ». Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης από πράσινος ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή η αντίδραση κυβερνητικών πηγών. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υποίδρυση νέα κόμματα. Η θητεία μας ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο. Κάθε μήνας μετράει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις στο Ιράν. Με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Ωστόσο, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν βιάζεται. Το Πακιστάν κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αναφέρει το El Arabiya. Κίνα και Ρωσία προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας. Οργή από την Φόντερ Λάιεν για τα ντρόν στην Λιθουανία που έστειλαν πολίτες στα καταφύγια. Και τέλος, άδειασμα Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Στολίσκου. Η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το μυστήριο που παραμένει για την έντονη οσμή που αναστάτωσε επί ώρες κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Παρά τους ελέγχους σε κρίσιμες ενεργειακές και άλλες υποδομές, δεν εντοπίστηκε η αιτία, ενώ αποκλείστηκε η βλάβη ή διαρροή στο δίκτυο αερίου. Με τις έρευνες να συνεχίζονται, τα σενάρια είναι πολλά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από αίτια. Σύνδεση με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία από το πρωί κάνει ρεπορτάζ και μιλά με αρμόδιους φορείς και επιστήμονες. Αν κάποιος είναι πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου, Κατερίνα, τελικά μάλλον είσαι εσύ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Κοίταξε, για να λυθούν τα μυστήρια χρειάζονται και κάποια δεδομένα για να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα.
4: Αυτός αυτή το και πρόβλημα... τα μυστήρια, Κατερίνα.
5: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λοιπόν δεδομένα, δεν υπάρχουν τα clues και αυτά είναι οι μετρήσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ελληματικό δίκτυο για να μετράμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να γίνουν μόνο εκτιμήσεις και σενάρια. Φτάνουμε νομίζω κάπως κοντά στο να αποκλείσουμε τουλάχιστον κάποιες αιτίες. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα πρόβλημα είναι αυτό και παραμένει. Πρώτα-πρώτα μιλάμε για ένα περιστατικό χημικής ρήπανσης. Έτσι δεν είναι ένα περιστατικό της κλασικής ατμοσφαιρικής ρήπανσης με μικροσωματίδια ή κάτι τέτοιο. Το ζήτημα λοιπόν είναι τώρα από πού διέφυγε αυτό. Τα σενάρια ήταν τέσσερα. Το ένα έλεγε ότι μπορεί να ήταν από η μυρωδιά, από το πλανκτόν της θάλασσας. Αυτό συμβαίνει συνήθως καλοκαιρινούς μήνες, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία, πάρα πολύ ζέστη. Αυτό το σενάριο αποκλείστηκε από όλους σχεδόν, καθώς ούτε οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που να ευνοούν κάτι ανάλογο, δηλαδή την υπερανάπτυξη του φυτοπλανκτών, του πλανκτών, του θαλάσσιου πλανκτών, και να μυρίζει κιόλας και να δημιουργούνται όλες αυτές οι έντονες καταστάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο και στα νότια προάστια. Μάλιστα, η θερμοκρασία, όπως μας είπε ο διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου και μετεωρολόγος, ο κ. Λαγουβάρδος, ίσα-ίσα ήταν και χαμηλότερες από τις αναμενόμενες για αυτή την εποχή. Πάει αυτό. Το δεύτερο σενάριο ήταν κάποια διαρροή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες δίλησης. Και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε, καθώς έγιναν άμεσα έλεγχοι επιτόπου. Δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο. Τρίτο σενάριο. Διαρροή από το αστικό δίκτυο του φυσικού αερίου, είτε ακόμη και από τη Ρεβιθούσα. Και εκεί έγιναν έλεγχοι και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε. Μένει λοιπόν ένα τέταρτο σενάριο, ότι μπορεί αυτό το περιστατικό ρήπανσης να προήλθε από τη θάλασσα. Είναι κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, κυρίως όταν κάποια δεξαμενόπλια κάνουν έκπληση των δεξαμενών τους, ειδικά αυτά που μεταφέρουν υγρά αέριο, και μπορεί να διαφύγει από εκεί μια ουσία που λέγεται μερκαμπτάνιο. Αυτό είναι επί της ουσίας, είναι ένα πρόσθετο που βάζουν μέσα στο υγρά αέριο προκειμένου να μυρίζει.
4: Γιατί είναι άοσμο το φυσικό αέριο.
5: Ακριβώς,
4: είναι άοσμο. Οπότε αυτές οι ουσίες το κάνουν να μυρίζει, ώστε όταν υπάρχει διαρροή να το γνωρίζουμε αυτό.
5: Ακριβώς αυτό. Αυτό το σενάριο φαίνεται ότι συγκεντρώνει μάλλον τις μεγαλύτερες, θα λέγαμε, πιθανότητες. Οι λόγοι είναι εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι αν ήταν φυσικό αέριο, θα το είχαν μετρήσει από το αστεροσκοπείο, θα είχαν μετρήσει, γιατί θα είχε εκπομπές μεθανίου. Δεν μέτρησαν κάτι ανάλογο. Εκπομπές μεθανίου που μυρίζει και πάρα πολύ έντονα, έτσι, μυρίζει κάπως σαν χαλασμένο αυγό. Επίσης προέρχεται από λύματα ή από σκουπίδια, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ούτε μετρήθηκε, ούτε η οσμή ήταν κάτι αντίστοιχο. Οι πολίτες έκαναν λόγο για μια μυρωδιά περισσότερο σαν αέριο. Περισσότερο μυρωδιά αερίου, υγραερίου. Αυτό που κάπως διαφώτισε τα πράγματα ήταν σήμερα το απόγευμα, όταν από την Ακαδημία Αθηνών, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και από την ομάδα του κυρίου Χρήστου Ζερεφού, την ομάδα φυσικής ατμόσφαιρας, μας παραχώρησαν το χάρτη, γιατί επί της ουσίας οι άνθρωποι τι κάνανε, χαρτογράφησαν τις μετεωρολογικές συνθήκες τη στιγμή ακριβώς που γινόταν το περιστατικό. 9 με 10 λοιπόν το πρωί, φυσούσαν άνεμοι νότιοι, 3 με 4 Μποφόρ, και η ρήπανση φαίνεται να προήλθε κάπου μεταξύ Έγινας και Πειραιά από το θαλάσσιο χώρο. Αυτό ενισχύει περισσότερο το σενάριο λοιπόν, ότι ενδεχομένως από κάποιο πλοίο που έκανε έκπληξη των δεξαμενών. Αυτό απλά έχει περισσότερες πιθανότητες. Δεν σημαίνει ότι καταλήξαμε στη λύση του
4: μυστηρίου. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλές ώρες έχουμε εισπνεύσει αυτό το πράγμα και αναρωτιέται ο καθένας από εμάς αν είναι επικίνδυνο αυτό, αν έχει επιπτώσεις στην υγεία μας.
5: Το ρωτήσαμε και αυτό.
4: Γιατί κανένας δεν μας είπε μην το κάνετε, ή εν πάση περιπτώσει δεν κινδυνεύετε, ή κλειστείτε στα σπίτια μας, στα σπίτια σας. Επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε.
5: Όχι, δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση, γιατί ακριβώς δεν είχαμε δεδομένα. Δεν είχαμε στοιχεία, δεν γνωρίζαμε την προέλευση της ρήπανσης, δεν γνωρίζαμε και τη σύσταση της ρήπανσης. Οπότε ξαναπάμε πάλι στην αρχή, σε αυτό που λέγαμε, ότι χρειάζεται ένα διευρυμένο και πολύ λεπτομερές δίκτυο μέτρησης που να μετράει όχι μόνο τους ρήπους από τα αυτοκίνητα ή τους άλλους ατμοσφαιρικούς ρήπους, τους μικροσωματιδιακούς ρήπους, αλλά να αναλύει και τη χημική ρήπανση. Πρέπει να σου πω ότι η Ακαδημία έχει κάνει ήδη πρόταση εδώ και 4 χρόνια προς τις αρχές, στην περιφέρεια, να εγκρίνει ένα τέτοιο σύστημα, ένα πρόγραμμα που λέγεται EVSIN, που θα μπορεί να μετράει όλα αυτά.
4: Ένα λεπτό, Κατερίνα, πάλι, για να το καταλάβουμε, δεν έχουμε συστήματα καταγραφής αερίων.
5: Υπάρχει σύστημα καταγραφής της ποιότητας του αέρα, αλλά είναι τόσα πολλά τα, είναι τόσες πολλές οι απειλές που μπορεί να προέρθουν από εκεί. Δηλαδή είναι μόνο η ρήπη, η κλασική ρήπη, η θεσμοθετημένη ρήπη που λέμε, όπως είναι το μεθάνιο που μετριέται, που είναι απόρρια της βιομηχανικής παραγωγής, ναι, όπως είναι η ρήπη, τα διοξίδια.
4: Άρα δεν έχουμε εξελιγμένα συστήματα καταγραφής ρήπων και αερίων.
5: Που μετριέται το καλοκαίρι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ρήπων και για να μπορέσουν να μετρηθούν, εδώ καλά-καλά δεν μετράμε λοιπόν αυτού στη μικροσωματιδιακή ρήπανση σε πολύ ευρία γκάμα και σε όλο το μήκος και πλάτος του λιμανοπεδίου. Πρέπει λοιπόν και να έχουμε ένα διευρυμένο δίκτυο και πρέπει να έχουμε και ένα πιο λεπτομερές δίκτυο που να μετράει ακόμα και αυτούς τους χημικούς ρήπους. Γιατί εδώ μιλάμε για μια χημική ρήπανση, για ένα επεισόδιο χημικής ρήπανσης.
4: Το αν είναι επικίνδυνο πρέπει... αυτό το πράγμα που έχουμε εισπνεύσει, μπορεί κάποιος να το απαντήσει?
5: Αυτό που μου είπανε όταν έκανα την ερώτηση αν είναι επικίνδυνο, μου είπαν ότι δεν υπάρχουν όρια. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ότι από μηδέν ποσότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη ή ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις,
4: ναι,
5: συγχωρείτε, ότι αν πρόκειται για γκάζι, προπάνιο, υγραέριο και όλα αυτά, βουτάνιο, είναι κυρίως επικίνδυνο όταν πρόκειται για εσωτερικούς χώρους, τα αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Τι σημαίνει αυτό? Ανοιχτός χώρος και μας έσωσε η βροχή και ο αέρας.
4: Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στο ψάξιμο είμαστε ακόμη. Έτσι, τελικές απαντήσεις δεν έχουμε ούτε για την οσμή, ούτε για την προέλευση της οσμής. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, η πολιτεία, το κράτος θα.
5: Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Μόνο όσοι οργανισμοί ενοχοποιήθηκαν, θα λέγαμε, έβγαλαν ανακοινώσεις. Ο ΔΕΣΠΑ έβγαλαν ανακοινώσεις ότι δεν είναι από εκείνους. Έγινε και σχετική.
4: Κάποιες βιομηχανίες.
5: Η ΕΔΑ, ναι, και λοιπά. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, όπως είπαμε, μια πολύ μεγάλη γκάμα απειλών σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, και επειδή και η χώρα μας γενικά δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, καλό είναι κάποια στιγμή να το κάνει και για να συμμορφωθεί, αλλά για να προασπίσει και την δημόσια υγεία.
4: Και όχι μόνο αυτό, Κατερίνα, ζούμε και σε προφανώς, αλλά ζούμε και σε περίεργους καιρούς, έτσι, με πολλές απειλές. Βλέπουμε ότι ζούμε σε μια γειτονιά που έχει πάρα πολλές εστίες έντασης, οπότε ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, γι' αυτό πρέπει
5: το
4: να είμαστε
5: πάρα πολύ σωστά
4: έτοιμοι.
5: Και το διευρύνεστε καλά, κάνεις και το διευρύνεις τόσο πολύ. Νομίζω πως σίγουρα και κανείς δεν θα διαφωνούσε σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να, σίγουρα να οργανωθούμε καλύτερα στον τομέα αυτό, και να σου πω, το έχουν ζητήσει όλοι οι επιστήμονες.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, Κατερίνα, για όλη την έρευνα και το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Μιλώντας τώρα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης, βλέπει ως πιθανότερο το σενάριο εργασιών σε δεξαμενόπλια στον Σαρονικό.
6: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης ευσχεδής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα, για παράδειγμα, ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανές πηγές, ας το πούμε έτσι.
7: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
6: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλιο που μεταφέρει, για παράδειγμα, φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι με καπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
4: Ο Θοδωρής Κολυδάς μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου για την οσμή στο λεκανοπέδιο.
8: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα βάζοντας τα στοιχεία του καιρού των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό. Βλέπει την ίδια ανακοίνωση μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
9: Όντως.
5: Μάλιστα. 16 Μαΐου το 23.
9: Εδώ στην Αττική.
5: Εδώ στην Αττική, ναι.
9: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί...
5: Η θάλασσα ή παράκτιο.
9: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
4: Από την πλευρά του, ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής εκτίμησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ότι τα θαλάσσια αίτια θεωρούνται λιγότερο πιθανά.
10: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στον τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι βουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
4: Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο καθηγητής Αναλυτικής Χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
11: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί ως ΜΕΣ. Πιθανή αιτία, πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν ως ΜΕΣ. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
4: Τώρα ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος τόνισε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
12: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ. Αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
13: Μετά τη βροχή.
12: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
13: Μάλιστα.
12: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 μία η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγό. Ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι...

0: παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, δηλαδή το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
2: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
0: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος ο δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος ο δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
3: Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, ανέφερε ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας τις σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων όμως δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
4: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρήμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
2: Και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
4: όχι, το σχολείο ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει 1.5 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και τη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Κατά την κατάθεση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, ενώ η διαρροή του διαλόγου που είχαν και αποδίδεται στον ίδιο από κυβερνητικές πηγές προκάλεσε νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Χαριλάου Τρικούπη. Η διαρροή προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος ζήτησε την διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής από την οποία προήλθε. Στην Επιτροπή εντωμεταξύ δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά θα πάμε τώρα για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Φάνο, από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελικά είχαμε μόνο την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με βάση τα σχετικά αίτημα που είχαν καταθέσει.
3: Ήταν αρκετοί για να ανάψουν τα αίματα, όμως.
5: Ήταν αρκετοί για να ανάψει τα αίματα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν προσήλθε, επικαλούμενος, τονίζοντας στο υπόνημα που έστειλε στην Επιτροπή Θεσμών ότι είναι ασυμβίβαστη με τη διάκριση των εξουσιών η παρουσία του στην Επιτροπή και ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές της Βουλής και ειδικότερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ωστόσο, η παρουσία του κυρίου Δεμήρη ήταν αρκετή, όπως είπες και εσύ, Φάνο, για να ανάψουν τα αίματα, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν παρόν στη συνεδρίαση, όπως και η αρχηγός, η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας, ο Νίκος Σαντοπούλου, και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, όπως μας έλεγαν κοινοβουλευτικές πηγές από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις από την πλευρά του κυρίου Δεμήρη και αυτό ανάγκασε τον κύριο Ανδρουλάκη να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αναφορές στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών, τονίζοντας ότι προκαλεί αλγενή εντύπωση η στάση αυτή του κυρίου Δεμήρη και ότι εν πάση περιπτώσει τον εξωφεί η παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και τα όσα δεν είπε εκεί πέρα, στο πρωτοφανές και για τον ίδιο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά γεγονός, να προχωρήσει να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
3: Επί της ουσίας το προανήγγειλε, Ανδρέα, ότι θα στραφεί ο κύριος Ανδρουλάκης νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΕΠ. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
5: Δεν έχει ξαναγίνει, μα το λέει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, στο πρωτοφανές. Με αναγκάζεται να προχωρήσω στο πρωτοφανές

0: στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, με εξωφείτε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, και όλα αυτά επειδή δεν πήρε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κύριο Δεμήρη για τους λόγους της παρακολούθησής του, ποιος έβωσε την εντολή και γιατί ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης δεν υλοποίησε, δεν συμμορφώθηκε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2024. Πάντως, για το ζήτημα πάντα μιλάμε για την υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.
1: Όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια σφοδρή σύγκρουση των θεσμών, έτσι. Των εκπροσώπων, των ατόμων που εκπροσωπούν τους θεσμούς.
0: Και για να προσθέσω εδώ, Θάνο, ότι η σκυτάλη περνά πλέον στην Ολομέλεια επί του θέματος αυτού για την υπόθεση των υποκλοπών ή για το σκάβαλο των υποκλοπών, όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, καθώς η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε σήμερα ότι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή, μεθαύριο, 22 του μήνα. Αύριο θα έχουμε το αίτημα επίσης του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στην Ολομέλεια να αποφασίσει για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Αριφώτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Καυτό τριήμερο δηλαδή.
0: Καυτό διήμερο, και αν δεν υπήρχε το Final Four θα σου έλεγα ότι ίσως να είχαμε και συνέχεια, γιατί πολλοί ψήφιροι υπήρχαν, πολλά έχουν ακουστεί και λέγονται ότι δεν αποκλειόταν ακόμη ίσως και κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, την οποία δεν αποκλεί το ΠΑΣΟΚ, όχι όμως για τώρα, για αυτές τις ημέρες. Πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ και η αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει να καταθέσει έτοιμα για πρόταση, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Εν κατακρίβει να σου πω ότι η αντιπολίτευση θεωρεί, με βάση για τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν τα μέλη των κομμάτων που είναι στην Επιτροπή Θεσμών, ότι ήταν ουσιαστικά δεν προσέφερε τίποτα η κατάθεση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΕΠ, όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών, και ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση και χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του κυρίου Λαβέλα να μην προσέλθει στην Επιτροπή προκειμένου να καταθέσει.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για διαρροή αποσπασματικού διαλόγου από απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σχολιάζοντας ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει ακόμα πιο κάτω στον πολιτικό κατήφορο. Το είχαμε κατηγορήσει ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Οι κυβερνητικοί κύκλοι κατηγορούν προσωπικά τον κύριο Ανδρουλάκη ότι έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΕΕΠ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, γεγονός που, όπως ο ίδιος υπεστήριξε, είναι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, και καταλήγουν ότι προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΕΠ, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Απάντηση είχαμε από το ΠΑΣΟΚ. Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό, δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΕΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν, σημειώνει η Χαριλάου Τρικουπή. Και εμείς να μείνουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα, στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις της εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ενώ αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, είπε χαρακτηριστικά, και να τον ακούσουμε.
2: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια. Και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, από την πλευρά του τόνισε την μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
3: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Επίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
1: Στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε τώρα, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας». Συμμετείχε και μίλησε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και μια άλλη εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα με θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία δίνουν το παρόν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ με βαρύτατες κατηγορίες κατά του Προέδρου. Στην πολιτική

0: χρεοκοπίας και πρέπει να πάρει το μήνυμα από το λαό. Το ταμείο στις Κάρυπες πρέπει να είναι εις βάρος της, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τέλος, για τις πρόσφατες επιθέσεις που δέχτηκε για το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης και το 1 εκατομμύριο που φέρεται πως πήρε από το δημόσιο, προανήγγειλε ότι όλοι όσοι τον κατηγόρησαν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία εντός της εβδομάδας θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ευγενία, απέκλεισε, είπες, για άλλη μια φορά συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμα για κάποια άλλη συνεννόηση, συνεργασία έδωσε ή όχι?
0: Δεν έδωσε κανένα σήμα για καμία συνεννόηση. Όπως είπε, αυτά τα έχουν πει και στο συνέδριο, τα έχουν ξεκαθαρίσει. Θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία ακόμη και με μία ψήφο διαφορά.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Μάλλον
1: προτείνω το εξής: να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά να επανέλθουμε για την άλλη εκδήλωση. Τώρα, να ακούσουμε το απόσπασμα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και για το υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Η δημοσκόπηση είναι μία και μοναδική και είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρχει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το λογαριασμό της απαξίωσης του κράτους δικαίου, του αναξιόπιστου και θα έλεγα πελατειακού τρόπου αντιμετώπισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τρίτον, ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και μπροστά στην καρέκλα τους είναι έτοιμοι να υπονομεύσουν και τη σταθερότητα.
3: Ναι, σε αυτό που λέτε όμως θα έχετε ισχυρό αντίπαλο που θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται με το καινούριο του κόμμα.
2: Νομίζω ότι ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα και εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε μνήμη για τον καθένα. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας το πήρε η Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με αρχηγό αξιωματικής της αντιπολίτευσης τον Τσίπρα. Άρα το να λέει σήμερα παραμερίστε για να περάσω, νομίζω δεν στοιχειοθετείται βάσει των προηγούμενων επιδόσεων του.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη. Yeah. Τώρα, Ευγενία, θα πάμε στην εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα. Uh-huh. Εκεί δίνει το παρόν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ημέρες. Με άξονα το Σύνταγμα. Τι ακριβώς έχουμε από εκεί?
0: Λοιπόν, να σου πω ότι στο ίδιο πάνελ βρίσκονται αυτή την ώρα, έχει αργήσει λίγο η εκδήλωση, ως ομιλητές για την συνταγματική αναθεώρηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρώην διοικητικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός βέβαια, Χάρης Καστανίδης, στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης Ελένη Γλίκα Τσαρβελέρ, στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Μια κοινή εμφάνιση θάνο με σαφές πολιτικό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ, πέραν βεβαίως του θεσμικού αντικειμένου της συνταγματικής αναθεώρησης που καλούνται βεβαίως να τοποθετηθούν σήμερα. Η κοινή αυτή παρουσία Δούκα Καστανίδη αναμένεται να δώσει στην εκδήλωση πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικής κινητικότητας στο ΠΑΣΟΚ και ενώ η αποχώρηση του πρώην υπουργού εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει φάνει και η συμμετοχή του Γιώργου Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων συγκλήσεων στο προοδευτικό χώρο, πέραν από μία φορά, στοιχείο που ενισχύει το πολιτικό, αν θέλεις, συμβολισμό της σημερινής εκδήλωσης.
1: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το συντονισμό έχει ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, πρόσωπο με διαχρονικές, θα έλεγα, αναφορές στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και άνθρωπο που έχει ενταχθεί ανοιχτά στο Παπανδρεϊκό ρεύμα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και εμείς να μείνουμε στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς. Ραγδαία αναδιάταξη έρχεται το πολιτικό σκηνικό μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου του 2026, που προκαλεί ισχυρούς στριγμούς στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς, ενώ αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα για τις δονήσεις και τους πολιτικούς κλειδονισμούς. Βαγγέλη, όλα τα βλέμματα στον χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς είναι στραμμένα στην πλατεία Θεσίου, όπου την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, αρχής γενομένης λοιπόν από τη Νέα Αριστερά, θα έλεγα, αναμένεται μεθαύριο την Παρασκευή να υπάρξουν εξελίξεις. Θρυλείται ότι 5 βουλευτές θα ανεξαρτητοποιηθούν και έπεται

0: και συνέχεια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα αποτελεί πλέον κοινοβουλευτική ομάδα εντός του Κοινοβουλίου. Όσοι βουλευτές απομείνουν και μένει να δούμε ποιοι τελικά θα απομείνουν, θα συγκροτούν μία ομάδα, όχι κοινοβουλευτική όμως, όχι ως κόμμα, αλλά θα είναι ενταγμένοι στους ανεξάρτητους και θα συναποτελούν μεταξύ τους μία ομάδα περισσότερο πολιτική παρά κοινοβουλευτική. Λέγεται ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις ή νέες παρετήσεις. Το Σαββατοκύριακο η Νέα Αριστερά έχει συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί θα αποφασιστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό η αμέσως επόμενη ημέρα για αυτό το κόμμα. Mm-hmm. Με οτιδήποτε και να συμβαίνει. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις. Φαίνεται ότι μετά τις 26 Μαΐου θα υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, που θα δώσει κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λόγω απαγορευτικών δύο Σαββατοκύριακων, αυτό και το επόμενο που είναι του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται ότι θα συγκληθεί τις πρώτες μέρες, θα συνεδριάσει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Μία Κεντρική Επιτροπή που μπορεί να μετατραπεί και σε ιστορική, όχι με την έννοια της διάλυσης του κόμματος, αλλά με την έννοια των οριστικών αποφάσεων. Καταρχές θα πρέπει να αντικατασταθεί ο άρτη παραιτηθής γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Τέλιος Καλπάκης, που η παραίτησή του δημιούργησε νέο σοκ στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Θα υπάρξουν, φαίνεται, και άλλες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εκτιμούν ότι μετά την 26η Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη, mm-hmm. που ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Μελών, στελεχών, αυτό μέλει να το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι τα βαλτωμένα νερά της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ο ευρύτερος χώρος δηλαδή, έχουν αρχίσει και κυμαίνονται, να το πω διαφορετικά.
1: Τώρα, Βαγγέλη, μπορεί κανείς να μαντέψει το όνομα του νέου κόμματος και ρωτώ γιατί είδαμε αυτό το βιντεάκι από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους να έχουν στο στόμα τους τη λέξη πηξίδα. Λέει κάτι αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που αναμένεται την 26η Μαΐου?
0: Ενδεχομένως να το γνωρίζουν μόνο τρεις άνθρωποι. Ενδεχομένως να μην έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο τελικό όνομα. Ενδεχομένως το τελικό όνομα να είναι και αρτικό λέξο, δηλαδή να αποτελείται από 3-4 διαφορετικές λέξεις που κάνουν ένα ενιαίο τίτλο. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Μπορεί να μην έχει αποφασιστεί και το σίγουρο είναι ότι κρατάται ως επταφράγιστο μυστικό.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά μίλησε στην εκπομπή συνδέσης του ΕΡΤ News και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Δούκα αν θα πάει στην παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα.
2: Και στην παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη θα πάτε?
3: Όχι.
2: Δεν θα πάτε.
3: Δεν μπορεί να πάει κάποιος που ηγείται ενός κόμματος σε μια διαδικασία που είναι ίδρυση ενός νέου φορέα.
2: Άρα περιμένετε ότι δεν θα πάει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους βουλευτές, τον πρόεδρο κτλ.?
3: Ο πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα πάει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και, και διαδικαστικά. Είναι λάθος. Ναι.
1: Τη στήριξη του στον Σωκράτη Φάμελο εξέφρασε μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα ο Μάρκος Χατζησάβας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το Φάμελο δεν τον έχει αμφισβητήσει κανείς, ούτε ο Πάπας Πολάκης. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι πολιτικά ανήθικο. Βουλευτές και στελέχη πρώτης γραμμής να είναι με το ένα πόδι του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο σε ένα άλλο κόμμα.
1: Τώρα κριτική στα υποανακοίνωση κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Ευγενίδη.
5: Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο της ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Το δικό του όλιο.

0: για τη στάση της κυβέρνησης σε σχέση με το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
1: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια ξαφνική αγάπη στον κύριο Τσίπρα. Χθες ήμουνα με τον κύριο Κερίδη και είπε ότι θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε έτσι να συσπηρώσουμε ψηφοφόρους.
0: Σε σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
2: Εμείς συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο.
0: Να φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, από το μικρό κάδρο και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου και να ξεκινήσουμε από το Πεκίνο, όπου ο ΣΥ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήραν τους στρατηγικούς δεσμούς τους και την ενεργειακή συνεργασία τους, χωρίς να ξεχάσουν να ρίξουν τα καρφιά τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε λεπτομέρειες από την συνάντηση των δύο ηγετών. Καλησπέρα, Δέσποινα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πριν από λίγο αναχώρησε για τη Μόσχα ο κύριος Πούτιν. Ο Κινέζος λοιπόν Σι Τζινπίνγκ, μια εβδομάδα μετά την υποδοχή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, επεφύλαξε μια μεγαλοπρεπή και θερμή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας λόγω του πολέμου του Ιράν και των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεών του. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δυο τους έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές σε 13 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει και τη στενή του σχέση. Επιβεβαίωσαν λοιπόν ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία τους. Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, ενώ υπογράμμισαν ότι η στρατηγική τους εταιρική σχέση, που συμπληρώνει 30 χρόνια, στηρίζεται σε πολιτική εμπιστοσύνη, σε στρατηγικό συντονισμό και αμοιβαίο σεβασμό. Συμφώνησαν στην αναβάθμιση της συνεργασίας σε εμπόριο, ενέργεια, επενδύσεις, μεταφορές, τεχνολογία, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τον συντονισμό τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η BRICS, ΑΠΕΚ, Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης. Υπέγραψαν μετά τις συνομιλίες κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας και 20 νέες συμφωνίες και μια κοινή δήλωση υπέρ ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος. Και αυτό νομίζω λέει πολλά το τελευταίο. Mm-hmm.
0: Τώρα, η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου του Ιράν, όπου ακόμα δεν έχει φανεί φως στο τούνελ. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις πολεμικές αρχές την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικαλείται τη δύναμη της διπλωματίας. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, λέγαμε και νωρίτερα και εκτός αέρα για το Ελ Αραμπίγια που έχει κομίζει κάτι καινούργιο.
3: Ακριβώς. Λέει, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε ότι το αραβικό μέσο μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μια συμφωνία η οποία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα εντός των επόμενων ωρών. Σύμφωνα με πηγές του μέσου, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν για να παρουσιάσει την τελική εκδοχή, ενώ ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων προγραμματίζεται στο Ισλαμαμπάντ. Μάλιστα, να σου πω ότι ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν έφυγε σήμερα και πάει στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα τώρα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στο μέτωπο του Ντόναλντ Τραμπ, που εκεί τα πράγματα τα αφήνει όλα ανοιχτά. Πριν από λίγο είπε, ίσως πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν πιο σκληρά, αλλά ίσως και όχι. Δηλώνει ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί, υποστηρίζοντας ότι σχεδόν τα πάντα έχουν τελειώσει για τις ιρανικές ένοπλες. Και μετά λέει ότι δεν βιάζομαι για να ολοκληρώσω μια συμφωνία.
0: Μια παγκόσμια οικονομία όμως σε ασφυξία, ο κόσμος βιάζεται να υπάρξει μια
3: λύση. Έτσι ακριβώς, και από την πλευρά του, να σου πω και από την πλευρά του, ο Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Καλιμπάφ δηλώνει, είπε σήμερα, ότι οι κρυφές και οι ορατές και οι φανερές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, και επίσης ότι ο Ιρανικός στρατός έχει αξιοποιήσει την εκεχηρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Και από την άλλη πλευρά πάμε και στο Ισραήλ, όπου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού λέει ότι βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του πολέμου.
0: Είχαμε όμως και ένα άδειασμα του Νετανιάχου στον υπουργό.

0: Υπουργό Άμυνας για τους ακτιβιστές του στο Λίσκου και μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ και μάλιστα αυτό έγινε στη βάση και, και στο γεγονός ότι ο Γκβίρ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον στο Λίσκο της Γάζας γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα.
1: Προκάλεσε πραγματικά δημόσια επίπληξη από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και από τον Υπουργό των Εξωτερικών ΣΑΡ, ότι με αυτόν τον τρόπο βλάπτει το κράτος του Ισραήλ και ότι η εικόνα που προβάλλει δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα. Να σου πω βέβαια, Θανό, ότι πλήθος χωρών εξέφρασαν την κατακραυγή για το περιστατικό.
0: Και
1: μεταξύ
0: η
1: και η Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Υπουργού Άμυνας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.
0: Έκανε διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και να περάσουμε και στο θέμα που καίει όλους μας, αυτό με τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Θα μιλήσουμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι η ελπίδα όσων τουλάχιστον βλέπουν σήμερα τις αγορές, τους ενδιαφέρει δηλαδή και παρακολουθούν την τιμή του Brent, η ελπίδα είναι αυτή η πτωτική πορεία που καταγράφεται σήμερα να κρατήσει. Να κρατήσει, να συνεχιστεί, να πέσουμε και κάτω από τα 100 δολάρια. Μήπως και δούμε και στην Αγγλία μια καλύτερη πορεία. Γιατί δυστυχώς η Αγγλία έχει φτάσει, πλησιάζει, όπως λέγαμε και χθες, πλησιάζει τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022. Να τα δούμε λοιπόν λίγο. Το Brent αυτή τη στιγμή βρίσκεται 104,9, πλησιάζει τα 105, όμως χθες ήταν και 111 κάποια στιγμή, 110, 111. Άρα μιλάμε για 5 με 6 δολάρια κάτω. Ξαναλέω, αν αυτό είναι η αρχή για κάτι πιο αισιόδοξο, καλώς να έρθει. Διαφορετικά, αν είναι ένα μέρος από τα γνωστά σκαμπανεβάσματα, τότε δεν βλέπω να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο. Η εγχώρια αγορά πάντως κινείται ανωδικά, διότι εννοείται ότι έχουν ψωνίσει τα περισσότερα πρατήρια, έχουν αγοράσει από τα διελιστήρια όλες τις προηγούμενες μέρες που ήμασταν σε άνοδο και ακόμα και σήμερα τα διελιστήρια ανωδική τιμή δώσανε. Μισό βέβαια, μισό λεπτό, εντάξει, okay, μισό λεπτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά το μισό λεπτό μαζί με το ΦΠΑ, όταν πηγαίνει κάθε μέρα και προστίθεται στην Αγγλία, γι' αυτό έχει φτάσει η Αγγλία στην αμόλυβδη 2,13, αυτή είναι η μέση τιμή σήμερα. Ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είμαστε περίπου στο 1,82 με 1,83 και πάλι καλά που έχει την επιδότηση των 20 λεπτών. Πάνω.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Αθανασόπουλο και εμείς συνεχίζουμε. Στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, περίπου 2.000 σελίδες αριθμεί η ογκώδης δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την οικογενειακή μαφία της Κρήτης. Τα στόματα άνοιξαν και οι καταγγελίες όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν καίνε τον θείο και τα ανήψια που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι πάντως αρνούνται τα πάντα και ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Φανή, καλησπέρα. Ήταν δύσκολο να πείσει η αστυνομία τα θύματα να λύσουν την σιωπή τους?
3: Είναι ένας δύσκολος γρίφος. Ήταν και είναι. Θα άνω αυτό και θα σου πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και υπήρξε μια έγγραφη καταγγελία αναφορά από 107 πολίτες του Δήμου Αμαρίου και του Δήμου Φεστού προς τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, προς το Υπουργείο, που αφορούσε αυτή η καταγγελία αυτούς τους τρεις συλληφθέντες και φερόμενους ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Mm-hmm. Τότε λοιπόν έγινε μια διατάχθηκε προκαταρκτική από τον εισαγγελέα Ρεθύμνου, η οποία όμως έμεινε ανοιχτή, γιατί όταν οι τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία αυτή, ενέτειναν έτσι περαιτέρω τη συμπεριφορά τους, την εκπομπιστική συμπεριφορά τους, εκβιασμούς δηλαδή, τις φθορές και όλη αυτή τη στάση απέναντι στα θύματα τους ή στα υποψήφια θύματα.
0: Μάλιστα.
3: Ως αποτέλεσμα αυτό είχε να υπαναχωρήσουν σιγά σιγά και να παίρνουν πίσω αυτό που είχαν καταγγείλει. Οπότε ναι, η αστυνομία όταν ξανάπιασε το θέμα το 2025 πήρε την αρχική δικογραφία με τα 107 άτομα, κατέληξε όμως τώρα στα 40. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν να πείσει τον κόσμο. κόσμο να μιλήσει, γιατί υπάρχει φόβος. Την Παρασκευή στον ανακριτήρια θύμου θα οδηγηθούν και οι τρεις μετά από προθεσμία. Θα δούμε τι θα απαντήσουν. Και όπως είπες και εσύ, ως τώρα έχουν αναφέρει ότι όλα έχουν γίνει καθόλου νόμιμα και αρνούνται όλες τις κατηγορίες.
0: Πάντως, εδώ μιλάμε για μια ιστορία που δεν είναι καινούργια, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που μου λες για τον φόβο και τον τρόμο που σκόρπισε αυτή η ομάδα, αλλά να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Θα πάμε στην εκδήλωση που δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο της Στασή στα Σεπόλια.
4: Στασή του ΑΣΑ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Και το κάναμε διότι σε κανέναν άλλον κλάδο δημόσιων υπηρεσιών δεν ήταν πιο έντονο το δακτυλικό αποτύπωμα της κρίσης. 15 χρόνια δεν είχαν γίνει καινούργιες προσλήψεις, είχε να αγοραστεί καινούργιο λεωφορείο από το 2011 και πράγματι η εικόνα στις αστικές κοινωνίες της Αθήνας ήταν μια εικόνα εξόχως προβληματική, παρά την τεράστια προσπάθεια την οποία πάντα κατέβαλαν οι εργαζόμενοι να τις κρατούν λειτουργικές, έχοντας να αντιμετωπίσουν έναν παλιό και απαξιωμένο εξοπλισμό και πολλά άλλα προβλήματα. Βάλαμε λοιπόν όλοι μαζί τότε κάποια στοιχήματα, μαζί με το Υπουργείο της τότε διοικήσης, αλλά και μαζί με το Υπερταμείο, το οποίο έχει τον εποπτικό ρόλο των αστικών συγκοινωνιών. Ανοίγω μια παρένθεση, το Υπερταμείο δεν είναι κάποιοι απρόσωποι γραφειοκράτες από τις Βρυξέλλες που έρχονται εδώ πέρα να μας πιούνε το αίμα. Είναι Έλληνες στελέχοι που έχουν μία αποστολή και αυτή είναι να αυξήσουν την αξία των εταιριών τις οποίες επιβλέπουν και να επενδύουν σε εταιρείες οι οποίες πάντα, και θα το τονίσω αυτό, πάντα θα διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Είπαμε λοιπόν το 2023 ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις και βάλαμε κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Θα ξεκινήσω με τα λεωφορεία. Είχα ζητήσει τότε από τη διοίκηση του Υπουργείου και το επικαιροποιήσαμε το σχέδιο με το που ανέλαβε ο Κωνσταντίνος. Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1.000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1.700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή στους πολίτες της Αθήνας. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν από λίγο εδώ πέρα το γειτονικό αμαξοστάσιο, να δω την τελευταία παρτίδα των καινούριων ηλεκτρικών λεωφορείων, λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν όλα κλιματισμό και λεωφορεία, να το πω και αυτό, που παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οδήγησης και ασφάλειας στους οδηγούς. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάθεσαι πολλές ώρες. Εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα τον οδηγό είναι αν είναι άνετη καρέκλα σε σχέση με την προηγούμενη, γιατί δεν είναι απλό το να κάθεσαι πολλές ώρες σε μια καρέκλα και να οδηγείς ένα λεωφορείο και να το κάνεις με επαγγελματισμό και με ασφάλεια.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς εν ώψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή. Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός είχε σημαντικές συνομιλίες. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τσούς Μπουένο. Οπότε μίλησαν για την Ευρωλίγκα, για το Final Four και για τα σχέδια της Ευρωλίγκας. Ενώ νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο πρώην Twitter, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν, πάνω από 200 τηλεοράσεις θα παρακολουθήσουν το Final Four. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τα ΜΜΕ και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας, ήταν η ανάρτησή του στο Twitter. Σιγά σιγά πριν να πούμε έρχονται οι ομάδες, ουσιαστικά η Φενέρ, η τουρκική, η Βαλένθια και η Ρεάλ. Η Φενέρ είναι και αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ, το απόγευμα της Παρασκευής, τέτοια ώρα θα ξεκινήσει μάλλον ο αγώνας. Πρέπει να πούμε ότι από αύριο, Πέμπτη, τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ΆΚΑ θα είναι κάτι παραπάνω, αυστηρά 5 ζώνες για να μπορεί να μπει κάποιος μέσα στο ΆΚΑ. Ουσιαστικά είτε οι δημοσιογράφοι με την διαπίστευση, είτε οι φύλαθλοι με το εισιτήριο, μόνο με αυτά θα μπορούν να προσεγγίσουν το ΆΚΑ. Κατά τα άλλα, απόψε το βράδυ έχουμε τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκό για το ποδόσφαιρο. Η γερμανική Freiburg υποδέχεται την αγγλική Aston Villa, 10 η ώρα. Ο αγώνας είναι ο πρώτος τελικός.
0: Δημήτρη, να ακούσουμε όμως πρώτα τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, που μίλησε για το Final Four στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Στέλιο Βραδέλη, και θα επιστρέψουμε.
7: Για αυτή να γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε έτσι Final Four Euroleague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως, και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
8: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
7: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
8: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
7: Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Διαβάζω ότι ο Αταμάν μετράει μέρες, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ισχύει ή δεν ισχύει?
6: Αύριο το απόγευμα είναι η συνάντηση Αταμάν με Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οπότε αύριο το απόγευμα το βραδάκι θα γνωρίζουμε αν ο Αταμάν παραμένει ή πάει ο Παναθηναϊκός για νέο προπονητή.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη στη δεξιά ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να σχολιάσει ότι ο κ. Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός, το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, όπου στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν τα νέα λεωφορεία, η ανανέωση των σειρμών και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο Στολίσκο μετέχουν πολίτες από

0: 39 χώρες. Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε οι αφέντες, λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ με τον Μπεν Γκβίρ να κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίσει ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Sumunt Fotila, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Ο Αμερικανός Προέδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Ad Rius απευθυνόμενο στη Τεχεράνη: ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλεϊμπάφ. Την ίδια ώρα τα αραβικά δίκτυα Αλ Αραμπίγια και Αλ Χαντάφ αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη η οριστικοποίηση ενός προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η ολοκλήρωσή της ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Προσθέτουν ότι ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφτεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει την τελική έκδοση της συμφωνίας. Απώλειες άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το Brent παράδοση Ιουλίου έπεσε στα 105,49 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 98,94 δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα πυρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια πυρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

right up on me.

Barbara, it's a blessing that we made it here so far. If you lay here in these arms tonight, I promise, I promise to take you as you are. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στον καθρέφτη που ανεβαίνει και αυτός στο ertecho.gr για να τον ακούτε όποτε θέλετε με την ησυχία σας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια χώρα, από την Ελλάδα μας μέχρι και τους απόδημούς μας στο εξωτερικό.

την Ελλάδα μας όμως, που πάντοτε μας δίνει υλικό για να ξεχνάμε πόσο όμορφη είναι και να αναδεικνύει τα άσχημα. Από πού να αρχίσω? Παίρνω βαθιά αναπνοή και σας λέω τα εξής.

Καταρχάς, δεν ξέρω, με τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, φοβάμαι πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διαβάζω τώρα ότι ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρεται στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Κυκλοφορούν τόσα πολλά αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια δεν είναι πλέον πεζοδρόμια. Υπάρχουν, έχω φωτογραφίσει περισσότερα από 100 πεζοδρόμια σε διάφορες περιοχές, όπου εάν μια μητέρα θέλει να πάει βόλτα το παιδάκι της με ένα καροτσάκι πάνω στο πεζοδρόμιο, μεταξύ του πεζοδρομίου και της μάντρας ενός σπιτιού ή πολυκατοικίας δεν μπορεί να περάσει η μητέρα αυτή, θα πρέπει να κατέβει στο δρόμο και να προχωρήσει. Έχουμε και τα πατίνια τώρα. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή που μένω, στα Βόρεια, στην Κηφισιά, υπάρχουν πάρα πολλά πατίνια τα οποία, ξέρετε, τα αφήνουν κάπου στην άκρη του δρόμου για να πάει ο επόμενος και να το πάρει. Έτσι γίνεται, όχι μόνο εδώ αλλά και σε πολλές χώρες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα από αυτά τα πατίνια καταστρέφονται. Περνάνε δηλαδή οι διάφοροι τύποι, αυτοί που θέλουν να σπάνε, να καταστρέφουν και τα έχουν διαλύσει. Αν περάσετε από αυτές τις περιοχές, Κεφαλάρι, Κηφισιά και τα λοιπά, θα δείτε ότι υπάρχουν στην άκρη του δρόμου πατίνια τα οποία είναι εντελώς καταστραμμένα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη του Earth News Radio. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο κ. Νικολόπουλος. Σωστά το λέω? Μάλιστα. Ο Βασίλης μας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροαέρα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια φέρνουμε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με τους Rag and Bone Man, που τον Rag and Bone Man συγκεκριμένα, ο οποίος μας τραγούδησε As You Are, όπως ακριβώς είσαι. Και με το χαλί που απλώσαμε σήμερα για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, ο τίτλος είναι No Fear, δεν φοβόμαστε καθόλου. Θα καλησπερίσω τώρα τον Περικλή Δημητρολόπουλο, δημοσιογράφο, διευθυντή του Βήματος της Κυριακής. Στην δεύτερη σελίδα ένα δικό του άρθρο editorial με τίτλο «Ψημήθεια», που προτρέπω να το διαβάσετε, τόσο για την θεματολογία του που διαφέρει από πολλά editorials που βρίσκουμε, πρωτίστως όμως για μένα για την ιδιαίτερη γραφή του. Σήμερα ανοίγει το παράθυρο της σημερινής ειδησιογραφίας, επισημαίνει ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον και το συζητάμε μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δημητρολόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα Χρήστα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από την ειδησιογραφία την σημερινή, αν ήταν να βάλετε μερικά σημεία στο site σας, για παράδειγμα?
1: Κοιτάξτε, βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τα πατίνια, για να πω την αλήθεια μου, και θα ήθελα καμία φορά να συζητάμε αυτά τα θέματα περισσότερο σε βάθος, διότι έχουν σχέση με την ποιότητα της καθημερινότητας, της ζωής, της καθημερινής ζωής, την οποία πολλές φορές χαμένει λίγο στα υποτιθέμενα μεγάλα της πολιτικής, τα οποία προφανώς δεν πρέπει να αγνοούμε. Είναι. Ξεχνάμε όμως εκείνο το κομμάτι που αφορά τις ζωές μας εξίσου και αφορά και την καθημερινή μας ζωή σε μια πόλη που δεν είναι εύκολη.
0: Έτσι. Ναι.
1: Άρα

Εγώ θα ήθελα να βάλω ως πρώτο θέμα στην ατζέντα τα πατίνια, την αντίληψη που διαμορφώνεται για τα πατίνια, που φαίνεται να, είναι, να γίνεται, πώς να το πω, ο νέος μεγάλος εχθρός, ας πούμε, της

0: Και πρέπει να απαλλαγούμε επιτέλους από από τη δουλεία του αυτοκινήτου. Έχει γίνει ήδη στο Παρίσι, έχει γίνει, το πλήρωσε η Νταλγκό, η πρώην δήμαρχος, αλλά πάντως έκανε μια πόλη θηλυκή στον πεζό. Και εδώ συζητούμε ακόμη αν θα έπρεπε οι Βασιλίσσης Όλγας να είναι ελεύθεροι στα αυτοκίνητα ή να τη δώσουμε στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων για να μην αποκόψουμε το Παγκράτη από την Αμαλίας κτλ. Νομίζω ότι είναι, βάζουμε τη συζήτηση σε μια εντελώς λανθασμένη βάση. Και τώρα αν θέλουμε να πάμε και λίγο παρακάτω, εγώ θα παρέπεμπα σε δύο ορισμούς για τη δημοκρατία που μου είναι πάρα πολύ συμπαθείς. Διότι τους θεωρώ, θεωρώ ότι έχουν μια τρομερή οξύνια στη διατύπωση. Ο ένας λέει ότι δημοκρατία είναι να σε σταματάει το κόκκινο στη μέση της ερήμου και εσύ να φρενάρεις και να περιμένεις να ανάψεις το πράσινο, ακόμη και στη μέση του ερήμου, της ερήμου, δηλαδή είναι η τήρηση των κανόνων. Και άλλη είναι ότι η δημοκρατία είναι η υπεράσπιση του αυτονόητου.
1: Αχ, Περικλή μου, μόλις τώρα, όπως μίλαγες πριν, σημείωσα το εξής, που είναι πραγματικό γεγονός και αυτό. Στα Midlands, στην Αγγλία, επαρχιακός δρόμος εντελώς, μία κυρία προχωρούσε στον επαρχιακό δρόμο και υπήρχε ένα, το φωτεινός, το κόκκινο. Ήταν αναμένο το κόκκινο, αλλά είχε κολλήσει το κόκκινο. Η γυναίκα έμεινε εκεί 4,5 ώρες μέχρι να δεν υπήρχε κανένας ναι, να αποκατασταθεί βλάβη. Ναι, αυτό είναι.
0: Ναι, αυτό είναι μια υπέροχη μέσα στην υπερβολή της, ναι, και στην εντύπωση που προκαλεί σε εμάς εδώ, που προφανώς θα το είχαμε αγνοήσει, είναι μια συνεπής στάση ακριβώς με αυτό, ότι μια κοινότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κανόνες που να τηρούνται από όλους. Και αυτό αφορά από τον τελευταίο πολίτη, ανάμεσα στους οποίους βάζω και εμένα και εσένα, μέχρι τους εκπροσώπους, τους εκπροσώπους μας, τους πολιτικούς εκπροσώπους μας, την πολιτική τάξη και το πολιτικό σύστημα. Το λέω επειδή ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μια θυελώδη, και πάω τώρα σε ένα δεύτερο θέμα, μια θυελώδη συνεδρίαση την Παρασκευή στη Βουλή για το θέμα της προανακριτικής, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περάσει η σχετική πρόταση. Και αυτό για μένα είναι λάθος, και με την εξής έννοια, ότι η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο έλεγχος και ο αυτοέλεγχος. Το να αρνείται δημοκρατία τον έλεγχο και τον αυτοέλεγχο σημαίνει ότι αφήνει περιθώριο στον αντισυστημισμό, σε εκφράσεις του αντισυστημισμού, κάποιες από τις οποίες θα εγκαινιαστούν και ο Σονούμπα, από ό,τι ξέρω, θα ανακοινωθούν, όπως ξέρουμε όλοι μας δηλαδή. Άρα αυτοϋπονομεύεται. Διότι προφανώς ο αντισυστημισμός βρίσκει ένα έδαφος για να πατήσει, βρίσκει ένα έδαφος για να καταγγείλει, βρίσκει ένα έδαφος για να προσφέρει απλές λύσεις και βρίσκει και ένα έδαφος για να ισοπεδώσει.
1: Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί βουλευτές από διάφορα κόμματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, που δεν θέλουν την προανακριτική.
0: Ναι, υπάρχει η κυβερνική πλειοψηφία η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα μπλοκάρει την πρόταση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση
1: προανακριτικής
0: επιτροπής με ένα σκεπτικό που κινείται στα όρια της νομιμότητας. Δηλαδή ότι θα επικαλεστεί, λένε πληροφορίες, θέμα εθνικής ασφάλειας και άρα θα ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία σε σχέση με το 120 που είναι ο αριθμός για να συσταθεί μια εξεταστική προανακριτική επιτροπή.
1: Ποιο είναι εκείνο το πράγμα που καθιστά την θέμα ασφάλειας για τη χώρα?
0: Θεωρητικώς το γεγονός ότι οι παρακολουθήσεις, οι υπογνωπές γίνονταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει μια επιτροπή η οποία θα διερευνήσει

0: θέματα αυτά σε ό,τι αφορά τους, τα θύματα των υποκλοπών. Ακόμη και αν, πράγμα περίεργο εδώ από μια άποψη, ακόμη και αν ανάμεσα σε αυτά τα θύματα ήταν υπουργοί, ήταν στρατιωτική ηγεσία, ήταν επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, αλλά ας πούμε ότι ήταν η καρδιά της εξουσίας του κράτους. Έτσι, τώρα ήταν κορυφαίοι υπουργοί και στρατιωτική ηγεσία. Παρακολουθείτε κάτι σημαίνει αυτό. Το να λέμε ότι αυτοί που έκαναν τις παρακολουθήσεις ήταν απλώς ιδιώτες, αλλά να μην κάνουμε τίποτα για να το διερευνήσουμε, και περνάει ένα λάθος μήνυμα ότι εδώ δηλαδή μπορεί ο καθένας να έρχεται να κάνει διάφορες τέτοιες δραστηριότητες περίπου χωρίς να ελέγχεται, αλλά και δείχνει ένα κράτος το οποίο δεν υπερασπίζει τον εαυτό του. Το κράτος, όπως και οι κοινωνίες, όπως και οι φορείς, όπως και τα πάντα, είναι τα πρόσωπα. Εάν λοιπόν βάλλονται τα πρόσωπα του κράτους και το κράτος αυτό δεν κάνει τίποτε για την προστασία τους, για τον έλεγχο αυτών που επιχείρησαν είτε να τους να υποκλέψουν συνομιλίες τους, είτε να τέλος πάντων αποδυναμώσουν τη θέση τους ως οντότητες, ως φορέων εξουσίας, σημαίνει ότι είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει άμυνες.
1: Μάλιστα. Μιλάμε με τον Περικλή Δημητρολόπουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Είναι δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Μιλήστε μου λίγο για την εφημερίδα. Είναι ιστορική εφημερίδα. Η δική μου η εμπειρία, διαβάζοντας πολύ, είναι ότι έχει πολλές απόψεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Η ειδησιογραφία είναι λιγότερη από τις απόψεις. Που νομίζω ότι είναι και σωστό κιόλας.
0: Να έχουμε μια σωστή ισορροπία.
1: Ναι,
0: δεν θέλουμε να αναπαράγουμε ειδήσεις που έχουν αναπαραχθεί όλη την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Εξάλλου έχουμε και μια καθημερινή έκδοση ηλεκτρονική. Είμαστε κατά συνέπεια μια εφημερίδα 7 ημερών.
1: Ναι.
0: 7 ηλεκτρονικών εκδόσεων και μια έντυπη που είναι η βιτρίνα μας. Επομένως, πάντα προσπαθούμε είτε να έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες και ειδήσεις,
1: ναι,
0: είτε να εμβαθύνουμε σε θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, την επικαιρότητα και τον καθένα από εμάς.
1: Η New York Times νομίζω έχει λογότυπο επάνω, we print, εμείς δημοσιεύουμε, what is fit to be printed, που αξίζει να δημοσιευτεί.
0: Να δημοσιευτεί.
1: Ναι,
0: είναι ένας, εμείς δεν το γράφουμε στην πρόοδο
1: αυτό,
0: αλλά είναι επίσης για μας ένας καταστατικός στόχος. Και τώρα πρέπει να κάνω και μια μικρή αναφορά, χωρίς ελπίζω να θεωρηθώ αυταναφορικός, στον τρόπο που παράγεται η εφημερίδα και για την οποία πρέπει να πω ότι δεν αφορά μόνο το Βήμα, αλλά όλες τις εφημερίδες. Είναι το τελευταίο δημοσιογραφικό προϊόν που ζητάει την οικονομική εμπιστοσύνη του αναγνώστη. Είναι το τελευταίο
1: Τι εννοείται η οικονομική εμπιστοσύνη?
0: Εννοώ ότι κάποιος βάζει, πολύ απλά, βάζει το χέρι στην τσέπη.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Για να μας διαβάσει. Αντίθετα από όλα τα άλλα μέσα ενημέρωση, τα οποία πολύ καλά και πολύ σωστά έχουν βρει άλλους τρόπους έτσι, να εξασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα. Η εφημερίδα στηρίζεται πάρα πολύ στην απόφαση ενός ανθρώπου να σηκωθεί από το σπίτι, να βγει έξω, να πάει στο περίπτερο και να την αγοράσει. Άρα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε γίνει πιο αυστηροί ενδεχομένως σε σχέση με παλαιότερα. Προσπαθούμε να δημοσιεύουμε κείμενα που αξίζει να διαβαστούν και κείμενα τα οποία έχουν μια παραγωγή μεγαλύτερη από αυτή που δημοσιεύεται, και κάποια κείμενα δεν δημοσιεύονται είτε για να ξαναγραφτούν είτε για να δουλευτούν περισσότερο κτλ.
1: Έχετε κάποια συνεργασία και με ξένο έντυπο αναδημοσιεύοντας άρθρα ίσως ή οτιδήποτε άλλο?
0: Ναι, έχουμε μια συνεργασία με τη Wall Street Journal, η οποία είναι γνωστή για, κυρίως για την, το οικονομικό της αποτύπωμα στην ειδησιογραφία.
1: Εμείς... όχι μόνο όμως. Έχει
0: όχι και... μόνο, έχει και με έναν ισχυρό πολιτικό χαρακτήρα, αλλά έχει και θέματα, μάλιστα κάνουμε μια τέτοια αναδημοσίευση, έχει θέματα τα οποία αφορούν ακριβώς την καθημερινή ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Και αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμη θα σου πω ότι πριν
1: πολύ από... δευτερόλεπτα έχω, γιατί είναι, εκτός αν περιμένεις το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, να συνεχίσουμε λιγάκι στη συνέχεια. Αν έχεις
0: ό,τι μου πεις εσύ.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του από το αμαξοστάσιο των Σεπολίων ο Πρωθυπουργός. Σε διαβήμα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Νέες απειλές Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν σε ομιλία του σε στρατιωτική βάση. Ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν ζητά τον τερματισμό όλων των συγκρούσεων συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Λίβανο, καθώς και την απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, στην κρατική τηλεόραση. Λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες προβλέπονται αύριο στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα φάμε λιγάκι σήμερα την κλασική μας μινιατούρα, ίσως την κρατήσω για το τέλος. Απλώς να κάνω μια προαναγγελία ότι σε λίγο, μετά από τον πρώτο καλεσμένο μου, τον κύριο Δημητρολόπουλο, θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Πανούση, καθηγητή εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργό. Θα μιλήσουμε για τη βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κύριε Περικλή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, κύριε Χρήστο. Ναι. Έλεγα, λοιπόν,
0: αυτό είναι κυπριακό, να ξέρετε.
1: Είναι το δεύτερο κυπριακό που μαθαίνω σήμερα.
0: Ναι, το άλλο.
1: το πρώτο το έχω ξεχάσει τώρα.
0: θα το θυμηθώ.
1: Θα ευχαριστώ τη βοήθειά σας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Μπερδεύομαι.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Μπερδεύομαι. Ναι. Ναι, το μπερδεύομαι.
0: Σαντανώνομαι.
1: Σαντανώνομαι.
0: Σαντανώνομαι.
1: Τρομερό.
0: Γιατί τα σαντάνωσες όλα αυτά, τα ανακάτεψες. Ναι. Αλλά το σαντανώνομαι σημαίνει μπερδεύομαι. Για ξαναπες μου το, σε παρακαλώ.
1: Σαντανώνομαι, μάλιστα. Ναι. Έλεγα, λοιπόν, ότι στο πλαίσιο αυτής της εργασίας που έχουμε με τον Wall Street Journal, προτιμάμε έτσι να αναδημοσιεύουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την, ακριβώς με την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής, πολλά από τα οποία μας εκπλήσουν. Διότι πρέπει να σου πω ότι θυμάσαι όλη αυτή τη συζήτηση προφανώς που γινόταν κάποτε για την τηλεόραση, έγχρωμη ζωή, ασπρόμαυρη TV, κλείστε το χαζοκούτι, καταστρέφει τον εγκέφαλο κτλ. Ήταν ένα δημοσίευμα, λοιπόν, που έλεγε ότι σταματήστε να είστε κλεισμένοι στα δωμάτια σας και να σκρολάρετε στο κινητό, μαζευτείτε όλη η οικογένεια στον καναπέ, στο σαλόνι σας και δείτε όλοι μαζί τηλεόραση. Γιατί τουλάχιστον θα μιλήσετε, θα ανταλλάξετε απόψεις, θα διασκεδάσετε μαζί κτλ. Η τηλεόραση, δηλαδή, από το απόλυτο κακό γίνεται τώρα ξαφνικά, ακριβώς επειδή υπάρχει μάλλον ένα μεγαλύτερο κακό που είναι αυτή η αφοσίωση και η προσκόλληση στα κινητά, στην οθόνη του κινητού, και γίνεται μια διέξοδο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, για να μην σου τρώω το χρόνο τώρα και σου ζητώ και συγγνώμη.
0: Όχι, να μου το φέρετε.
1: Ήταν αυτό που λέγανε κορυφαίοι νευροεπιστήμονες, ότι η επόμενη δημόσια κρίση υγείας μπορεί να είναι η αδράνεια. Δηλαδή, ότι έχουμε την ευκολία πλέον και να παραγγείλουμε και να ψωνίσουμε και να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακριβώς από αυτήν την οθόνη που έχουμε στα χέρια μας, των λίγων ιντσών, ώστε ο άνθρωπος αδρανοποιείται και ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αφήνει ένα κομμάτι της ζωής στην υπέρβαση των δυσκολιών και των προκλήσεων.
0: Ναι.
1: Διότι έτσι παραμένει ενεργός και ζωντανός.
0: Μιας και μιλήσαμε για την Wall Street Journal που συνεργάζεστε, μία είδηση τελευταία που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο μηχανισμός υποστήριξης του Donald Trump, και ξέρουμε πως είναι αυτός μεγάλος ο οργανισμός και ποιοι τον αποτελούν, καταστρέφει, λέει, την διαφωνία των ρεπουμπλικανών. Δηλαδή προσπαθεί εκείνους που διαφωνούν από τους ρεπουμπλικανούς να τους σωπαίνουν.
1: Ναι. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά. Έχουμε στις 10 Ιουνίου, θα κάνουμε ένα συνέδριο, μια ημερίδα μάλλον, εσπερίδα, για τον Ουμπέρτο Έκο, με αφορμή τα 10 χρόνια από τον θάνατο του, ο οποίος Ουμπέρτο Έκο είχε ζητήσει στα πρώτα 10 χρόνια να μην γίνει καμία εκδήλωση για αυτόν και τίποτα στη μνήμη του. Εξέπνευσε αυτή η διορία. Στην Ιταλία ετοιμάζονται με μεγάλα πράγματα, ειδικά στο πανεπιστημίο του στην Μπολόνια. Και ακριβώς με αφορμή αυτό που έλεγες, τι έλεγες τώρα, γιατί πήγε το μυαλό μου.
0: Έλεγα για αυτή την μηχανή υποστήριξης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν θέλει
1: τη διαφωνία. Θα θυμίσω αυτό που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, ότι σήμερα για να ελέγχεις μια χώρα, ένα κράτος, δεν χρειάζεται να κατεβάσεις τα τάγκς, αρκεί να έχεις τα μέσα ενημέρωσης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Περικλή, Δημητρολόπουλε.
1: Ευχαριστώ, Χρήστο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Περικλής Δημητρολόπουλος, δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Είπαμε πολλά. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στον δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Θα μιλήσουμε βεβαίως για την βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Οπωσδήποτε θριαμβεύει και το λεγόμενο είδε χθες έγκλημα, όπως και μια γενικευμένη ανομία παντού. Και μόνο που ακούω τον εαυτό μου να απαριθμεί αυτά τα αρνητικά, θυμώνω. Καλησπέρα σας, κύριε Πανούση.
2: Καλησπέρα. Δεν είναι θέμα θυμού, είναι θέμα διαχείρισης. Yeah. Θα δούμε πολύ χειρότερα, κύριε Μιχαλίδη. Δεν έχουμε μεγάλη εγκληματικότητα στη χώρα, θα μεγαλώσει. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βρούμε τρόπο να το χειριστούμε. Ούτε να μπορούμε να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το εξορκίζουμε, ούτε τίποτα. Πρέπει να το χειριστούμε αυτό το φαινόμενο.
0: Γιατί λέτε, σας άκουσα και με κάποια βεβαιότητα, ότι θα γίνουν και χειρότερα.
2: Γιατί κοιτάξτε, στην νεανική βία όπως την περιγράψατε, έχουμε 6-7% όταν η Ευρώπη έχει 12-15% και η Αμερική 25%. Δηλαδή στην Αμερική ένας στους 4 είναι νέος, έφηβος. Και στην Ευρώπη ένας στους 6. Εμείς έχουμε πολύ μικρό. Μπορεί να έχουμε λιγάκι ταρακουνηθεί διότι εμφανίστηκαν νέα φαινόμενα κάποιας αγριότητας, κάποιας ομαδοποίησης, βγήκαν μαχαίρια, χρησιμοποιηθήκαν και μαχαίρια, γιατί μαχαίρια είχαμε και εμείς, δεν τα χρησιμοποιήσαμε, κάναμε το μάγκα αυτός. Αλλά ναι, εντάξει. Αλλά όσο εκεί τα πράγματα, ας πούμε ότι μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Το ζήτημα είναι αν αυτή η ορμή της νεανικότητας που κρατάει 14-17 χρονών, στα 17 λένε οι έρευνες, αποφασίσει αν θα πάσει από εδώ ή από εκεί, αν τελείωσε δηλαδή το παιχνίδι της μαγιάς και του παλικαρισμού και μπαίνει ξανά σε μια κανονικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουν το οργανωμένο έγκλημα αυτούς τους νέους που είναι έτσι οργισμένοι, θυμωμένοι, δεν έχουν όρια σε διάφορα πράγματα και τους στρατολογούν. Και έτσι από την πλάκα, ας πούμε, της μαγιάς, της τάξης ή ξέρω της πλατείας, βρίσκεται να κάνει ληστείες ή να κάνει βαρύτερα εγκλήματα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας.
0: Παίρνω πολλά μηνύματα και εγώ δεν θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά, ότι τα περισσότερα, λέει, εγκλήματα γίνονται από αλλοδαπούς. Νομίζω ότι γίνονται και από δικούς μας.
2: Δεν βγαίνει αυτό στατιστικά.
0: Δεν βγαίνει.
2: Όχι. Όταν πρωτομπήκανε μέσα και μαζικά, δηλαδή μιλάμε τώρα τη δεκαετία του 90, πράγματι υπήρχε μια μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των αλλοδαπών στην εγκληματικότητα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα οι μαφίες που είναι πολυεθνικές εγκλήματος προφανώς χρησιμοποιούν και αλλοδαπούς. Έτσι μπορεί να έχει μια μαφία που να λέγεται Ουκρανική και μέσα να λειτουργούν Βούλγαροι, Αλβανοί, Αμερικάνοι, Άγγλοι και Έλληνες. Άρα το να πεις ότι στη γενική εγκληματικότητα μπορεί να βρεις τέτοια στοιχεία, όχι. Σε ορισμένα εγκλήματα θα βρεις μεγάλη παρουσία των Ρωμά. Οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, ως γνωστόν, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Και το είδαμε και στα Τέμπη, όπου ξυλώσανε γραμμές, μαζέψαν τους χαρακτούς. Ναι.
2: Και σε ενδοοικογενειακή βία θα βρείτε απ' όλα, αλλά κυρίως Έλληνες χριστιανούς, έτσι.
0: Ναι.
2: Δύσκολα θα βρείτε Μουσουλμάνο ή, ξέρω και εγώ, Ιάπωνα κλπ. Οπότε η κατανομή τώρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Τώρα ότι για όλα αυτά είναι οι ξένοι και αν διώξουμε τους αλλοδαπούς, ξαφνικά η κοινωνία μας θα ηρεμήσει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα αυτή.
0: Τι θα λέγατε, τι έχετε να πείτε για το θέμα της προστασίας. Φαίνεται να υπάρχει προστασία ακόμα και σε μια μικρή καφετέρια, ας πούμε, στο Παγκράτη, ας πούμε. Τυχαία το αναφέρω.
2: Αυτό είναι καθαρά αστυνομικό θέμα. Δηλαδή, ναι, το θέμα της, τον τρόπο που λειτουργεί μια μαφία στο επίπεδο της προστασίας των μαγαζιών, της νύχτας κλπ. Είναι καθαρά της αστυνομίας να το ξεκαρφώσει. Είναι οργανωμένο έγκλημα, όπως έχει να κάνει με το τράφικινγκ, δηλαδή με τις γυναίκες, με τα ναρκωτικά, με τους μεταφερόμενους μετανάστες σε άθλιες συνθήκες, με τα τσιγάρα. Αυτό είναι οργανωμένο έγκλημα. Δεν είναι κάτι που λέει η κοινωνία τώρα ότι τι είναι αυτό, πώς γεννιέται μέσα από εμάς αυτό το τέρας, ας πούμε, το εγκλήμα τους. Εδώ είναι αστυνομική δουλειά να βρουν τρόπο να τους ξεκαρφώσουν. Ελπίζω να μην συνεργάζονται κιόλας, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει και μια αστυνομική διαφθορά, ένα κομμάτι της οποίας είναι από τα κέντρα προστασίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Και δεν έχουν αίμα, ξέρετε κάτι, αν συμμετέχει κάποιος σε κάτι που έχει αίμα, έχει μια απόθεση. Αντίθετα, αν κάποιος παίρνει από ένα μαγαζί 1000 ευρώ και σου δίνει 100, δεν αισθάνεσαι ότι είναι και μεγάλο το κακό που έχει κάνει, μεγάλη αμαρτία κλπ. Ανεξάρτητα που είσαι επίορκος και έχεις προδώσει το σύνταγμα, τους νόμους, την κοινωνική.
0: Έτσι. Από ποιους προστατεύουν την χι επιχείρηση? Ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να κάνουν κακό σε μια επιχείρηση?
2: Κοιτάξτε, οι ανταγωνιστές. Αυτό είναι ένα πρόσχημα. Έτσι, λες, θα σε προστατεύσω, θα δώσω με 100 ευρώ για να μην σου κάψω το μαγαζί, εννοώντας ότι εγώ θα το κάψω. Δηλαδή, για να συνοηθούμε τώρα. Έτσι. Αλλά στα γεγονότα του 8 και του 12 που κάηκε η Αθήνα, είδαμε στοιχεία όπου μέσα στην, ας πούμε, κοινωνικοπολιτική, όπως να την πείτε, αυτή η κατάσταση, υπήρξαν με εντολή επιχειρηματιών να καούν συγκεκριμένα μαγαζιά. Και έτσι λοιπόν δεν καήκαν όλα τα μαγαζιά που ήταν στην Ερμού, ας υποθέσουμε, ή όπου περνούσαν οι κουκουλοφόροι, καήκαν συγκεκριμένα. Υπάρχει αυτή η ακραία μορφή ανταγωνισμού που φτάνει στο να κάνεις εγκληματικές πράξεις. Αλλά κατά βάση είναι οι ίδιοι είναι οι εγκληματίες, δεν ψάχνουν να βρουν άλλον.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Πείτε μου, κύριε Πανούση, διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο?
2: Όχι τώρα, έφυγα όταν έγινα υπουργός. Ναι. Παραιτήθηκα αμέσως, διότι είναι αυτονόητο. Αν είσαι υπουργός δημόσιας τάξης, δεν γυρνά στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
2: Θα το χτίσουν. Στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει και χειρότερη.
0: Αν επιτρέπετε, με τι καταγίνεστε τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή κάνω γύρω στις 10 ομιλίες το μήνα με τέτοια θέματα, δηλαδή εγκληματικότητα, φυλακές, ναρκωτικά, αλλά και με αστυνομική λογοτεχνία και με ποιήση, γιατί ασχολούμαι και με αυτούς τους τομείς. Οπότε δεν μου λείπει αυτή η επαφή με τον κόσμο, με την κοινωνία, γιατί μιλάω σε όλη την επαρχία, μιλάω σε δήμους, μιλάω σε σχολεία, σε όλα τα φαινόμενα που γνωρίζω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
2: κουβέντα. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Όλα καλά.
0: Και εσείς επίσης. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Μιλήσαμε για την βία μέσα στην κοινωνία και ειδικά για τις ηλικίες τις πιο τρυφερές, όπως λέμε. Περίπου αυτή την ώρα καλησπερίζουμε την Βάλια Καϊμάκη για το ένθετο της με τα social media, αλλά έχει πάρει μια μικρή άδεια η Βαϊούλα. Όμως, συναφές με τα θέματα που συζητήσαμε μόλις τώρα με τον κύριο Πανούση, είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα ως σκέψη της ημέρας, περίπου 3 χρόνια πριν, εδώ στον καθρέφτη. Ο Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μας μίλησε και τότε για το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Αξίζει νομίζω της προσοχής μας, το θέμα είναι εσαΐ επίκαιρο.
3: Ο λόγος και πάλι για το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Σε μια δημοκρατική πολιτεία, φυσικά και οι κρίνοντες κρίνονται, και επί του συγκεκριμένου και αφηρημένα συστημικά. Επίσης, σε μια δημοκρατική πολιτεία, ο καθένας έχει την ελευθερία της γνώμης του. Μπορεί να κρίνει, να επικρίνει, να κατακρίνει, μεταξύ άλλων και μάλιστα κατά μείζωνα λόγο, και τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της. Αλλά από εκεί και πέρα, τα ιονή λαϊκά δικαστήρια, με βάση το κοινό περιδικαίου αίσθημα, μας οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς και δυστυχώς εκ νέου. Μία γενικευμένη επίκληση του κοινού περιδικαίου αισθήματος ως μέτρου δικαιοδοτικής κρίσης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ιδίως όταν το αίσθημα αυτό ζητεί καταδίκες. Ειδικότερα, ανακύπτει εδώ μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων. Ποιοι είναι εν πρώτης αυτοί που διαμορφώνουν το κοινό περιδικαίου αίσθημα? Όλοι οι πολίτες ή η πλειονότητα αυτών? Οι σοφότεροι, εντός εισαγωγικών, ή οι δυναμικότεροι ή και βιαιότεροι αυτών? Μήπως οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης? Μήπως η κοινότητα των νομικών που αποτελείται από δικαστές, θεωρητικούς του δικαίου και δικηγόρους? Και πάλι, μεταξύ των τελευταίων, ποιοι εξ αυτών, η πλειονότητά τους ή οι σοφότεροι? Ποια είναι εν τέλει η ζητούμενη εδώ συνένεση? και η ένταση των διερωτήσεων αυξάνει. Ποιοι διαπιστώνουν την ύπαρξη και το ειδικότερο αναπερίπτωση παράγγελμα του κοινού περί δικαίου αισθήματος? Είναι άραγε καθήκον του δικαστή να πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας, όπως έλεγε παλαιότερα ανώτατος δικαστικός, και ποιου τμήματος αυτής? Των συνταξιούχων ή των ανέργων, των δημοσίων υπαλλήλων ή των ελευθέρων επαγγελματιών? Διαθέτει καν ο δικαστής την νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο? Αναμφίβολα είναι αλήθεια. Στις σύγχρονες κοινωνίες οι ηθικές μας θεωρήσεις συγκλίνουν στη θέση ότι η ανθρωποκτονία ή ο βιασμός είναι ανεφετέρου κολάσιμες πράξεις. Εκεί υπάρχει συνένεση. Αυτά όμως είναι τα βασικά και εύκολα ζητήματα, όπως επεσήμενε και ο αείμνηστος καθηγητής Σταύρος Τσακυράκης. Τα υπόλοιπα ζητήματα θα εμφανίζονται συχνά σημαντικές αποκλίσεις. Όπως λόγου χάρη, ποια συγκεκριμένη ποινή θα επιβάλλουμε σε έναν δράστη? Εκεί συχνά μπορεί να μην υπάρχει συνένεση. Αν επί παραδείγματι η πλειονότητα των πολιτών απαιτεί τη θανατική ποινή για τον δράστη, θα πρέπει η δικαιοσύνη να την αφουγκραστεί? Και αν έχει σημασία το κοινό περί δικαίου αίσθημα, γιατί να μην νομιμοποιείται η κυβέρνηση ή η Βουλή να κινήσουν δημοψηφισματική διαδικασία για να μιλήσει ο λαός για την επιβολή μιας ποινής? Μπορεί άραγε να εξαρτηθεί η προφυλάξη ενός προσώπου, πολιτικού, επιχειρηματία και ούτω καθεξής, από το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Ή η δυνατότητα των μεταναστών να εισέρχονται στα δημόσια μέσα μεταφοράς ή να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους γηγενείς? Είναι εν τέλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα μια vox populi που μπορεί να δικαιολογήσει ακόμη και την πειρά? Η αρνητική απάντηση στα ρητορικά αυτά ερωτήματα είναι προφανής. Τα ερωτήματα αναδεικνύουν πόσο ληστηρή είναι εδώ η πλαγιά, πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος εκτροπής προς την οχλοκρατία, τα λαϊκά δικαστήρια, τον ανοιχτό εκφοβισμό των δικαστικών λειτουργών. Η όποια επίκληση και αξιοποίηση του γενικού αισθήματος δικαιοσύνης απαιτεί πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη. Το πρόβλημα αναδύεται συχνά πυκνά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ιδίως με εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας που με δημόσιες τοποθετήσεις τους σπέβδουν να προκαταλάβουν δικαστικές κρίσεις, ενώ όσο μάλιστα ισχύει ακόμη το τεκμήριο αθωότητας των εκάστοτε κατηγορουμένων. Τον λογαριασμό πάντως τον πληρώνουμε τελικά όλοι οι Έλληνες πολίτες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έχει ήδη καταδικάσει σχετικώς τη χώρα μας. Απέναντι στους προπεριγραφέντες κινδύνους, μόνη σταθερή εγγύηση αποτελεί το κράτος δικαίου και οι θεσμοί του. Διότι το κράτος δικαίου θέτει τους κανόνες λήψης των αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα, ώστε οι αποφάσεις αυτές να είναι σεβαστές από όλους τους πολίτες. Διασφαλίζει μάλιστα συγχρόνως δύο βασικές αρχές κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Πρώτον, την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών και συναφώς την απαγόρευση αυθαίρετων διακρίσεων, και δεύτερον, την προστασία θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, μεταξύ άλλων και του τεκμηρίου αθωότητας. Ο μεγάλος φιλόσοφος του δικαίου John Rawls υπογράμμιζε στο μνημειώδες έργο του A Theory of Justice ότι, ανοίγω εισαγωγικά, το τι είναι δίκαιο και τι άδικο είναι συνήθως αντικείμενο διαφωνίας σε μια κοινωνία. Οι άνθρωποι διαφωνούν ως προς ποιες αρχές θα πρέπει να ρυθμίσουν τους βασικούς όρους της συνύπαρξής τους. Και πάλι πάντως, παρά την εν λόγω διαφωνία, αντιλαμβάνονται όλοι την ανάγκη ύπαρξης ορισμένων θεμελιωδών αρχών που θα καθορίζουν την αναγνώριση βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι δηλαδή τουλάχιστον την ανάγκη ύπαρξης μιας συνταγματικής δικαιοκρατούμενης τάξης που έχει εν τέλει ως αποστολή της να μας προστατεύει όλους από έναν πόλεμο όλων έναντι όλων. Από έναν πόλεμο βασιζόμενο σε υποκειμενικές περί δικαίου αντιλήψεις ορισμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων ή σε φαντασιακές κοινωνικές πλειοψηφίες.
0: Πόσο καθαρά και εμπεριστατωμένα μας τα είπε τώρα ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός. Είναι μια παλιότερη σκέψη της ημέρας, 3 χρόνια πριν, αλλά δεν παλιώνουν αυτές οι σκέψεις. Και πόσο με άγγιξε αλήθεια και μόνο που αναφέρθηκε στον αείμνηστο καθηγητή Σταύρο Τσακυράκη. Και θα κλείσουμε τώρα με την καθιερωμένη μας κάθε Τετάρτη σκέψη της ημέρας στη θέση της αυτή από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Το τσουκάλι». Τώρα μη με ρωτήσετε από ποιού προκύπτει αυτό, θα το ακούσετε αμέσως.
4: Ακούμε συνεχώς για τη συρρήκνωση των δημογραφικών μεγεθών της χώρας μας. Δυστυχώς το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα πάντως καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά γύρανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δημογραφικό μας ισοζύγιο είναι σταθερά αρνητικό. Με πιο απλά λόγια, έχουμε όλο ένα και λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με θανάτους. Έχουν γραφτεί πολλά για τα φαινόμενα και τις αιτίες του. Κάποιοι, κυρίως από τα αριστερά, ισχυρίζονται ότι είναι κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα, τονίζοντας την οικονομική διάσταση. Κάποιοι άλλοι, από αντίθετες πλευρές, μιλάνε για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας. Ενδιαμέσως, μπορείτε να βρείτε διάφορες απόψεις που λίγο πολύ όλες έχουν μια ιδεολογική αφετηρία. Είναι κατανοητό, αφού οι άνθρωποι καταφεύγουν σε θεωρίες για να εξηγήσουν πολύπλοκα φαινόμενα όπως αυτό που συζητάμε. Κατ' επέκταση λοιπόν προτείνουν διάφορα μέτρα ή καλούν σε συναγερμό, δραματοποιώντας κατά πόσους βολεύει το αφήγημά τους. Αν εξετάσετε μια προς μια τις απόψεις αυτές, ασχέτως ιδεολογικού προσανατολισμού, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι εντελώς λάθος έχοντας πιάσει μια πλευρά του ζητήματος. Εξαιρούνται πάντα οι συνωμοσιολόγοι που από μόνοι τους είναι μια χωριστή ομάδα και ξεκινάνε από την ύπαρξη κάποιου σχεδίου από κάποιους εχθρούς. Κατά τα άλλα, όλες αυτές οι ερμηνευτικές προσπάθειες δεν εξηγούν γιατί σιγά σιγά έχουμε οδηγηθεί σε μια γενικευμένη αδυναμία να χτίζουμε ανθεκτικά κύτταρα συμβίωσης. Επίτηδες δεν χρησιμοποιώ τη λέξη οικογένεια, όχι γιατί είναι λάθος, αλλά γιατί είναι κλισέ να μιλάς για τις αρετές και το αφέλη της οικογένειας. Αντίθετα, η φράση «ανθεκτικά κύτταρα συμβίωσης» περιγράφει το ζητούμενο. Όλα αυτά που σε μεγάλο βαθμό προσέφερε η οικογένεια, όπως ζήσαμε εμείς οι boomers. Και επειδή δεν είμαι ειδικός παρά ένας παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θέλω να μιλήσω για μια πλευρά της λειτουργικής συμβίωσης που δεν είναι άλλη από το φαγητό που μοιραζόμαστε όλοι μαζί. Μιλάω για τη χαρά της συνέβρεσης γύρω από το χνηστό τσουκάλι που κάποια ή κάποιος ετοίμασε με αγάπη και φροντίδα. Ξέρω ότι η λέξη τσουκάλι ακούγεται παλαιομοδίτικη. Τη χρησιμοποιώ όμως για το αρχιτυπικό της περιεχόμενο. Και αν κάποιοι μιλήσουν για προβολή ενός κοινωνικού στερεότυπου, κάνουν λάθος. Μιλάω για τη χαρά της μοιρασιάς. Γιατί η προσμονή και η ετοιμασία του φαγητού επιδρούν πάνω μας διαφορετικά. Η προσμονή αυτή δεν έχει καμία σχέση με την αναμονή και την ευκολία του delivery. Στο τέλος, η εικόνα της μητέρας που συχνά απολογούνταν για τυχόν γευστικές ατέλειες είχε και αυτή τη σημασία της. Έδειχνε το ενιάξιμο και την ευθύνη. Το τσουκάλι δεν τάιζε μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή μας, κινητοποιώντας ψυχικές λειτουργίες που απαξιώσαμε με ευκολία είτε από μόδα είτε από εγωισμό. Κι όμως αυτές είναι που μας μάθαιναν τη χαρά της μοιρασιάς και της συμβίωσης. Αυτή τη θεμελιώδη ικανότητα έχουμε χάσει και θεωρούμε πως όλα τα αντικαθιστούμε με μια πλατφόρμα του κινητού. Ας εκπαιδεύσουμε τους νέους μας τη μοιρασιά και τη συνύπαρξη, αφού πρώτα επανεκπαιδευτούμε εμείς και φυσικά στις μικρές θυσίες που αυτό απαιτεί. Μετά θα έρθουν τα ανθεκτικά σχήματα συμβίωσης και από εκεί και πέρα η ανθρώπινη φύση θα κάνει τη δουλειά της. Ακούγομαι ρομαντικός? Ελπίζω πως όχι.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τον τίτλο «Τσουκάλι». Καταπληκτική. Και για μένα ακόμα πιο καταπληκτικό, το καλύτερο musical που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ήδη έχει ξεκινήσει, είναι από το musical «Les Misérables», «Οι άθλοι» του Βίκτορος Ουγκό. Προσέξτε, το «Les Misérables» παίζεται πάνω από 45 χρόνια αυτή τη στιγμή στην Βρετανία. And that's all you can say. Και η πρεμιέρα στη Γαλλία έγινε πριν από 45 χρόνια επίσης. Απολαύστε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: here, little innocent sister. Come on, Fantine, let's have all the news. Dear Fantine, you must send us more money. Your child needs a doctor, there's no time to lose.
1: What is this shouting all about?
2: Με τον CEO της EuroLeague έκανε και μια παράκληση. Να μην υπάρξουν παρεμηνίες και να μην υπάρξουν συνειρμοί οι οποίοι θα εμπλέκουν τον Άρη με την Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Δηλαδή είναι πολύ ξεκάθαρος ο Άρης αυτό το οποίο λέει για το λόγο της συνάντησης με τον Τσους Μπουένο, πέραν το ότι ο Άρης επιμένει και έχει δίκιο σε αυτό ότι πάει για τρίτη διαδοχική χρονιά συμμετοχή στο EuroCup. Άρα λοιπόν είναι μέλος της οικογένειας της Ευρωλίγκα ο Άρης. Αν δεν καταφέρει να μπει και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, θα εξαρτηθεί πρωτίστως από τον ίδιο για από το κατά πόσο θα αναπτυχθεί σαν εταιρεία.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ακούσατε το Aces High από τους Iron Maiden, προετοιμάζεται εδώ ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για τη βραδιά του Σαββάτου. Και εμείς θα μιλήσουμε τώρα για τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Super League και για το αίτημα 5 ομάδων για να γίνει αναδιάρθρωση. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα Πέτρο. Πες μας πώς έχει αυτό το θέμα.
1: Να πω, υπήρχε και μια εξέλιξη σχέση με την είδηση που μεταφέραμε το μεσημέρι. Να πω από την αρχή ότι ζήτησαν 5 ομάδες. Συγκεκριμένα η ΑΕΛ Νόβιμπε, το Αστέρας Άκτορ, ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός και ο ΠΑΟΚ από τους μεγάλους. Με μια κοινή τους επιστολή έστειλαν έγγραφο χθες στη Super League και ζήτησαν να συγκληθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο ώστε να προκύψει αναδιοργάνωση στη Super League 1.
0: Άρα 4 από τις 6 που έπαιξαν στα play-outs είναι ο ΠΑΟΚ που έπαιξε στα play-off θέση 1-4, που είναι και ο μόνος μεγάλος που υπογράφει.
1: Αυτό το έστειλαν χθες. Και μάλιστα ζητούν να γίνει από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο και όχι όπως προβλέπει το ποδόσφαιρο, ο νόμος, δηλαδή από την μέθ' επόμενη κτλ. Άρα θέλω από το 26-27 το πρωτάθλημα να γίνει με 16 ομάδες και προφανώς να καταργηθούν τα δύο play-off και τα play-out.
0: Και αυτό και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out, από ό,τι εγώ γνωρίζω αναφέρεται στην επιστολή, αλλά και. Τι, και αυτό είναι το ουσιώδες, όπως και τα υπόλοιπα βέβαια, να μην υποβιβαστεί η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Εκεί κατατείνουν.
1: Θα φτάσουμε και εκεί, ναι, σωστά. Προφανώς, αφού είναι και υπενθυμίζω ότι όλη η ιστορία έχει πρώτο ξεκινήσει από την ΑΕΛ, η οποία είχε στείλει επιστολή σε διάφορους δήμους, περιφέρειες, Σούπερ Λίγκα, ΕΠΟ, Βρούτσι κτλ. Μέχρι και στη Μητρόπολη, αν θυμάμαι.
0: Καλά θυμάσαι, ναι.
1: Μπράβο, που έλεγε αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Ναι. Μάλιστα τότε θυμάμαι και δικαίως και μπράβο τους, εγώ το είχα τονίσει τότε, ότι είχαν αντιδράσει οι οπαδοί της ίδιας ομάδας και είχαν πει όχι κτλ. Και είμαστε κατά κτλ. Σήμερα λοιπόν η Super League έστειλε έγγραφο στα 14 μέλη της, με το οποίο ενημερώνει για το σχετικό αίτημα των 5 ΠΑΕ και ότι θα υπάρξει ειδοποίηση αύριο Πέμπτη, ναι, για να συγκληθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και θα είναι το μοναδικό θέμα για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος τώρα. Θα πούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα και το πόσο δύσκολο μοιάζει, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, το συγκεκριμένο εγχείρημα, να το πω έτσι. Πρώτα απ' όλα, εκτός πρέπει να ξεπεραστεί ένας κόπελος, και θα πούμε μετά πώς μπορεί να γίνει αυτό, που είναι ότι οι όποιες αναδιαρθρώσεις είναι από τη μέθ' επόμενη σεζόν και όχι από την επόμενη.
0: Άρα, ό,τι και να αποφασίσει η Super League ή και η ΕΠΟ, αν θέλει να συνδράμει στο αίτημα αυτό, πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
1: Σωστά, τώρα θα πούμε πώς θα γίνει αυτό. Ναι. Λοιπόν, το άλλο πράγμα που λέει το ποδόσφαιρο, ο νόμος δηλαδή πάλι, είναι ότι αν προκύψει αναδιάρθρωση, τότε ανεβαίνουν έξτρα δύο ομάδες από την πιο κάτω κατηγορία, ανάλογα πώς θα αυξηθούν οι ομάδες, αλλά εδώ μιλάμε για δύο.
0: Ποιες θα είναι οι δύο επιπλέον από τις 14, θα είναι αυτές που υποβιβάζονται βαθμολογικά, αλλά δεν θα υποβιβαστούν, δηλαδή ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, ή θα είναι οι δεύτερες από τη Super League 2, δηλαδή ο Πανιώνιος και Νίκη Βόλου.
1: Το ποδόσφαιρο λέει ο Πανιώνιος και είναι Κυβόλου. Ναι. Αυτό λέει το ποδόσφαιρο, έτσι να το πούμε και αυτό το πράγμα. Και το οποίο είναι ούτως ή άλλως αθέμητο, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι Κυβόλου για παράδειγμα, και ο Πανιώνιος δεν ήξεραν ότι και με τη δεύτερη θέση είναι okay, ή ο τρίτος, εν πάση περιπτώσει, να γίνει καρδίτσας για παράδειγμα, για να το παλέψει με τη δεύτερη μπασκέ. Ναι, ναι. Τα αφήνουμε όμως και αυτό, τα αφήνουμε αυτό στην άκρη. Άρα πρέπει να ξεπεραστεί, εκτός από τον πρωτοσκόπηλο της μεθ' επόμενης διοργάνωσης, πρέπει να ξεπεραστεί ο δεύτερος που λέει ότι ζητούν οι συγκεκριμένες ομάδες του να μείνουν η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός και να μην ανέβουν οι ομάδες του Super League 2, όπως προβλέπεται. Πάει και αυτό. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι βρίσκουν τις 11 από τις 14 ψήφους που χρειάζεται στο διοικητικό συμβούλιο της Super League για να πούνε ότι OK, είμαστε σύμφωνοι με την αναδιάρθρωση, πρέπει μετά να πάνε στην ΕΠΟ, η οποία είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έτσι. Αυτή μετά να συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο, και αν υποθέσουμε ότι θα το κάνει, πρέπει όλοι αυτοί μαζί, η Super League και η ΕΠΟ δηλαδή, να πάνε στο γύρο Βρούτσι. Στο γύρο Βρούτσι θα του πούνε ότι υπάρχει αυτό το αίτημα κτλ. Έλα να αλλάξει τον αθλητικό νόμο, να κάνει έναν νόμο αθλητικό, ο οποίο θα λέει ότι και εσύ συμφωνεί με αυτό το πράγμα να γίνουν δηλαδή ομάδες 16, να υπάρξει αναδιάρθρωση και να παραμείνουν δύο ομάδες της κατηγορίας που έπεσαν φέτος. Εδώ τώρα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία γύρονται. Πρώτα απ' όλα είναι το τοπικό συμβόλαιο, πες θα το βρουν οι ομάδες οι δύο που θα ανέβουν σε σχέση με αυτές που θα παραμείνουν.
0: Σίγουρα θα το βρουν, ναι. Εντάξει.
1: Είναι δεδομένο. Ναι. Λέει ο play-out, δεν το συζητάμε, ούτως ή άλλως δεν θα έβγαιναν οι ημερομηνίες, δεν θα έβγαιναν οι διαιρέσεις, δεν θα έβγαιναν οι ομάδες.
0: Καταργούνται, αλλά αυτό νομίζω τα κανάλια δεν το θέλουν. Και η υπερκάπιτα που υπογράφει. Ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει το συμβόλαιο. Το διοικητικό συμβόλαιο θα βρουν όμως οι ομάδες, οι μεγάλες πολύ περισσότερο, κυρίως οι μεγάλες δηλαδή, έχουν συμβόλαια τα οποία τρέχουν, τα οποία ορίζουν για παράδειγμα ο άλλος που έχει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, σου λέει: Εγώ υπολογίζω μίνιμουμ 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όχι μίνιμουμ 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έτσι πρέπει να το πάρει εσύ, αυτό σημαίνει ότι θα έχω 2. Το ίδιο και ΠΑΟ ΚΑΕΚ, το ίδιο και ΑΕΚ ΠΑΟ, το ίδιο και Παναθηναϊκό. Μιλάμε τα ίδια.
0: Πώς θα αντιδράσει λοιπόν το υπερκάπιτα, η εταιρεία που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα έχει δώσει μετά στην Νόβα και στην Κοσμοτέ για να τα προβάλλουν.
1: Από την άλλη, υπάρχει και το εξής ζήτημα. Τα χρήματα που δίνονται στο ποδόσφαιρο από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος, αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε το νούμερο είναι, να το πω στρόγγυλα, 140 ευρώ, για να καταλάβει ο κόσμος, γίνεται δια 14. Τώρα πρέπει να γίνει δια 16. Άρα οι ομάδες.
0: Το στοίχημα είναι περίπου, να το πούμε τώρα, είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για κάθε ομάδα. Ετησίως. Έτσι, στο ταμείο της.
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι 1,5 εκατομμύριο για κάθε ομάδα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάνω κάτω και είναι για το ελληνικό συμβόλαιο. Άρα ξεκινάνε μικρομανά 3 εκατομμύρια όλες και οι μικρομεσαίες ομάδες, δεν μιλάω καν για τις μεγάλες. Ναι. Αυτό λοιπόν, Θάνο, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι όλες οι ομάδες θα πάρουν περί τα 250.000 ευρώ λιγότερα από το περίπου 1,5 εκατομμύριο που παίρνεις εσύ. Άρα και αυτό είναι σημαντικό και ως γνωστόν, όπου υπάρχει χρήμα, συνάνε γενικότερα οι μεγάλοι, όσο πλούσιες και αν είναι οι ομάδες κτλ. Και ένα τελευταίο που όλα αυτά έτσι με το δικό μου μυαλό, δεν έχω μιλήσει προφανώς και με τις 14 ομάδες.
0: Όχι, αλλά όλα αυτά ισχύουν.
1: Είναι στοιχεία, παραπάνω.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ας πούμε, το οποίο έχει και αυτό ίσως τη δική του αξία. Μπορεί κάποιος να πει στον όποιο κύριο Βρούτση, για παράδειγμα, για ποιο λόγο το κάνεις αθλητικό νόμο με την έννοια να παραμείνουν οι δύο ομάδες που έπεσαν και δεν κάνεις εμείς, η Νίκη Βόλου, για παράδειγμα, ή εμείς ο Πανιόνιος, να πούμε ότι θέλαμε και εμείς να ανέβουμε αφού προκύπτει ένα διάθρωση και μέχρι στιγμής ο κανονισμός λέει αυτό. Mm-hmm. Άρα και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι γενικώς όλα αυτά τα εμπόδια. Θεωρώ ότι αν μπορούν να ξεπεραστούν ένα, δύο, τρία, δεν ξέρω, κάπου ενδεχομένως θα κολλήσει. Τώρα, αυτή, δηλαδή να σου πω αλλιώς, στο δικό μου το μυαλό, το συγκεκριμένο πράγμα θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει λίγο πιο σύντομα, να μην, δηλαδή μοιάζει λίγο του ποδαριού, μοιάζει λίγο προχειροδουλειά.
0: Στο δικό μου μυαλό, Πέτρο, και στη δική μου λογική μάλλον, αυτό θα έπρεπε να γίνει τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Έτσι λειτουργούν οι λίγκες που έχουν πλάνο.
1: Ναι. Όχι, λέω, εφόσον θέλουν να το κάνουν πιο βάναυσα, να το πω έτσι, να μείνουν οι δύο ομάδες, θα έπρεπε να ξεκινήσουν οι δημόσιες πολύ νωρίτερα. Θα μου πεις, ήξερε ποιες θα πέσει, τι θα κάνει και τα
0: δάκτυλα. Αυτό περιμένανε, να δούμε ποιες θα πέσουν, για να ξεκινήσουν αυτές να σύρουν το χώρο. Βέβαια τώρα, ας μην προκαταβάλουμε, δεν ξέρουμε τι θα πούνε στην Super League. Τι θα αποφασίσουν. Πιθανόν το Διοικητικό Συμβούλιο που είπες ότι θα συγκληθεί να γίνει την Παρασκευή τη Δευτέρα. Θα έχουμε από εκεί μια πρώτη εικόνα και με βάση αυτά που θα προκύψουν θα μπορούμε να συζητήσουμε και περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ούτε εκτιμήσεις, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, υποθέτω.
1: Θα θεωρώ ότι τις 11 ψήφους μπορεί να τις βρούνε. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Από την άλλη, θα αναρωτηθεί κανείς και δικαίως για ποιο λόγο δεν πήγαν στη διαδικασία να τις ρωτήσουν όλες ή και αν τις ρώτησαν όλες. Γιατί
0: να σου το απαντήσω, γιατί έτυχε να το ρωτήσω αυτό.
1: Ναι.
0: Υπέγραψαν 5 γιατί εκ του καταστατικού τη Super League.
1: Τόσες χρειάζονταν.
0: Τόσες χρειάζονται για να συγκληθεί έκτακτο ΔΣ.
1: Ναι. Τόσες χρειάζονταν για να συγκληθεί.
0: Οπότε δεν ανοίγουν τα χαρτιά του αν είναι μαζί του και κάποιοι άλλοι ή όχι.
1: Σωστό. Απλώς από την άλλη λέω ότι άμα κάνεις σε κάποιον πεις και είναι αναμφανδόν υπέρ της αναδιάρθρωσης, σου πει ψηλέ θέλω να το υπογράψω κι εγώ. Γιατί και εγώ θέλω να γίνει αναδιάρθρωση, να είμαστε και πολλές ομάδες κτλ. Επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο. Χθες ανακοινώθηκε, ή προχθές δεν θυμάμαι, χθες νομίζω, ότι είχαμε αύξηση στα εισιτήρια του κόσμου που πήγε στο γήπεδο. Αυτό δείχνει ότι το πρωτάθλημα με αυτό το φορμάτ που έχει είναι OK. Και το διαπιστώνουμε και εμείς ότι κάθε φέτος είναι και καλύτερα. Κάθε χρονιά δηλαδή που τελειώνει έχει σας πέντε μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Άλλο το 5-8 φέτος ήταν λίγο ιδιαίτερη περίπτωση επειδή έγινε τελικό του κυπέλλου νωρίτερα και το πήρε όλο και ξέραμε ότι είναι αδιάφορα κτλ. Αλλά γενικώς έτσι όπως είναι αυτό το φορμάτ που εγώ είμαι κατά τον playoff, το λέω και το ξαναλέω, για να μην φανεί ότι είμαι υπέρμαχος, ας πούμε, δείχνει ότι έχει ένα αποτέλεσμα. Ο κόσμος
0: είσαι κατά. Γιατί πράγματι, γιατί όπως μιλάς είναι σαν να φαίνεσαι υπέρμαχος.
1: Ναι, καλά να το πω και αυτό το πράγμα. Δεν με νοιάζει δηλαδή με έναν θα μείνει Λάρισα στην κατηγορία κτλ. Μακάρι να μείνει και να κάνουν και 18 ομάδες και δεν ξέρω εγώ τι θέλω να κάνουν, αν του βγαίνουν τα κοκκιά και αν το προτάσουν να εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστικό. Εντάξει, εγώ τι πληροφορίε μεταφέρω, α πούμε, το ρεπορτάζ και ποια είναι κατά τη γνώμη μου τα εμπόδια τα οποία μπορεί να προκύψουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε και πολύ σύντομα για την εθνική, γιατί το φιλικό με την Ιταλία ήταν στον αέρα, γιατί οι Ιταλοί ήθελαν να έρθουν με του μικρού, με την ομάδα κάτω το 19, αλλά τελικά άλλαξαν τα δεδομένα.
1: Ναι, άλλαξαν τα δεδομένα. Τι να πω τώρα, 99%, δεν ξέρω αν είναι ένα περιθώριο, α πούμε, 1%, μήπω και γίνει το φιλικό με την Ιταλία, θεωρώ δεν θα γίνει, δηλαδή δεν είναι πια στον αέρα, είναι ουσιαστικά το παιχνίδι, δεν θα γίνει. Και αυτό γιατί μας την ψηλοέφεραν και δεν μας άρεσε και εμάς την ΕΠΟ, την Ελληνική Ομοσπονδία γενικά, δηλαδή ο τρόπος που χειρίστηκαν οι Ιταλοί το θέμα. Το ότι έφυγε ο Γκατούζο και βρήκαν υπηρεσιακό κτλ. Τώρα τι να κάνουμε, ξέρω εγώ. Βρείτε και φέρετε την κανονική ομάδα, γιατί είπα Κρήτη.
0: Τώρα η τελευταία εξέλιξη που μαθαίνω είναι ότι.
1: Έχω και εγώ να σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Είναι ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες ακούστηκαν. Το πιο πιθανό είναι ο αντίπαλος να προκύψει από την Αφρικανική Ήπειρο.
0: Νομίζω ότι η τελευταία εξέλιξη με βάση αυτά που ξέρω είναι ότι θα γίνει κανονικά το φιλικό. Άλλαξε η στάση των Ιταλών.
1: Θα σου πω πώς το στηρίζω αυτό το πράγμα χωρίς να έχω την πληροφορία που έχεις εσύ. Να πω ότι υπήρξαν πιθανοί το Καμερούν και το Ισραήλ, ομάδα από Αφρικανική Ήπειρο, δηλαδή το Καμερούν. Επίσης ζητήθηκε η συνδρομή της UEFA από πλευράς ΕΠΟ για να βρει αντίπαλο και η UEFA ρώτησε γιατί τι έχει γίνει, αφού έχετε κανονίσει με την τελεία κτλ. Και μάλλον, για να συνδέσω το ρεπορτάζ το δικό σου με το δικό μου Θάνο, έπεσε χέρι από την ΕΦΑ στους Ιταλούς, ώστε να γίνει κανονικά το φιλικό παιχνίδι και να φέρουν μια όποια κανονική ομάδα.
0: Θα φέρουν κάποιους βασικούς και κάποιους νεότερους, εν πάση περιπτώσει, και θα καλυφθεί το θέμα. Είναι με τη Σουηδία Στοκχόλμη 4 Ιουνίου, να θυμίσουμε, και 7 με Ιταλία, όπως όλα δείχνουν, στο Παγκρίτιο. Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Κλείνουμε και το θέμα το θεσμικό με την αναδιάρθρωση στην Super League που πλέον μπαίνει και επίσημα ως αίτημα 5 ομάδων. Πάμε στο μπάσκετ γιατί έχουμε Final Four μεθαύριο και ήδη έχει αρχίσει με ομάδες να φτάνουν στην Αθήνα, με δηλώσεις, με πολλά πράγματα που αφορούν αυτή τη διοργάνωση. Θα μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Δεντόπουλος. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα και από μένα. Πέρα από το Final Four έχουμε και μια... Και έχουμε και εξέλιξη στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν τη συζητήσατε νωρίτερα, δεν ήμουν στον δρόμο. Αλλά να πούμε ότι επειδή το είπες και εσύ, η ώρα των αφήξεων, οι μονομάχοι πλέον έχουν καταλήξει στο ξενοδοχείο. Και μάλιστα με την εξής σειρά. Πρώτος πήγε ο Ολυμπιακός, 5 η ώρα, αφού πρώτα είπαμε έκανε προπόνηση και γευμάτισαν όλοι οι παίκτες μαζί. Μπήκαν 5 η ώρα στο ξενοδοχείο, φορώντας μπλούζες. Ειδικά τυπωμένη για την περίφραση που έγραφε Forever Legend, δηλαδή για πάντα θρύλος. Ο Ολυμπιακός πήρε όλους τους παίκτες μαζί του, παρότι είναι 16 και θα παίξουν οι 12 πρώτα στον τελικό και βλέπουμε για το συμπερίπτωση βέβαια που προκριθεί στον τελικό που ολεφόμαστε. Δεύτερη ήρθε η Φενέρ, την οποία ξεπροβόδησαν αρκετές εκατοντάδες οπαδοί της από το αεροδρόμιο της Ασιατικής πλευράς Κωνσταντινούπολης. Και μάλιστα η Φενέρ ισχυρίζεται ότι θα έχει αύριο, μεθαύριο στο γήπεδο περίπου 4.000 οπαδούς. Για τη Φενέρ μίλησε ο πολύπειρος Μέλη, θυμίζω ότι είναι κάτοχος του τίτλου, και αυτό που είπε ότι δεν παίζω εγώ με κάποιο συγκεκριμένο ψηλό, γιατί του έκαναν την ερώτηση ποιον μπορείς από τους ψηλούς του Ολυμπιακού, που είναι μια πολύ δυνατή γραμμή, να κλειδώσεις και να εμποδίσεις να δράσει. Είπε ότι δεν παίζω εγώ, δεν έχω πει ότι μπορώ να κλειδώσω κανέναν. Παίζω για τη Φενέρ και η Φενέρ παίζει εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν παίζω εγώ κόντρα στο Μιλουτίνο ή κόντρα σε κάποιον συγκεκριμένο παίκτη. Όλοι ήταν και από πλευράς Φενέρμπαξε συγκρατημένοι και αισιόδοξοι βέβαια για την έκβαση. Εντάξει, άλλωστε έχουν και το μαξιλαράκι της περσινής κατάκτησης. Έτσι, δεν είναι εύκολο μια ομάδα

0: έκπαιξε, έκανε η Ρεάλ, η οποία έκανε τρίπλα στους δημοσιογράφους, δεν έφυγε από την κανονική πόρτα που περίμεναν και τα συνεργεία για να αποθανατήσουν στιγμές ή να πάρουν δηλώσεις, έφυγε από μια εναλλακτική έξοδο για να αποφύγει προφανώς ο προπονητής τους, ήθελε μάλλον το κλαμπ και ο προπονητής, ήθελαν να μην, είναι, να μην δουν ή να μην έχουν σε επαφή με τους δημοσιογράφους υπεύθυνους. Όλοι είναι στο ξενοδοχείο. Αύριο θα έχουμε την επίσημη συνέντευξη τύπου. Ήδη ξέρουμε ποιοι θα μιλήσουν και δεν είναι προπονητής σίγουρα και αρχηγός ή κάποιος παίκτης. Και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός στην ουσία θα έχει μόνο τον αρχηγό του, τον Κώστα Παπανικολάου, ενώ την Φενέρμπαξε θα εκπροσωπήσει από πλευράς παικτών ο Νάντο Ντεκολό, ένας από τους θρύλους της Ευρωλίγας που είναι στα τελευταία της καριέρας του, αυτή μάλλον είναι η τελευταία σεζόν της καριέρας του και έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά του. Την Ρεάλ θα εκπροσωπήσει, παίκτες της Ρεάλ θα εκπροσωπήσει ο Φακούντο Καμπάτο, ο Αργεντίνος, και την Πρωτάρα στη διοργάνωση, τη Βαλένθια, γιατί μαζί με τον προπονητή της, ο Πέντρο Μαρτίνος, θα είναι ο Ζαν Μοντέρο, ο 23χρονος που αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης της διοργάνωσης και μέλος της κορυφαίας πέντας. Άρα λοιπόν αυτό.
1: Και ακούγεται για τον Ολυμπιακό,
0: για πολλούς ακούγεται, απλά γράφτηκε πρόσφατα αυτό. Το οποίο δεν είναι ώρα να το συζητήσει ούτε ο Μοντέρο ούτε ο Ολυμπιακός.
1: Δηλαδή
0: δεν μπορείς να πάρεις κουβέντα γι' αυτό. Το ότι ο Μοντέρο είναι στο μάτι μεγάλων ομάδων είναι. Και είναι μεγάλος μπελάς για τη Βαλένθια που έχει δημιουργήσει υπεραξίες. Έτσι τώρα η Βαλένθια μετά τη φετινή χρονιά θα δει πόσο σου στοιχίζει μια καλή πορεία. Και το λέω ότι σου στοιχίζει γιατί πολλοί παίκτες ζητάνε τους δικούς σου, πολλές ομάδες μάλλον ζητάνε τους παίκτες σου. Και για να τους κρατήσει πρέπει ή να ξυλωθεί ή να τους αφήσει να φύγουν. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που μπορούσε να διαπιστώσει όποιος έκανε τη βόλτα σήμερα, ξεκίνησαν και να μοιράζονται οι διαπιστεύσεις, έχουν έρθει ξένοι δημοσιογράφοι, κάνει ιδιαίτερη αίσθηση η αρένα. Η αρένα από την οποία έχουν αφαιρεθεί τα μπάνερ του Παναθηναϊκού από τις κατακτήσεις των κροπέων του, αλλά για λόγους τιμής και σεβασμού δεν κατέβηκαν ή δεν αφαιρέθηκαν οι φωτογραφίες του Παύλου και του Θανάση Γιαννακόπουλου. Είναι μια κίνηση ένδειξη σεβασμού που η ίδια η Ευρωλίγκα και οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην, ξέρεις, γιατί ένα γήπεδο όταν γίνεται δεν είναι του Παναθηναϊκού, ας το πούμε έτσι, είναι της διοργάνωσης από τη στιγμή που το αναλαμβάνει, το παραλαμβάνει από την κάθε χώρα ή την ομάδα, γιατί είναι του Παναθηναϊκού το γήπεδο πλέον, είναι στη χρήση του Παναθηναϊκού, είναι χρήση του Παναθηναϊκού. Η απόφαση ήταν αυτή και έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ότι το Final Four θα διεξαχθεί με τα μπάνερ που απεικονίζουν τους ΑΕΜΣ Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο στην οροφή. Αύριο θα έχουμε και τις πρώτες προπονήσεις, αφήξεις οπαδών. Εντάξει, η κατανομή του πληθυσμού δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει σημαντικά.
1: Εννοείς για τα εισιτήρια τώρα, αυτό θα σε ρωτούσα, για τα εισιτήρια τι κόσμο θα έχει κάθε ομάδα, Ολυμπιακός, Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ και για τα μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι, ναι, έκλεισε το μεσημέρι η δυνατότητα μεταβίβασης εισιτηρίων. Είχε πάρει παράταση, ήταν την Κυριακή, αλλά επειδή ήταν η τελευταία στιγμή ήρθε ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού και έπρεπε να ξέρεις, πολλοί Παναθηναϊκοί αποφάσισαν να μην παρακολουθήσουν. Κάποιοι θα παρακολουθήσουν από αυτούς που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια. Επειδή πολλά εισιτήρια άλλαξαν χέρι, δεν προλάβανε να γίνουν ταυτοποιήσεις. Η παράταση έληξε σήμερα. Οπότε ό,τι είναι έχει αλλάξει. Και επειδή στο εισιτήριο αναφέρει κανείς που θέλει να τοποθετηθεί, κατάλαβες, να μην βρεθεί, ξέρω εγώ, ένας οπαδός του Ολυμπιακού μέσα στο. Ένας οπαδός της Φενέρ, να το πω αλλιώς, μέσα στον πυρήνα των οπαδών του Ολυμπιακού, μόνος του, έχουν δηλώσει, ξέρεις, που περίπου θα κάθονται. Ο Ολυμπιακός με κάποια εισιτήρια που περιμένει από τις αρχές, ενώ γραμματείες και τέτοια, ξέρεις, ή χορηγούς, ελπίζει να φτάσει οριακά τις 10.000. Η Φενέρ υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλίσει 4.000. Τα περισσότερα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να μην τα δώσουν σε οπαδούς του Ολυμπιακού. Εντάξει, αν είναι ο γιος σου θα το δίνεις. Ας είναι άλλη ομάδα, ή αν είναι ο αδερφός σου θα το δίνεις. Γιατί συμβαίνουν αυτές οι οικογένειες, γιατί δεν είναι όλοι η ίδια ομάδα, πάντα. Έτσι. Αλλά ο πυρήνας νομίζω ότι το τήρησε αυτό και τα περισσότερα.

0: Τώρα πήγανε προς Φενέρ μεριά, οπότε περίπου γύρω στις 4.000. Η Βαλένθια θα είναι τρίτη σε πληθυσμό, περίπου 1.000, maximum 1.200. Και η Ρεάλ, η Πολυνίκη, με 11 τρόπαια, θα έχει τους λιγότερους. Όπως συνήθως βέβαια.
1: Όπως συνήθως, ναι, ναι, καμία.
0: Έτσι δεν μας κάνει καμία έκπληξη. Θα έχει ακριβώς τα εισιτήρια που είχε κρατήσει η διοργανώτρια αρχή για να δώσει στην κάθε ομάδα εφόσον έπαιρνε την πρόκληση στο Final Four. 558 νομίζω, είναι 550, έτσι για να το πούμε χοντρικά. Τόσοι θα είναι οι οπαδοί της Ρεάλ. Και θα υπάρχουν βέβαια και κάποιοι, είτε φίλοι του Παναθηναϊκού. Εγώ θέλω να δω αν οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα εμφανιστούν με κασκόλ της ομάδας, γιατί ακούστηκε και αυτό, ναι, ότι υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν με κασκόλ της ομάδας τους ή θα εμφανιστούν όσοι ξέρεις.
1: Υπολογίζεται πόσα εισιτήρια μπορεί να έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα πάνε.
0: Γύρω στις 2.000.
1: Ναι.
0: Είναι 1.500.
1: Άρα δεν είναι μικρός ο αριθμός.
0: Όχι, δεν είναι μικρός ο αριθμός, αλλά ξέρεις, οι περισσότεροι είναι και φίλοι του μπάσκετ καταρχάς.
1: Ναι. Έτσι, δηλαδή, άρα που μετά το θέμα είναι ποιοι θα πάνε από αυτούς για να δουν τους αγώνες και ποιοι θα πάνε προφανώς ή πιθανόν για να πικάρουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Μπορεί. Απλά εξής. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, εσύ που αγαπάς, ας πούμε, τα σπορ, είσαι σπορτσμαν. Αν γινόταν το Final Four, επειδή σε αγαπάς περισσότερο το ποδόσφαιρο, έτσι για να μην κρυβόμαστε, αν γινόταν ο τελικός του Champions League, όποιος και να πήγαινε, θα θέλεις να πας να το δεις. Έτσι είναι. Βέβαια υπάρχει άλλη κατάσταση, να πούμε την αλήθεια, ότι η κατάσταση εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετική.
1: Έτσι, πάντα λαμβάνουμε και υπόψη και τις ιδιαιτερότητες.
0: Ακριβώς, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, από αύριο μπαίνουμε σε ρυθμούς, δηλαδή και σήμερα είχαμε τις αφήξεις και αύριο συνέντευξη τύπου, όπως είπες, και πρώτες προπονήσεις. Ήθελες να πεις στην αρχή κάποιο θέμα που έχει προκύψει και αφορά τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, Γιάννη.
0: Ναι, θα πω. Απλά να κλείσω. Τι ήθελα να πω, κάτσε, το είχα σημειώσει να το πω. Α, επειδή με ρώτησε για τα μέτρα ασφαλείας, σου αρκεί η φράση, πιστεύω θα σου αρκεί η φράση, ότι θα θυμίζουν το τελικό του conference.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην έδρα, ναι, της ΑΕΚ, που πάλι ήταν παρόν ο Ολυμπιακός στον τελικό και κατέκτησε, ναι, για το, ναι, conference, και υπήρχαν, ναι, μέτρα, ναι, δρακόντια, θυμάμαι τότε, και βλέπαμε από εικόνες, ας πούμε, ότι, ακριβώς, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ ελεγχόμενη.
0: Και πήγε και ένα αέρια με μέτρα, πολλές ζώνες για να ελεγχθούν για πρώτη φορά, γιατί δεν έχει ξαναγίνει σε Final Four. Οι κάτοχοι των εισιτήριων δεν μπαίνουν μόνο με το εισιτήριο, χρειάζεται και η ταυτότητα, το διαβατήριο, ό,τι έχουν δηλώσει. Δηλαδή σαν να μπαίνουν σε αεροπλάνο είναι, στο γήπεδο.
1: Ναι. Δηλαδή, πάντως θα θυμάμαι, γιατί ήταν πονοκέφαλος τότε για τις αρχές.
0: Ο χρόνος χρειάζεται για να γίνει.
1: Όχι, λέω η αστυνόμευση του γηπέδου, του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, λόγω της παρουσίας οπαδών του Ολυμπιακού. Δεν υπήρξαν εκτεταμένες φθορές. Μάλιστα, εγώ από το ρεπορτάζ είχα μάθει ότι τότε οι μεγαλομέτοχοι ιδιοκτήτες των δύο ΠΑΕ, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, είχαν και μια επικοινωνία ώστε να περάσει το μήνυμα, να σταλεί το μήνυμα ότι δεν πρέπει να καταστραφεί το γήπεδο. Και μένει να δούμε τι θα γίνει τώρα στο ΆΚΑ, που γι' αυτό είναι ένα καινούριο, το Telecom Center, που γι' αυτό είναι ένα καινούριο γήπεδο, εννοώ με την ανακαίνιση που έχει γίνει. Αν θα το σεβαστούν στον ίδιο βαθμό οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Και μάλιστα σε τελευταία, έτσι, ας το πούμε έτσι, τον καημό του, ανάρτησή του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος εξέφρασε τον καημό του. Δηλαδή να έχει φτιάξει τέτοιο γήπεδο, ναι, και να ετοιμάζει να φιλοξενεί αυτή τη διοργάνωση και να είσαι αναγκασμένος να δεις το παιχνίδι από την τηλεόραση. Εξηγώντας προφανώς ότι, μάλλον προεξοφλώντας, ότι δεν θα πάει στο γήπεδο, ότι, ναι, θα καθίσει, ναι, ναι, στο σπίτι.
1: Λογικό.
0: Θα δει το θέλω και ο Αγγέλης Μπαρινάκης, ο οποίος θα δώσει το παρόν για να σταθεί δίπλα στο
1: Ολυμπιακό. Ισχύει ότι έχει νοικιάσει η σουίτα, χώρο.
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Έχει σουίτα. Λεπτομέρειες δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα. Και το λέω αυτό γιατί θυμάσαι πώς είχε γίνει viral ο πανηγυρισμός του Μπαρτζόκα και του Παπανικολάου στον τελικό του Conference League, για το οποίο συζητήσαμε, και δείχνοντας πόσο ο Ολυμπιακός, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε το ενιαίος και αδιέρωτος, ότι έδειξαν ότι συμμετείχαν. Τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Είναι μια άλλη συζήτηση όντως, αλλά πιθανόν η κατάκτηση του τροπέου εκείνη τη βραδιά, ναι, τουλάχιστον χαρά, να ενώσει κάποιες ετερόκλητες, ας πούμε, δυνάμεις.
0: Χαρά, ναι, συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό που λέγαμε.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Από τη Δευτέρα έχει σηκωθεί ένα θέμα το οποίο φέρει ακόμα και την πιθανότητα πρόωρης λύσης στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Αδαμάν. Ξεκίνησε αυτό μεν από την απόφαση του Αδαμάν να μην γυρίσει με την αποστολή στην Αθήνα μετά το μάτς με τη Μύκονο, αλλά να μείνει για 2-3 μέρες εκεί να κάνει κάποιες διακοπές. Και από την άλλη ήταν ο πόσο αποκλεισμός. Ξέρεις, σε ναι. πολλούς δεν χτύπησε καλά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό, αν είναι ένας λόγος, δεν θα ήταν αυτό ο λόγος της πιθανότητας
1: διαζυγίου.
0: Ναι, θα ήταν ο τελευταίος. Δηλαδή περισσότερο θα λάβανε κανείς υπόψη του την κακή εικόνα της ομάδας, την ασταθή εικόνα θα έλεγα της ομάδας με κάποιες εκλάμψεις, τον οδυνηρό αποκλεισμό που πόνεσε πάρα πολύ έτσι όπως έγινε κιόλας, δηλαδή από 0-2-3-2, το κακό μπάσκετ, το κακό κλίμα, την απειθαρχία, πολλά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε το εξής, την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί ένα γεύμα μεταξύ Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Εργίνα Ταμάν. Εκεί νομίζω θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, γιατί εγώ στο λέω πώς το καταλαβαίνω.
1: Ότι... Ναι, λες να υπάρξει αλλαγή, αν υπάρξει αλλαγή, δηλαδή να υπάρξει και πριν τους τελικούς της GBL.
0: Ναι, μα αυτή είναι η συζήτηση που μπήκε το θέμα που μπήκε σε συζήτηση τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό περιμένουμε την αυριανή συνάντηση. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ήδη αποφασίσει να μην συνεχίσει στο πρωτάθλημα φέτος με τον Αταμάν, δεν θα το έκανε ποτέ με ένα ψυχρό δελτίο τύπου.
1: Άρα δεν το αποκλείς. Δεν αποκλείς δηλαδή αύριο να προκύψει μια τέτοια εξέλιξη.
0: Δεν το αποκλείω. Έτσι, με πιθανότερο το Σερέλι να μείνει στο τιμόνι για να διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά βέβαια δεν αποκλείω ότι και τον Αταμάν, επειδή οι δυο τους έχουν, ο Γιαννακόπουλος έχει στηρίξει υπέρ του δέοντος
1: ναι.
0: Όλη τη χρονιά τον Αταμάν. Mm-hmm. Στη συζήτηση που θα κάνουν, δεν ξέρω, να υπάρξει κάποια άλλη σκέψη. Δηλαδή να μην. Είναι και ιδιαίτερο ο χαρακτήρας και των δύο.
1: Άλλη σκέψη, δηλαδή, τι εννοείς, δηλαδή να ανανεώσει, να μείνει για τον χρόνο.
0: Να μείνει και να φύγει το καλοκαίρι.
1: Να
0: φύγει και το καλοκαίρι. Ναι. Παρότι, γιατί το λέω το να φύγει το καλοκαίρι, δεν είναι αυτονόητο. Έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι εκεί μπορεί να ζητήσουν ότι αν φύγει το καλοκαίρι να μην πάρει αποζημίωση. Δηλαδή να μην πληρωθεί τον επόμενο χρόνο. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά θέματα. Απλά εγώ βάζω ότι το τραπέζι αυτό περισσότερο γίνεται γιατί είναι ο Αταμάν και γιατί χάρισε στον Παναθηναϊκό μετά από πολλά χρόνια, 12 χρόνια απουσίας από Final Four, χάρισε την Ευρωλίγκα. Δηλαδή οδήγησε την Ευρωλίγκα, χάρισε αυτός, δεν την είχε σπίτι του, έτσι, αλλά οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας και γι' αυτό ο Γιαννακόπουλος του φέρεται κάπως διαφορετικά από ό,τι θα φέρονταν σε οποιοδήποτε άλλο προπονητή. Ακόμα μάλιστα. Δηλαδή και αν ανακοινώσει τη λύση της συνεργασίας πριν το ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ που θα είναι ναι. που ξεκινάνε την άλλη Πέμπτη, mm-hmm. Νομίζω δεν θα το έκανε ψυχρά. Θα ήθελε να συζητήσουν. Και τώρα, αν η συζήτηση
1: αυτή. Αύριο είναι η συζήτηση, λοιπόν. Εντάξει. Θα δούμε αύριο τι θα προκύψει. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ούτως ή άλλως. Θα ήμασταν πιο σίγουροι αν δεν ξέραμε ότι και οι δύο είναι κάπως παρορμητικοί. Δηλαδή, πολλές φορές οι αποφάσεις τους είναι εκρηκτικές. Ναι. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο. Θα υπάρχει πολύ μπάσκετ από αύριο στην Ερασπορ. Όπως πάντα υπάρχει, αλλά αύριο υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και το Final Four και οι εξελίξεις με το θέμα του Αταμάν λόγω του γεύματος με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Σε λίγο θα πάμε στο Πέτρος Καπαγέροφ. Είχαμε το πρώτο σπριντ στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελώνα για το Champions League. Θα δώσουμε όμως πρώτα το λόγο στο Χρήστο Σαράντο, γιατί σε λίγη ώρα, σε λιγότερο από μισή ώρα, έχουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA. Στις 10 λοιπόν Φράιμπουργκ εναντίον Άστον Βίλα. Προτάρα σε ευρωπαϊκό τελικό η Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα επιστρέφει σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 44 χρόνια. Το 1982 είχε κερδίσει με 1-0 την Μπάγερ Μονάχου στο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών και έχει στον πάγκο της τον Ουνάι Έμερι, ο οποίος είναι ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία της Europa League, του Europa League προπονητής, με 4 κατακτήσεις. Χρήστο Σαράντου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι, σε γενικές γραμμές αυτό είναι το πλαίσιο. Το παιχνίδι θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, στο γήπεδο της Μπεσίκτας, τέταρτος τελικός στην Τουρκία, 2 για το Champions League και άλλοι 2 για το Europa. Είχε γίνει και στο Σουκρού Σαράτσογλου πιο παλιά και 2 βέβαια στο Ολυμπιακό Στάδιο, το Κεμάλ Ατατούρκ. Ένας ήταν ο μυθικός τελικός της Λίβερπουλ με τη Μίλαν το 2005 με τη μεγάλη ανατροπή. Και βέβαια ο τίτλος της. Τους δύο από τους τρεις τελικούς που έγιναν εκεί τους πήραν αγγλικές ομάδες, Manchester City, την Inter, 1-0 πριν 3 χρόνια εκεί το 2023. Τώρα η Aston Villa, η οποία είναι πιο εμπειρή ομάδα από τη Freiburg, με την έννοια ότι έχει φτάσει αρκετά μακριά τις τρεις τελευταίες χρονιές στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, βέβαια είχε αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό στο Conference League πριν δύο χρόνια, πριν τρία χρόνια, έτσι το 2023 έχω χάσει και τα χρόνια, όπου έπαιξε το Champions League πέρυσι, είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και φέτος φτάνει στο τελικό. Έχει μία απουσία από ό,τι είδα στην εντεκάδα, τον Ονάνα, που περίμενε ότι μέχρι τελευταία στιγμή ο Ουνάι Εμερί αν θα ήταν βασικός. Τελικά δεν μπορεί, τον βλέπω στον πάγκο. Προφανώς κρίνει ο Ισπανός προπονητής ότι δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτά, οπότε βάζει το center back Λίντελοφ σε ρόλο αμυντικού χάφου, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω τα δοκάρια, ο Κάς δεξιά, ο Ντίνι αριστερά, Παού Τόρες και Κόνσα τα δύο center back, ο Λίντελοφ και ο Τίλεμαν στον άξονα, ο Ρότζες, ο Μαγκίν, ο αρχηγός Μπουενδία μεσοεπιθετική και ο Γουάτκινς είναι στην κορυφή της επίθεσης, υπόλοιποι όπως περιμέναμε, ενώ από την άλλη πλευρά η Φράιμπουργκ με έναν 41χρονο τεχνικό, δεν έχει τον Σουζούκι, ο μοναδικός απώντας. Ο Σούστερ είναι ο προπονητής, ο οποίος έχει παρατάξει και εκείνος ό,τι καλύτερο διέθετε. Η Φράιμπουργκ είναι αρκετά θεαματική ομάδα. Καλό είναι, για να μην πω έτσι πολλά άγνωστα ονόματα, είπα περισσότερο της Αστον Βίλα την 11η επειδή είναι γνωστή, να προσέξουμε το Μαντζαμπί, το νούμερο 44, τον εξαιρετικό χαφ που είναι εξαιρετικός, ο Ματάνοβιτς μπροστά του, ο Γκρίφο που είναι ο πρώτος σκόρε της ομάδας. Αυτή και ο τερματοφύλακας ο Ατμπόλου έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτός είναι από τους πολύ καλούς τερματοφύλακες φέτος στην Bundesliga. Η Φράιμπουργκ όντως πρωτάρα, η Άστον Βίλα όπως έλεγα πιο έμπειρη. Αυτή είναι η 11η συνάντηση μεταξύ αγγλικής και γερμανικής ομάδας σε ευρωπαϊκό τελικό και η πρώτη μετά το 2012 που είχαν βρεθεί στο Μόναχο μάλιστα, στο γήπεδο της Bayern, η Chelsea με την Bayern, η Chelsea και πάρει το Champions League. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι Άγγλοι έχουν συντριπτική 80% επιτυχία, 8 κατακτήσεις τροπέων απέναντι σε μόλις 2 γερμανικές κατακτήσεις. Ο Ναϊ Έμερι έτσι κι αλλιώς γράφει ιστορία με τον 6ο τελικό, γιατί μπαίνει σε ένα μικρό κλαμπ με άλλους 2-3 προπονητές. Βέβαια στο απόλυτο ρεκόρ το έχει ο Τζοβάνι Τραπατώνη με 7 τελικούς και θα προσπαθήσει να μπει και αυτός να πετύχει την 5η του νίκη και να πιάσει τον Τραπατώνη και τον Ζωζέ Μουρίνιο που έχουν 5 νίκες ευρωπαϊκές και τον Αντσελότη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά εντάξει είναι στατιστικά που έχουν δευτερεύουσα σημασία γιατί το πρωτεύον είναι το τρόπαιο. Η Αγγλία πάει να κατακτήσει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο μετά το περσινό που πήρε η Τότεναμ. Ήταν αγγλικός τελικός πέρυσι, Τότεναμ. Manchester United, εδώ ήταν αγγλικός ο ημιτελικός, κάτι που έχει να συμβεί από τη δεκαετία του 70 και τότε πάλι τότε να είχε πάρει το κύπελο UEFA και αμέσως μετά το πήρε η Liverpool, να δούμε αν θα τα καταφέρει σήμερα η Aston Villa. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει φαβόρι, αν μπορεί να δώσει ένα πόντο παραπάνω θα τον δώσει στην Aston Villa. Οι Άγγλοι διεκδικούν και τα 3 κύπελα φέτος. Να θυμίσω ότι έχουμε την άλλη Τετάρτη το τελικό του Conference League με τη συμμετοχή της Crystal Palace και του Champions League με τη συμμετοχή της Arsenal, αλλά αυτά τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Σαράντο και πάμε στο Πέτρος Καπαγέροφ. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελονέτα για το Champions League στο Πόλο. Δίνουμε το λόγο στο Βασίλη Μότσι.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές Σέρα Σπορ από το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Εδώ βρισκόμαστε, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ και περίπου 4,5 αγωνιστικά λεπτά. Ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελονίδα στο 1-1. Είναι η τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τόσο η Μπαρτσελονίδα που είναι η πρωτοπόρος έχοντας μόνο νίκες 5 σε ισάριθμους αγώνες, όσο και ο Ολυμπιακός έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Final Four της Μάλτας, ενώ τώρα ο Vince Βικβαρή δίνει το προβάδισμα στην Μπαρτσελονίδα με 2-1, 3-8 πριν το τέλος του 8 λεπτού. Θα σας πω και περισσότερα για το μάτς, απλά να σας εξηγήσω την κατάσταση. Ξέρουμε τις ομάδες του Final Four, Ολυμπιακός και Μπαρτσελονέτα από αυτόν τον όμιλο. Ο Ολυμπιακός έχει 8, χωρίς να μετράμε τον σημερινό παιχνίδι στη βαθμολογία και είναι δεύτερος, ό,τι και αν γίνει στο άλλο παιχνίδι μεταξύ της Νόβι Μπέογκραντ και της Μπρέσια. Η Μπαρτσελονέτα επίσης πρώτη, έχει εξασφαλίσει την πρωτιά από την προηγούμενη αγωνιστική. Είπαμε έχει 5 νίκες σε άριθμα παιχνίδια. Και στον άλλο όμιλο έχουμε στην πρώτη θέση για την ώρα την Προ Ρέκο και στην δεύτερη τη Φερεντσβάρος. Και εκεί έχουν κριθεί δύο ομάδες που προκρίνονται στο Final Four. Αλλά θα μάθει απόψε ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four που θα γίνει στις 11 Ιουνίου στη Μάλτα. Θα είναι η πρώτη ομάδα του άλλου προημιτελικού ομίλου. Αυτή την ώρα είναι η Προρέκο, η οποία και προηγείται 2-1 του Ανόβερου. Αν το match λήξει έτσι με νίκη τη Λέτης Προρέκο και αν, ακόμη και αν η Φερεντσβάρος νικήσει στη Μλάντος, θα υπάρξει ισοβαθμία με τη Προρέκο και τη Φερεντσβάρος στην κορυφή. Και η Φερεντσβάρος ως πρώτη θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας. Επίσης να σημειώσουμε ότι έχει πάρει την πρόκριση για το Final Four της Μάλτας και η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Επομένως, ο Ολυμπιακός θα έχει διπλή εκπροσώπηση άντρες και γυναίκες σε ένα Final Four που θα συνδυαστεί, θα γίνει δηλαδή στο ίδιο μέρος και το Final Four των ανδρών και των γυναικών. Ξεκινά των γυναικών, η ημιτελική των γυναικών στις 10 του μηνός, στην ίδια πισίνα, στην Ξήρα. 11 η ημιτελική των ανδρών, 12 η τελική, ο μεγάλος και ο μικρός των γυναικών. Και αντιστοίχως 13 του μήνα ο τελικός, η τελική στους άνδρες. Και στόχος των Ερυθρολεύκων είναι έτσι να φτάσουν στην κορυφή. Σίγουρα δεν είναι εύκολο στους άνδρες, αφού παρακολουθούμε και τον αγώνα τώρα που είναι στο 1-2, με δεδομένη τη δυναμική και των υπολείπων ομάδων. Ωστόσο, αυτός είναι ο στόχος των παικτών του Έλβις Φάτοβιτς, Θάνο.
1: Βασίλη, μία διευκρίνηση σε αυτά που λες. Αν ισοβαθμίσουν, είπες Προ-Ρέκο και Φερεντσβάρος στον άλλο όμιλο.
3: Θα είναι πρώτη Προ-Ρέκο.
1: Α, θα είναι πρώτη Προ-Ρέκο. Άρα
3: Προ-Ρέκο,
1: ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Προ-Ρέκο.
3: Επειδή ο δεύτερος παίζει με τον πρώτο του άλλου ομίλου.
1: Ακριβώς.
3: Έτσι, αν δεν το είπα σωστά.
1: Για να παρακολουθούμε και εκεί τι γίνεται, γιατί έχει ενδιαφέρον κι αυτό.
3: Έχεις δίκιο και είναι στο 2-2 και τα δύο παιχνίδια. Έχει ενδιαφέρον ποια θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Στη Φερεντσβάρος αγωνίζεται και ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ένας Έλληνας, ο οποίος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής της Ευρώπης τα δύο τελευταία χρόνια με το σκουβάκι της Φερεντσβάρος. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη νέα χρονιά θα αγωνίζεται και ο Κώστας Κάκαρης στην Φερεντσβάρος, που είναι ο φουνταριστός του Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτά είναι με τα γραφικά σενάρια, απλά το αναφέρω τώρα. Και επομένως ο Ολυμπιακός, ανεξαρτήτως θα κάνει σήμερα απέναντι στην Μπαρσελονέτα, δεν έχει σημασία δηλαδή αν θα νικήσει, αν θα χάσει, θα είναι δεύτερος και περιμένει να μάθει την πρώτη ομάδα από τον άλλο όμιλο. Άρα όντως το ενδιαφέρον εστιάζεται εκεί. Πάντως εδώ στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά υπάρχουν περίπου 500 φίλαθλοι του Ολυμπιακού, κάποιοι οργανωμένοι που τραγουδούν και δίνουν έτσι ρυθμό με τα συνθήματά τους. Το σκόρ είναι στο 1-2. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Αλαφραγκή σε επίθεση με παίκτη παραπάνω. Ακολούθησαν δύο γκολ από τον Βίντς Βίγκβαρη για την Μπαρσελονέτα που έχει το προβάδισμα. Κατά πολλούς παίζει το πιο ωραίο πόλο στην Ευρώπη αυτήν την περίοδο. Το είπε και ο Έλβις Φάτοβιτς, που ήταν προπονητής στην Μπαρσελονέτα τα προηγούμενα 4 χρόνια. Τώρα στον πάγκο της Μπαρσελονέτα συνεχίζει ο βοηθός του, ο Φρανσίσκο Φερνάντες. Σίγουρα η Μπαρσελονέτα είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, η οποία σκοράρει ένα ακόμη γκολ για το τρίτο στο σημερινό αγώνα, με σκόρερ τον Ιταλό τον Αλεσάνδρο Βελότο, ο οποίος στα 25 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου βάζει μπροστά την ομάδα του με δύο γκολ. Στον πρώτο αγώνα που είχε γίνει στη Βαρκελόνη, στην έδρα της Μπαρσελονέτα, ο Ολυμπιακός είχε χάσει με 7 γκολ διαφορά 20-13. Ήταν μια βαριά σε σκορ, θα λέγαμε, και σίγουρα ήταν πάρα πολλά τα 20 γκολ που είχε δεχτεί ο Ολυμπιακός σε εκείνο το παιχνίδι. Να δούμε σήμερα λοιπόν τι θα μπορέσουν να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι, που επί της ουσίας, όπως είπε και ο Φάτοβιτς αλλά και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου στις δηλώσεις πριν τον αγώνα, αυτή η αναμέτρηση με την Μπαρσελονέτα θα λειτουργήσει έτσι ως μια καλή προετοιμασία και εν ώψη του Final Four στη Μάλτα, αλλά και των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος που προηγούνται. Θα ξεκινήσουν την προσεχή Τρίτη με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα της έδρας, καθώς ήταν πρώτος μετά την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος στη βαθμολογία, και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα. Ακριβώς. Το προσεχές Σάββατο, τρίτος ημιτελικός μεταξύ των δύο ομάδων, στις 7 και 4 με τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport.
1: Είναι 1-1 η σειρά των αγώνων.
3: 1-1 ακριβώς. Είχε κάνει την αρχή ο Παναθηναϊκός στις νίκες και οι δύο ομάδες χρησιμοποιούν ως έδρα το Σεράφι. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 18-15 στον πρώτο ημιτελικό. Απάντησε ο Απόλλωνας νικώντας 14-13. Έτσι έχουμε τρίτον ημιτελικό για να εγκριθεί.
1: Άρα στις δύο νίκες κρίνεται.
3: Η ημιτελική είναι στις δύο νίκες.
1: Άρα όποιος νικήσει το Σάββατο.
3: Όποιος νικήσει το Σάββατο θα
1: αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο τελικό.
3: Ακριβώς. Στη σεζόν έχουν, να πω ότι ολοκληρώθηκε το 8 λεπτό, έτσι, Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 1-3. Στη σεζόν μεταξύ Παναθηναϊκού και Απόλλωνα κάθε ομάδα μετρά από δύο νίκες. Σίγουρα Παναθηναϊκός με βάση το ρόστερ το οποίο διαθέτει, έχει τέσσερις Έλληνες διεθνείς και άλλους δύο ξένους, έχει τον τίτλο του φαβορή στην αναμέτρηση. Απ' την άλλη και ο Απόλλωνας έδειξε όμως ότι κοίταζε στα μάτια τον Παναθηναϊκό και θα επιδιώξουν και οι παίκτες του Ολοράντο, έτσι έχουν τον ίδιο στόχο δηλαδή και οι δύο ομάδες, την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός περιμένει, νίκησε εύκολα στον πρώτο ημιτελικό τη Βουλιαγμένη, δύσκολα στον δεύτερο, στο κολυμπητήριο του Λεμού. Χρειάστηκε έτσι να κάνει ανατροπή στην τέταρτη περίοδο με πρωταγωνιστή τον Κώστα Κάκαρη. Επομένως, με ενδιαφέρον παρακολουθούμε και τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και να πω και για τις γυναίκες.
1: Ότι και, αντιστήχως... και εκεί υπάρχουν δύο ζευγάρια, είναι ημιτελική.
3: Και εκεί δύο ζευγάρια, ναι. Ημιτελική. Ο Ολυμπιακός με τον Εθνικό έκανε το 1-0 σειρά εύκολα, όπως και η Βουλιαγμένη το ίδιο απέναντι στη Γλυφάδα. Αύριο θα παίξουν στη Γλυφάδα τον δεύτερο ημιτελικό, η Γλυφάδα με τη Βουλιαγμένη. Αν νικήσει η Βουλιαγμένη, περνά στους τελικούς. Αν νικήσει η Γλυφάδα, θα έχουμε και τρίτο ημιτελικό και στους γυναίκες και το ίδιο. Ενώ το Σάββατο ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό, χρησιμοποιούν το ίδιο κολυμπητήριο και οι δύο ομάδες, το Παπαστράτιο, το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός και πάλι προκρίνεται στους τελικούς. Αν ο Εθνικός έχουμε τρίτο ημιτελικό, οι τελικοί στις γυναίκες θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Με βάση τη λογική των πραγμάτων έτσι, και τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί και στις γυναίκες. Ο Ολυμπιακός και οι Βουλιαγμένοι λογικά θα κάνουν το 2-0 και θα προκριθούν στους τελικούς. Και έτσι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε από την Τρίτη μέχρι και την Κυριακή και μετά δηλαδή για τη Δευτέρα, ανάλογα αν θα έχουμε και τέταρτο τελικό ή όχι. Αλλά σίγουρα από την Τρίτη μέχρι και την Κυριακή. Τελικούς άντρες και γυναίκες, ακριβώς. Κάθε τώρα... μέρα δηλαδή για ένας τελικός.
1: Και υπάρχουν, αφού πιάσαμε τα εγχώρια, είχαμε και σήμερα αγώνες στους άντρες για τα play-off θέσεις 5 έως 8. Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιώνιος είναι σε εξέλιξη αυτό το παιχνίδι. 20-11 προηγεί το Πανιώνιος του Περιστέριου.
3: Μάλιστα, ο Πανιώνιος λοιπόν, αν νικήσει, θα κάνει το 2-0 και θα εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία για την επόμενη χρονιά. Έτσι, θα παρακολουθεί για τη σύγκριση του πρωταθλήματος και οι δύο θέσεις, και η πέμπτη και η έκτη, δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Πανιώνιος νικήσει το πρώτο παιχνίδι.
1: Κάνει διακοπές η σύνδεση με τον Βασίλη Μότση. Βασίλη, αν μπορείς, σε παρακαλώ, επανέλαβε, γιατί δεν ακούστηκε τι θα συμβεί αν νικήσει ο Πανιώνιος. Δεν μας ακούει ο Βασίλης Μότσης. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε ξανά μαζί του και να τον ακούμε πιο καθαρά, χωρίς τις διακοπές. Να πω ότι στον άλλο όμιλο του Champions League, που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, γιατί θα προκύψει η τελική βαθμολογία και η ομάδα που θα είναι στην πρώτη θέση θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four που θα γίνει στην Μάλτα τον Ιούνιο. Προ-ρέκο ανόβερο 3-3 και είναι στην πρώτη περίοδο, στο 8ο λεπτό αυτό το παιχνίδι. Και αποτέλεσμα πρώτης περίοδου, πρώτου 8 λεπτού, Φερεντσβάρος Μλάντοστ 5-3. Οπότε με βάση τα αποτελέσματα όπως είναι τώρα, τα σκορ όπως είναι τώρα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος στον ημιτελικό του Champions League στο Πόλο, στο Final Four. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται πίσω στο σκορ αυτή την ώρα από την Μπαρτσελονέτα με 3-1, ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο, ενώ το άλλο παιχνίδι του ομίλου του, που είναι σε εξέλιξη, έχουμε αποτέλεσμα και εκεί πρώτου 8 λεπτού. Νόβι Βελιγραδίου Μπρέσια 6-4, αλλά αυτό το παιχνίδι δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Μπαρτσελονέτα ως πρώτη και ο Ολυμπιακός ως δεύτερος προκρίνονται από αυτόν τον όμιλο στο Final Four. Προ-ρέκο και Φερεντσβάρος από τον άλλο όμιλο. Απλώς, όπως είπαμε, θα ξεκαθαρίσει με την λήξη των αγώνων ποια θα πάρει την πρώτη θέση, ποια θα πάρει τη δεύτερη θέση, και αυτό αφορά, από αυτό θα καθοριστεί και ποια ομάδα θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέτυχε δεύτερο γκολ και μείωσε την διαφορά. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 2-3.

0: 52 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Αποκαταστάθηκε η σύνδεση με τον Βασίλη Μότσι. Πάμε ξανά στο Πέτρος Καπαγέροφ, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα. Σε ακούμε, Βασίλη. Μας ακούει ο Βασίλης Μότσης.
1: Έλα, με ακούς τώρα.
0: Σε ακούμε, Βασίλη, είσαι στον αέρα.
1: Ναι, έλα, πάμε. Α, συγγνώμη, Θάνο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, εντάξει, δεν έχει συνεννόηση.
0: Υπάρχει
1: αυτό το πρόβλημα με το σήμα. Τεστ 3-3. Ισοπαρίζει μόλις τώρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Ντίνος Γενετουνιάς. 4:37 πριν το ημίχρονο. Δεν χάσαμε κάτι, δηλαδή, αναφορικά με το σκορ. Ο Ολυμπιακός ισοπαρίζει σε 3-3. Έχει βελτιώσει σίγουρα και την αμυντική του συμπεριφορά. Ξεκίνησε καλά αμυντικά ο Ολυμπιακός, αλλά προς το φινάλε της πρώτης περίοδου δέχτηκε 3 γκολ από την Μπαρτσελονέτα. Ένα 3-0 σερί ουσιαστικά από τους Ισπάνους. Έχει απαντήσει αυτό το 3-0 με ένα 2-0 στο δεύτερο οκτάλεπτο. Δεν έχει δεχτεί γκολ κανένα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο από την Ισπανική ομάδα Ολυμπιακός. Σε ένα μάτς το οποίο είναι αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά το θέλει πολύ ο Ολυμπιακός. Και για να αποδείξει ότι ο πρώτος αγώνας, στον οποίο έχει δεχθεί με 20-13, δεν αντικατοπτρίζει έτσι τη δυναμική των δύο ομάδων. Πάει μπάλα στα 2 μέτρα, αποβολή θα συρριχθεί στον Άγγιαλ. Διαμαρτύρεται ο Ούγκρος. Αυτή είναι η απόφαση των διαιτητών, ωστόσο, ότι κέρδισε ο Ταούλ την αποβολή. Επομένως, υπάρχει επίθεση παίκτη παραπάνω για την Ισπανική ομάδα. Με τον Βίγκβαρη να δίνει στο Μουνιαρίθ, την μπάλα είναι στο πρώτο δοκάρι. Πάει εκεί, αλλά ο Παπαναστασίου θα κλέψει και θα δώσει πολύ ωραία πρώτου Ταούλ, τέλος πάντων. Παρανευλήθη ο Παπαναστασίου, έκλεψε και άφησε την μπάλα για τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, τον τερματοφύλακά του, ο οποίος προωθεί τώρα για τον Παπαναστασίου. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα, ωστόσο, για τον Ολυμπιακό, από τα 28 της επίθεσης του. Ο κόσμος εκεί πήγε τα καλά στην εξίσωση, φωνάζει συνθήματα συνεχώς. Και υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Νικολαίδης. Ζητούν πέναλτι από τον πάγκο του Ολυμπιακού και νομίζω ότι έχουν δίκιο. Αποβολή δόθηκε, ωστόσο ο Ζάλαγκη θα δώσει στον Δήμου, εκείνος στον Άγγιαλ, ο Δήμος του Παπαναστασίου, Ζάλαγκη, ξανά Δήμου, ο οποίος θα περάσει πάρα πολύ ωραία στον Αλαφράκη, ο οποίος θα νικηθεί όμως από τον Ουνάι Αγκύρε, από μακρύνει σε κόρνερ ο Ισπανός γκολκίπερ, ίσως ο κορυφαίος στον κόσμο. 9-18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Λίγα εξ αυτών με παίκτη παραπάνω. Ναι, όχι, μάλλον κανένα. Στα ίσια πλέον οι δύο ομάδες. Ο Ζάλαγκη θα περάσει τον Δήμου. Ο Δήμος στον Παπαναστασίου, στο κέντρο της περιφέρειας. Ξανά Δήμου. Κακή πάσα προς τον Ζάλαγκη. Θα κλέψει ο Μπιέλ. Και συνέχεια θα υπάρξει και φάουλ που θα κερδίσει ο Ισπανός. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει χέρια. Πηγαίνει σε εκείνα των παικτών της Μπαρτσελονέτα με τον Ουνάι Αγκύρε να προωθεί προς τον Μουνιαρίθ. Πιέστηκε εκείνος από τον Νικολαίδη, κέρδισε φάουλ ο αρχηγός της Μπαρτσελονέτα. Θα περάσει τον Μπούστος, τον Αλεχάνδρο Μπούστος, γιατί υπάρχει ο αδερφός του, ο Χαβιέρ, στην πισίνα. Στην επίθεση είναι η Μπαρτσελονέτα. Υπάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και σφυρίζεται πέναλτι εις βάρος του Παπαναστασίου. Το κερδίζει ο Ταούλ. Έτσι λοιπόν η Μπαρτσελονέτα έχει την ευκαιρία να σκοράρει μετά από πολλή ώρα στον αγώνα, σίγουρα για πρώτη φορά στη δεύτερη περίοδο. Το γκολ της, το τρίτο, το είχε πετύχει 25 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή του πρώτου οκταλέπτου. Και τώρα δείχνει 42 πρώτο ημίχρονο, ο Βίγκβαρη, σκορ 2 τερμάτων, είναι απέναντι στον Τζορτζάτο, εκτελεί, θα σκοράρει, θα κάνει το 4-3 για την Μπαρτσελονέτα. Προβάδισμα λοιπόν εκ νέου για τους Ισπανούς στο άλλο μάτς του άλλου ομίλου. Προρέκο ανώβερο 4-3 και επίσης στον αγώνα της Φερεντσβάρος με την Μλάντος το σκόρ είναι στο 6-5 και βρίσκονται τα δύο παιχνίδια σχεδόν στα μισά του δεύτερου οκταλέπτου, με συγχωρείτε. Ο Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 3-4. Στην επίθεση είναι η Ερυθρόλευκη με τον Τίνο Γενιδουνιά να πιέζεται από τον Μπιέλ. Κρατά την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, κερδίζει και ένα φάουλ. Ασφυκτικό το πρες από τους Ισπανούς. Η μπάλα πάει στο Ζάλαγκη κοντά στο κόρνερ. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή που κερδίζει ο Άγγιαλ. Την κέρδισε την αποβολή ο Ούγκρος. Την κέρδισε από τον Βίγκβαρη. Έτσι λοιπόν υπάρχει επίθεση με παίκτη παραπάνω για τον Ολυμπιακό για μία ακόμη φορά. στην αναμέτρηση. Ο Γενιδουνιάς δίνει στον Δήμο το σούτ από το Φουντούλη. Μπάλα έξω, out. Έσκασε το νερό έξω σε αυτό το σούτ το οποίο επιχείρησε ο Γιάννης Φουντούλης. Και τώρα υπάρχει αποβολή κερδισμένη για την Μπαρτσελονέτα. Και επίθεση με παίκτη παραπάνω αυτή τη φορά για την ισπανική ομάδα που νωρίτερα έχει κερδίσει και πέναλτι. Την αποβολή τη χρεώθηκε ο Δήμος Γενιδουνιάς, είναι η δεύτερη του στον αγώνα. Γυρίζουν την μπάλα οι Ισπανοί για να βρουν το σούτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ο Τσενίκε κάνει το σούτ και σκοράρει 5-3. Ωραίο το σούτ από τον Τσενίκε στην δεξιά γωνία του Τζορτζάτου. 5-3 λοιπόν για την Μπαρτσελονέτα. 1-55 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός έχει απαντήσει στο 3-0 σερί της Μπαρτσελονέτα, το οποίο έχει δώσει το προβάδισμα με 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο με ένα δικό του 2-0. Ωστόσο, στις δύο τελευταίες επιθέσεις η Μπαρτσελονέτα σκόραρε και πήρε ξανά διαφορά 2 γκολ στον αγώνα. 1-55 πριν το ημίχρονο. Επαναλαμβάνω, σε μια αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση για τις δύο ομάδες. Από τη στιγμή που η Μπαρτσελονέτα είναι δεδομένα πρώτη, ό,τι και αν γίνει, έχει 15 βαθμούς, 5 νίκες έως τώρα. Και ο Ολυμπιακός δεύτερος με 8, ό,τι και αν γίνει δεύτερος. Και οι δύο έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για το Champions League. Μπαρτσελονέτα ως πρώτο, Ολυμπιακός ως δεύτερος. Αλλά το γόητρο είναι σημαντικό. Και είπαμε, ο Ολυμπιακός θέλει να δείξει απέναντι στην Μπαρτσελονέτα, στην έδρα του, ότι μπορεί να την νικήσει. Κερδίζει τώρα αποβολή ο Κάκαρης. 1-29 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Νωρίτερα δεν μπόρεσαν οι Ερυθρόλευκοι να εκμεταλλευτούν αυτή τη συνθήκη, την επίθεση που παίχτηκε παραπάνω δηλαδή. Ο Φουντούλης ούταρε out. Ο Ζάλαγκη τώρα προσπαθεί να περάσει το δεύτερο δοκάρι στον Κάκαρη. Κλέβουν τη Μπαρτσελονέτα. Απρόσεκτη πάσα του Γκέργο Ζάλαγκη προς τον Κάκαρη. Έκλεψαν οι φιλοξενούμενοι. Μία ακόμη επίθεση χαμένη με παίχτη παραπάνω για την ομάδα του Έλβη Σβάντοβιτς, που παρακολουθεί όρθιος όλη την ώρα την αναμέτρηση. Η μπάλα είναι στα χέρια του Τσενίκη. Επιθετικό φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Αλεχάνδρο Μπούστος. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα. Ο Φουντούλης δίνει στον Πούρο. Ο Πούρος απέναντι στον Αγκύρε. Θα δώσει ωραία πάσα. Παρεβάλλε στον Ζάλαγκη. Γκολ για τον Ολυμπιακό. 4-5 γίνεται το σκορ. 48 δευτερόλεπτα ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πούρος πήρε την πάσα, είχε φύγει γρήγορα στην κόντρα, πήρε την πάσα από τον Γιάννη Φουντούλη, είδε τι γίνει στο Γκέργο Ζάλαγκη στο δεύτερο δοκάρι, του έδωσε την πάσα, assist, πάρε βάλε πάσα ήταν αυτή από τον Βαγγέλη Πούρο προς τον Γκέργο Ζάλαγκη, ο οποίος δεν λάθεψε και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νάι Αγκύρε. Με τον Ολυμπιακό λοιπόν να μειώνει στο ένα γκολ στα 48 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Και ενώ τώρα η Μπαρτσελονέτα θα είναι στο κέντρο της πισίνας, στη σέντρα, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο, υπάρχει μια μικρή διακοπή, έγιναν κάποιες αλλαγές και επανάρχισε τώρα το παιχνίδι. Ο Μουνιαρίθ έχει την πίεση στο Λαφραγκή, θα δώσει τον Ετσενίκε. Εκείνος έχει πάνω του τον Φουντούλη, ξανά στον Μουνιαρίθ. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μουνιαρίθ, τώρα έχει την μπάλα στα χέρια, νωρίτερα ήταν ο Βελότο. Και τώρα ο Τσενίκε. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα για την ισπανική ομάδα. Ο Βελότο θέλει να περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Ταούλ από τον Κάκαρη. Επίθεση που παίχτηκε παραπάνω λοιπόν για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Μουνιαρίθ στο Βελότο. Ετσενίκε. Κάνει προσπίση ο Τσενίκε. Γυρίζουν ωραία την μπάλα οι Ισπανοί.
0: Μάλιστα. Απομένουν 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα, όπως ακούσατε, 4-5. Και κάπου εδώ η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 10. Έχουμε τον Βασίλη Μότση για να κλείσουμε το πρώτο ημιχρόνο. Τον έχουμε. Έλα, Βασίλη, σε ακούμε.
1: Ναι, ναι, παιδιά. Ο Ζάλαγκ έκλεψε την μπάλα, αλλά δεν έδωσαν όπως έπρεπε. Θα αποκλείσω ότι η διαιτητή. Έχει τώρα ένα σκοράρα στο πόλο. Φύγει έξω, δεν υπάρχει
0: είναι μεταμποδίων η σύνδεση με τον Πέτρος Καπαγέρο, με το κολυμπητήριο του Πειραιά. Να κάνουμε. Άρα, είναι 7,4 δευτερόλεπτα και 4,10 δευτερολέπτου για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, του δεύτερου οκταλέπτου. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 4-6. Υπάρχει διακοπή τώρα και τώρα θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Κάπου εδώ λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 10, η ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρη, η βραδινή ραδιοεφημερίδα, ολοκληρώνεται. Ο Παναγιώτης Μπάλτας, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, η Χρύσα Αντωνιάδη και ο Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας από τις 8. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 4-6. Και μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στιμού.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Ερασπόρ. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, 8 λεπτό, τελικός του Europa League που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, με τον Ολυμπιακό να επιθυμεί νίκη της Aston Villa, καθώς σε περίπτωση που οι Άγγλοι πάρουν το τρόπαιο και τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της Premier, οι Ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν τη νέα χρονιά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι από τον δεύτερο. 8 λεπτό, 0-0. Φράιμπορ, να πούμε, δούμε τις ενδεκάδες. Ατομπούλου, Κούμπλερ, Γκίντερ, Λίγχαρ, Τρέου, Εγκστέιν, Φέφλερ, Μπέσντε, Μανζαμπί, Γκρίφο και Ματάνοβιτς. Η Άστον Βίλα με τον Μαρτίνες, τον Γκάς, τον Γκόνσα, τον Ντόρες, Ντίν, Λίντελφ, Τίλεμανς, Μαγκίν, Ρότζερς, Μπουέντια και Γουόκινς. Αυτές είναι οι αρχικές ενδεκάδες. Θα είμαστε εδώ, θα ενημερώνουμε για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Όμως, σε εξέλιξη έχουμε και τον αδιάφορο αγώνα που δίνει αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός για την τελευταία αγωνιστική, καθώς έχει προκριθεί στο Final Four του Champions League των ανδρών, τόσο και στις γυναίκες. Αυτά θα διεξαχθούν αμφότερα στη Μάλτα τον άλλο μήνα, στις αρχές του άλλου μήνα. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα, ακούμε τον Βασίλη Μότσι. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για σένα, Άγγελε. Ξανά σου φέρνει στο Κοραδέ Ερασπόρ. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 5-7 το σκορ, 6-20 πριν το τέλος του 3ου οκταλέπτου. Ο Ζάλαγκη δίνει στο Γεννηδουνιά, παίζει παίκτη παραπάνω Ολυμπιακός. Πούρος, Παπαναστασίου, αποκρούει ο Αγκύρε, θα πάρει το rebound ο Πούρος. Τα ίσια πλέον οι δύο ομάδες. Πέρασαν τα 18 δευτερόλεπτα της αποβολής που κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ενώ τώρα σφυρίστηκε παράβαση 2 μέτρων στον Κώστα Κάκαρη. Επομένως, offside δηλαδή. Άρα η κατοχή περνά στην Μπαρτσελονέτα. Το ημίχρονο έχει ολοκληρωθεί με το σκορ στο 4-6, 6-4 υπέρ της Μπαρτσελονέτα. Μείωσε ο Ολυμπιακός 6-5 με τον Παπαναστασίου. Σε επίθεση παίκτη παραπάνω, απάντησε άμεσα στην ίδια συνθήκη η Μπαρτσελονέτα που είναι τώρα και στην επίθεση και θα κερδίσει και πέναλτι η Μπαρτσελονέτα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το πέναλτι το κέρδισε ο Ταούλ, του το έκανε ο Πούρος. Και για πρώτη φορά στο μάτς θα έχει την ευκαιρία η Μπαρτσελονέτα να προηγηθεί και με 3 γκολ διαφορά. Υπολείπεται ακόμα 5:45 για την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. Είναι έτοιμος τώρα ο Μουνιαρίθ να εκτελέσει την παράβαση από τα 5 μέτρα, το πέναλτι απέναντι στον Παναγιώτη Τζοτζάτο. Περιμένει τις συστάσεις από τους διαιτητές, το OK από τους διαιτητές, γίνονται τις συστάσεις. Εκτελεί τώρα ο Μουνιαρίθ και θα σκοράρει, θα κάνει το 8-5 υπέρ της Μπαρτσελονέτα. 5:45 ακόμη για το τέλος του 3ου οκταλέπτου. Ο κόσμος του Ολυμπιακού φωνάζει συνθήματα. Η Μπαρτσελονέτα είναι η μοναδική ομάδα του που έχει μόνο νίκες και στους...
0: Λοιπόν, τα γνωστά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν εδώ και ώρα. Βασίλη, έλα, μας ακούς?
1: Πάντοβις, 4 χρόνια ήταν προπονητής Μπαρτσελονέτα.
0: Λοιπόν, κάπου χάσαμε τον Βασίλη. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, ο συνάδελφος θα είναι κοντά μας. 5-8, 5:39 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου.

Λοιπόν, το 0-0 παραμένει στον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ, που τυπικά είναι γηπεδούχος, και την Άστον Βίλα. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, το θυμήσαμε, τι θέλει ο Ολυμπιακός από το σημερινό παιχνίδι. Σούτα εκτός εστίας από τον Ρότζερς πριν από λίγο. Ήταν το πρώτο σουτ του τελικού, λίγο έξω από την εστία. Το 0-0 παραμένει στον τελικό του Europa League. Θυμίσουμε ότι διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη. Πιο επιθετικά έχει μπει στο δεκάλεπτο η αγγλική ομάδα. Προσπαθεί από την πλευρά της η γερμανική να ισορροπήσει την κατάσταση, με τους Γερμανούς να έχουν αυτή την ώρα την μπάλα στην κατοχή τους.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο Βασίλη Μότση. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, Άγγελε, ναι, συνεχίζουμε το τηλέφωνο, υπάρχουν τα προβλήματα. 5-8 είναι το σκορ, παραμένουν. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πέναλτι νωρίτερα με τον αρχηγό του, το ξέρεις μάλλον αρχηγό του Μίνου Γιουνεβινιούς. Αλλά κόρτια στο πέναλτι του Ακύρε, από τον αποφύλακα στην πράξη Ευρωμέτρα. Έτσι λοιπόν, απαραίτητο το 5-8, στην οδήγηση είναι ο Ολυμπιακός, ακόμη και 4,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του τρίτου οκταλέπτου της τρίτης περίοδου, όπου ο Γκούλης θα δώσει τον Δήμο. Εκείνος ο Σάκης θα περάσει τον Νικολαίδη, έκλεψε προς το παρόν ο Πελότο, στη συνέχεια έδωσε την μπάλα στα χέρια του Δήμου, που αφού την άλλαξε με το Γεννηδουνιά, του πάρε πάνω στον Αγκύρε. Έτσι λοιπόν διατηρείται από το 5-8 και δεν ξέρω ότι αυτό είναι το Μαναλάβο. Και ο Ολυμπιακός και η Μπαρσελονέτα έχουν προκριθεί, η Μπαρσελονέτα πρώτη, έχουν στο απόλυτο λοιπόν. Ο Ολυμπιακός στους δεύτερους είχε 8 βαθμούς, δεν τον φτάνουν, είναι σαν η Γκρέσια που έχει 4, ξέρω ότι είναι τον Γιώργο, είναι λίγο μιλά. Έτσι λοιπόν, έχει εξπαλήσει από την προηγούμενη από την δημοσιογραφία του Φαναλκόρ, ο ίδιος πήγε της ομάδας του άλλου μήλου, του προορέχου του Βενεσφάρου, και βρισκούσε αυτό που αμάχεσαι είναι ο Ολυμπιακός, είναι το αντίπαλό του στον ημιτελικό που θα γίνει στις 11 Ιουνίου στη Μάλτα. Επιτελείται την πρώτη ομάδα του άλλου ημιτελικού ομίλου. Να δούμε το σκορ. Ποιο είναι? Ναι, κάνει προρέκο σίγουρα, γιατί προηγείται 13 του ανώτερου. Έτσι λοιπόν δεν τίθεται θέμα να το γυρίσει στο ανώτερο. Ένα ακόμα 5 και 19 περίοδο, περίοδο δεν προρέκο είναι μια πάρα πολύ μικρή ομάδα. Επομένως εκείνη θα είναι πρώτη στον όμιλο. Αν δεύτερη στην ισοβαθμία η Φενεντβάρο, αν είναι στην Ελλάδα, προηγείται αυτή τη φορά 17. Επομένως τα ζευγάρια των ημιτελικών στις 11 Ιουνίου στην Εκδήρα της Μάλτας θα είναι το Ολυμπιακός Προρέκο και Φερεντζουάρο Μπαρσελονέτα.
0: Πολύ δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού κόντρα στην Προρέκο, έτσι.
1: 100% είναι η πρωταλήτρια Ιταλία. Είναι μια ομάδα με φοβερό ρόστερ, βέβαια. Ό,τι και να ήταν, Άγγελε, δύσκολο θα ήταν. Δηλαδή, την έννοια ότι και η Φερεντζουάρο, όχι και έναν Έλληνα έτσι, τάξη, και του πρώτου και δεύτερο, ήταν όπω θα έκανε. Ότι συμφωνήσει με τη Φερεντζουάρο, είναι η προηγούμενη Ευρώπη στα δύο τελευταία χρόνια. Σίγουρα η προηγούμενη Ευρώπη είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Ένα οικονομικό τελεσμό. Άλλο. Και η Βαρκελόνη, βέβαια, είπε και ο Πάτο και ο προηγούμενο του Ολυμπιακού. Είπα, είναι εντάξει τώρα χρόνια στην Βαρκελόνη, θα του παίρνει το καλύτερο από όλα αυτά. Του παίρνει το δίνει σήμερα, έτσι. Προηγείται αυτό πάει και το Ολυμπιακού και δεν θα πρέπει να θέλει το τρίτο οκτάλεπτο. Έστω και ένα διάφορο παραγγελικά τα παιδιά και οι δύο μάρτυρε θέλουν. Το Ολυμπιακό λίγο τον Γκίλα είναι δραματίας, αλλά πηγαίνει καλύτερα από τη θεραπεία του. Επιδιώκει να προλάβει κάποιον από τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος πριν το Final Four της Μάλτας για να έχει πάρει και ρυθμό και να είναι ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο.
0: Και των γυναικών εκεί δεν θα γίνει, Βασίλη? Στη Μάλτα.
1: Των γυναικών εκεί, 10 η τελική των γυναικών και 11 των ανδρών, 12 η τελική των γυναικών και 13 η τελική των ανδρών. Άγγελε. Για πρώτη φορά και δεύτερη το ίδιο μέρο, αλλά δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν έχει βγει εκπροσώπηση. Έτσι δεν έχει συμφέρει τελικά. Λίγο λίγο να ήταν και κουλιαγμένη, ούτε έχασε τον πρώτο που θα είναι φορμέ και τα χέρια του κουλιαγμένη, τα απέναντι του Σαν Ανδρέου. Και ενώ είχε πάρει στο παλιό στον πρώτο αγώνα, τώρα θα ήταν δεν θα απέναντι δεν το έδωσε τίποτα. Από του χειριστέ, παραμένει το 5-8. Οι κουλιαγμένε τη γυναίκε ήταν μπροστά με δύο κόλληγο πριν το τέλο του αγώνα στο λαιμό. Αλλά ισοφαρίστηκε από την πρώην κάτοχο του τροπέου, από την κάτοχο του τροπέου μάλλον, του Στέν Ανδρέου. Και το μάτι πήγε στα πέναλτι, και εκεί μήπω η Ισπανική ομάδα. Δηλαδή ήταν πολύ κρίμα, διότι θα είχαμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση στι γυναίκε του Final Four και τον Ολυμπιακό Στάντρε. Τώρα είναι μόνο η εκπρόληψη τη άντρε τη γυναίκε. Αλλά αυτό είναι σημαντικό για το ελληνικό πόλεμο, γιατί υπάρχει και
0: βέβαια, έχουμε ομάδε. Έχουμε ομάδε στο κορυφαίο επίπεδο. Λοιπόν, Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Ναι. Σου του Χέφλερ η μπάλα λίγο έξω από το δοκάρι του τερματοφύλακα τη Άστον Βίλα. Παραμένει το 0-0. Είμαστε στο 17ο λεπτό. Ο Νίκολα Χέφλερ, λοιπόν, ήταν αυτό που απείλησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα την εστία τη Άστον Βίλα. Έλα, Βασίλη, συνεχίζουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, 5-8 το σκορ 2-22 και 6-8 τώρα μειώνει ο Γιέρκο Χάλαγκη. 2-20 είπε το τέλος του Τρίτο ταλέντο, Γιέργο Νταλαγκή. Και το δεύτερο γκολ του στον αγώνα μειώνει τη διαφορά στα 2. 6-8 γίνεται το σκορ. Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν. Σίγουρα ετοιμάζουν εκδρομή στη Μάλτα για να συμπαρασταθούν και στην αντρική στη γυναικεία ομάδα. Την προσπάθεια που θα κάνουν για τον Τρόπαιο. Σε ένα Final Four τα πάντα μπορεί να συμβούν. Μπορεί δηλαδή στην αφετηρία του, για να είμαι ειλικρινής, ο Ολυμπιακός να μοιάζει να μην είναι τόσο δυνατός, έτσι. Αλλά έχει την ποιότητα, έχει τους παίκτες με ποιότητα και με εμπειρία. Έχει έναν προπονητή πάρα πολύ εμπειρο επίσης, ούτως ώστε να διεκδικήσει το Τρόπαιο. Και σήμερα αυτός ο αγώνας και με την Μπαρσελονέτα είναι και μια πρόβα, ας πούμε, ενώπιση και του Final Four, αλλά και της σειράς των τελικών των ελληνικών που θα ξεκινήσουν την προσεχή Τρίτη. Ενώ τώρα ο Ταούλ καταφέρνει να πάρει την μπάλα παρά την ασφιχτική αμυνά που έπαιξαν πάνω του και ο Παπαναστασίου και ο Λαφραγκής, και ο Βούτουλης είχε πιέσει την πάσα, πέρασε την μπάλα στον Ταούλ, ο οποίος θα κάνει το 9-6. Προβάδισμα λοιπόν ξανά 3 γκολ για την Μπαρσελονέτα, που δείχνει ότι και αυτή είναι μια ισχυρή διεκδικήτρια του Τροπαίου, έτσι. Στο Final Four είπαμε η ημιτελική θα είναι Προέρεκ Ολυμπιακός και Τρενσβάρος Μπαρσελονέτα, με βάση την εξέλιξη και του αγώνα, έτσι, της Προέρεκο με το Ανόβερο, που είναι στον 12-13 αυτή την ώρα. Και θα είναι η πρώτη σίγουρα, δηλαδή, Προέρεκο στον άλλο όμιλο και θα παίξουμε το δεύτερο Ολυμπιακό και η πρώτη Μπαρσελονέτα με τη δεύτερη Τρενσβάρος. Την επίθεση είναι η ερυθρόλεπτη, με τον Βαγγέλη Πούρο να περνά την μπάλα στον Φουντούλη. Ο Δήμου δίνει στον Παπαναστασίου, ξανά Δήμου. Ο Πούρος περνά στον Δήμου. Η μπάλα πήγε να κλειστεί σε τα χέρια του, κράτησε τον έλεγχο του Παναστασίου, ξανά Δήμου. Ο Πούρος περνά στον Δήμου. Η μπάλα πήγε να κλειστεί σε τα χέρια του, κράτησε.

0: ασφυκτικό το pressing. Ο Δήμου θα πάρει τώρα την μπάλα στα χέρια από τον Αλαφραγή. Κερδίζει φάουλ ο Δήμου, θα δώσει στον Παπαναστασίου, σουτ στα μπλοκ. 9-18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, αφού η μπάλα πήγε στα χέρια του Ζανή Αλαφραγή. Αλλά δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να απειλήσει την αιστεία του Αγκύρε με αξιώσεις. Είναι πάρα πολύ καλή άμυνα της ισπανικής ομάδας. Φωνάζει ο Φουντούρο, ο Έλβις φάντασε από τον πάγκο. Η μπάλα πήγε στα 2 μέτρα στον Νικολαίδη, αλλά δεν ήταν καλή η πάσα και κατέληξε στα χέρια του Αγκύρε. Η κατοχή τώρα είναι για την Μπαρτσελονέτα. Με τον Βελότο να την προωθεί για τον Βάλ. Εκείνος θα πάρει ένα απλό φάουλ, θα δώσει ξανά στον Βελότο. Ο Βελότο δίπλα του στον Μουνιαρίς, τον αρχηγό της Μπαρτσελονέτα. Εκείνος τον Πιέλ. Ξανά Βελότο. Κάνει προσποίηση στο σουτ, το μπλοκ το οποίο έβαλε ωραία ο Νικολαίδης. Η κατοχή θα παραμείνει σε ισπανικά χέρια, καθώς πήγε σχεδόν στο κέντρο της πισίνας. Εκεί γύρισε να την πάρει ο Πιέλ. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Ο Βελότο περνά στον Πιέλ. Κρατά ο Πιέλ, θα δώσει στον Μουνιάρη. Βελότο σηκώνεται, θα αποκρούσει σε κόρνερ ο Τζοντζάτος. Έτσι λοιπόν και τα 5 δευτερόλεπτα από υπολείποτε για το τέλος της τρίτης περίοδου θα είναι για την Μπαρτσελονέτα με το σκορ στο 9-6 υπέρ της. Η μπάλα πάει στον Μουνιάρη. Σηκώνει τον Μουνιάρη, κάνει πάσα τελικά στον Πιέλ. Πολύ ωραίο τον γκολ που πετυχαίνει ο Νάι Πιέλ. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Διότι είχε την ψυχραιμία ο Μουνιάρη να δώσει τον Πιέλ. Εκείνος ενώ έμεναν 3 δευτερόλεπτα αρχικά να προσφυγηθεί. Στη συνέχεια να σουτάρει, να στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Την μπάλα πέρασε την νοητή γραμμή του τέρματος για να προηγηθεί με 16 η Μπαρτσελονέτα στο φινάλε τη τρίτη περίοδου. Με ένα επιμέρους 4-2 υπέρ τη. Σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο, 3-1 το μέρος του πρώτου οκτάλεπτου, 3-3 στο δεύτερο, 4-2 στο τρίτο, το οποίο ολοκληρώνεται τώρα. 16 λοιπόν προηγείται η Μπαρτσελονέτα του Ολυμπιακού. Και Άγγελε, να πάρω μια ανάσα για να επιστρέψουμε σε λιγάκι.
1: Βεβαίως, να πάρεις μια ανάσα, Βασίλη. Θα έρθουμε σε λίγο σε σένα. Η Μπαρτσελονέτα προηγείται του Ολυμπιακού αυτή την ώρα στον Πειραιά. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στον τελικό του Europa League έχει χρώμα αγγλικό. Ο Ματικά στη δέχτηκε για επικίνδυνο μαρκάρισμα. Πάτησε αντίπαλο στο 21ο λεπτό. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Φράιμπουργκ φαίνεται, έτσι όπως βλέπω το παιχνίδι, να έχει, έχει κάπως ισορροπήσει την αναμέτρηση, καθώς η Άστον Βίλα ήταν πολύ καλύτερη στο ξεκίνημα. Μπήκε πιο επιθετικά. Και είχε το, όπως είπαμε, το σουτ του Χέφλερ νωρίτερα. Η μπάλα λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Μαρτίνες, του γκολκίπερ της Άστον Βίλα. Το 0-0 παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα. Το παιχνίδι σε γενικές γραμμές είναι γρήγορο και είναι καλό για τα πρώτα 23 λεπτά.

Οι ομάδες η μία μετά την άλλη έρχονται στην Αθήνα για το Final Four που θα διεξαχθεί Παρασκευή, οι δύο ημιτελικοί και Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Πριν από λίγο και η αποστολή της Ρεάλ αφήχθη στην Αθήνα εν όψη του Final Four. Νωρίτερα είχαν έρθει αυτή, είχε έρθει η αποστολή της Βαλένθια.

Μάλιστα, οι παίκτες της Ρεάλ εμφανίστηκαν πάρα πολύ καλοντυμένοι, εξαιρετικά θα έλεγα, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες. Τα κοστούμια που φορούν είναι του γνωστού οίκου Λουίς Βιτών.

0: Στο κουπόνι του στοιχήματος όπου έχουμε γκολ, Λίλεστρομ που παίζει με 9, Κρίστιαν Σουντ 1-2, Τούζι Άρσεναλ Τιβάτ 1-1, Πόλιε Γέζερο 1-0, Μλάνοστε Νίξιξ 0-1 εδώ, Παλέρμο Κατανζάρο 1-0, Άλεσουτ Μπραντ 1-0, Αλ Ναΐμα Αλ Σαμπάντ 1-0, Αλ Καλίζ Αλ Αλκλή 1-3, γκολ έχουμε στο Κατάνια Αλέκο 2-2 και είναι και ημίχρονο. Αυτά τα παιχνίδια έχουν γκολ, ό,τι δεν είπα είναι ισόπαλο χωρίς τέρματα. Ξεκίνησε και το 4ο 8 λεπτό, πάμε ξανά στο Βασίλη Μότση. Έλα Βασίλη.
1: Ξεκίνησε λοιπόν η τέταρτη περίοδος, Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 6-10. Ο Ολυμπιακός καλείται να τρέξει μια εισβάρτη διαφορά 4 γκολ, δεν είναι εύκολο. Ο Δήμος θα σουτάρει κόρνερ σε πίεση με παίκτη παραπάνω για τους Ερυθρόλεπτους. Έπεσε πάνω του και ο Μουνιάρη. Η πέρα λοιπόν είναι κόρνερ, νέα 18 δευτερόλεπτα για τους Ερυθρόλεπτους. Με τον Δήμο τώρα να περνά στο Ζάλαγκη, στα ίσια είναι οι δύο ομάδες, διορθώνω, δεν υπήρχε αποβολή. Ο Δήμο κρατά, θα δώσει στον Γεννητουνιά, ο αρχηγός Ολυμπιακού.

0: και στο και στη συνέχεια στην τρίτη περίοδο η Μπαρσελονέτα με ένα επιμέρους 4-1 άφησε τη διαφορά στα 4 γκολ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να μείνει κοντά στο σκορ, αλλά η Μπαρσελονέτα βρίσκει τους τρόπους, έχει πρόβλημα κυρίως στην εξαιρετική της άμυνας να παίρνει και ρυθμό στην επίθεση. Είναι στο προσκήνιο τώρα, έχοντας ακόμη 8 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεση της. Ο Μπιέλ θα περάσει, ωραία πάσα, ωραία και η απόκρουση όμως, το Μουνιαρίς, κακή πάσα όμως του Τζορτζάτου, έκανε δώρο στους αντιπάλους. Από κοντά η μπάλα πάει στο δοκάρι, το σού του Βελότο, ξεσηκώνεται ο κόσμος, δεν ξέρω αν έχει αποκρούσει και ο Ζερδεβά, ο Τζορτζάτος, ο οποίος έκανε νωρίτερα πολύ ωραία επέμβαση στο σού του Μουνιαρί, αλλά λάθος πάσα την πλάτη του Ισπανού, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, γύρισε και τη μάζεψε, έδωσε τον Βελότο κύριος από κοντά, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Έχω την εντύπωση ότι ξέρω αν υπήρχε και απόκρουση από τον Τζορτζάτο. Επάντως στην επίθεση τώρα είναι ο Ολυμπιακός με τον κόσμο να συνεχίζει δυναμικά, ενώ ο Αγκύρε τώρα πανηγυρίζει μια απόκρουση που έκανε στο σού του Πούρου. Ο Αγκύρε, εντάξει, είναι γνωστός για τις αντιδράσεις του, είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα έλεγα.
1: Πρέπει να τη βρει και Βασίλη και ο τερματοφύλακας. Ναι, πρέπει, έτσι είδα στο replay. Ωραίο γκολ.
0: Άρα καταπληκτική, όχι, δεν μπήκε. Πού
1: το δεν μπήκε, όντως. Ξεγελάστηκα γιατί χτύπησε το δίχτυ και λέει ο γκολ.
0: Ναι, όχι, δεν ήταν. Αλλά και ήταν ωραία η απόκριση, φοβερή απόκριση του Τζορτζάτου, όπως και ωραία απόκριση ο Αγκύρη νωρίτερα. Ο Μπιέλ τώρα είναι στην επίθεση για την Μπαρσελονέτα. Θα περάσει στον Αλεχάνδρο Μπούστος. Ο Βίγκβαρη θα σηκωθεί, θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος και πάλι δεξιά του γωνία. Και οι δύο τερματοφυλακές είναι καλοί σήμερα. Και ο Τζορτζάτος από πλευράς Ολυμπιακού και ο Αγκύρη από πλευράς Μπαρσελονέτα. Η Μπαρσελονέτα βέβαια προηγείται με 3 γκολ. 17 του Ολυμπιακού. Ο Βίγκβαρη, ενώ υπάρχει αποβολή στα 2 μέτρα, κερδίζει ο Παούλα τον Παπαναστασίου. Είναι η πρώτη αποβολή του Παπαναστασίου στον αγώνα. Επίσης εκεί παραπάνω για την Μπαρσελονέτα. Ο Μπιέλ έχει την μπάλα στα χέρια. Τώρα η μπάλα είναι στο πρώτο δοκάρι. Πάρα πολύ ωραία παστόλ. Φοβερό το μπλοκ που βάζει ο Κερυγουνιάς. Έβαλε ένα σωτήριο μπλοκ ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ενώ ο Ταούλ είχε μπροστά του το τερμά, βέβαια μπροστά του είχε και τον Γενιδουνιά και τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Τζορτζάτο. Ο Γενιδουνιάς έκανε το μπλοκ, έσωσε ένα σίγουρο γκολ, θα έλεγα, για την Μπαρσελονέτα. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να βγάλει την κόντρα, γύρισαν οι φιλοξενούμενοι. Ο Τζάλανγκη σε ένα πολύ δυνατό μάτ έχει την μπάλα στα χέρια, θα σηκωθεί για το εξάμετρο, θα αποκρούσει ο Αγκύρε. Στην αριστερή του γωνία πήρε το σούτ 6 μέτρα. Ο Γκέργο Ζάλανγκη όμως. Ο Αγκύρη ήταν σε ετοιμότητα, απέκρουσε στην αριστερή του γωνία και κόντρα τώρα για την Μπαρσελονέτα και πέναλτι, το οποίο θα κερδίσει ο Αλεχάνδρο Μπούστος από τον Πούρο. Εδώ χάθηκε μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει τα 2 γκολ. Αλλά μετά το εξάμετρο σουτ που πήρε ο Τζάλανγκη, που διαμαρτύρεται τώρα και στον διαιτητή, ότι νωρίτερα υπήρχε παράβαση υπέρ του. Η Μπαρσελονέτα λοιπόν μετά το σούτ του Τζάλανγκη και την απόκριση του Αγκύρη έβγαλε την κόντρα. Ο Αλεχάνδρο Μπούστος κέρδισε το πέναλτι του Παναστασίου. Λέω Αλεχάνδρο γιατί είναι 2 η Μπούστος στην Μπαρσελονέτα. Τώρα ο Μπιέλ είναι απέναντι στον Τζορτζάτο που θα σκοράρει. Θα σκοράρει μάλλον ο Μπιέλ, θα κάνει το 11-7. 3-53 ακόμη για την ολοκλήρωση αυτή τη πολύ ωραία αναμέτρηση στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Η Μπαρσελονέτα δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα. Προηγείται 4 γκολ με 4 γκολ του Ολυμπιακού. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα βέβαια για το Final Four. Θεωρώ κιόλας ότι η Προρέκο παρά το γεγονός έτσι είναι ότι είναι μια φοβερή ομάδα. Δεν το συζητάμε. Είναι και στο στυλ, θα έλεγα, των Ευρωλέπων. Επομένως, τίποτα δεν πρέπει να προδικάζουμε έτσι. Να μην σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός επειδή θα παίξει με την Προρέκο στο τελικό. Δεν έχει ελπίδες. Κάθε άλλο, ο Ολυμπιακός διαθέτει πολύ έμπειρους παίκτες, ποιοτικούς. Αν βρεθεί σε καλή κατάσταση εκείνο το διήμερο, θα μπορέσει να πετύχει το μεγάλο στόχο. Που είναι η κατάσταση του τροπέδωτος. Ο Ζάλανγκη θα πάρει την αποβολή. Ο Ζάλανγκη τώρα έχει την μπάλα στα χέρια. Θα δώσει το Γενιδουνιά. Ξανά Ζάλανγκη κινείται προς το πρώτο δοκάρι. Γενιδουνιάς και σκοράρει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζουν οι ερυθρόλευκοι κερκίδες.

0: Το 11 γίνεται το σκορ 3-25 πριν το τέλος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλοι ζούμε ένταση το μάτς αυτό, παρότι είναι διάφορο παθολογικά. Και στην Κερκίδα, δηλαδή, δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν οργανωμένοι, αλλά οι υπόλοιποι που είναι εδώ συμμετέχουν ενεργά με τις φωνές τους. Και ζούμε, παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση. Η Μπαρτσελονίδα προηγείται με 18, έρχεται στην επίθεση με τον Μπιέλ να δίνει στο Μουνιαρί. Κρατά ο Μουνιαρί. Ο Τσενίκε τώρα αλλάζει πλευρά για τον Μπιγκ Βαρύ. Ξανά Μπιέλ. Ο Μουνιαρί δίνει στον Τσενίκε. Ξανά Μουνιαρί. Η μπάλα πάει στην άλλη πλευρά στον Μπιγκ Βαρύ. Ο Μουνιαρί θα περάσει τον Τσενίκε. Ωραία πάσα στον Μπιγκ Βαρύ. Ωραίο και το μπλοκ όμω το οποίο βγάζει ο Άγγελ. Έτσι λοιπόν στην επίθεση τώρα είναι Ολυμπιακός. Και υπάρχει και κερδισμένη αποβολή. Αποβολή που χρεώνεται ο Μπιγκ Βαρύ για το μαρκάρισμα του πάνω στον Άγγια, στον Ζάλαγκη, ο δύο συμπατριώτες, ο Ούγκρι, έτσι και ο Μπιγκ Βαρύ και ο Άγγιαλ, και ο Ζάλαγκη, με συγχωρείτε, μπερδεύομαι, και ο Άγγιαλ Ούγκρος, ναι. Ο Ζάλαγκη θα σουτάρει, θέλοντας να ευθυνητιάσει τον Αγκύρε, από δύσκολη γωνία, ενώ έκανε προσφύγηση να δώσει πάσα, αλλά ο Αγκύρε απέκρουσε. Στην κλειστή του γωνία. Παραμένει λοιπόν το 8-11, 2,5 λεπτά για το φινάλε της αναμέτρησης πλέον. Ένα φάουλ που θα κάνει ο Κουντούλης πάνω στον Ετσενίκε. Απλό φάουλ. Ή αποβολή γύρω σου, και απλό φάουλ. Καταλαβαίνω. Αλλά ο Κουντούλης θεωρούσε ότι ήταν καθαρό το μαρκάρισμα και θα μπορούσε να είχε κλέψει. Ο Βελότο τώρα στο κέντρο της περιφέρειας. Θα δώσει το Μουνιαρί. Κανά Βελότο δεν μπορεί να περάσει σωστά στα δύο μέτρα. Έκλεψε ο Πούρος. Ολοκλήρωσε την ψυχή στο κλέψιμο ο Γεννηδουνιάς. Ο Γεννηδουνιάς περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Ο Πούρος τώρα απελευθερώνεται από το μαρκάρισμα που το έκανε ο Γκομίλα. Θα δώσει στο Ζάλαγκη. Ο Ζάλαγκη περνά στον Κάκαρη. Από πολύ κερδίζει ο Κάκαρης από τον Βελότο. Και παίζει γρήγορα, δίνει την πάσα στον Πούρο, γίνεται στον Γεννηδουνιά. Ο Γεννηδουνιάς θα δώσει τον Πούρο και πάλι η Ζάλαγκη. Το πρώτο δοκάρι βγάζει έξω τον Πούρο. Ακόμη 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Γεννηδουνιάς θα αποκρούσει ο Αγκύρε το σούτ του αρχηγού του Ολυμπιακού από το κέντρο της περιφέρειας. Παραμένει το 8-11. Πάρα πολύ καλή με την κυλιτουργία της Μπαρτσελονέτα και στα ίσια και στον παίκτη λιγότερο. Σε ένα πολύ ωραίο μάτς πάντως, γιατί και ο Ολυμπιακός καλά τα πήγε.
1: Όταν Βασίλη δεν έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό το παιχνίδι, οι ομάδες παίζουν και πιο ελεύθερα. Έτσι, και οι δύο έχουν προκριθεί.
0: Δεν υπάρχει άγχος.
1: Δεν έχουν άγχος και αποδίδουν ότι βλέπω πολύ ωραίο θέαμα.
0: Ναι, θα ήταν διαφορετική εικόνα και υπάρχει ένταση στο παιχνίδι. Έτσι, και έχουμε και τα ημά τώρα, το οποίο κάλεσε μετά από κερδισμένη αποβολή τον Φρανσίσκο Φερνάντες. Υπήρχε καλώ εννοούμενη ένταση.
1: Αυτό ναι, βέβαια, υπάρχει ένταση.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά
1: χωρίς το άγχος, το βαθμοθυρικό.
0: Χωρίς το άγχος είναι διαφορετικά.
1: Ωραία, και Βασίλη, πάρε τις ανάσες σου, να ξεκουραστείς λίγο και επανερχόμαστε σε σένα με την ολοκλήρωση του time out. Αυτή την ώρα λοιπόν θέλουμε 1-18 για το φινάλε. 8-11 προηγείται η Μπαρτσελονέτα του Ολυμπιακού. Το 0-0 στον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα παραμένει. Είμαστε στο 37ο λεπτό. Πριν από λίγη ώρα είχαμε το Μαγκίνα σουτάρι. Μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Έτσι το 0-0 παραμένει. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση. Λίλεστρομ Κρίστιαν Σουντ 1-2. Μπούντουσνοστ Μποκέλι 2-1. Τούζι Άρσεναλ Τιβάτ 1-1. Πόλι Εγέζερο 1-0. Μλάντοστ Σουτιέσκα 0-1. Μόρναρ Μπαρ Πέτροβατς εδώ είμαστε στο 1-1. Σίλεξ Κεντίγια 1-0. Παλέρμο Καταντζάρο 1-0. Άλεσουτ Μπραντ 1-1. Αλ Ναΐμα Αλ Σαμπάμπ 1-0. Αλ Καλίζ Αλ Αλχλή 1-3. Ημίχρονα Κατάνια Λέκο 2-2. Ραβένα Σαλερνιτάνα 0-0. Και Μπελουιζάντ Οράντ 1-0. Τα λίγα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Επιστρέφουμε στο Βασίλη Μότσι. Το time out ολοκληρώθηκε. Πάμε για το φινάλε της αναμέτρησης. Έλα Βασίλη.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι στην επίθεση στην Μπαρτσελονέτα, η οποία δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Θα αποκρούσει ο Τζορτζάτο, θα το κάνει σε δεύτερο χρόνο. Ωστόσο, ο Βελότο που πήρε το rebound, αρχικά ο Τζορτζάτο θα απέκρουσε το σούπερ και νίκε. Ο Βελότο όμως πήρε το rebound από τον Ολυμπιακό. Ζήτησαν 2 μέτρα, παράβαση 2 μέτρων offside δηλαδή. Αλλά οι διαιτητές είπαν ότι ήρθε από κανονική θέση ο Βελότο για να πάρει το rebound και να σκοράρει απέναντι στον Ζάθο. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 12-8 υπέρ της Μπαρσελονέτα. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Έτσι έχει κρυφτεί ο νικητής. Η Μπαρσελονέτα θα κάνει το 6-6 στον όμιλο. Θα φτάσει 18 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός θα μείνει στους 8, αλλά είναι δεύτερος, έχοντας ασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική και την νίκη στα πέναλτι επί της Μπρέσης σε αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι την πρόκλησή του στο Final Four της Μάλτας. Άρα αυτό είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού μέχρι και το Final Four. Στις 11 Ιουνίου η ημιτελική, ο Ολυμπιακός απέναντι στην Pro Reco και η Μπαρσελονέτα απέναντι στην Φερεντσβάρος. Παίρνει τα ημάω και ο Έλβις Φάτοβιτς, ο οποίος αργότερα θα μιλήσει και στην ΕΡΤ, έτσι να δώσει και το στίγμα του σημερινού αγώνα, αλλά κυρίως έτσι και το τι θα πρέπει να περιμένουμε όλοι από τον Ολυμπιακό, το Final Four της Μάλτας. Κοινό έτσι ανδρών και γυναικών, μια ωραία πισίνα στην Ξύρα, αυτή της όμορφης μικρής χώρας, έτσι, νησιωτικής χώρας της Μάλτας. Στα άλλα παιχνίδια, Προ-Ρέκο Ανόβερο 17-9 και Φερεντσβάρος Μλάντος 16-10. Ενώ ακούω τον Άγγελο κάτι να γελάει, δεν ξέρω γιατί. 15-14 η Μπρέσια.
1: Κάτι μου λέει εδώ πέρα το. Μου λέει κάτι ο Αποστολόπουλος Βασίλη.
0: Ο Αποστολόπουλος, δεν τα δέκα, δεν κατάλαβα. Και εντάξει, 8-12 το μάτς το οποίο είναι σε εξέλιξη τώρα. Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα. 15-14 είναι ο Βιπέο, κρατώ επαναλαμβάνω, προηγείται τη Μπρέσια στο άλλο παιχνίδι. Γιατί το πει είναι αδιάφορο για το τι θα κάνει, τι θα συμβεί εκεί. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος από την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Δήμου θα δώσει το γεννητουνιά. Ζάλαγγι. Το ταϊμά του πήρε ο Φάτοβιτς. Αλλάζει το γεννητουνιά. Θα κάνει σουτ και στο μπλοκ και στη συνέχεια πάνω στον Αγκύρε. Παίρνει το ριμπάν του γεννητουνιάς και θα σκοράρει ο Δήμου. Ο Ολυμπιακός πήρε το ριμπάν και έπαιξε γρήγορα. Βρήκε ανοργάνωτη την άμυνα της Μπαρσελονέτα. Με τον Τάκη Δήμου να σκοράρει και να μειώνει τα 3 γκολ τη διαφορά 12-9, 18 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Άρα, με να μάθουμε μόνο το τελικό σκορ και να ακούσουμε βεβαίως δηλώσεις συνέχεια του Έλβις Φάτοβιτς. Θα σου πω και τα επιμέρους σκορ το περίοδο με το που ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, όσοι βρέθηκαν εδώ στην πισίνα, παρακολούθησαν όμορφο θέαμα.
1: Λοιπόν, Βασίλη, εγώ να πω πριν πει στο επιμέρου σκόρ, ο Τίλεμανς με ξερό σουτ μέσα από την περιοχή, του ήρθε η μπάλα, του στρώθηκε κατευθείαν. 1-0 η Αστον Βίλα στο 42, προηγείται τη Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League. Συνεχίζει, Βασίλη.
0: Ένα αποτέλεσμα που είπε ο πρωτοσφαιρικός Ολυμπιακός. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο αγώνας, δεν έκανε επίθεση η Μπαρσελονέτα. Τελικό σκορ Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 9-12 με του φιλάδου του Ολυμπιακού. Να φωνάζουν και τώρα στο φινάλε βήματα υπέρ της ομάδας τους. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι το να φέρουν οι παίκτες στο Έλβις Φάτοβιτς και στο ευρωπαϊκό. Ίσως να φτάνει και στα αυτιά σας. Το φέρεμα στο ευρωπαϊκό είναι το σύνθημα. Λοιπόν, είπαμε Ολυμπιακός στον ημιτελικό σε 10 Ιουνίου στη Μάλτα απέναντι στην Προ-Ρέκο. Θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του. Ήδη έχει ανακοινωθεί εκδρομή με πτήση τσάρτερ για Final Four ανδρών και γυναικών που γίνονται στη Μάρτα, όπως είπα, στη πισίνα στη Σεξίρα για αυτό το διήμερο, το τετραήμερο μάλλον, 11, 10, 11, 12, 13 Ιουνίου. Υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού που ήδη έχουν κλείσει θέση εκεί. Θέλουν να δουν τις ομάδες ανδρών και γυναικών να φτάνουν μέχρι το τέλος διαδρομής. Ο Ολυμπιακός και στους άντρες και στις γυναίκες θα διεκδικήσει το τρόπαιο. Τώρα οι παίκτες στο Τερφολεύκο πηγαίνουν προς την κερκίδα των οργανωμένων για να εισπράξουν εκ νέου χειροκρότημα. 3 γκολ για Νεδουνιά. 2 Ζάλαγκ και 1 Οδύμου, 1 Ολαφραγκή, 1 Νικολάητη και 1 Παπαναστασίου. Σε αυτό το διάφορο παθολογικό μάτ, οι ρητρόλε και οι φίλε του Τερφολεύκου και σωστά φωνάζουν βήματα τότε εκ νέου το ευρωπαϊκό. 1-3 τεσσάρι γκολ τη πρώτη περίοδου, 3-3 τη δεύτερη. 2-4 στην τέταρτη, 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού Μοναδική. Η τέταρτη περίοδο, η μοναδική περίοδο ήταν υπέρ των Ερυθρολεύκων. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, λίγο πριν το τέλος, Προρέκο, Ανόβερο 19-9 και Φερεντσβάρος, Λάτος, τελικό 16-10. Λίγο πριν το τέλος, Νόμι Πέδρας, Μπρέσια 15-16. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ο τέταρτος από τον όμιλό του θα αντιμετωπίσει την πρώτη του άλλου προημιτελικού ομίλου, Προρέκο. Η Μπαρσελονέτα, πρώτη από τον όμιλο, στον οποίο είναι μαζί με τον Ολυμπιακό, θα αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος. Ξανά όλοι μας δεν έμειναν παίχτες κάτω από την κερκίδα των οργανωμένων. Πηγαίνουν για να χειροκροτηθούν εκ νέου και να χειροκροτήσουν βεβαίως. Επίσης, τους συνάδελφους που έδωσαν σήμερα το παρόν στο Εθνικό Πολεμητήριο Πειραιά και δεν σταμάτησαν πραγματικά το δευτερόλεπτο.
1: Ωραίο παιχνίδι, Βασίλη, ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν,
0: ωραίο παιχνίδι, ήταν σίγουρα.
1: Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Φάτοβιτ σε λίγο. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ΜΕΙΤΑ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, καθώς ακούσατε, όπως ακούσατε και από τον Βασίλη Μότση, οι Ερυθρόλευκοι ήδη έχουν προκριθεί στο Final Four που θα διεξαχθεί στη Μάλτα, τόσο η αντρική ομάδα όσο και η γυναική. Ακούσατε και τις ημερομηνίες και η Προρέκο στο δρόμο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Η Φράιμπουργκ νωρίτερα με το πολύ ωραίο βολπλανέ του Τίλεμανς, η Αστον Βίλα προηγείται της Φράιμπουργκ με 1-0. Οδεύουμε για το φινάλε. Πραγματικά πολύ ωραίο το γκολ του Τίλεμανς που δίνει το προβάδισμα αυτή την ώρα στην αγγλική ομάδα.

0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την υδατοσφαίριση, το τμήμα πόλο των ανδρών του Ολυμπιακού. Ραντεβού στη Μάλτα τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες, για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπέου του Champions League. Η Άστον Βίλα συνεχίζει να προηγείται με 1-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League. Θα επανέλθουμε σε λίγο στα ποδοσφαιρικά, όμως και η σημερινή βραδιά ανήκει δικαιωματικά στο μπάσκετ, όπως όλες οι βραδιές αυτή την εβδομάδα. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας για όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και των τριών αντιπάλων συν του Ολυμπιακού 4 που θα βρεθούν στο Final Four. Βαγγέλη, το άτυπο τζάμπολ ήταν σήμερα που ήρθαν οι ομάδες ή αύριο?
1: Αύριο, θεωρητικά. Αύριο. Αύριο.
0: Καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθαν οι ομάδες, εντάξει, δεν έχουν αλλαγές, δεν έχουν εκπλήξει τελευταία στιγμή. Κάποια απρόοπτα, μια χαμένη για λίγο βαλίτσα του Γιασκεβίτσιους, ένα τρίκ της Ρεάλ που απέφυγε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, αλλά Λουίς Βιτόν τους είδα να φοράνε τη Ρεάλ.
1: Είναι το μεγαλύτερο brand name στην Ευρώπη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, οπότε λογικό, ε.
0: Λογικό, εντάξει, μου έκανε εντύπωση πάντως, Λουίς Βιτόν. Λουίς Βιτόν.
1: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή οι δημοσιογράφοι που είχαν πάει οι Έλληνες στο αεροδρόμιο για να περιμένουν τις αποστολές πήγαν τρέχοντας την πίσω πόρτα να δουν ποιοι βγαίνουν και μπέρδεψαν τη Ρεάλ με τη Βαλένθια, μόνο που ήταν διάκριτα τα, όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και οι στολές διάκριτες, τα σήματα και οι στολές, διότι η Βαλένθια συνήθως ταξιδεύει με αθλητική περιβολή, ενώ η Ρεάλ όταν πηγαίνει ειδικά σε μεγάλα γεγονότα πηγαίνει με κουστούμια και εσύ ανέφερες και τη μάρκα.
0: Καλά, δεν χρειάζεται, δεν είναι διαφήμιση, δεν χρειάζεται αυτή η εταιρεία διαφήμιση, είναι πασίγνωστη, έτσι. Απλά μου έκανε εντύπωση η εταιρεία.
1: Εννοείται, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, άμα δεις τι φοράνε και προπονητές στην Premier League και στις μεγάλες, στους κολοσσούς, εντάξει, είναι κατανοητό και
0: εντάξει, μια παρατήρηση
1: εύκολα, εύκολα αντιληπτό για ποιο μέγεθος μιλάμε. Ακριβώς. Μιλάμε για το μέγεθος της Ρεάλ Μαδρίτης που στο ποδόσφαιρο είναι το κορυφαίο brand name στον κόσμο, παραπλήσιο δηλαδή και λίγο καλύτερο από τη Manchester United.
0: Και στο μπάσκετ είναι η ομάδα με τις περισσότερες
1: ευρώ. Ναι, έχει 11 κατακτήσεις. Άλλο αν δεν είναι φαβορή φέτος. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι τη Βαλένθια την έχει. Και ας λείπει ο Ταβάρες με το Λέν και τα λοιπά, την έχει στον ημιτελικό. Έτσι πιστεύω εγώ. Οι περισσότεροι, άμα ρωτήσεις 10, 9 θα σου πούν, 8-9 θα σου πούν ότι θα κερδίσει σίγουρα η Βαλένθια.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Εγώ λέω ότι η Ρεάλ λόγω της εμπειρίας έχει τύχει στο μάτς. Έχει τύχει στο μάτς.
0: Βέβαια έχει. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Βαγγέλη, η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Ποτέ δεν είναι η Βαλένθια φαβόρητο θα παίξει με τη Ρεάλ.
1: Τώρα βέβαια, εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό πανέτοιμο, υπερπλήρη.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, και το δεύτερο γκολ της Άστον Βίλα είναι καταπληκτικό. Το σουτ του Μπουέντια έξω από την περιοχή, παίρνει την μπάλα, γυρίζει με το δεξί στο γάμα, 2-0 η Άστον Βίλα, σαφέστατο προβάδισμα για κατάκτηση του κυπέλου, κάτι που ευνοεί τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό στα προκριματικά του Champions League. Συνεχίζουμε.
1: Σωστά. Το πρόλαβες και το είπες. Τα βάζα την πινελιά. Αλλά τα πρόλαβες και το είπες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, το ελληνικό, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο συγκεκριμένο τελικό. Τώρα, Ολυμπιακός υπερπλήρης. Η Φενέρ πολύ δυνατή, παρότι δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση. Έχει πολύ καλό προπονητή, είναι η αμυνόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, μην τα ξαναλέμε. Είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη επίθεση. Και πάμε να δούμε τι θα υπερισχύει στην Παρασκευή το βράδυ. Αύριο θα ακούσουμε τους προπονητές και τους αρχηγούς των ομάδων, αλλά δεν θα πούνε πολλά που δεν έχουν πει μέχρι τώρα. Τα τετριμένα θα πούνε αύριο.
0: Λογικά, ναι.
1: Και θα γίνουν και οι προπονήσεις στο Telecom Center. Αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά, ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία απουσία της τελευταίας στιγμής, έτσι. Όλοι μέσα.
1: Όλοι μέσα. Λοιπόν. Και ούτε θα αλλάξει πιστεύω και η δωδεκάδα. Θα είναι έκπληξη για να αλλάξει.
0: Να την πούμε άλλη μια φορά τη δωδεκάδα. Αυτή που έχουμε πει ήδη μέρες βέβαια, αλλά να τη θυμίσουμε.
1: Είναι απλά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Σε αυτό το παιχνίδι χρειάζεται περισσότερο ένα game changer. Γι' αυτό ποντάρουμε ότι θα είναι στη δωδεκάδα ο Μακίση και όχι ο Νιλικίνα. όπως έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες. Θα δούμε αν θα κάνει την έκπληξη ο κόουτς Μπαρτζόκας. Τρεις ψηλοί, ο Μιλουτίνοφ, ο Ντόντα Χόλ και ο Ταρίκ Τζόνς. Τα δύο τεσσάρια, ο Βεζέγκοφ και ο Πίτερς. Τα δύο τριάρια, ο Τάισον Γουόρ και ο Κώστας Παπανικολάου. Οι δύο σουτέρ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Εβάν Φουρνιέ. Και βεβαίως δύο playmaker, ο Γουόκαπ και ο Τζόζεφ. Μαλαντέρ, είπαμε ο Μακίσικ.
0: Ο Μακίσικ.
1: Αυτό είναι, ναι. Αν δεν μπει ο Μακίσικ, θα μπει ο Νιλικίνα. Δεν έχει άλλο παίκτη να βάλει σε αυτό το επίπεδο. Μήπως και χρειαστεί να μαρκάρει τον Τέιλεν Χόρτον Τάκερ. Εκεί είναι το
0: αυτό
1: ζήτημα.
0: Με τον Τάκερ είναι ζήτημα.
1: Ναι, εκεί είναι το ζήτημα.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Από τους άλλους αντιπάλους, δεν νομίζω κάτι, δεν έχω δει κάτι το ιδιαίτερο.
1: Όχι, δεν, εκτός από τις απουσίες της Ρεάλ, δεν υπάρχει.
0: Όλα είναι ό,τι έχουμε πει.
1: Ξεκαθαρίστηκε το τοπίο και με τα εισιτήρια. Είναι ακριβώς όπως είχαμε προβλέψει ότι θα πάνε αριθμητικά. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός 8 με 10.000, 3 με 5.000 οι Τούρκοι, 1.000-1.200 εισιτήρια για τη Βαλένθια και καμιά 500 τη Ρεάλ, που ήταν η μόνη ομάδα από τις 4 που επέστρεψε και όλα τα εισιτήρια από τα 600 επισήμως που επικαιούνται από τη διοργανώτρια αρχή η κάθε ομάδα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στα Final Four με τη Real Madrid.
0: Ναι, δεν πάει.
1: Μονίμως όταν δεν γίνεται το Final Four στην έδρα της, επιστρέφει εισιτήρια. Ναι. Η πλέον πολυνίκης του θεσμού που ταξιδεύει, είπαμε, πρώτη θέση με τα πιο ακριβά κουστούμια και τις πιο ακριβές τσάντες. Γενικός ο γηματισμός συναγωνίζεται, μάλλον ανταγωνίζεται την Ολύμπια Μιλάνο, η οποία όμως δεν πάει τόσο συχνά στα Final Four, ούτε έχει τόσες κατακτήσεις όσες έχει η Real Madrid. Αλλά το Μιλάνο φέρνει περισσότερο κόσμο όταν πηγαίνει αργιά και πού στα Final Four από τη Real.
0: Εντάξει. Είναι καλομαθημένοι οπαδοί της Real.
1: Πολύ σωστό και ενδιαφέροντο κυρίως για το ποδόσφαιρο που τώρα τελευταία δεν πάει καλά, αλλά ελπίζουν σε ανάκαμψη
0: με τις αλλαγές.
1: Βέβαια και με το Special One, με τις αλλαγές στο ρόστερ κτλ.
0: Να πάμε και στον Παναθηναϊκό, όπου αύριο θα έχουμε συνάντηση ιδιοκτησίας.
1: Περίμενα να με ρωτήσεις, γιατί σε αντίθεση με το ενδιαφέρον για το Final Four που κορυφώνεται σιγά σιγά, το θέμα των ημερών είναι η αλλαγή προπονητή στο Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, Γιαννακόπουλος αύριο τα λέει με τον Αταμάν. Ναι.
1: Ναι.
0: Καταλήγουμε τώρα, δηλαδή σε ο Μπράντοβιτς.
1: Όποιον και να ρωτήσω, σου πει ότι φεύγει ο Αταμάν.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να κρατήσω μια επιφύλαξη, γιατί πιστεύω ότι ο κύκλος του Αταμάν θα κλείσει οριστικά στο Παναθηναϊκό μετά τα play-off. Τι σου λέω δηλαδή απόψε, ότι στο αυριανό δείπνο. Mm-hmm. Αφού άργησε να γυρίσει ο Αταμάν, ξεκουράστηκε στη Μύκονο μετά το δεύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος.
0: Και ο Χέις Ντέιβις ξεκουράζεται στην Ισλανδία.
1: Καλά, ναι. Το είδα. Mm-hmm. Το είδα, ναι. Ασχολίαστο. Επειδή γύρισε σήμερα ο Αταμάν από τη Μύκονο, αύριο θα δειπνήσει με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και όλοι λένε ότι θα ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας του. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Όχι μικρή, μεγάλη. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι καταρχάς πρώτα θα περιμένει ο Παναθηναϊκός να δει ποιος θα πάρει το Final Four, ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα και μετά να ολοκληρωθούν και οι αγώνες του πρωταθλήματος. Δηλαδή, παρότι 10 στους 10 σήμερα λένε Σερέλης μέχρι το τέλος της σεζόν αντί Αταμάν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο Αταμάν, ναι, έχει φθαρεί. Δεν έχει καλές σχέσεις με τους περισσότερους από τους παίκτες του και θα κλείσει ο κύκλος του, αλλά νομίζω περί τα μέσα Ιουνίου. Και τότε θα ανοίξει η συζήτηση για το ποιος θα είναι ο επόμενος και το πρώτο όνομα είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς που ακούγεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα αν θέλει ο Μπράντοβιτς να πάει στον Παναθηναϊκό, θα το δούμε στην πορεία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα είδα και δηλώσεις του Κουτλουάη, του παλιού παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος μίλησε και για τον Χέις Ντέιβις, αλλά είπε ότι και το πλεονέκτημα της Φενέρ κόντρα στον Ολυμπιακό είναι η δυσκολία Μπαρτζόκα στη διαχείριση της πίεσης του Final Four.
1: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο στο δεύτερο σκέλος της δήλωσης. Έτσι. Εντάξει, Τούρκος είναι.
0: Ναι, προφανώς. Τη Φενέρ θέλει.
1: Αυτά θα πει. Αυτά θα πει. Ωραία. Θα το δούμε στο γήπεδο. Θα το δούμε στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη δυναμική αυτή τη στιγμή. Και αν δεν το πάρει ούτε φέτος, Δεν ξέρω πότε μπορεί να το κερδίσει. Είναι πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Νομίζω ότι είναι η ώρα του Ολυμπιακού, αλλά ας περιμένουμε.
0: Θα περιμένουμε. Όλα στο παρκέ. Όλα στο παρκέ θα κάνουμε.
1: Ακριβώς, όλα στο παρκέ. Ας περιμένουμε και την Παρασκευή.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα συζητήσουμε για την Κυριακή, αλλά ας περιμένουμε και την Παρασκευή. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το ξέρουμε.
0: Σε καμία περίπτωση κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, όπως είπες και χθες, είναι τρεις τελικοί.
1: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει στα Final Four.
0: Κερδίζεις, προχωράς, χάνεις, πας σπίτι σου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κερδίζεις, παίρνεις τρόπαιο, δεν κερδίζεις, δεν παίρνεις τίποτα.
1: Όπως σου είπα χθες και επιβεβαιώνεται πλήρως, το ραντεβού των ανθρώπων του Άρη έγινε με την Ευρωλίγκα. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις και αύριο. Και ο Άρης ελπίζει, παρά τη θέση που πήρε φέτος, έτσι κι αλλιώς μόνο ο ΠΑΟΚ είναι ανταγωνιστής του για το EuroCup, ότι θα παίζει σε αυτή τη διοργάνωση. Να δούμε τι θα αποφασίσει και επισήμως η Ευρωλίγκα και για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ενώ ο Γιάννης Αντετοκούμπο πήγε με το μάνατζερ του μέχρι την Αγγλία. Για την ακρίβεια πήγε να δει από κοντά και τον οργανισμό της Brighton που παίζει ο Κοστούλας. Έχει τον ίδιο ατζέντη με τον Μπάμπη Κοστούλα. Και θα επιστρέψει, αν δεν επέστρεψε ήδη.
0: Για το Final Four.
1: Για το Final Four. Ναι, αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι το ταξίδι στην Αγγλία και η επίσκεψη στην Brighton.
0: Και ενδέχεται να έχει και ακόμα έναν συμπαίκτη ο Κοστούλα στην Brighton από τον Ολυμπιακό, τον Κοστίνια. Ενδέχεται.
1: Ναι, το είδα σήμερα το σχετικό δημοσίευμα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει πρώτα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού που θα συναντηθεί με τον Μεντιλίμπαρ. Και μετά να δούμε σιγά σιγά και όλα τα μεταγραφικά. Γιατί μέρα πρώτος αλλάζει ο Παναθηναϊκός και παίρνει το δανό. Τώρα να δούμε. Η μέρος του λόγου είναι και συγκεκριμένος. Διαφημίζεται αρκετά.
0: Σε Κοπενχάγη ήταν.
1: Ναι,
0: πρωταθλήματα με Κοπενχάγη. Ο Ζέκα ναι. Έχει πει τα καλύτερα που ήταν, που ήταν προπονητής του εκεί.
1: Τον αβαντάρει το μέρα.
0: Ωραία, θα τα δούμε στην πορεία.
1: Τον αβαντάρει το μέρα. Εντάξει, έχει καεί στο χειλό Παναθηναϊκός τώρα στο ποδόσφαιρο. Φυσικά και το γιαούτι.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Το καλοκαίρι αναμένεται μακρύ και θερμό.
1: Ο Παναθηναϊκός μάλλον αποφασίζει, δεν χρειάζεται να πάει πίσω πολύ. Αποφασίζει μέσα στα επόμενα 24 ώρα για τον νέο προπονητή.
0: Ναι, δεν είναι μόνο ο νέος προπονητής, είναι και οι μεταγραφές που θα γίνουν. Και επειδή έχουμε και Μουντιάλ, πολλές θα καθυστερήσουν. Κάποιες θα γίνουν πιο νωρίς, κάποιες θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά κάποιες θα καθυστερήσουν.
1: Ας δούμε την επιβεβαίωση για τον Δανό, που είναι το νέο φρούτο στην ιστορία. Διότι από το 10 έχει χαθεί το μέτρημα με τους προπονητές που έχουν παρελάσει στον Παναθηναϊκό. Μόνο τα τελευταία 2-2,5 χρόνια από σένα 3 έχουν αλλάξει 7. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, να δούμε τι θα βγει και αύριο από το δείπνο Γιαννακόπουλο Αταμάν. Και εδώ είμαστε να τα πούμε. Καλό βράδυ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε. Γεια. Γεια.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Σε ρυθμούς EuroLeague από σήμερα έως και την Κυριακή, η Αθήνα, η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη εν ώψη του Final Four της διοργάνωσης, που στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι του θα αρχίσει την Παρασκευή το απόγευμα και θα ρίξει αυλαία την Κυριακή το βράδυ. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EuroLeague Τσους Μπουένο στο Μέκαρο Μαξίμου έγινε σήμερα, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διοργάνωση. Αν υπομονούμε να κολοσουρίσουμε αθλητές, οπαδούς, στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο X για την συνάντηση με τον Μπουένο. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου της EuroLeague για το Final Four, ενώ σήμερα έφτασαν οι αποστολές των τριών ομάδων στην πρωτεύουσα και κατέλησαν, όπως έπραξε και ο Ολυμπιακός, στο ξενοδοχείο. Μένουμε στο μπάσκετ, πηγαίνοντας τον μεγάλο απόντα της διοργάνωσης, τον Παναθηναϊκό, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν, που δεν αποκλείεται να δρομολογήσει σημαντικότατες εξελίξεις. Σήμερα έγινε προαιρετική προπόνηση των παικτών στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ενώ αύριο θα γίνει κανονική προπόνηση και πάλι στο Μαρούσι. Στο ποδόσφαιρο τώρα και πρώτα στο εξωτερικό, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν αυτή την ώρα στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης το τρόπαιο του 17ου Europa League μαζί και την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Στα μισά του μάτς η Βίλα προηγείται με 2-0 χάρη σε γκολ του Τίλεμανς και του Μπουεντία. Δικά μας, η Super League θα πραγματοποιήσει έκτακτο ΔΣ τα ερχόμενα 24 ώρα με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν έγγραφου αιτήματος ΠΑΟΚ, Πανετολικού, Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΛ και Πανσεραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑΕ κάνει λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει συγκεκριμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή να ταχθούν υπέρ οι 11 από τις 14 ομάδες. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται αύριο για την τελευταία αγωνιστική των play-out στην Super League. Σέντρα στις 6 το απόγευμα στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 στα Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Ακτόρ. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας της για τον νέο της προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ πει το ναι, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ Γάλλου δημοσιογράφου, ο Ολυμπιακός προτίθεται να παραχωρήσει τον 23χρονο Πορτογάλο μέσο Ντιόγκο Νασιμέντο στην Ρίο Άβε με δανεισμό, ενώ ο Ενίστ Σοκάη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπόχουμ. Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο το φιλικό της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ιταλία, με την σκουάδρα Ατζούρα ωστόσο να παρατάσσεται με τους παίκτες από την Εθνική Ελπίδων της χώρας. Τρεις μέρες νωρίτερα, στις 4 του μηνός, η εθνική μας θα παίξει με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Στο πόλο με ανώδυνη ήταν από την Μπαρτσελονέτα με 12-9 στον Πειραιά. Ολοκλήρωσε η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού τους αγώνες της στην φάση των ομίλων του Champions League και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό του Final Four. Ενώ για τις θέσεις 5-8 στην Α1 των ανδρών, Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιόνιος 11-20. Η Ομοσπονδία του Handball γνωστοποίησε το υπόλοιπο πρόγραμμα των τελικών της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ που είναι αυτή τη στιγμή στο 1-1. Την προσεχή Δευτέρα παίζουν στον τρίτο τελικό Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7. Την προσεχή Πέμπτη ΑΕΚ Ολυμπιακός επίσης στις 7. Τέλος, αν χρειαστεί πέμπτος τελικός, θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου με τον Ολυμπιακό Γηπεδούχο. Στο τένις ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Αμερικανό Τιέν στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Γενέβη. Τέλος, τυπική υπόθεση είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Manchester City από τον Έντσο Μαρέσκα, καθώς ο 46χρονος Ιταλός τεχνικός ήδη καταστρώνει με τον αθλητικό διευθυντή Ούγκο Βιάνα τις μεταγραφικές κινήσεις, αλλά αναζητεί και τον τόπο όπου θα κάνουν την προετοιμασία τους οι πολίτες. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Παραμένει το Φράιμπουργκ στον Βίλα στο 50 λεπτό 0-2 με τα υπέροχα γκολ του Τίλεμαν στο 41 και του Μπουεντία στις καθυστερήσεις. Σαφές προβάδισμα για τους Άγγλους για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου του Europa League. Κάτι που ευνοεί τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του που θα έχει στα προκριματικά του καλοκαιριού στο Champions League. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Βραδιά εβδομάδα Final Four και κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Τσακίρης, ο προπονητής Ακαδημιών του Κολοσσού. Κύριε Τσακίρη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Λοιπόν, κύριε Τσακίρη, θέλω να αναλύσουμε το Final Four. Έχουμε δυστυχώς τη συμμετοχή μία μόνο ομάδας. Λέγαμε ότι θα έχουμε δύο. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και αυτός να δώσει το παρόν. Θα έλεγα ότι αποτελεί, θα το έλεγα κακό για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς οι πράσινοι και οι κόκκινοι συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια δίνουν τα ραντεβού τους σε μικρούς τελικούς, ημιτελικούς, στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε επίπεδο συλλόγων. Θα ήθελα πριν πάμε στο Final Four, αυτό που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, τώρα που έχουν ηρεμήσει και οι παλμοί, και να δούμε τι έκανα, μας πείτε εσείς από το μάτι του προπονητή, με το μάτι του προπονητή, τι έκανε καλά ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό και πήρε την πρόκληση και τι δεν έκανε καλά ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει προηγηθεί με 2-0 στην Ισπανία, για να πάρει και αυτό το εισιτήριο για το Final Four.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ήταν το μεγάλο φαβορί με τη Μονακό και έφτασε εύκολα στο 3-0. Αντίθετα ο Παναθηναϊκός, ενώ και εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς που έλεγα ότι η Βαλένθια έπαιζε ένα μπάσκετ, σε αυτό το μπάσκετ, το run and gun, το οποίο μπάσκετ έπαιζε και πέρυσι Παρί, και ενώ στην regular season το βλέπουμε και μπορεί πολλές φορές κάποιες ομάδες να παίζουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ, τα play-off είναι εντελώς διαφορετική η φιλοσοφία, που γίνεται πιο σκληρό και πιο μπάσκετ Ευρωλίγκα. Και όλοι περιμέναμε ότι ο Παναθηναϊκός, παρότι λίγο πολύ θα τα κατάφερνε, θα αντιμετώπιζε κάποιες δυσκολίες, αλλά στο τέλος θα νικούσε το μπάσκετ αυτό που λέμε της Ευρωλίγκας και όχι το μπάσκετ αυτό που έπαιζε και ιδίως το γρήγορο μπάσκετ.
0: Το run and gun λέτε δηλαδή στην ουσία αυτό που παίζει και Παρί πέρυσι.
1: Αυτό που έπαιζε
0: είναι και μια συνέχεια, ίσως και καλύτερη η Βαλένθια φέτος.
1: Και καλύτερη έκδοση η Βαλένθια, ναι. Αλλά όλοι περιμένουν, όπως και εγώ το λέω πραγματικά, ότι περιμέναμε ότι αυτό θα κάποια στιγμή θα σταματήσει. Αλλά η Βαλένθια, παρότι έχανε με 2-0, μπόρεσε και γύρισε τη σειρά με τρία παιχνίδια που έπαιξε πάρα πολύ καλά και μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο αλλά και στη Βαλένθια. Και μπόρεσε και έφτασε στο Final Four. Νομίζω ότι το δικαιούταν με την παρουσία, με την εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός, κυρίως στο τρίτο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα είναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στο κομμάτι ότι είχε το μικρό ρόστερ της Μονακό, στο κομμάτι ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε πολύ καλύτερα, είχε και τους τραυματίες η Μονακό στο τέλος, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πέρασε εύκολα νομίζω.
0: Κύριε Τσακίρη, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί στέκομαι πιο πολύ στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ολυμπιακός είχε εύκολη σειρά. Ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας 2-0, επιστρέφοντας μάλλον με το 2-0 από την Ισπανία, εγώ είχα πει σε γνωστούς μου ότι δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποκλειστεί να κάνει μια νίκη Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι. Άντε το πολύ να φτάσει μέχρι 4. Όμως με εξέπληξε, θα έλεγα, το γεγονός ότι η Βαλένθια όχι μόνο έκανε τέταρτη νίκη, αλλά και πέμπτη. Φταίει και το μικρό rotation που χρησιμοποίησε ο Αταμάν. Τι ακριβώς έφταξε και ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Τώρα, δηλαδή έχουν περάσει και μέρες, τώρα έχουν πέσει οι παλμοί. Θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε το τι είδε το μάτι το δικό σας, το μάτι του προπονητή.
1: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός αυτό ξεκινάει, νομίζω ότι δεν ήταν παίχτηκε μόνο στα play-off το κομμάτι της διαχείρισης του ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα με τραυματισμούς, κυρίως στους ψηλούς, αλλά άλλαξε το ρόστερ του αρκετά με τις αλλαγές που έγινε και με τον Γιουρτσεβέν και με τον Φαρίτ και με τους τραυματισμούς όλους με την επάνωδο του Λεσόρ. Αλλά γενικότερα δεν είχε μια σταθερότητα σαν ομάδα. Μπορεί να τον επηρέασαν οι αλλαγές. Μπορεί να μην επέτυχε σωστά αυτό που έπρεπε στους ψηλούς κυρίως, και η απόδοση και το κομμάτι της άμυνας, το οποίο πάντα, αν βλέπετε μέσα στη χρονιά, ο Παναθηναϊκός κατά 80% κυνηγούσε σε όλα τα παιχνίδια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ακόμα,
1: ακόμα και τα παιχνίδια που κέρδισε μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, μέσα στο ΟΑΚΑ, τα παιχνίδια πάντα κυνηγούσε από το πρώτο δεκάλεπτο. Έχασε αρκετά παιχνίδια μέσα στο ΟΑΚΑ. Πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός, εκεί που ήταν δηλαδή το ΆΚΑ, ένα γήπεδο το οποίο σπάνια είχαν ο Παναθηναϊκός, φέτος έχασε αρκετά παιχνίδια. Έκανε πάρα πολλές ήττες.
0: Θα πρόσθετα σε αυτό, κύριε Τσακίρη, ότι έκανε πολλές ήττες και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, συμφωνώ. Αλλά να σας πω κάτι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, από τη στιγμή που έχασε το παιχνίδι με τον Άρη και απέκτησε δύο ήττες διαφορά από τον Ολυμπιακό, το πλεονέκτημα έδρας δεν μπορούσε να το πάρει. Και μπορεί να πεις ότι ήταν αδιάφορη ομάδα, οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορεί να υπήρχαν διάφορες δικαιολογίες στην Ευρωλίγκα, όμως δεν υπάρχει αυτό. Αδιάφορο παιχνίδι δεν υπάρχει. Οπότε κάθε παιχνίδι που έχανε ο Παναθηναϊκός του κόστιζε. Και έχασε παιχνίδια κρίσιμα που θα μπορούσε να πάρει και το πλεονέκτημα έδρας, να μπει στην τετράδα, και όλα αυτά τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι το ότι γύρισε η σειρά από το 2-0 ήταν η αστάθεια που έδειξε όλη τη χρονιά, την έδειξε και, και μετά από στα play-off με την
0: Βαλένθια. Άρα τα play-off ήταν δηλαδή η συνέχεια της χρονιάς.
1: Αυτό νομίζω εγώ. Αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη, και νομίζω ότι κυρίως όταν μια ομάδα δεν έχει μια σταθερότητα μέσα στη χρονιά, κάποια στιγμή αυτές τις παθογένειες θα τις παρουσιάσει και στο παρκέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έγινε, σε ό,τι αφορά ό,τι έγινε λίγο νωρίτερα, κάποιες μέρες νωρίτερα. Πάμε τώρα σε αυτό που έρχεται από την Παρασκευή αγωνιστικά. Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια. Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, γιατί είδαμε φέτος ότι η Βαλένθια στην Αθήνα είναι αίτητη. Δύο παιχνίδια Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στην κανονική περίοδο και 2-0 τον Παναθηναϊκό στα play-off. 4-4.
1: Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως, βέβαια, τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γιατί μπορεί να τερμάτισε πρώτος ο Ολυμπιακός, αλλά το στέμα το έχει ακόμα η Φενέρ. Οπότε όλο αυτό δείχνει τη σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να το ματσάρει κυρίως στην περιφέρεια πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, η Φενέρ τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός στους ψηλούς.
0: Στο 5, ναι.
1: Ναι, στο 5, γιατί νομίζω οι ψηλοί του Ολυμπιακού μπορούν, αλλά βλέπουμε ότι η Φενέρ παίζει με κοντά σχήματα και τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και μπορεί και σουτάρει και πολύ γρήγορα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει δηλαδή οι δύο προπονητές να βάλουν αυτά που μπορούν να κάνουν καλύτερα μέσα στο παρκέ. Θα είναι νομίζω ένα παιχνίδι τακτικής πάρα πολύ. Δηλαδή θα είναι παιχνίδι τακτικής καθαρά αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Το βλέπετε να πηγαίνει σε χαμηλό σκορ ή σε ψηλό, δηλαδή 80 συν ή 80 πλην.
1: Εγώ νομίζω θα πάει 80 πλάς, γιατί και ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει ψηλά κορμιά, αλλά βλέπετε ότι οι ψηλοί του τρέχουν πάρα πολύ καλά το γήπεδο, πασάρουν πάρα πολύ καλά, η μπάλα κυκλοφορεί πολύ γρήγορα με τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι θα πάει σε υψηλό σκορ.
0: Απλά εδώ πέρα να πω εγώ ότι ο Ρότζερς κάνει το 3-0 για την Άστον Βίλα, και νομίζω πλέον ότι τελείωσε ο τελικός του Europa League. Φράιμπουργκ στον Βίλα 0-3, κοντινή προβολή από το Ρότζερς 0-3 στο 58, και νομίζω ότι η Άστον Βίλα σε λίγη ώρα θα σηκώσει το Europa League της φετινής περίοδου. Κλείνουμε την ποδοσφαιρική παρένθεση. Ο Μόργαν Ρότζερς λοιπόν είναι ο σκόρερ με την κοντινή προβολή, και επανερχόμαστε. Θα πάει σε υψηλό, είπατε, έτσι. Καλά θυμήθηκα. Καλά κράτησα.
1: Ναι. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, πάντα την προσωπική σας άποψη ζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Το άλλο παιχνίδι, τη Βαλένθια με τη Ρεάλ, όταν είχα δει εγώ τον τραυματίστη και ο Ταβάρης, νομίζω ότι η Ρεάλ θα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί ο Ταβάρης είναι μια πολύ δύναμη μονάδα, είναι ένας μοναδικός ψηλός στο κομμάτι που επηρεάζει πάρα πολύ το κομμάτι της Ρεάλ, το παιχνίδι της Ρεάλ. Και είδα τη Ρεάλ τελείως εντελώς διαφορετική μετά τον τραυματισμό του Ταβάρες. Δηλαδή και ο Καρούμπα και ο Λεν και οι υπόλοιποι που κάλυψαν το κενό του πήγαν καταπληκτικά και ήταν πολύ, πολύ πιο γρήγορη ομάδα. Ενώ με τον Ταβάρες ήταν πιο στατική, μετά έπαιζε ένα πολύ πιο γρήγορο μπάσκετ. Και είδατε ότι κέρδισε ας πούμε τα παιχνίδια και με τη Χάπελ, τα κέρδισε τα παιχνίδια δηλαδή με ωραίο μπάσκετ, με πάρα πολύ καλό ωραίο, με ωραίο μπάσκετ. Νομίζω ότι και αυτό θα είναι λίγο αμφίρομο, αλλά νομίζω ότι θα κερδίσει η Ρεάλ.
0: Και εγώ έτσι νομίζω, να σας πω την αλήθεια, η Βαλένθια μπορεί να και στα 6 παιχνίδια που έχει παίξει με τη Ρεάλ φέτος είμαστε στο 4-2 υπέρ της Ρεάλ. Αλλά η Ρεάλ είναι η ομάδα που έχει τη φανέλα, είναι η Ρεάλ όπως καταλαβαίνετε παντού, έτσι. Το μεγαλύτερο brand name του πλανήτη και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Άλλωστε έχει και τις πιο πολλές κατακτήσεις και στην Ευρωλίγκα. Η Ρεάλ σε όποια κατάσταση, όποιες και απουσίες να έχει, δεν φοβάται. Και δεν φοβάται γενικά τη Βαλένθια που την αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι η Βαλένθια παρά το γεγονός ότι είναι πλήρης πρέπει να είναι πιο προσεκτική σε σχέση από τη Ρεάλ.
1: Παίζει ρόλο αυτό που λέτε η φανέλα. Βέβαια σε ένα Final Four η Βαλένθια έχει την απειρία και δεν έχει τη φανέλα αυτό που τη Ρεάλ.

0: Νομίζω ότι θα μετρήσει και η φανέλα και η εμπειρία των παιχτών της Ρεάλ. Και γι' αυτό λέω ότι νομίζω θα περάσει η Ρεάλ.
1: Θα, σε περίπτωση που περάσει ο Ολυμπιακός, πάντα λέω σε περίπτωση που περάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω πολλούς να λένε ότι για τον Ολυμπιακό ο τελικός είναι η Φενέρ. Είναι ένας τελικός, γιατί το φετινό Final Four θα έχει τρεις τελικούς. Κερδίζεις, πας σπίτι, συνεχίζεις, χάνεις, πας σπίτι σου.
0: Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός. Ναι.
1: Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός. Σε περίπτωση λοιπόν που ο Ολυμπιακός καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρ από το ζευγάρι Ρεάλ Βαλένθια, είναι η Ρεάλ η επιθυμητή αντίπαλος για τον Ολυμπιακό ή όχι? Η επιθυμητή εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γιατί η Βαλένθια έχει και αυτό το απρόβλεπτο.
0: Ναι, η Βαλένθια έχει το απρόβλεπτο. Νομίζω ότι γνωρίζονται πλέον πολύ καλά. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι θα είναι επιθυμητή αντίπαλο σε μια Ρεάλ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει αυτό.
1: Απλά μιλάω επειδή έχει τις απουσίες η Ρεάλ στο 5 και ο Ολυμπιακός στα πεντάρια του είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έχει ένα πλεονέκτημα κυρίως στους ψηλούς. Έχει ένα πλεονέκτημα, αλλά όπως είπαμε και πριν, η Ρεάλ είναι Ρεάλ και δεν μπορεί να την υποτιμήσει σε καμία περίπτωση και κυρίως σε ένα τελικό Ευρωλίγκα.
1: Σαφώς. Το είδαμε αυτό και στο Κάουνας πριν από λίγα χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ισχύει αυτό που λένε οι προπονητές που λέτε εσείς, ότι στο Final Four κάθε ομάδα έχει 25% πιθανότητες να το κερδίσει.
0: 25% είναι οι πιθανότητες που ξεκινάνε όλοι. Ναι. Αυτό ακριβώς είναι και ένα Final Four. Δηλαδή, για να φτάσουν αυτές οι τέσσερις ομάδες εκεί, σημαίνει ότι κάτι κάνανε καλά που είχαν και μέσα στη χρονιά, αλλά και κυρίως στα playoffs. Οπότε όλοι ξεκινάνε από το 25%, έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Ο καθένας έχει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα και παίζει μεγάλο ρόλο, νομίζω, η ημέρα που θα βρεθούν εκείνη τη βραδιά, δηλαδή μεθαύριο, παίζει μεγάλο ρόλο το πώς θα βρίσκονται αυτές οι ομάδες, η ψυχολογία τους, η προπόνηση που έχουν κάνει, ακριβώς πώς θα βρεθούν εκείνη τη στιγμή.
1: Και τα ατού των ομάδων, βέβαια, έτσι, γιατί κάθε ομάδα έχει τα δικά της ατού και πώς θα είναι και τα ατού των ομάδων, πώς θα αποδώσουν.
0: Ακριβώς. Γιατί εγώ είχα δει ένα παιχνίδι μέσα στη χρονιά. Ο Χόρτον Τάκερ είναι ο καλύτερος παίχτης της Φενέρ και είχα δει ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι τον είχα δει, που έβαλε 0 πόντους και είχε εκνευριστεί. Είχε εκνευριστεί και δεν μπορούσε να βάλει καλάθι. Δηλαδή παίζει ρόλο το πώς θα βρεθεί, όχι μόνο τα ατού και οι υπόλοιποι παίχτες, πώς θα είναι το rotation της ομάδας και όλα.
1: Σωστό. Και θυμάμαι ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εδώ έγινε ένας άτυπος διαγωνισμός, θα έλεγα, Φουρνιέ Χόρτον Τάκερ.
0: Ακριβώς. Είναι προσωπικότητες. Είναι προσωπικότητες που σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να βγουν μπροστά και πολλές φορές άλλους τους βγαίνει αρνητικά, άλλους τους βγαίνει θετικά και είναι ασταμάτητοι. Ασταμάτητη στην κυριολεξία. Θυμάστε πέρυσι με τον Αν, πρόπερσι με τον Αν, τι έγινε στο Βερολίνο.
1: Βέβαια.
0: Αυτές είναι οι προσωπικότητες που πρέπει και περιμένουν και πληρώνουν οι ομάδες. Γι' αυτό που πληρώνονται αυτοί τόσα λεφτά, γιατί είναι αυτές οι προσωπικότητες που πρέπει να βγουν μπροστά πραγματικά.
1: Πρέπει να βγουν μπροστά στα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και μιλάμε για έναν ημιτελικό Ευρωλίγκα και πιθανώς ένα τελικό. Και ο τελικός πάντα εγκυμονεί κινδύνους. Και περισσότερους από τον ημιτελικό, γιατί σίγουρα η απογοήτευση, αν φτάσει στον τελικό και το χάσει στο τρόπαιο, είναι πιο μεγάλη από τον αποκλειστεί στον ημιτελικό.
0: Γιατί και το Final Four θέλει διαχείριση.
1: Σωστό.
0: Θέλει διαχείριση όλο αυτό το πράγμα. Είναι η βαθμιά η χαρά ότι έφτασε σε ένα Final Four και απ' την άλλη μπορεί να έρθει και μεγάλη απογοήτευση. Όλα αυτά είναι μέσα στις ομάδες, θέλουν διαχείριση όλα αυτά τα πράγματα και γιατί υπάρχει και η επόμενη μέρα που είναι τα προαθλήματα, η τελική πρωταθλημάτων κτλ. Που έρχονται και θα υπάρχει πάλι και εκεί μεγάλη πίεση.
1: Και εδώ πέρα και έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και θα έχουμε Ολυμπιακό ή Άρη ή ΑΕΚ.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός με τον νικητή Άρη Θάη και ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟ, που είναι υπολογίσιμη ζητάμε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει Final Four, θα είναι πιστεύω ήρεμος και θα είναι ο μοναδικός του στόχος που τελευταίος που θα διεκδικεί. Αλλά ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που γίνει κάτι αντίθετο με το να πάρει την Ευρωλίγκα θα έρθει μια σειρά απογοήτευσης, θα έχει μια απογοήτευση το οποίο πρέπει και αυτό να το διαχειριστεί. Όπως και αν πάρει ακόμα την Ευρωλίγκα και αυτό που θέλει διαχείριση, γιατί ο υπερβολικός ενθουσιασμός Τετάρτη θα ξαναπαίξει. Δηλαδή θα παίξει μετά την Κυριακή, θα παίξει αμέσως την Τετάρτη. Δηλαδή έτσι, μέχρι να το βελτιώσουν. Ένα ενθουσιασμό που υπάρχει σε μια ομάδα, δύο μέρες ρεπό, που θα πάνε μια μέρα στο γήπεδο και ξανά πάλι, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι

0: συναισθήματα, είναι συναισθήματα ακραία που πρέπει να τα διαχειριστεί μια ομάδα και πρέπει να όλα αυτά να υπάρχουν και στον αθλητισμό γενικότερα, αλλά κυρίως στον πρωταθλητισμό.
1: Βεβαίως. Κύριε Τσακίρη, να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε κοντά μας και μας καταθέσατε την άποψή σας για όλα αυτά που περικλείουν ένα Final Four. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον προπονητή των Ακαδημιών του Κολοσσού, τον κύριο Γιάννη Τσακίρη, να μας λέει τη δική του άποψη για το Final Four που θα διεξαχθεί από την Παρασκευή ως την Κυριακή στην Αθήνα. Είμαστε στο 0-3 στο 67ο λεπτό. Η Άστον Βίλα βαδίζει ολοταχώς για την κατάκτηση του Europa League.

Λοιπόν, στο κουπόνι Ραβένα Σαλερνιτάνα 0-2, Φράιμπουργκ Αστον Βίλα 0-3, Μπελουιζάντ Οράν 1-0, Κλαμπ Ατλέντικο Ταγέρες, Ατλέντικο Τουκουμάν 0-1. Η ώρα πλησιάζει 11.30, εμείς θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Χαρακτήρισε ψευδαίσθηση την προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συζήτησαν μια νέα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν σε μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται τρεις πηγές. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 13. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο σε πωλείων και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες και πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καιρός, λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Μένουμε σε ρυθμούς Final Four και πάμε να δούμε πώς το βλέπουν οι συνάδελφοι από τα άλλα μέσα. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Λαμπύρης από την εφημερίδα Τα Νέα. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ένα Final Four, Γιάννη, που έχει ένα ιδιαίτερο πρέπει για τον Ολυμπιακό πλέον, νομίζω.
1: Σίγουρα έτσι και αλλιώς θα είχε το πρέπει, γιατί ο Ολυμπιακός προσθέτει τα Final Four, το κάνει να φαίνεται πολύ εύκολο να φτάνει εκεί. Οπότε πάντα υπάρχει πίεση. Και μάλιστα νομίζω και ο μεγάλος του αντίπαλος του Ολυμπιακού, χωρίς να αποτιμώ κανέναν από τους τρεις. Από τις τρεις άλλες ομάδες που βρίσκονται εκεί, είναι πίεση, γιατί η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο κάτοχοι της τελευταίας τριετίας, είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα, δηλαδή 23 η Ρεάλ πέρσι Φενέρ, άρα έχουν αποβάλει αυτές αυτό το άγχος της πολύχρονες, να έχουν πολλά χρόνια να κατακρίσουν τον τρόπο. Mm-hmm. Η Δε Βαλένθια είναι στα αυτοπούντα της διοργάνωσης, έχει ήδη τρυπή στο ταβάνι της και ό,τι κάνει από εδώ και πέρα καλύτερο θα είναι με κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή δεν έχει το πρέπει να πάρει το τρόπο. Ο Ολυμπιακός με βάση και την πορεία του μέσα στην χρονιά, όπου τεμάζει μια ακόμα φορά πρώτος, η σταθερότητά του, η εικόνα που είχε, τα συγχαρητήρια που πήρε από τους αντιπάλους του, τους προπονητές, τους παίκτες, πρέπει να το ξεργυρώσει σε δύο, ελπίζει, παιχνίδια, να φτάσει δηλαδή και στο τελικό, γιατί πλέον δεν είναι δεδομένα δύο τα παιχνίδια. Στο Final Four, θυμίζουμε, δεν υπάρχει ευτυχώς, επιτέλους δεν υπάρχει.
0: Επιτέλους καταργήθηκε.
1: Τρίτη θέση, ναι. Είναι ένα ιστορικό κομμάτι για το ελληνικό Final Four. Δεν θα δούμε αυτό το ανούσιο τελικό. Αντιθέτως, θα δούμε ένα πολύ ωραίο τελικό νέων παιδιών της Next Generation που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Είναι τα παιδιά που παίζουν οι ομάδες, οι 8 ομάδες που θα παίξουν σαν Ελ Αρένα, θυμίζω, μέχρι τον τελικό, που οι δύο πρώτοι του μήλου θα παίξουν στις 6 το απόγευμα της Κυριακής, που θα έχει αντικαταστήσει ένα ανούσιο, ένα άχαρο, ένα παιχνίδι που χωρίς νόημα που υπήρχε.
0: Συμφωνώ 100%. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τρεις ομάδες που θα δώσουν η καθεμία τους δικούς της τελικούς. Όλες οι ομάδες ελπίζουν, μάλλον τέσσερις ομάδες, όλες οι ομάδες ελπίζουν να δώσουν δύο τελικούς.
1: Βέβαια.
0: Τον ημιτελικό και τον κανονικό τελικό.
1: Ακριβώς, να παίξουν και την Κυριακή. Αυτό είναι το βασικό.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, Γιάννη, είπες, έχει ένα θέμα στη διαχείριση των Final Four, το άγχος, έχει το πρέπει. Πολύ σωστά είπες ότι η Ρεάλ κατέκτησε το τρόπαιο, η Φενέρ το κατέκτησε το τρόπαιο. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός βλέπουμε ότι πηγαίνει στα Final Four, αλλά φτάνει στην πηγή ή του ημιτελικού ή του τελικού και νερό δεν πίνει. Και παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ καλύτερος στο Κάουνας από τη Ζαλγκύρη, από τη Ρεάλ μιλάω, από τη Ρεάλ, το χάσε με το σι του Γιούλ.
1: Και ξέρεις αυτά τα δύο, Άγγελε, τα δύο πρώτα Final Four της σύγχρονης εποχής του Ολυμπιακού, στο Βελιγράδι του 22.
0: Με το Μίσιτς, λες.
1: Όπου χάνει τον ημιτελικό με ένα τρίποντο του Μίσιτς στην εκπνοή και με το καλάθι του Γιούλ στο τέλος και το άστοχο του Σλούκα, γιατί είχε και έστω μια ευκαιρία με ένα σουτ που ο Σλούκας αυτά τα είχε στο μωτήρι, αλλά ξέρεις, όταν λέμε για ένα τελικό υποπίεση, ένα σουτ μπορεί να μπει, μπορεί να μην μπει.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Του πρόσθεσε πάρα πολύ πίεση. Τι θέλω να πω, αν είχε πάρει ένα από αυτά τα δύο, θα ήταν εντελώς διαφορετική, πιστεύω, η εικόνα του και στα επόμενα. Ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία Final Four δεν είναι μόνο. Ήταν εντελώς δυσανάλογη η εικόνα του σε σχέση με τα πρώτα Final Four του Βελιγραδίου και του Κάουνας. Τόσο στο Βερολίνο το 24, όσο και πέρσι στο Abu Dhabi, θα πω, το λέω έτσι μόνο το σεβασμό, έχασε σχεδόν με κάτω τα χέρια του ημιτελικού. Δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του παιχνιδιού, δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικό. Με ομάδες που τελικά δεν πήραν τον τίτλο. Γιατί και η Ρεάλ έχασε από τον Παναθηναϊκό και η Μονακό έχασε από τη Φενέρμπαχτσε. Όχι ότι δεν ήταν καλές. Αλλά θέλω να πω, δεν μπόρεσε να πει στο πνεύμα του Final Four. Κάτι που είχε κάνει και το 22 και το 23.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σβήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πρέπει να μπουν σαν να είναι το πρώτο του Final Four. Να θυμίσω εδώ ένα στοιχείο που είναι άξιο αναφοράς. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και ο προπονητής του Ολυμπιακού ήταν μαζί με το 13. Το τελευταίο Final Four που το πήρε ο Ολυμπιακός, το τελευταίο Final Four τη φόρανο του Ολυμπιακού στο Λονδίνο.
0: Σωστό.
1: Αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης. Άρα είναι δύο άνθρωποι κομβικοί, ο ένας διοικεί από τον πάγκο, καθοδηγεί την ομάδα από τον πάγκο και ο άλλος είναι ο αρχηγός. Με ό,τι αυτό σημαίνει στα πολιτήρια, στο παρκέ, παντού. Αυτοί οι δύο νομίζω είναι το κλειδί για να δώσουν την μπάσα, για να δώσουν το know-how σε παίκτες παροδοκαπνισμένους σε μεγάλα παιχνίδια, αλλά ότι έχει φτάσει η ώρα, σου λέει, πρέπει να πάρουμε πια τα δύο τελευταία παιχνίδια της σεζόν. έχουμε αυτά μπροστά μας και πρέπει να τα πάρουμε.
0: Και μιλάς φυσικά για τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, Κώστα Παπα-Νικολάου και Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Ναι, εντάξει, για τον προπονητή, απλά για τον παίκτη. Μιλάς για τον Κώστα
1: Παπα-Νικολάου. Τεράστιοι παίκτες. Ο Φουρνιέ είναι με μια εμπειρία δεκάδων, εκατοντάδων αγώνων σε υψηλό επίπεδο στο NBA. Αλλά όπως μας έλεγε, είχα την τύχη να μιλήσω μαζί του στην ίδια του Ολυμπιακού. Μου λέει: Ξέρεις, είναι η πρώτη μου ομάδα στην Ευρώπη. Δεν έχω παίξει άλλη. Και το ζω αυτό και ελπίζω αυτή τη φορά να κλάψω από χαρά. Γιατί θυμίζω ότι ήταν συγκλονιστική εικόνα πέρσι του Φουρνιέ στο Αμπουντάμπι. Είναι απαρηγόρητος ένας άνθρωπος, ξαναλέω, με πάνω από 10 χρόνια πλάσι στο NBA να έχει ζήσει σχεδόν τα πάντα με την Εθνική Γαλλία και να κλαίει σαν μικρό παιδί. Που δεν πήγε η ομάδα του στο τελικό, που δεν μπόρεσε και ήταν ο καλύτερος παίκτης, θυμίζω, στον ημιτελικό.
0: Κάποια στιγμή πέρυσι στον ημιτελικό με τη Μονακό, σκορ έπαιζε μόνο. Φουρνιέ Μονακό ήταν.
1: Όπως ήταν και Φουρνιέ Φενέρ στην κανονική περίοδο, και πολύ θα ήθελε ο Κώστας Μπαρτζόκας να κάνει το ρεκόρ, το ρεκόρ του Φουρνιέ.
0: Εκείνη την ημέρα ήταν Φουρνιέ Τάκερ, Χόρτον Τάκερ.
1: Έτσι, το έκανε με 36 πόντους, θυμίζω, είχε κάνει εκπληκτικό παιχνίδι. Ήταν ρεκόρ για την Ευρώπη, γιατί είχε 40 πλάσεις στο NBA. Αλλά ήταν το
0: ευρωπαϊκό του ρεκόρ. Τα δύο διάρκεια εκείνο το παιχνίδι, Τάκερ από τη μία και.
1: Ήταν NBA, μα είναι δύο παίκτες και κατά ψέματα. Και ο Τάκερ είναι για NBA τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ήταν ένα απολαυστικό παιχνίδι, ήταν το εξαναβολής που νίκησε ο Ολυμπιακός εύκολα στο τέλος. Αλλά είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση οι δύο. Και επειδή πες μου έδωσε στην πάσα το πώς, αν θα μπορέσει και το πώς να περιορίσει τον Τάκερ. Νομίζω θα είναι το κλειδί για τον Ολυμπιακό. Ένα παίκτη κλειδί για τη Φενέρ, που αν μπορέσει ο Ολυμπιακός να τον βγάλει από το ρυθμό, πάση περιπτώσει να τον περιορίσει, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Γιατί αν μπει στο ρυθμό του, μπορεί να παρασύρει ολόκληρη την ομάδα. Ένα παίκτη που μπορεί να πάρει την ομάδα από το χέρι και να την οδηγήσει στη νίκη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βεβαίως ο Ολυμπιακός, κατά την άποψή μου, Γιάννη, λίγο καλύτερος είναι, μάλλον θα έλεγα είναι καλύτερος στους ψηλούς από ότι η Φενέρ. Στην περιφέρεια βέβαια και η Φενέρ είναι πάρα πολύ δυνατή. Στους κόντους.
1: Βέβαια είναι. Είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα και γενικά είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την αγνοήσεις ή να πεις ότι θα αφήσω κάποιο παίκτη, ας πούμε, σαν τον Μπάλφι να σουτάρει ή τον Τάκερ ή ακόμα και τον Μέλι που είναι από τους πιο έμπειρους, ίσως ο πιο έμπειρος παίκτης της που μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην. Σε μια αντίπαλο ομάδα. Και επίσης η Φενέρ έχει και ένα πλεονέκτημα. Ότι έκανε την κοιλιά της, έκανε μεγάλη κοιλιά, είχε τραυματισμός, έφτασε να χάσει, αν δεν κάνω λάθος, 5-6 παιχνίδια στη σειρά. Αλλά σιγά σιγά επέστρεψαν οι τραυματίες, ξαναβρήκε τη συνοχή της. Έτσι, γιατί ήταν μια ομάδα solid. Αυτή και ο Ολυμπιακός ήταν οι πιο σταθερές ομάδες στην. Στην κανονική περίοδο. Η Φενέρ θυμίζω ήταν για ένα μεγάλο διάστημα πρώτη στην βαθμολογία. Και είναι μια ομάδα που είναι υπό το coach Γιασκεβίτζιος, έχει περάσει και αυτό στη δική του φιλοσοφία και έχει παίκτες που είναι πάρα πολύ έμπειροι, ξαναλέω, όπως ο Μέλι, όπως ο Μαχμούτογλου, όπως ο Ντεκολό, όπως ο Μπιμπέροβιτς, είναι παίκτες που δεν μπορείς να τους
0: αγνοήσεις σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ο Κουτλουάι πριν από λίγο δήλωσε ότι η Φενέρ έχει πλεονέκτημα γιατί η πίεση δυσκολεύει πολύ τον Μπαρτζόκα στα Final Four.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς με τη δήλωση αυτή?
1: Κοίταξε, εντάξει, νομίζω ότι τα παιχνίδια του μυαλού θα παίζουν πάντα.
0: Βέβαια, ο Κουτλουάι, μην ξεχνάμε, είναι Τούρκος, έτσι.
1: Βέβαια. Και επίσης, μην ξεχνάμε και ο Σάρα στην πρώτη κουβέντα που είπε: Πάμε να παίξουμε το φαβορί. Είναι στην Ελλάδα. Είναι. Και μετά θύμισε, βέβαια, ότι. Φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θα είναι με τη Φενέρ. Σαν να λέει ότι μπορεί να έχουμε και κάποιους έξτρα φιλάθλους, κάποιους φίλους, ας πούμε, που θα είναι μαζί μας. Είναι, πιστεύω, και παιχνίδια μυαλού. Αυτό, πετώντας μια τέτοια τάκα, ένας παίκτης από τον Κουτουλάη, ένας προπονητής από τον Γιασκεβίτση, προσπαθεί να περάσει την πίεση στο αντίπαλο στρατόπεδο.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι κάτι που το κάνουν αυτό οι προπονητές. Ο Κότσα Ταμάν είναι σε αυτά μανούλα, ξέρεις, να φτιάχνει έτσι. Να περνάει την πίεση ή να βάζει, αν θέλει.
0: Ο κόουτς Αταμάν που είναι σε δύσκολη θέση.
1: Σε δύσκολη θέση, λέω, στον απόϊχο του Final Four. Ενώ μιλάμε για το Final Four, να θυμίσουμε το πιστηρίο ότι αύριο υπάρχει μια συνάντηση, ένα γεύμα.
0: Για να κόπουλο Αταμάν.
1: Για που είναι όλα ανοιχτά, σίγουρα έχει χάσει πολλούς πόντους. Έχει κάνει και ήδη ψηλάθη τώρα, να είμαστε ειλικρινείς. Όχι, δεν έχουν ευθύνη οι παίκτες. Γιατί για τον Παναθηναϊκό ήταν ένα Final Four που, αν μη τι άλλο. Είναι στο σπίτι του, είναι το ακριβότερο και ίσως το πιο πλούσιο σε εμπειρία και ποιότητα ρόστερ, το οποίο δεν κατάφερε ποτέ ο Κώστας Αταμάν να το παρουσιάσει, να το κάνει ομάδα. να παίξει ως ομάδα και να αποδώσει ως ομάδα. Μόνο στο ατομικό ταλέντο. Και έμεινε έξω, μάλιστα με ένα πολύ ευνηρό τρόπο, από 2-0 επί της Βαλένθια. Και είναι σίγουρα, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Μετά θα έχει συνάντηση με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Αλλά να πάμε πάλι στο Φαναλφό, πιστεύω ότι αυτό πιο πολύ είναι για να βάλει πίεση στον Κώστα Μπατζόκα και στους παίκτες του. Πρέπει να κλείσουν αυτιά και μάτια μόνο συγκεντρωμένοι στο στόχο και μόνο έτσι μπορεί να φτάσουν στην γη της επαγγελίας που δεν είναι άλλη από την κατάκτηση του τροπαίου.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, Γιάννη. Αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός περάσει στον τελικό, υποθετικό σενάριο αυτό,
1: ναι,
0: θα προτιμούσε ο Ολυμπιακός τη Βαλένθια ή τη Ρεάλ ή όποιος έρθει, γιατί η Βαλένθια δεν έχει να χάσει τίποτα. Και εδώ που έχει φτάσει, όπως είπες, και μία ήταν να κάνει και να αποκλειστεί, δεν θα της πει κανείς τίποτα.
1: Ακριβώς. Εάν ρωτήσεις,
0: και στον τελικό να χάσει πάλι από τον Ολυμπιακό στο υποθετικό σενάριο, πάλι κανείς δεν θα της πει τίποτα.
1: Όπως θα λες είναι, και αν ρωτήσεις όμως και τον Κώστα Μπαρτζόκα ιδιαίτερα και τους παίκτες, θα σου πούνε ότι εμείς βλέπουμε μόνο τη Φενέρμπαχτσε και όποιος είναι όπως το πες, όποιος είναι άφη.
0: Εγώ
1: θα έλεγα, αν το πούμε τεχνικά, η Ρεάλ ακούγεται, είναι μια ομάδα παροτοκαμισμένη, είναι βασίλισσα της Ευρώπης, είναι πολυνίκης, αλλά χωρίς έναν παίκτη που είναι κλειδί για επίθεση και άμυνα όπως ο Ταβάρες, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Mm-hmm. Με τη Βαλένθια υπάρχει ένα μεγάλο μειονέκτημα, ότι η Βαλένθια έχει μηδενική πίεση, αν και αν παίζει τελικό θα πήγει και λίγο πίεση, θα σου πει φτάσαμε έχουμε φτάσει 40 λεπτά από το θαύμα. Δεν το πίστευε κανείς, αλλά κοίταξε, έχουμε φτάσει να πάρουμε τον τρόπαιο. Όμως είναι μια ομάδα πεινασμένη και με άγνοια κινδύνου. Είναι δύο στοιχεία, σύνολο είναι μια πολύ καλή ομάδα με ένα πολύ καλό προπονητή. Αυτά τα στοιχεία σίγουρα την κάνουν επικίνδυνη. Αλλά βέβαια δεν έχει και την εμπειρία, είτε δεν είναι παροτοκαμισμένη, να το πω έτσι, παίκτης. Να θυμίσω, ο Άγγελ, ότι ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι τους που πήγανε σε play-off 5 παιχνίδια. Είχαν παίξει με τη Real κάποτε. Είχαν αποκλειστεί. Όταν για παράδειγμα η Ρεάλ ή ο Ολυμπιακός ή η Φενέρ είναι συνέχεια σε τέτοια παιχνίδια νοκάουτ ή play-off ή Final Four. Οπότε αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του.
0: Άρα.
1: Θα δούμε όλα αυτά, θα τα δούμε στο παρκέ. Εξής, κάνουμε πολλές φορές κάποιες αναλύσεις και στο παρκέ μας διαψεύουν τα γεγονότα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ότι ο Παναθηναϊκός θα μένει έξω μετά το 2-0. Όχι ότι δεν θα δυσκολευόταν ότι θα έπαιρνε μια πρόκληση με
0: διάρκεια. Εγώ περίμενα 3-1, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Περίμενα ότι μπορεί να έχανε το τρίτο παιχνίδι.
1: Να χάσει ένα παιχνίδι ακριβώς, αλλά δεν μπορεί να χάσει 2-48 ώρες. Και επίσης ένα στοιχείο, η Βαλένθια είναι αίτητη στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει 3 νίκες επί του Παναθηναϊκού και μία νίκη από το Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.
0: Ναι, 4-0 μετράει.
1: Σε τι έδρες, έτσι, έχει νικήσει 4-4 σε δύο καυτές έδρες, δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τρομερή ψυχολογία για τους παίκτες του κόσμου Μαρτίνα.
0: Μα το είπανε κιόλας, η Αθήνα είναι αγαπημένη μας πόλη.
1: Έτσι, απόλυτα λογικό. Βέβαια έχουν ένα παιχνίδι που είναι ιδιαίτερο, γιατί είναι Ισπανοί με Ισπανούς, γνωρίζω, και η Ρεάλ ξέρει πώς να κερδίζει παιχνίδια συνήθως με.
0: Σε όποια κατάσταση και να είναι, παιχνίδια του Ισπανία, με Ισπανικούς, με αντιπάλους από την Ισπανία.
1: Βέβαια.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, Γιάννη, πριν κλείσουμε. Είδαμε τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό που φέρνουν παραμονή Final Four και ομάδα που συμμετέχει στο Final Four, το Μοντέρο στον Ολυμπιακό ή πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, τέλος πάντων. Θα ήθελα το ένα σχόλιο από αυτού.
1: Κοίταξε, δυστυχώς, μάλιστα, εγώ θα πάω σε ένα άλλο άθλημα, θα πάω στο βόλεϊ, το οποίο το βόλεϊ πριν τελειώσει συνήθως η τελική πρωταθλήματος, γιατί δυστυχώς έχουμε καιρό να δούμε από το Ολυμπιακού την κατάξη πριν από 3 χρόνια, νομίζω που ήταν ευρωπαϊκό.
0: Σωστό.
1: Πριν τελειώσουν οι τελικοί, διαβάζουμε και ουσιαστικά επιβεβαιώνονται, δεν είναι ότι διαβάζουμε φήμες, έχουν στηθεί ομάδες. Δηλαδή, έπαιζε για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ τελικό. Και ξέρανε οι ομάδες, ακούγανε πώς θα είναι στημένος του χρόνου. Πώς ο παίκτης να κρατήσει, δηλαδή πρέπει να κρατήσει την προσοχή του. Και μπορεί να ξέρει ότι δεν θα παίζει στη μία ομάδα, θα παίζει στην άλλη. Και όμως πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και να παίξει το τελικό. Είναι δυστυχώς μέρος της δουλειάς, είναι μέρος των social media παλιά που δεν υπήρχαν και όλα αυτά. Γιατί ο καθένας γράφει, ανεβάζει. Οι παίκτες έχουν το κινητό πια. Παλιά δεν είχαν κινητά, θα είχαν ένα τηλέφωνο ξενοδοχείο, ήταν εκ των πραγμάτων πιο συγκεντρωμένοι. Μπορούσαν να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Mm-hmm. Τώρα όμως είναι επαγγελματίες που ξέρουν, πιστεύω, πώς να διαχειριστούν αυτό το κομμάτι. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι και είναι, αν θες, και ένα άδικο κομμάτι για τους παίκτες που μοχθούν. Δηλαδή, οι παίκτες του Ολυμπιακού, για παράδειγμα, τώρα είναι κάποιοι που μπορεί να μην παίζουν τον χρόνο. Αλλά πήγαν την ομάδα μέχρι εκεί και ακούνε ότι έχει πάρει, ξέρω εγώ, ότι λένε καλή τον Μοντέρο, λένε ότι. Του έχουν φέρει 3 παίκτες ή 4, το ίδιο και σε άλλες ομάδες. Είναι όμως δυστυχώς μέρος και της δουλειάς και των social media που είναι αμήλικτα σε αυτό το, την πληροφορία που διαχέεται σε δευτερόλεπτα σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω Γιάννη. Καλή συνέχεια. Γιατί και εσύ θα έχεις πολλή δουλειά.
1: Να δούμε ένα ωραίο Final Four και να πούμε, Άγγελε, δεν το λέμε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Πολύ ωραίο το Abu Dhabi, τα χρήματα που δίνει το Abu Dhabi, η τεχνογνωσία και η εμπειρία της Αθήνας ή του Βελιγραδίου και σαν Μπασκετούπολη δεν συγκρίνεται με το Abu Dhabi ή με το Ριάτ ή με το Κατάρ ή με οτιδήποτε. Λεφτά υπάρχουν εκεί πράγματι, αλλά εδώ υπάρχει συνέστημα, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει λατρεία για τον μπάσκετ με την έννοια στο πρωτογενές κομμάτι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη,
1: καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, και πάμε αμέσως στον Γιώργο Αθανασίου, καθώς αυτή τη στιγμή ο τελικός λύγει. Η Άστον Βίλα με 3-0 κατακτά το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
2: Θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, διότι δικαιότατα η αγγλική ομάδα κέρδισε την γερμανική. Ήταν καλύτερη στη διάρκεια του μάτς, θα μπορούσε να έχει πετύχει άλλα τέρματα. Είχε ρυθμό, είχε διάθεση, είχε πίστη, θέληση. Στοιχεία τα οποία σίγουρα χρειάζεται μια ομάδα για να πετύχει αυτόν τον στόχο που είναι η κατάκτηση ενός τρόπαιου. Και μάλιστα μεταξύ μας δεν είναι καθόλου μικρό το τρόπαιο. Μετά το Champions League, το Europa League, οπότε σίγουρα θα έχει...
0: Κανένα τρόπαιο της UEFA, Γιώργο, δεν είναι μικρό. Ό,τι η διοργανώση της UEFA δεν είναι καμία μικρή.
2: Γι' αυτό το λέω, επειδή είναι το δεύτερο κατά σειρά μετά το Champions League.
0: Λοιπόν, πανηγυρίζουν όπως βλέπω οι παίκτες της Βίλα. Λογικό είναι. Λογικό είναι. 3-0. Νομίζω ότι όλα κριθήκαν από το 41 στο φινάλε του ημιχρόνου. Με τα δύο υπέροχα γκολ του Τίλεμανς και του Μπουεντία. Απλά ο Ρότζερς μετά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα με την κοντινή προβολή και εκεί τελειώσαν όλοι.
2: Αν μπορούσαμε κανείς ή μάλλον αν μπορούσαμε να είχαμε όλοι εικόνα, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς το πανηγυρίζουν οι νικητές, οι κυπελούχοι. Σε αυτόν
0: και από αγγλική τελικό. Ομάδα πέρυσι Τότεναμ, σε άλλη αγγλική φέτος Άστον Βίλα.
2: Σωστό. Στην Κωνσταντινούπολη ο αγώνας δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα, οπότε φεύγει ο πρώτος τελικός Άγγελε της UEFA και αναμένουμε τον δεύτερο την ερχόμενη Τετάρτη. Θα πάμε στην Γερμανία, θα πάμε στην Λειψία, θα πάμε στο Red Bull Arena, όπου η Crystal Palace θα αντιμετωπίσει την Rayo Vallecano, μια αρκετά γνωστή ομάδα μας, η οποία θα πρέπει να παλέψει πάρα πολύ για να μπορέσει να ξεπεράσει την αγγλική ομάδα, η οποία δηλώνει, τουλάχιστον στα στατιστικά, να είναι, να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Όμως όλα αυτά είναι στην θεωρία. Στην πρακτική, όπως παίξει καλύτερα, όπως πετύχει περισσότερα γκολ, είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει αυτόν τον τίτλο. Οπότε την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε τον δεύτερο τελικό της UEFA, Crystal Palace, Rayo Vallecano από την Λειψία, για να έρθει στις 30 του μηνός, το Σάββατο, τον τελικό του Champions League, Paris Saint-Germain, Arsenal.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Aston Villa 44 χρόνια μετά πατάει σε ευρωπαϊκή κορυφή. Έτσι κάτσε τότε καλά. Με την Bayern. Το 1-0. Το 82, αν θυμάμαι καλά.
2: Εγώ δεν θυμάμαι καθόλου. Έχω να σου πω πολύ γρήγορα, ο Καζεμίρο πάει στο MLS, σαν παρένθεση το λέω. Βρίσκεται ένα βήμα πριν υπογράψει το συμβόλαιο που στην ομάδα του Λιονέλ Μέση στην Inter Miami. Στο MLS έπεσε μια πρόταση επαναστατική, Άγγελε, στο τραπέζι, η οποία, για το ποδόσφαιρο εννοώ, να σταματήσει το ρολόι όταν ο αγώνας δεν παίζεται, προτείνουν οι Αμερικανοί. Μία πρόταση επαναστατική, επαναλαμβάνω, που το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο θα την εξετάσει και θα δει εάν μπορεί να την δοκιμάσει και με ποιον τρόπο, Άγγελε.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή ξεκούραση.
0: Λοιπόν, ο Ουνάι Έμερι και οι παίκτες του πανηγυρίζουν. Μετά από 44 χρόνια η Άστον Βίλα ξανά πατάει η ευρωπαϊκή κορυφή. Τέλει, αυτή τη φορά δεν είναι το τότε κύπελο πρωταθλητριών, είναι το Europa League. Κέρδισε με 3-0 τη Φράιμπουργκ, ήταν το φαβόρι και φυσικά ήταν καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό, καλά θυμάμαι, από το 82, όπου είχαν πάρει το πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup τότε. Λοιπόν, ο Unai Emery φτάνει τις 5 κατακτήσεις Europa League στην προπονητική του καριέρα με τρίτη διαφορετική ομάδα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το Europa League, ο τελικός, η Aston Villa είναι η νικήτρια. Στο σημείο αυτό η τελευταία σελίδα ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Λευτέρης Αρελάκος για 2 ώρες κοντά σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με εμφατικό τρόπο κατέκτησε πριν λίγο η Aston Villa το 17ο Europa League μετά την νίκη της στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 επί της Freiburg. Η ομάδα του Birmingham, η οποία παράλληλα κέρδισε και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League, είχε σκόρερ στον Tielemans, τον Buendia και τον Rodgers. Θυμίζουμε ότι η Villa είχε κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών το μακρινό 1982. Σε ρυθμούς EuroLeague από χθες έως και την Κυριακή, η Αθήνα, η Ελλάδα και η Ευρώπη εν ώψη του Final Four της διοργάνωσης, που στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι της θα αρχίσει την Παρασκευή το απόγευμα και θα ρίξει αυλαία την Κυριακή το βράδυ. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague, Τσους Μπουένο, στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε χθες, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διοργάνωση. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, έγραψε ο Πρωθυπουργός στο λογαριασμό του στο X για την συνάντηση με τον Μπουένο. Σήμερα στις 12 η συνέντευξη τύπου της EuroLeague για το Final Four, ενώ χθες έφτασαν οι αποστολές των τριών ομάδων στην πρωτεύουσα και κατέλησαν όπως και ο Ολυμπιακός στο ξενοδοχείο. Μένουμε στο μπάσκετ πηγαίνοντας στο μεγάλο απόντα της διοργάνωσης, στον Παναθηναϊκό, καθώς σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν, που δεν αποκλείεται να δρομολογήσει σημαντικότατες εξελίξεις. Χθες έγινε προαιρετική προπόνηση των παικτών στο κλειστό του Αγίου Θωμά, ενώ σήμερα θα γίνει κανονική προπόνηση πάλι στο Μαρούσι. Ξανά στο ποδόσφαιρο, αλλά εντός των τυχών, η Super League θα πραγματοποιήσει έκτακτο Δέλτα Σίγμα τα ερχόμενα 24 ώρα με θέμα την αναδιάρθρωση της κατηγορίας κατόπιν εγγράφου αιτήματος ΠΑΟΚ Πανετολικού, Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΛ και Πανσεραϊκού. Η πρόταση των 5 ΠΑΕ έκανε λόγο για αύξηση των ομάδων του πρωταθλήματος από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση, απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή να ταχθούν υπέρ οι 11 από τις 14 ομάδες. Τρία παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον γίνονται σήμερα για την τελευταία αγωνιστική των play-out στην Super League, σέντρα στις 6 στο Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 στα Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Άστερας Ακτόρ. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπεσίκτας έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας για το νέο της προπονητή. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσίκτας θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ πει το ναι, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας για να σπάσει το συμβόλαιο του Ρουμάνου τεχνικού με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ Γάλλου δημοσιογράφου, ο Ολυμπιακός προτίθεται να παραχωρήσει τον 23χρονο Πορτογάλο μέσω Diogo Nascimento στην Ρίο Άβεως δανεικό, ενώ ο Ενίς Τσοκάη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Bochum. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσουν τη βασική προετοιμασία τους ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο το φιλικό της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην Ιταλία, με την σκουάδρα Τζούρα ωστόσο να παρατάσετε με τους παίκτες από την Εθνική Ελπίδων της χώρας. Τρεις μέρες νωρίτερα, στις 4 του μηνός, η Εθνική μας θα παίξει με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Στο πόλο με ανώδυνη ήταν από την Μπαρτσελονέτα με 12-9 στον Πειραιά ολοκλήρωση η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού τους αγώνες της στην φάση των ομίλων του Champions League και στις 11 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό του Final Four που θα γίνει στη Μάλτα. Ενώ για τις θέσεις 5 έως 8 στην Α1 των ανδρών, Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8 και Περιστέρι Πανιόνιος 11-20. Η Ομοσπονδία του Handball γνωστοποίησε χθες το υπόλοιπο πρόγραμμα των τελικών της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1. Την προσεχή Δευτέρα παίζουν στον τρίτο τελικό Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7. Την προσεχή Πέμπτη ΑΕΚ Ολυμπιακός επίσης στις 7. Τέλος, αν χρειαστεί πέμπτος τελικός, θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου με τον Ολυμπιακό γηπεδούχο. Στο τένις ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον Αμερικανό Τιέν στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Γενέβη. Τέλος, επί 2 δεκαετίες ισχυρός άνδρας της Red Bull Racing, Christian Horner, φέρεται να είχε σειρά συναντήσεων με την αντιπρόεδρο της BYD, Stella Lee, στο πλαίσιο του εντυνόμενου ενδιαφέροντος του κινέζικου κολοσσού να μπει στην Φόρμουλα 1 τα προσεχή χρόνια. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται μπαλαντέρ της Ερασπορ, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαρτισιώβας.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε του Αιγαίου.
1: Εδώ είμαστε.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Μεγάλη μέρα σήμερα, κύριε Μαλισιώβα. Ξύπνα.
1: Η μέρα σήμερα, τι μέρα είναι? 20 Μαΐου.
0: Της Αγίας Ανθής.
1: 20 Μαΐου.
0: Σήμερα, 21 λεπτό. Ξεκινάει, ρε. 20.
1: Το πρωί.
0: Ποιο πρωί, ρε. 12 και 1, ρε. 7 τηλέφωνο έχω πάρει εγώ για τη γυναίκα μου.
1: Τι?
0: Από τις 12 και 1, ο Φίλιππος ο Βοητσιάνος, ο Κουκουτσίλης, ο Ντάφη, ναι, ο Δημητρίου, ο... 5 τηλέφωνα, χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι.
1: Αύριο, η μέρα αύριο, τώρα είναι νύχτα, δεν ενοχλούμε κανέναν.
0: Λοιπόν. Εμένα γιατί με ενοχλούν, τι είμαι, από άλλο χωριό?
1: Να σε προλάβουν, γιατί είσαι φίρμα.
0: Α, έτσι πάει. Σωστό, σωστό αυτό. Έχεις δίκιο αυτό.
1: 5, 4, 3, 2, 1, πάμε, γεια σας.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στην ελληνική ραδιοφωνία, στην συχνότητα που πάντα γοητεύει, στη συχνότητα που είναι πάντα στις καρδιές σας. Δηλαδή,
1: η προηγούμενη μέτρηση έγραφε 7,8, 1-2, τώρα λέει θα πάει 12,3.
0: 12,3 μέσα στο
1: μοντιάλ. Και πολύ ξυλόκαστρο, πολύ ξυλόκαστρο που λέει.
0: Όλο το ξυλόκαστρο ακούει.
1: Γιατί?
0: Τρέμε δήμαρχε, έρχομαι.
1: Ερώτηση. Γιατί βγήκε,
0: γεια σου, χάρη.
1: Γιατί βγήκε ξυλόκαστρο?
0: Γιατί είχε πολλά κάστρα ξύλινα. Γιατί βγήκανε τα βούρλα καμένα?
1: Θα ρωτήσω τον πρόεδρο που είναι βαριά ΑΕΚ. Βαριά ΑΕΚ.
0: Πιάνετε.
1: Με τα βούρλα. Μπορεί να είναι και τα φυτά.
0: Ναι.
1: Τα φυτά.
0: Γιατί όταν σε λένε βούρλο, θεωρείς ότι. Τι βούρλο είσαι.
1: Τα άμα θες.
0: Για πες.
1: Άμα το πεις άλλο, τι ζώων είσαι στην Πορτογαλία, δεν παρεξηγείται.
0: Στην Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Άμα το πεις κάποιο ρεζόν, τι περνάς με κόκκινο.
1: Ναι, θα σου πει, OK. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν οργανωθεί και κάνουν αυτά που κάνουν τα ζώα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περπατάνε στα τέσσερα. Και ζήτησαν από τους κτηνιάτρους να τους ελέγχουν. Και λένε οι κτηνιάτροι, όχι, μπορεί να θες να κάνεις το ζώο, παραμένεις άνθρωπος, δεν μπορώ να σε εξετάσω εγώ.
0: Σωστό, σωστό. Εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Τι?
0: Γιατί θα παρεξηγηθείς τώρα, μα σε πω, ρε γίδι. Γιατί παρεξηγηθείς? Το γίδι είναι ένα πολύ ωραίο ζώο.
1: Και
0: έχει το καλύτερο κρέας.
1: Γίδα βραστή.
0: Έχει το καλύτερο κρέας. Γιατί παρεξηγήθηκε ένας που τον είπα σήμερα το πρωί, ρε γίδι?
1: Είναι έκφραση ποδοσφαιρική.
0: Το γίδι.
1: Ναι, έχει.
0: Ρε γίδι, βρε στόχο, ρε γίδι. Ρε γίδι, τι σηκώνει για τον επόπτη, α πούμε.
1: Τώρα, επειδή ακούω γίδι και μου φαίνεται η φωνή να έρχεται από του νέου επιβάτε των Μπαχτσέτσι Βρίκ, του Αναστασιάδη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Έχει γιδιακή.
1: Είναι ο Αναστασιάδη, του εξηγεί και τα λοιπά. Και λέει ένα παίκτη.
0: Ναι.
1: Λέει, γνωστά είναι αυτά. Α, μα τι είπε, του λέει, γνωστά αυτά. Του αφήνει τελείω πάνω στην προπόνηση. Μόλις μαζεύονται, βάζει τα κουτάκια κάτω που είναι οι παίκτες που πρέπει να είναι το σύστημα. Παίρνει 5-6 μπλουζάκια τα οποία είναι οι σαλιάρες, τις παίρνει, τις πετάει πάνω στον ποδοσφαιριστή και του λέει: σ' ακούμε. Αφού τα ξέρει.
0: Αφού τα ξέρει, πες τα.
1: Και του λέει: πρόσεξε, φέρνει την μπάλα εδώ. Όλοι ωραία λέει. Αφού η μπάλα είναι εδώ, οι κοινοί μας είναι εδώ, οι τρεις παίκτες είναι εκεί. Παίρνει την μπάλα, όχι, όχι, παίρνει την μπάλα.
0: Μια και το είπε αυτό. Ο πιο μάγκας πρωθυπουργός που έχει πει ο νέαρ που λένε και μορφωμένοι,
1: ναι,
0: σε δημοσιογράφο και τον έχει ξεφτυλίσει,
1: ναι,
0: που ήταν και του ιδίου, ήταν ρεπόρτερ του κόμματος,
1: ναι,
0: ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Τι έγινε?
0: Ο οποίος λέει, ετοιμάζονται οι ρεπόρτερς,
1: ναι,
0: και λέει: πρόεδρε, πες μας τις καθιερωμένες ευχές της ημέρας. Και λέει, αφού είναι καθιερωμένες και τις ξέρεις, πες τις εσύ. Για να δεις πόσο μάγκας ήταν μπροστά ο Ανδρέας.
1: Καλά,
0: δηλαδή
1: φαινόμενο.
0: Του είπε, αυτοί καθιερωμένες, κάντα πάντα κάτι λέω καινούριο. Εντάξει, ναι, θα πω, ξέρω, ο Χριστός Ανέστη, λέμε τώρα
1: πολλά,
0: ήταν Πάσχα,
1: ναι,
0: αλλά θα πω και κάτι
1: θα
0: άλλο.
1: Θα συνδέσω και κάτι,
0: θα
1: άλλο.
0: Κάτι άλλο. Αφού λέει τις καθιερωμένες, πες τα, του λέει, πες τα εσύ. Αφού είναι καθιερωμένες και τα ξέρεις όλα, κάθε χρόνο λέω, λοιπόν, τα ίδια, πες τα εσύ.
1: Πάμε τώρα. Να πούμε.
0: Κλείνει η παρένθεση.
1: Επειδή λέει ο Ναστούμος να τα λέτε, να τα γράφετε. Είπε προχθές, που εγώ δεν το πίστευα, ότι κυοφορείται στο παρασκήνιο κάτι με την αναδιάρθρωση. Εγώ είπα δεν θα γίνει.
0: Μπράβο.
1: Και ξαφνικά σήμερα μαθαίνουμε ότι 4 ομάδες συν το μικρή,
0: ναι,
1: 2 που έπεσαν.
0: Όχι μικρή, μωρέ. Μικρομεσαίοι.
1: Μικρομέγαλοι.
0: Εντάξει, έστω.
1: Μικρομέγαλοι. Που έπεσαν.
0: Που κολλάει ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Πανετολικός και ο τέταρτος ποιος είναι?
0: Οι δύο που πέσανε.
1: Ο Πανετολικός,
0: ο Πανετολικός και ο Αστέρας Τρίπολης. Και μπράβο στον Αστέρα. Γιατί από τον Σώθηκε. Αστέρα, από ό,τι ξέρω, από τη λέει το ρεπορτάζ, ξεκίνησε, ναι, η σπίθα της Επανάστασης για αναδιάρθρωση.
1: Ωραία.
0: Και επειδή παρότι σώθηκε, επιμένει.
1: Και ο ΠΑΟΚ μαζί κατέθεσαν έτοιμα στην Λίγκα και θα γίνει συζήτηση απέτυχαν αδιάθρωση, η οποία απαγορεύεται.
0: Ουχ. Τι ήταν αυτό εδώ, τι τρίποντο ήταν αυτό. Το απαγορεύεται, τι εννοεί, λόγω κανονισμού.
1: Ή λόγω ΚΑΠ.
0: Εντάξει, άμα κοίταξε. Άμα ήταν να εφαρμόζεται συνέχεια ο ΚΑΠ, δεν θα σχολιόμασταν, δεν θα κάναμε τίποτα.
1: Ναι, αλλά θα είμαστε μοναδική χώρα. Εντάξει, δεν λέει μόνο αναδιάρθρωση να μείνουν 16. Αυτό συμπαρασύρει του από κάτω. Πού θα πάνε, θα μείνει η Super League 2 με δύο λιγότερες, άρα γιατί είναι εκδικαστή αύριο στις 4 υπόθεσης, Άρη, όχι Άρης, Ζακίνη, το τέτοιο, να ανέβουν όλοι. Σωστό.
0: Έχει πολλά επεισόδια η αναδιάρθρωση. Γιατί κύριοι,
1: ναι,
0: τη Super League που κάνετε και κόπτεστε για θέλετε αναδιάρθρωση,
1: ναι.
0: Όταν λοιπόν θέλετε να σωθεί ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, και το λέω με καλή, με αγάπη, έτσι, ναι, επειδή okay. πέσανε, δεν το λέω επειδή, έτσι, επειδή έχουν πέσει αυτές οι δύο ομάδες.
1: Όποιος πάει πιο κάτω.
0: Θα σου πει το City, θα σου πει η Καβάλα, για εδώ, έλα Γκερμπουρντά.
1: Και εμείς πέσαμε.
0: Και εμείς πέσαμε.
1: Να σωθούμε κι εμείς.
0: Θα σωθούμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει του χρόνου η Super League 2 με 14 ομάδες. 16 θα γίνει.
1: Είδε λοιπόν, επειδή είναι ντόμινο.
0: Και λέει όμως ο Πανιόνιος και η Νίκη Βόλου, η ΑΕΛ εδώ Γκελμπουρντά,
1: υπουργέ, εμείς.
0: Γιατί να μείνει ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, εμείς θα ανέβουμε, έτσι λέει ο ΚΑΠ. Αυτοί που πέσανε, πέσανε.
1: Βέβαια.
0: Θα έρθει και ο τρίτος, δηλαδή ξέρω εγώ, το Κεραμίδι ή η Ζάκυνθο.
1: Η Άσα.
0: Όχι, από την Τρίτη Εθνική. Όχι, Ζάκυνθο, ναι. Πέρασε,
1: ναι,
0: πήγε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο χαμένος της δικαστικής υπόθεσης, ας πούμε. Αν είναι ο Άρης Πετρούπουλης ή ο Πύργος.
1: Σωστό.
0: Και από πάνω το Κεραμίδι και θα σου πει γιατί να μείνει, γιατί να μείνουν αυτοί το Εγάλεο και η Καβάλα και να μην ανέβουμε εμείς.
1: Έχω πρόταση από τον Στέφανο Μαντάκη από το Άγιο Όρος να ανέβουν όλοι.
0: Παλιά είχε γίνει αυτό. Και να γίνει με 16 Super League, 20 Super League 2 και 150 η Γάμα Εθνική.
1: Να ανέβουν όλοι. Άκουμε. Να σου πω και κάτι. Να γίνει όπως το Πανεπιστήμιο, να μην υπάρχουν όρια.
0: Να.
1: Ανοιχτά.
0: Ανοιχτά.
1: Ανοιχτά τα σύνορα. Α δική, Β δική, ανεβαίνει.
0: Και γιατί να πέφτει.
1: Ποιος είναι ο λόγος.
0: Για να μην πέφτει και κανείς.
1: Ερακλής Ξυλοκάστρου. Α, Γ, Β, πάμε τέρμα.
0: Κατευθείαν. Βέβαια.
1: Ε?
0: Και με τη διοίκηση που έχει το Γίγαντα, το Τζέλιο, το Χάρη και όλα τα παιδιά εκεί πέρα, ναι, θα πάει τρένο για Β' Εθνική του χρόνου.
1: Βέβαια με προβληματίζει αυτό.
0: Ποιο?
1: Ότι ο πρόεδρος του Ξυλοκάστρου είναι 39 ετών, εμείς φτάσαμε 62 και όχι ομάδα, ούτε σουμπουτέο δεν μπορούμε να πάρουμε.
0: Μένα μου είπε, θα κάνουμε αλλαγή, λέει.
1: Τι?
0: Σεπτέμβρη με Μάιο θα είμαι εγώ πρόεδρος. Μάιο με Σεπτέμβρη θα είναι ο Τζέλιος πρόεδρος.
1: Λοιπόν, Ξυλόκαστρο, τέλος.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό. Είπαμε, είναι η Σαντορίνη της Πελοποννήσου.
1: Πάμε παρακάτω, πρόσεξε τώρα. Άρα
0: πάμε
1: λοιπόν, νομίζω ότι είναι ανεδαφική η συζήτηση για την αναδιάρθρωση, διότι συμπαρασύρει.
0: Θα συζητηθεί όμως και κάποιες ομάδες, και καλά κάνανε ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, γιατί έπεσαν, αφού βρήκαν έδαφος, οι υπόλοιπες τσιμπήσανε.
1: Μήπως,
0: και ο ΠΑΟΚ που κολλάει.
1: Μήπως συνδέεται. Όπως προχτές όταν άκουσα για τον Κωστίνια ότι ενδιαφέρει την Brighton.
0: Γέλασες.
1: Όχι, λέω.
0: Τι είπες?
1: Έχει ουρά. Μήπως επειδή θέλουμε τον Τζολάκη, να πάρουμε και τον Κωστίνια, ρε παιδί μου.
0: Α.
1: Τι. Ναι, άκου τώρα. Ναι. Μήπως ο ΠΑΟΚ, επειδή το θέμα Λανουά έπρεπε να τελειώσει. Τι. Ναι, άκου τώρα. Ναι. Μήπως ο ΠΑΟΚ, επειδή το θέμα Λανουά

0: Όντως, ναι. Μήπως με αυτό το κομμάτι του στείλει ένα μήνυμα ο Καγκάτσης.
1: Ποιο κομμάτι της αναδιάρθρωσης?
0: Ότι τον πιέζει να δημιουργηθεί θέμα ξαφνικά για την αναδιάρθρωση.
1: Μα δεν έχει πει τίποτα ο Ολυμπιακός. Πού κολλάει ο Ολυμπιακός? Πάω και λέει.
0: Δεν με ακούς. Ο Ολυμπιακός είναι Super League, ρε φίλε. Πρόεδρος. Ποιος είναι ο Μαρνάκης, δεν είναι εγώ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Κάτι παίζει. Ο ΠΑΟΚ τι τον νοιάζει τώρα αν θα είναι 16-14. Επίσης, το μόνο που συμφωνούν είναι να καταληφθούν τα play-off και play-out.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Αυτό ναι, να γίνει αυτό.
1: 14 ομάδες.
0: Δηλαδή ο Λεβαδιακός τώρα τελείωσε με συν 10-20 βαθμούς και κατάφερε μετά και βγήκε έκτος. Δεν γίνεται αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ. Αλλά με 14 ομάδες
0: δεν γίνεται
1: πρωτάθλημα.
0: Όχι.
1: Αν καταργηθούν τα play-off και τα play-out, θα πρέπει να γίνουν 16. Όπως γίνεται σχεδόν σε όλη την σωστή ποδοσφαιρικά Ευρώπη.
0: Ή 18.
1: Ή 18.
0: Του χρόνου, να πούμε.
1: Υγιείς ομάδες όμως.
0: Ναι.
1: Οικονομικά. Με κριτήρια. Όχι το χύμα.
0: Και 2.000 εισιτήρια μεσόωρο.
1: Και 1.500.
0: Λίγα.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα λοιπόν, ζούμε.
0: Νομίζουμε εμείς από εδώ από την εκπομπή ότι αφού υπηρετούμε το ποδόσφαιρο χρονιά, δεν μπορείς να κάνεις το άσπρο μαύρο. Οπότε εγώ νομίζω για άλλους λόγους είναι αυτό το αίτημα. Και άλλο θέμα θα βγει μπροστά.
1: Άλλο θέμα.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή το τυράκι είναι αυτό και από πίσω
0: ναι,
1: υπάρχει
0: εννοείται.
1: Άλλη φακά.
0: Δεν υπάρχουν. Αθώοι στην μπάλα υπάρχουν.
1: Αλλά τι να μπορεί να βγει από αυτό όμως. Ναι, πού πάει το μυαλό σου?
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται για την ουρά.
1: Τι να πω τώρα. Δε, το μυαλό μου δεν πάει. Κάπου, κάποια εξήγηση υπάρχει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Ίσως ο κόσμος, οι ακροατές.
0: Διέρευσε τίποτα από τα ρεπορτάζ των άλλων τριών μεγάλων?
1: Όχι, τίποτα. Όλοι λένε no comment.
0: Είδες?
1: Τίποτα.
0: Δεν έπρεπε κάποιος να διέρευσε κάτι? Με κάτι
1: πώς το,
0: παίζει.
1: Πού το εντοπίζεις?
0: Κάτι παίζει. Θα το μάθουμε.
1: Μάστε. Θα δούμε.
0: Οπότε.
1: Ας το Βίλα πώς την είδες. Οι Άγγλοι τους Γερμανούς.
0: Μόνο με τον Ολυμπιακό δυσκολεύτηκε.
1: Δεν είναι όλες οι ομάδες να κερδίζουν την Άστον Βίλα. Ακριβώς αυτό εννοώ. Μόνο τον Ολυμπιακό θυμάται ο Εμέρι και την Τζέλσι. Γιατί ήταν ο μόνος τελικός που είχε χάσει στην Τυφλίδα το 19. Δεν έχει χάσει άλλον.
0: Ναι.
1: Ο πρωταθλητής Βοσνιάδης, Τενές και Έμερι.
0: Πρέπει να πω κάτι, ότι ήταν ένα θαύμα ότι μια ελληνική ομάδα κατάφερε και απέκλεισε σε διπλές συναντήσεις στην Άστον Βίλα.
1: Έτσι.
0: Θαύμα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ομαδάρα.
1: Δεν γίνεται κάθε
0: και
1: χρόνο.
0: Τότε ομαδάρα.
1: Και ομαδάρα τότε.
0: Και τότε, ναι, ναι.
1: Βέβαια. Και ο Ολυμπιακός τότε ομαδάρα.
0: Βέβαια, ήταν τότε έπαιζε ο. Στα χάφη ήταν ο κολλητός της Αλίσα. Της ξανθιάς παίχτριας που όταν πήγε αυτό στη Γιούβε πήγε και αυτή στη γενική ομάδα της Γιούβε. Της Αλίσα Λέμαν.
1: Ο Ντάγκλας.
0: Της Ελβετίδας. Ο Ντάγκλας.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Που είχα σχεδόν πέναλτι.
0: Μπράβο, λοιπόν. Ναι. Εκεί εντοπίζω εγώ, εκεί το έχασα στο Βίλα. Η Αλίσα με τον Ντάγκλας δεν ήταν καλά, γιατί ήταν περίεργο πως μια ελληνική μόνο ομάδα κατάφερε σε διπλές αναμετρήσεις να αποκλείσει την Άστον Βίλα, ρε φίλε. Ποδοσφαιρικά δεν γίνεται. Με θαύμα.
1: Και ήταν καλός, γιατί ήταν
0: δύο φορές. Καλός ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ καλός. Ειδικά στο Μπέρμιχαμ του ευνηδίασε.
0: Ειδικά στο εκτός.
1: Ναι, του ευνηδίασε. Ήταν πολύ μπροστά αυτή.
0: Ναι.
1: Έπαιξε πολύ καλά την κόντρα Ολυμπιακός.
0: Μήπως δεν τους το πήραν σοβαρά το μάτς και λέει εντάξει τους έχουμε.
1: Ναι, ναι. Αυτό
0: σήμερα όμως ήταν ένας τελικός λες και έπαιζαν άντρες με K19.
1: Δεν ήταν έτσι στην αρχή.
0: Όχι στην αρχή, ήταν είδα μάπα το καρπούζι μέχρι το 30.
1: Ναι, αλλά ήταν ισοδύναμο, ισορροπημένο, ισοδύναμο, ισορροπημένο. Μόλις ναι, έγινε το 0-1 μετά πήγε για 5-0 το μάτς.
0: Μια κλάση πάνω. Να πούμε μπράβο στον εκτέλεση του 1-0. Όχι μόνο η σέντρα στο πέναλτι και απευθείας ο Τίλεμανς. Όλα τα γκολ ήταν απόρρια οργανωμένης ομαδικής προσπάθειας με τη σφραγίδα του προπονητή. Ναι.
1: Εντάξει, Παλέρμο κατά Τζάρο 2-0. Απίστευτο, ε. Παλέρμο με μπάτζετ 50 εκατομμύρια στη Β' Εθνική.
0: Ερώτηση, ποιος Έλληνας τερματοφύλακας έπαιξε στην Παλέρμο? Αρχίζει, ήταν δύο. Αρχίζει από τώρα ο χρόνος.
1: Για πέστε, ποιος ήταν ο τερματοφύλακας?
0: Δύο ήταν.
1: Δύο παίξανε.
0: Ναι,
1: Έλληνες,
0: ναι.
1: Τον ένα θυμάμαι μόνο.
0: Α, ναι.
1: Ο δεύτερος δεν. Ο πρώτος Στέφανος δεν ήτανε?
0: Τι Στέφανος?
1: Το όνομά του.
0: Όχι, τι Στέφανος.
1: Όχι.
0: Όχι Στέφανος.
1: Καλά. Πώς τον είναι
0: αλλιώς. Αλέξανδρος.
1: Αλέξανδρος, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και λέω Στέφανος.
0: Τι δουλειά
1: ναι
0: κάνει τώρα?
1: Οπωροκευτικά.
0: Μαζεύει ελιές.
1: Έτσι. Παλέρμο λοιπόν κατά Τζάρο 2-0 με 9 η Παλέρμο.

0: Με 50 εκατομμύρια budget στη Β' Εθνική, με 45.000 διαρκεία.
1: Εγώ πάει Παλέρμο,
0: δεν έχω πάει.
1: Πιο βρώμικη και πολύ δεν υπάρχει.
0: Σόπαρε, ναι.
1: Δηλαδή ταλαιπωρία το Παλέρμο.
0: Και αποκλείστηκε με προπονητή Πίπο Ιντζάγκη.
1: Και έχει, επειδή όλη η μισή είναι μαφιόζη εκεί, υπάρχει μουσείο μαφία.
0: Μουσείο μαφία, βέβαια. Και τελικώς για μια θέση στην άνοδο είναι η Κατατζάρο που ανέβηκε φέτος από τη Γάμα Εθνική κόντρα στη Μόντσα.
1: Στην Κατατζάρο, στην Αλπίνο Λέφε, ήταν προπονητής αυτός που ήταν στο Ολυμπιακό για λίγο. Ο Μπιγκόν.
0: Κατατζάρο.
1: Κατατζάρο.
0: Ναι, μετά την καριέρα του στην Νάπολη.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, Κατατζάρο.
1: Ναι.
0: Άρα είναι η ματσάρα Κατατζάρο Μόντσα για μια θέση στη Super League.
1: Και επειδή χτες έλειπες, ναι, η είδηση της ημέρας, της εβδομάδος,
0: ναι,
1: είναι αυτό που έκανε η Αγγλική Ομοσπονδία
0: με τη Southampton. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν ξαναγίνει αυτό.
0: Οι άνθρωποι βάλανε κατάσκοπο, λένε.
1: Το 2026.
0: Απίστευτο,
1: Πήγε ο άνθρωπος και κατέγραφε την προπόνηση της Middlesbrough. Την οποία νίκησε η Southampton.
0: Συμπαράταση.
1: Και σου λέει, κύριε, τρεις φορές το έκανες. Το παραδέχτηκες. Πήγαινε σπίτι σου και τελικό με τη Χαλ.
0: Η Middlesbrough.
1: Η Middlesbrough.
0: Απίστευτο, Το Σάββατο τελικός, 5 ώρα.
1: Και ποιος ήταν στο γήπεδο, και ένας Έλληνας διεθνής που έπαιξε στη Χαλ. Του 4. Άλλο quiz. Διεθνής, να μαθαίνετε εδώ, όχι μόνο να ακούτε.
0: Έτσι. Και να βάλει το μυαλό σας να δουλεύει.
1: Και η ομάδα ανήκει στον Ατζούν Ιλιτζαλί.
0: Έτσι. Και θα πάρει κανένα παίκτη του Παναθηναϊκού τώρα, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
1: Α, τρίτο quiz. Ποιος θα φύγει πρώτος, ο Αταμάν ή ο Μπενίτεθ?
0: Ο Αταμάν, νομίζω.
1: Πώς έγινε αυτό τόσο γρήγορα?
0: Ή όχι, λες. Λες αύριο.
1: Στο δείπνο.
0: Στο δείπνο να κάνει την έκπληξη και αντί την Παρασκευή που είναι η μέρα Final Four να ασχολούνται όλες οι εφημερίδες με κανένα διαζύγιο.
1: Εκτιμήσεις κάνουμε, έτσι. Τρώνε, ας πούμε, στο Διόνυσο. Ναι. Πέρα Ακρόπολη.
0: Μπράβο.
1: Τρώνε καλά, πρωτοπιάτο, δευτεροπιάτο, τριτοπιάτο. Στη γωνία και ο Φρύ, είναι και ο γάτος του Δημητράκη.
0: Σωστό.
1: Κάνει ένα σήμα ο Δημητράκη, δει λογαριασμός. Έρθει ο λογαριασμός.
0: Ο κύριος.
1: Εκείνη τη στιγμή είσαι σε δίπλα και καταγράφει το κινητό. Του λέει, πληρώνω εγώ το λογαριασμό και σε αύριο παίρνω το αεροπλάνο και φάζει Τουρκία. Άλλος διάλογος που θα μπορούσε να γίνει.
0: Άλλος διάλογος.
1: Απειρώνεις εσύ για αυτά που μου είχες κάνει.
0: Μου στέρισες εκατομμύρια. Έχασα την ευκαιρία να το σηκώσω μέσα
1: στο. Πλήρωσε 500 ευρώ.
0: Θα πληρώσει το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Και στο story του Δημήτρη, το είδες του Γιαννακόπουλου σήμερα.
1: Έκανε για άλλο.
0: Βέβαια. Μέσα από το ΆΚΑ. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε.
1: Το κάναμε. Το ράναμε, το φτιάξαμε.
0: Το ράναμε, το κάναμε το καλύτερο γήπεδο.
1: Αμώ την αδικία μου.
0: Έδωσα εκατομμύρια, αμώ την αδικία μου. Λέει πάλι στη τηλεόραση θα το δω το Final Four.
1: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν ισχύει. Ο.
0: Ποιο?
1: Ο Χέις.
0: Ο Χέις. Ο, ναι, κάτι έκανε αυτός.
1: Τι ξέρεις τι έκανε.
0: Για πες, θύμισε μου.
1: Πήρε τηλέφωνο τον Ευτύχη Μπλετσά.
0: Τον Happy Traveler.
1: Πήγε, πήγε στην Ισλανδία που είναι 4 ώρες πτήση.
0: Πήγε.
1: Πήγε και ήρθε.
0: Βόλτα πήγε στην Ισλανδία 4 ώρες.
1: Μια μέρα. Ο Αταμάν ήταν στη Μύκονο και αυτός πετάχτηκε μέχρι το Ρέγιαβικ. Ε, αδερφέ.
0: Τι γίνεται, ρε. Αυτή η ομάδα θέλει να πάρει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό τώρα.
1: Άλλο είναι το θέμα. Εάν δεν το πάρει ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
1: Γιατί κοίταξε, μια του κλέφτη. Πάμε στο Final Four, αλλά δεν παίρνουμε το. Αν δεν το πάρει τώρα, πάει να πει.
0: Αν δεν το πάρει φέτος, δεν θα το πάρει ποτέ.
1: Άρα θα πάει στην κατηγορία Γιάννη Ιωαννίδη.
0: Ε, ναι. Μετά πρέπει
1: να. Αλλά
0: και αυτός
1: κινδυνεύει.
0: Ναι. Ποιος?
1: Ο Μπαρτζόκας.
0: Αν δεν το πάρει.
1: Ε, βέβαια.
0: Ε, βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι αν κερδίσει η Φενέρ θα το πάρει.
1: Τι ώρα το μάτς? 6. Παρασκευή. 6. Ναι. Πω, Γιαννακόπουλος, εκεί την ώρα. Αλλά έχει άλλα θέματα τώρα. Πρέπει να δει τον Αταμάν αύριο.
0: Η μαγιά του Γιαννακόπουλου είναι την Παρασκευή που θα ασχολείται όλη η Ελλάδα για να δείτε για φάνηκε.
1: Να στείλει τώρα για να ασχολείται με αυτό.
0: Και να ασχολείται όλη η Ελλάδα και όλα τα μίντια με αυτό.
1: Και είναι κανένα να πάει με το Σερέλι.
0: Όλα πιθανά.
1: Μια χαρά προπονητή.
0: Όλα πιθανά.
1: Για πει κύριε Ντέβι.
0: Δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά. Λέμε τώρα επειδή είμαστε.
1: Να πει στον Αν και αυτό
0: κοιτάξτε, κύριε. Και είμαστε 99 χρόνια μπροστά.
1: 4,5 εκατομμύρια συμβολέο έχει, εσύ έχει 4,2, εσύ έχει 3. Πάρτε το πρωτάθλημα. Τι δεν είσαι παιχταράδε.
0: Πιο απελευθερωμένο ήταν ο Παναθηναϊκό. Με Σερέλι.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέρεις ότι δύο φορές που τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: και έκατσε στον πάγκο Σερέλη, ναι, ενώ έχανε με 17, 18, 20 πόντους.
1: Μείωσε.
0: Η διαφορά πήγε στους 2, 3, 5.
1: Πιο ηρεμπιακά. Ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά για τον μπάσκετ. Πάμε τραγουδάκι, τα πάμε όλα.
1: Χάντμπολ.
0: Τι χάντμπολ, μην ασχολείσαι. Πάμε τραγούδι.

σφράγισα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Καλώς σας σε εορτάζω, Κωνσταντίνος Αργυρός. Σήμερα βάζουμε Κωνσταντίνους. Ξεκινήσαμε με Μπίγαλη, ΑΕΚΤΖΙΣ και Άστον Βίλα ο Μπίγαλης. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Αιγαίο τα Blues. Ξεσηκώθηκε και ο φίλος μου Θανάσης από την Καβάλα.
1: Ποιος Θανάσης?
0: Ο Βέγκος. Ποιος Θανάσης? Ο Γκόρδης, ο φίλος.
1: Καταρχάς υπάρχει ένα θέμα με την Καβάλα.
0: Τι?
1: Πού είναι ο γύρος?
0: Πού είναι ο γύρος? Ωραίο, πού είναι ο γύρος? Θα μας ακούει.
1: Πού είναι ο γύρος? Συμβαίνει κάτι, κρύβεται.
0: Τι μιλήσαμε το απόγευμα, τι έγινε?
1: Μήπως πήγε στους Φιλιππούς?
0: Στους Φιλιππούς πάει για καφεδάκι εκεί στο Χατζηλευθερίου.
1: Ναι, αλλά το Κιάρα το στήριξε.
0: Το διαιτητή ή το βουλευτή?
1: Το διαιτητή, βρε.
0: Θα το στήριξε.
1: Πολιτικά.
0: Θα το στήριξε, θα το στήριξε του χρόνου.
1: Ότι, αφού δεν του έδωσε ένα παιχνίδι ο Λανουά.
0: Και ο Τσπύρος τι θέλει, να ταΐσει γύρω το Λανουά για να δώσει το Τσιάρα παιχνίδια? Τι λέει ρε, ο Μαλισιώβα, δε Σπύρο? Τι λέει? Εάν γίνει αναδιάθρωση, κύριε Μαλισιώβα, να ανέβουν περισσότερες από τη Super League 2. Όχι να μείνουν ΑΕΛ και ο Πανστεραϊκός. Υποβιβάστηκαν, λέει ο Θανάσης.
1: Στείλε ένα email στον κύριο Μαρινάκη. Που εδώ τώρα που θα συνεδριάζω και εσύ ως
0: ο Θανάσης.
1: Ο Θανάσης.
0: Σε παρακαλώ, Μαλισιώβα και Λεσά, πες στο Λεπά να αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα της Καβάλας. Το πάρουμε, το πούμε.
1: Καταρχάς να πούμε για τον Μπαμ.
0: Το Μπαμ τι είναι? Α, τη ομάδα λες, έτσι. Μπορεί. Γεια σου, Θανάση.
1: Ακούσε, κυρίες και κύριοι.
0: Πριν
1: από μια εβδομάδα διεξήχθη στο γήπεδο Σταυρούπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Κάτσε, στην Ανατολική. Ανατολική. Όχι, δυτική. Ανατολική είναι η Καλαμάρια. Λοιπόν, διεξήχθη ο αγώνας, ο οποίος ήταν όποιος νικούσε, θα ανέβαινε στη Γάμα. Έπαιζαν η νεοσύσταστη Μπαμ FC, η οποία ήταν μια ομάδα 3 ετών, και ο Παύλος Μελάς, χρόνια η ομάδα αυτή. Παύλος Μελάς. Η αστυνομία έκλεισε τις πόρτες γιατί μπήκαν 3.000 κόσμος, δεν υπήρχε άλλος. Η ομάδα Μπαμ FC δημιουργήθηκε από 2-3 παιδιά, τον κύριο Μιλιώνη και κάποιους άλλους, που ήταν στο YouTube.
0: Τι εννοεί στο YouTube, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εκπομπές στο YouTube.
0: Ωραία.
1: Και αυτό και τα λοιπά. Και έτσι συγκέντρωσαν κόσμο, δηλαδή λέει, κάνουμε προπονήσεις στο γήπεδο τάδε, ελάτε να σας δοκιμάσουμε. Έτσι δημιουργήθηκε η ομάδα, για πλάκα.
0: Οι ποδοσφαιριστές τι είναι?
1: Κανονικοί ποδοσφαιριστές.
0: Κανονικοί ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Και νίκησαν και ανήλθαν στη Γάμα Εθνική. 3.000 κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Από
0: περιέργεια ή από φιλάθλους, δηλαδή,
1: ο
0: παδός.
1: Ναι. Ωραία συνθήματα, οι διαιτητές καταπληκτικοί.
0: Και μπαμ και μπούμε κουκουριές.
1: Ναι. Να σου πω ότι αυτό το θέμα με τους YouTube μου το έχει αποκαλύψει ο Παπασταθόπουλος, ο οποίος φεύγει από την Καλαμάτα και πάει στη Γερμανία και παίζει πρωτάθλημα, πάρει πρωτάθλημα το YouTubers. Με συμμετοχή κάποιων διάσημων, με τηλεοπτικά δικαιώματα κτλ. Τρομερό. Πρόσεξε τώρα. Βρήκα εγώ τον ιδιοκτήτη.
0: Της μπαμ.
1: Γεια σας και τα λοιπά. Λέω, σας στέλνει ο κύριος Σαρλάκος. Μου λέει, δεν μπορώ σήμερα.
0: Κακός.
1: Λέω, πρόβλημα αυτό.
0: Πότε μπορεί?
1: Φέρα,
0: πότε
1: αύριο.
0: Δεν μπορώ εγώ αύριο.
1: Λέω, φέρε με τον προπονητή.
0: Μας.
1: Ωραία, λέει, πάρε τον προπονητή.
0: Κωνσταντάρας.
1: Παίρνω με τον προπονητή και μου λέει, δεν μπορώ.
0: Πότε μπορεί?
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Ούτε εμείς
1: μπορούμε. Τόσο ένα μήνυμα, του λέω, ειλικρινά δεν μπορείτε. Εκεί το άφησα. Δεν μπορεί ο προπονητής. Οπότε κλείσουμε.
0: Μπορεί να κοιμάται νωρίς.
1: Ναι, είμαστε κι εμείς.
0: Είμαστε λίγο αργά. Έτσι.
1: Δηλαδή ο Χάρης πρέπει να πάει να κοιμηθεί στο ξυλόκαστρο τώρα.
0: Χάρης 1 και 20 λέει κοιμάται.
1: Α, 1 και 20.
0: 1 και 20 ξαπλώνει αφού ακούσει το τραγούδι.
1: Ποιος μου είπε ότι να αφήνουμε ξάγρυπνο κάθε βράδυ? Ποιος μου είπε σήμερα?
0: Ο Μπονόβας.
1: Α, ο Κομπότης να πω. Ο Μπονόβας το απόγευμα σε ακούει.
0: Α, μεσημέρι, ναι.
1: Μετά το βράδυ, όταν μιλάμε για αυτόν, τον παίρνουν απαλού από άλλα μέρη και γιατί μιλάνε για σένα.
0: Α, έτσι, ναι, ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική ατάκα του Ανδρέα Μπονόβα? Έχεις χρόνο. Ένα, δύο.
0: Μέχρι το πέντε.
1: Ένα, δύο.
0: Δεν θα το. Αρχηγέ.
1: Θα γυρίσουμε ταινία.
0: Α, ναι, και αυτό. Ναι, ναι. Ναι, ναι, θα γυρίσουμε ταινία.
1: Λοιπόν, μια που είπες για Κομπότη, αργεί το ραντεβού με Παπαδόπουλο. Σαν να με ένα κάρβουνα coach, θα δούμε τι θα γίνει. Τσάπρας, θα δούμε τι θα γίνει. Είπαμε, τον θέλουν και οι τέσσερις. Πάει και αυτό.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ. Το κουμπί γύρισε στην ΑΕΚ, όπως αποκάλυψε στο μότσα τελεία του σερβική, πώς είναι η Σερβία, CR, δεν ξέρω, όταν έχασε από τον ΠΑΟΚ 2-0 και έχασε και από τον Ολυμπιακό και ο Νίκολης τάχωσε στα αποδυτήρια παρουσία όλων στον Γκατσίνοβιτς και στον Γιώβιτς. Του λέει, σας έφερα εδώ. Τι κάνετε? Και από τότε λέει, αρχίσαμε και στρώναμε. Και θυμήθηκα αυτό που έλεγες προχθές, ότι από τότε είχαν να χάσουν και δεν έχουν χάσει.
0: Να. Τότε δεν έπαιζε καλά η Άκη.
1: Λέτο. Θα γίνει το παιχνίδι τώρα την Πέμπτη, το τελευταίο.
0: Ναι, έχει και μάτς αύριο. Ναι, όπου και... δεν ασχολείται κανένας, απίστευτο. Ε.
1: Και έμαθα ότι ο Ατρόμητος στο μάτς αυτό.
0: Τα δωρεάν.
1: Δωρεάν. Σου λέει ποιο θα πάει.
0: Για τον κόσμο, παιδιά, όσοι είναι, πάτε να δείτε έτσι λίγο μπαλίτσα δωρεάν.
1: Τι
0: θα πάει ο Φίλιππος ο Γονιτσάνος.
1: Τι μπάλα να είδε τώρα.
0: Να δούνε, παιδί μου, να μου πει τώρα Κωνσταντίνου και Ελένη. Να, πάρε τη. Ξέρετε, είναι. Να, ιδέα, παιδιά.
1: Πάρε την Ελένη.
0: Πάρε μια Ελένη που γιορτάζει, σου κάνω δώρο μωρό μου, θα δει ματσάρα. 50 ευρώ εισιτήριο θα πληρώσω.
1: Άκου τι θα κάνω, να πάω στον
0: Ατρόμητο. Με ποιο παίζει, το.
1: Με την Κυψιά.
0: Το Πανσεραϊκό.
1: Με τον Πανσεραϊκό. Θα ψήσω και τον Κατώνη που έχει το μικρόφωνο.
0: Έτσι.
1: Να σου κάνει μια αφιέρωση.
0: Να σου κάνει και μια αφιέρωση. Ακριβώς. Παιδιά, εσείς που γιορτάζετε στην καλή σας, πείτε τι έχει 50 ευρώ το εισιτήριο, θα σας έχει και υποχρέωση. Και να πάτε να δείτε Ατρόμητο Πανσεραϊκό.
1: Και μετά στο Μπουρνάζι για σουβλάκι.
0: Και μετά στο Μπουρνάζι, ακριβώς. Μπουρνάζι για σουβλάκι.
1: Λέτε ότι είναι εβδομάδα ραντεβού, χλωμό και αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, χρώμα και αυτό το θέμα.
0: Ο Λέτο μου είχε κάτσει ότι αν φύγει από την Κηφισιά θα πάει στο Λεβαδιακό. Έτσι μου είχε κάτσει, εφόσον φύγει ο Παπαδόπουλος.
1: Το ρωτήσουμε αύριο.
0: Θα πάω στο κήπεδο.
1: Όχι, θα πάρουμε τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
1: Αύριο έχουμε άλλο θέμα. Αύριο μία η ώρα είμαστε στο Δημαρχείο Κηφισιάς.
0: Τι έχουμε?
1: Με Γιώργο Κασναφέρη.
0: Για το κήπο θα μιλήσετε, για.
1: Όχι.
0: Χορτά.
1: Το Σαββατοκύριακο. Κηφισιά έχει πάει. Πόσο χειρό έχει να πας?
0: Πάω. Για καφέ πάω μόνο Κηφισιά. Πού θα πάω?
1: Μπροστά στο ηλεκτρικό. Τι έχει? Είναι ηλεκτρικό, είναι ο δρόμο και μπροστά τι έχει? Θυμάσαι? Όπω έχει πλάτη το ηλεκτρικό.
0: Και πηγαίνω προ την Κασαβέτη.
1: Βλέπει απέναντι τον τροχονό μου.
0: Και πηγαίνω προ την Κασαβέτη απάνω.
1: Ναι. Ναι. Τι, εκεί δεν είναι ένα μεγάλο δάσο?
0: Δάσο είναι.
1: Τι είναι? Α,
0: το δάσο. Ναι, το άλσο. Άλσο, όχι δάσο.
1: Μέσα στο άλσο στείνεται από χτε. Μία εξέδρα, ένα σκάμ από εδώ και ένας ελαστικός, πώς το πούμε, όχι τάπητας, ένα φουσκωτό,
0: τέλος πάντων, ναι.
1: Έλα, που ξαπλώνουμε, που πέφτουμε, ένα κρεβάτι που είναι για το επικοντό.
0: Ναι,
1: θα,
0: που...
1: έχει, θα έχει από εδώ επικοντό,
0: στρώμα.
1: Από εδώ επικοντό, στρώμα, ψηλά, στα τρία μέτρα, και από εδώ σκάμα.
0: Και τι θα γίνει?
1: Διοργανώνεται το πρώτο πρωτοφανές αυτό. Ταυτόχρονα επικοντό και μήκος. Τρομερό. Μέσα στο αλξίδιο.
0: Στο επικοντό τι θα πει, δάνε, 3 μέτρα.
1: Τι θα πει 3 μέτρα. Κάνουν κανένα διάδρομο. Δεν βλέπω πόσα διάδρομο. 30 μέτρα, 40 ο διάδρομο. Το επικοντό. Και θα είναι Στεφανίδη. Οπότε όποιοι είστε πάνω να πάτε το δείτε.
0: Α, θα κάνουν κανονικά, ναι. Δηλαδή, Στεφανίδη.
1: Πρωτοφανές, ωραίο. Δεν είναι ωραίο?
0: Μια χαρά.
1: Θα πάω εδώ Κασναφέρη να μου πει και τα διαιτητικά, γιατί ο Κασναφέρης τι κάνει εκεί πάνω, ξέρεις. Είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου.
0: Γι' αυτό λέω, ναι.
1: Ενώ συμπαθούσε το Ολυμπιακό, είναι γνωστό αυτό.
0: Του Πρασίνου χορταριού όμως, όχι του Πρασίνου χρώματος. Βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα για την ΑΕΚ, λέω να κλείσουμε κάτι ενδιαφέρον. Εμείς βλέπουμε, έχουμε συναισθήματα,
0: ναι.
1: Φωνές και τα λοιπά. Προβλέπουμε, γιατί βλέπουμε.
0: Και τι βλέπεις?
1: Πώς είναι ένας άνθρωπος να μην βλέπει και να μας πει γιατί έγινε ΑΕΚ ενώ δεν έβλεπε? Ενώ προέβλεψε τον τίτλο ότι θα τον πάρει, και εγώ του έλεγα, μα τι λες, αφού είναι τρίτο φαβορή. Και λέει, θα το πάρουμε. Και είναι και ακροατής και συγγραφεύς και πατέρας. Να τον ακούσουμε σε λίγο.
0: Βεβαίως, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι ωραίο?
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Πώς έζησε αυτός τον τίτλο?
0: Πώς το προέβλεψε, θα μας πει.
1: Ναι.
0: Το προέβλεψε έτσι απλά από ένστικτο.
1: Πώς το μετέφεραν οι άλλοι, πώς είναι η γιορτή, τα σπινιαρίσματα του Μάριου? Το ξέρω, μάλλον έχει εξαφανιστεί. Ψάχνω να τον βρω δύο μέρες, δεν μπορώ να τον βρω.
0: Εντάξει, κουραστήκε λίγο. Φίλε, δεν είναι 30 χρονών.
1: Ναι.
0: Ανάβαση τη.
1: Πιπίτσα,
0: πώς τη λένε εκεί πάνω, τη κύμη. Σπινιαρίσματα με το Ford Fiesta.
1: Ναι.
0: Ομιλία σε στήλη Τσακεβάρα.
1: Ναι.
0: Φιντελ Κάστρο. Τραγούδια και το καινούργιο, το, πώς το λέει ο νικητής. Και το αγάπαμε. Μετά μπουζούκια. Τι διάλογο. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ξεκουραστεί? Δεν τον Αντένα, πόσους καλεσμένους έχει εκεί, πολύ πράγμα πήγε στην Τουρκία.
1: Κουτσίδα.
0: Τι γίνεται.
1: Τελικά η Ενδύση τι έγινε, όταν τσακώθηκε με ένα δημοσιογράφο, έφυγε ο δημοσιογράφος.
0: Ποιος?
1: Τσακώθηκε με ένα δημοσιογράφο.
0: Ποιος?
1: Ο κ. Κοτσίδας. Τσακώθηκε με ένα δημοσιογράφο και έφυγε ο δημοσιογράφος από το site.
0: Μάικ Τζις, ο δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Άντε,
1: ναι.
0: Τον καθάρισε.
1: Δεν ξέρω, έφυγε και ήρθε, πήγε άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχει μια διένεξη, μια συζήτηση.
0: Και ένα... άλλο όμω το πήρε πολύ προσωπικά, ρε φίλε. Γιατί είχε κάποια θεματάκια με τα κιλά το Γιώβιτς, δεν είχε. Αυτό δεν λες.
1: Άλλο αυτό. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Προφανώς υπήρχε παρασκήνιο.
0: Πώς είσαι, δεν είσαι ένα ξάδερφο του Γιώβιτς. Πες το, εντάξει. Τώρα δεν είναι έτσι, ρε Λάζαρε. Ξεκίνησε έτσι με κυλίτσα, τώρα είναι εντάξει και σκοράρει.
1: Ναι.
0: Πες το έτσι. Όχι που το ξέρεις αν ήσουν μαζί του χθες και έτσι. Για να το δείξεις τώρα αϊκοφροσύνη και δεν ξέρω τι άλλο. Και την πλήρωσε.
1: Έφυγε.
0: Έφυγε. Θα βρει δουλειά. Εντάξει. Θα βρει δουλειά, εντάξει.
1: Λοιπόν. Τι άλλο.
0: Αλλά ήταν λίγο. Δεν ήταν λίγο. Ήταν λίγο.
1: Ήταν αεξίδικο. Ήταν αεξίδικο το.
0: Απρεπές. Δεν έπρεπε να γίνει. Δεν χρειαζόταν δηλαδή και σε μια εποχή ναι. που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν,
0: και...
1: να πούμε επίσης ότι αύριο στις 4 είναι η τελευταία. Η πρώτη πράξη για, το, για την ομάδα του Πύργου και τη Ζακίνθου.
0: Εκδίκαση,
1: Παρότι η Ζακίνθου, ό,τι και να γίνει, έχει ανέβει.
0: Ναι.
1: Ο Άρης Πετρούπολης έστειλε έτοιμα. Για να εξεταστεί, να παρέμβει.
0: Ο Άρης.
1: Και υπάρχει μια ωραία μάχη. Από εδώ είναι ο Λίβας και ο Βαγιάκος.
0: Βαγιάκος. Την άλλη πλευρά ο Γρηγορίου.
1: Και... Γρηγορίου Γκακάτσης. Μπαμπάς πρόεδρο.
0: Η Ζάκη θα σωλάδω τη στάση θα κρατήσει. Τώρα που δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ό,τι θέλει κάνει.
0: Αυτό λέω.
1: Όμως αναμένεται ντέρμπι. Γιατί είναι η νομική...
0: Και μακάρι να βγει γρήγορα... Η υπόθεση και να ξέρουν και ομάδες.
1: Και ο Γκακάτσης τότε είχε συνεργάτες τους δύο απέναντί του τώρα.
0: Τον Γρηγορίου και τον Λίβα.
1: Όχι, τον Μαγιάκο και τον Λίβα.
0: Ναι.
1: Παλιά.
0: Παλιά, παλιά.
1: Τι να κάνουν δικαστές.
0: Για φέρτε με ένα δικαστή σαν το Φωνιά, σαν το Ληστή. Να τη δικάσει.
1: Θα πει το Μαρινάκι, ανέβουν όλοι μωρέ. Αναδιάρθρωση μωρέ.
0: Εύκολη λύση. Αλλά εγώ θα προτείνω.
1: Και θα πει ο Μαρτσούκος.
0: Αν θα γίνει αναδιάρθρωση, θα προτείνω. Πρώτη ναι. Εθνική. Μένει Πανσεραϊκός Λάρισα, ανεβαίνει Πανιόνιας Νικηβόλου. Δεύτερη Εθνική. Μένει Εγάλεο και Καβάλα. Να μην σου πω και η Λιούπολη και οι λοιποί συγγενείς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ανεβαίνει και ο Άρης Πετρούπολης ή ο Πύργος μαζί με το Κεραμίδι.
1: Εγώ έχω ρηξικέλευτη πρόταση. Πέφτουν αυτοί οι δύο που πέσαν. Ανεβάζω την ΠΑΜ.
0: Κατευθείαν. Το τοπικό να κάνει μπαμ.
1: Ανεβάζω την μπαμ σε σούπερ λίγκ, ρε φίλε.
0: Εγώ πιστεύω πάντως ότι στην μπαμ οι ποδοσφαιριστές περισσότεροι είναι επειδή μπορεί να μην είναι κλάση καθαροί ποδοσφαιριστές επαγγελματίες.
1: Είναι καλοί παίκτες, ρε.
0: Όντως. Γιατί μου λέγανε, εμένα μου λέει ο Χρήστος.
1: Η Μακεδονία έχει καλό πρωτάθλημα.
0: Ο Χρήστος από τον Εύωσμο λέει ότι τη βγάλανε μπαμ γιατί επειδή είναι οι άλλοι ταχύς, του κάνει με μπουμ και πέφτουν κάτω.
1: Ο Χρήστος έχει να βγει από το σπίτι 3 χρόνια. Από τότε που πήρε το πρωτάθλημα, τελευταίο ΠΑΟΚ.
0: Από τότε έχει να βγει. Όντως, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν,
0: πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Ναι.

0: Πάμε, γεια σου, γεια σου. Άλλος εορτάζοντας, εορταζόμενος, συγγνώμη, Κώστας Τουρνάς, ο πρώτος ρόκερ, 1970-72. Ποιο συγκρότημα είχε? Να βάλουμε άλλο quiz.
1: Ποιο συγκρότημα, όχι τις Μούσες.
0: Όχι, Κώστας Τουρνάς.
1: Ναι. Ποιο συγκρότημα το ξέρει είχε ο καλεσμένος μας?
0: Θα δούμε.
1: Θα πάμε τώρα σε έναν ακροατή, ο οποίος είχε την ατυχία από πολύ μικρός να μην βλέπει. Τον έχω φιλοξενήσει και άλλη φορά στην εκπομπή. Είναι φίλος της ΑΕΚ. Μισό λεπτό. Βάλε και ένα ακουστικό, κύριε.
0: Αδικά σου αυτά.
1: Βάλε και ένα ακουστικό. Να τον ακούσουμε. Είναι ο κύριος Μάρκος και Κιβαράκης και συγγραφεύσας χάτος. Φίλος της ΑΕΚ. Τυφλός. Ο οποίος μου είχε πει από το Δεκέμβριο θα πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Εγώ του έλεγα, τι λες? Να λοιπόν που έγιναν όλα όπως τα είπε ο Μάρκος, και θα θέλαμε λίγο σε μια ελεύθερη συζήτηση να μας πει πώς έζησε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Τι έμπνευση είχε.
1: Τι έμπνευση είχε και πώς μεταφέρθηκαν τα γεγονότα στη τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό και γενικά ό,τι άλλο του έκανε εντύπωση και να μας δώσει και το κλίμα. Μάρκο, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Και στους δύο και σε όσους μας ακούνε, και επειδή άλλαξε και η μέρα, τα χρόνια μου πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα. Είναι πάρα πολύ.
1: Μάρκο, επίσης πρέπει να πούμε ότι μας ακούν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρασης.
0: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι η παρέα τους για πολλούς και διάφορους λόγους. Και με σένα τα έχουμε ξαναπεί πώς έχεις καταφέρει και τα έχεις κάνει όλα. Παρά το γεγονός ότι είχες σε αυτό το θέμα με τα μάτια και...
2: Επειδή αυτό το θέμα μου προέκυψε όταν ήμουν μικρός, όπως ξέρεις, 8-9 χρονών, ίσως να ήταν ούτε κακό να μην γες καλού που λένε. Συνήθισα σε αυτόν τον τρόπο ζωής.
1: Και επειδή ο Λευτέρης δεν ξέρει και πολλοί κόσμος, θα μας πεις και πώς, τι θυμάσαι από ΑΕΚ.
2: Από ΑΕΚ τι θυμάμαι? Όταν έβλεπα. Εγώ ΑΕΚ...
0: ΑΕΚ γεννήθηκες δηλαδή, ήσουν από μικρός, ενώ έβλεπες κανονικά, είχες
2: όταν
0: γίνει ΑΕΚ.
2: Έβλεπα, κύριε Σερελάκο, όταν έβλεπα κανονικά, όταν ήμουν 5-6 χρονών.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ γεννηθεί 20 Μαρτίου του 58.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί το 63-64, δεν θυμάμαι καλά. Οι γονείς μου είχαν την καλή διάθεση στα γενέθλιά μου να μου κάνουν ένα από τα ποδήλατα τότε με τις βοηθητικές που υπήρχαν και αυτά, ναι, που είχε πάνω στο τιμόνι του τη σημαία της ΑΕΚ.
0: Ναι. Και άκουτα.
2: Από τότε, από αυτό το ευχάριστο περιστατικό για μένα, κόλλησα και ήμουν ΑΕΚ.
0: Ωραίος. Ήταν και ο παπάς δηλαδή ΑΕΚ, έτσι?
2: Όχι.
0: Ατυχαίο ήταν.
2: Δεν είχα καμία επιρροή από την οικογένεια. Ο πατέρας μου
1: ήταν. Καταλογή... όταν είχε το κίτρο.
0: Ναι, παιδί μου, το ποδήλατο. Και εγώ πάω στο γιο μου ποδήλατο με
1: ναι, δεν έχει την ΑΕΚ ποτέ.
2: Όχι. Θα σου πω γιατί. Το πήραν τότε. Εγώ μένω στα Ανοπατήσια, στην πλατεία Βαδιαμάντη. Δεν υπήρχε κοντά μα τέτοια μαγαζί. Τώρα ο πατέρας μου, η μητέρα μου ήξερα κάποιο ποδηλατάδικο. Θυμάμαι μάλιστα και το όνομα του ιδιοκτήτη, Βεζίρη λεγόταν, στη Νέα Ιωνία. Και ναι, επειδή είναι η Ιωνία, μάλλον προφανώς και λόγω περιοχής είχε ποδήλατάκια με ΑΕΚ, μου έφερα το ποδήλατο της ΑΕΚ. Δεν ήταν.
0: Ότι ο παπάς ήταν ΑΕΚ. Με...
2: Όχι, όχι.
1: Ναι, και να αποκαλύψουμε ότι δεν έχεις δει ποτέ την ΑΕΚ.
2: Όχι.
0: Από κοντά.
2: Την έχω
1: δεν
2: δει
1: την
2: μόνο...
1: έχει δει ποτέ.
0: Να, δεν την έχει δει.
2: Όχι, γιατί εγώ.
0: Μπορεί να την είδε 6 χρονών. Βλέπω... Ναι.
2: Τα προβλήματα στην ώρα άρχισαν να εμφανίζονται όταν ήμουν 8 χρονών το 1966 και σταμάτησα να βλέπω 9 προς 10.
1: Τι δηλαδή, δεν πρόλαβε να πάει στο γήπεδο.
0: Ναι, σωστό.
2: Όχι. Mm-hmm. Ούτε τηλεοράσεις υπήρχαν τότε, ούτε τίποτα. Θυμάμαι μόνο κάτι φωτογραφίες ποδοσφαιριστό της ΑΕΚ. Κυκλοφορούσα εδώ κάτι σοκολάτες Μέλο, λεγόταν.
0: Η Μέλο, ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Και είχαν πάρα αυτοκόλλητα.
0: Μπράβο.
2: Παιχτών διαφόρων. Η οπτική μου επαφή με τη ΑΕΚ είναι από εκείνες τις φωτογραφίες της τότε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όταν πρωτοπήγα στο γήπεδο το 1971, με πήγε ο πατέρας μου, έκανε τη χάρη να με πάει
0: 13,
2: το 1971 στο ΑΕΚ είτε 3-2.
0: Τι μάτσαρα
2: τότε. Κερδίζε τότε. Mm-hmm. Δεν έβλεπα, όχι. Δηλαδή
0: Λομερό.
2: Η επαφή με την ΑΕΚ από την αρχή μέχρι τώρα είναι ακουστική.
1: Πάμε είναι τώρα την Κυριακή. Πού ήσουν?
2: Στη Θύρα 1, εκεί που έχω το Θύρα υγιές μου. Απόλαυσα το παιχνίδι, απόλαυσα και την τελετή και όλα ωραία και καλά.
1: Δεν ήσουν απάνω στη θέση που έχουμε το σύστημα για τη μετάδοση στους τυφλούς.
2: Εγώ τώρα, υπάρχει αυτό το σύστημα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το έχει βάλει η ΑΕΚ. Αλλά εγώ βολεύομαι όπως βολεύομαι πάντα παραδοσιακά. Δηλαδή.
1: Το είσαι σκληρό. Είσαι σκληρό.
0: Το έχει κάνει χαμηλά. Παλιά κοπή που λέμε. Το έχει συνηθίσει.
2: Συνδυάζω. Έχω το ραδιάκι και το ακουστικό στέρεμο αυτή που παρά το άκουα τη μετάδοση από
1: Σαντορινέο
2: και από το άλλο μου αυτή ο γιος μου που είναι 31 χρονών τώρα.
1: Από τη μία Σαντορνέος και από την άλλη ο γιος σου. Καλά πέρασες.
2: Ναι. μια χαρά ήταν.
0: Καλό.
2: Να φτάνησαμε για λίγο, αλλά εντάξει. Έγινε.
0: Ερώτηση. Πώς ναι. είναι να ακούς το σόου του Μάριου Ηλιόπουλου χωρίς να το βλέπεις? Πώς το νιώθεις?
2: Επειδή τον Μάριο Ηλιόπουλο είχα τη χαρά να τον γνωρίσω και από κοντά όταν ανέλαβε την ΑΚ, έχουμε συναντήσει και σε μερικές εκδηλώσεις από κοντά. Δεν έπεσε από τα σύννεφα με τον τρόπο με τον οποίο χάρηκε και αυτός και πανηγύρισε. Είναι άνθρωπος, χαρούμενος άνθρωπος, εξωστρεφής.
0: Ναι, έξω καρδιά αυτό το έχει όντως.
2: Έξω καρδιά, εξωστρεφής. Και περίμενα κάτι τέτοιο και η ομιλία του, εδώ που τα λέμε και τα θέματα που έδειξε, δεν ήταν εκτός θέματος. Απευθυνόταν σε πολύ κόσμο, το να απευθύνει σε παράδειγμα στην νεολαία και στους γονείς και να λέει κάποιος μακριά τα παιδιά σας από τα ναρκωτικά και τις κακές συνήθειες, δεν είναι κακό. Ή μακριά από τη βία ή να μην βρίζετε.
0: Σωστό.
2: Δεν είναι κακό όλο αυτό το πακέτο.
1: Τώρα πρέπει να αποκαλύψω κοινό Μάρκο και Κιβαράκη, γιατί μου έλεγες όταν πήραμε καφέ στη Φιλοθέη το χειμώνα ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα και εγώ δεν το πίστευα.
2: Γιατί είχα κάνει κάτι υπολογισμούς δικούς μου που κάνω κάθε φορά όταν η ΑΕΚ μετέχει στο πρωτάθλημα. Εγώ διαιρώ τον αριθμό των αγώνων με τη βαθμολογία και βγάζω ένα συντελεστή. Αν διαιρέσεις παράδειγμα, 32 αγώνες με το 70, βγάζει 2, τώρα 25 έβγαλε 30.
0: Μιλάς αγώνες μόνο για πρωτάθλημα, όχι για Ευρώπη και κύπελα και
2: τέτοια. Ναι, για το πρωτάθλημα.
0: Μόνο για πρωτάθλημα.
2: Και από την αρχή της σεζόν, παρά τις δύο ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, και παρά το ότι και η ΑΕΚ είχε κάνει τις γέλες, αλλά είχαν κάνει και οι άλλες γέλες, είδα ότι η ΑΕΚ είναι σε συντελεστή τέτοιο, που είχε σε σεζόν που ή έφτανε στο τσάκ να πάρει ένα πρωτάθλημα ή έπαιρνε το πρωτάθλημα.
1: Στο όριο.
2: 2, επάνω και...
0: Αυτό 2, που, από τι έβγαινε αυτός ο συντελεστής, πώς σου έβγαινε δηλαδή, από τι, από νίκες, από ισοπαλίες, από τι?
2: Όχι,
0: από...
2: εγώ διαιρώ, παράδειγμα.
0: Τα παιχνίδια.
2: Τα παιχνίδια δια της βαθμολογίας εκείνη τη στιγμή. Σε ποια...
1: Σήμερα είμαστε 20η αγωνιστική, ναι. Έχει τόσους βαθμούς δια 20.
2: Ναι.
1: Συντελεστής 2, και σύγκρινε με άλλες χρονιές.
0: Αυτό θέλω να καταλήξω. Το συγκρίνεις με άλλες χρονιές που δεν είχε τόσους βαθμούς ή που είχε περισσότερους, κάπως έτσι?
2: Όχι, με χρονιές πετυχημένες που έχει πάρει
1: πρωτάθλημα. Και σου λέει
2: ή έχει φτάσει στο τσακ.
0: Και αυτό παράδειγμα. Είναι δηλαδή σε συνέχεια, ή λες 27 Νοεμβρίου θα το κάνω, αλλά θα το κάνω και 10 Δεκεμβρίου, θα το κάνω και 12 Γενάρη.
2: Το κάνω κάθε 15 αγωνιστικές.
0: Δεν είναι μόνο μια φορά, το κάνεις για 5-10 αγωνιστικές αυτό.
2: Ναι, για να δω στο περίπου που βρισκόμαστε.
0: Μπράβο.
2: Και είχα δει ότι η ΑΕΚ έδωσε επίπεδα 1992-1993, το 2008 και ας μην το πήρε, 2002 που το είχα στην ισοβαθμία, κάτι τέτοια έβγαζε. Και ήμουν αισιόδοξος και με βάση και την εικόνα της ΑΕΚ και θα σας πω γιατί. Εγώ ήμουν λίγο συγκρατημένο στο καλοκαίρι, γιατί λέω η ΑΕΚ έχει να παλέψει με το κακό της εαυτό. Δηλαδή ο Νίκολης παράδειγμα παρέλαβε μια ομάδα βαριά τραυματισμένη από τι? Με τον τρόπο που τελείωσε τη σεζόν του 24 χάνοντας την Τούμπα, με τον τρόπο που άρχισε τη σεζόν 24-25 αποκλειόμενη από την ΝΟΑ και με τον τρόπο που τελείωσε με τις συνεχόμενες ήττες, με προπονητή τον Αλμέιδα. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος έχει να παραλάβει ένα ρόστερ, μια ομάδα βαριά τερματισμένη. Αυτό που με έκανε αισιόδοξο όμως, αρχικά, ήταν οι τρεις αποκλεισμοί των τριών ξένων ομάδων το καλοκαίρι και κυρίως η πολύ καλή εμφάνιση εδώ με την Άντερλεχτ, που από την αρχή ως το τέλος ήταν καταιγιστική και ήταν το πρώτο δείγμα γραφής το πώς μπορεί να παίξει η ΑΕΚ με αυτό το προπονητή. Αυτό με έκανε αισιόδοξο. Και περνώντας μετά σιγά σιγά οι αγωνιστικές, η ΑΕΚ το πέρασε ανώδυνα το διπλό χτύπημα με Πάχο και Ολυμπιακό, οι δύο ήττες που έκανε, γιατί υπήρχαν οι αγώνες της Ευρώπης που κατά κάποιο τρόπο κάλμαραν τα πράγματα, δεν έπεσε σε εσωστρέφεια, το διαχειρίστηκε πολύ καλά το θέμα και ο κόσμος της. Και σιγά σιγά
0: τη βοήθησε η Ευρώπη, οι επιτυχίες.
2: Ήρθαν και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων. Και κυρίως εγώ είχα πριν αρχίσει τα play-off σε άλλους συναδελφούς, ας πούμε, σε φίλοι, και το είχα πει ότι έφτασε η ώρα πριν από τα play-off να κερδίσει. Εγώ είχα υπολογίσει ακριβώς τους βαθμούς πήρε για τα play-off. Λέω, θα είμαι πολύ ικανοποιημένος να πάρει 4 με Ολυμπιακό, 4 με ΠΑΟΚ, 4 με Παναθηναϊκό. Με πιο σκεπτικό. Έφτασε η ώρα μετά από τόσο καιρό να κερδίσει τον Ολυμπιακό, έφτασε η ώρα να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, όπως και θεωρώ πολύ δύσκολο να κερδίσει άλλες δύο φορές τον Παναθηναϊκό. Άρα το υπολόγισα εγώ 4-4-4. Και όταν Μαρκό, φτάσει 72 βαθμούς.
0: Να κάνουμε μια διακοπή, πρέπει να βάλουμε ένα διαφημιστικό. Μην κλείσει τη γραμμή, θα επιστρέψουμε.
2: Και από εκεί και πέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Φοβερός είσαι. Έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
4: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: Πάμε, εδώ είμαστε, Μπαλαντέρ.
7: Λοιπόν, Μπαλαντέρ, η ώρα 1 και 4 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Έρα Σπορ με Λευτέρη Σαρλόκο, Δημήτρη Μανισιώβα, Γαβρίλη Ρεμούνδο και τον τυφλό φίλαθρο της ΑΕΚ και φίλο μας Μάρκο και Κιβαράκη, ο οποίος μας εξήγησε τα πάντα όλα και πώς προέβλεψε τον τίτλο για την ΑΕΚ. Θέλουμε να μας πεις, Μάρκο.
6: Και έχεις και πολλούς χαιρετισμούς, Μάρκο, και συγχαρητήρια λέει για τις απόψεις σου από έναν συναεκτζή, το Θανάση από την Καβάλα, λέει. Φοβερός είσαι. Ναι. Γνώσεις, μαθηματικό μυαλό, ευράδια λόγου, αντικειμενικότητα.
7: Θέλω να. Αντικειμενικότητα.
6: Εντάξει, η ανάλυση του είναι μαθηματική.
7: Όχι, γελάω από το Θανάση, την αντικειμενικότητα. Ναι.
6: Και από τον φίλο τον Νίκο. Το από του ζωγράφου, το καλό μου φίλο, τον Πανάθα.
7: Πού είναι ο Νίκος, το χάσαμε.
6: Με εδώ στέλνει μηνύματα.
7: Έλα ρε Νίκο.
6: Συγχαρητήρια λέει στον κύριο Μάρκο, υποκλίνομαι στο πάθος και την αυθεντικότητα του φίλου ΑΕΚΤΖ. Νικόλα ζωγράφου, Πανάθα.
7: Νικόλα.
3: Να είναι καλά, να είναι καλά τα παιδιά.
7: Νικόλα, στείλε και στο Viber την απάντηση. Ποιο θα φύγει πρώτο, ο Αταμάν ή ο Μπενιτέθ.
6: Μα πει ο Μάρκο. Ο Μάρκος,
7: για πε Μάρκο.
3: Έχω τη διέστηση ότι ο Παναθηναϊκό πάει για μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
7: Η αλλαγή. Θέλω να μας πεις, να ακούσει το κοινό, ποια στιγμή κρατάς από το βράδυ της Κυριακής ή από την προηγούμενη Κυριακή που ξέρουμε ότι είναι πρωταθλητρία η ΑΕΚ.
3: Από την προηγούμενη Κυριακή σαφώς τον γκολ που μπήκε στο 93 κάπως μου θύμισε κατά κάποιο τρόπο τον γκολ του Καραγκεζόπουλου το 1989
7: στο ΑΚΑ
3: που ήταν γκολ πρωτάθλημα. Βέβαια, εκεί είχε να κάνει άμεσα με το τι θα κάνει ΑΕΚ Ολυμπιακός μεταξύ τους. Ενώ τώρα περιμέναμε και το τι θα γίνει το Ολυμπιακός ΠΑΟ, στο άλλο παιχνίδι.
7: Σωστό.
3: Ήταν διαφορετικό. Αλλά γενικά, εγώ έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εγώ ας πούμε θυμάμαι καλά, από το 71 και μετά. Πριν από δύο περιπτώσεις μόνο, δηλαδή έχω ζήσει 10 πρωταθλήματα με λίγα λόγια. Τα δύο τα θυμάμαι σχετικά άνετα. Στο double του 78 το πήρε 3-4 αγωνιστικές πριν η ΑΕΚ και το 94 πάλι το είχε πάρει 3 αγωνιστικές πριν, κάπως έτσι. Όλα τα άλλα πρωταθλήματα που έχω βιώσει με την ΑΕΚ έχουν χρηθεί η προτελευταία ή τελευταία αγωνιστική.
7: Μάλιστα. Εάν είχες μπροστά σου το Μάριο, τι θα του ζητούσες για την επόμενη σεζόν?
3: Να κάνει αυτό που δεν έγινε πολλές φορές στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μέχρι τώρα τι έκανε? Έπαιρνε πρωτάθλημα και μετά μεσολαβούσαν κάποια χρόνια. Δηλαδή μετά από το πρωτάθλημα σαν να υπήρχε μια αποδόμηση της ομάδας, μια κατάρρευση και σιγά σιγά προσπαθούσαμε να χτίσουμε κάτι καινούργιο από την αρχή και μετά από λίγα χρόνια ξαπάρουμε πρωτάθλημα. Αυτό δεν έγινε μόνο 92, 93, 94.
6: Εκεί ήταν η μοναδική τριετής παρουσία της ΑΕΚ σε πρωταθλήματα συνεχόμενα.
7: Με καρά.
6: Καρά στην αρχή και Μελισσανίδη και μετά σκέτο Μελισσανίδη.
3: Το 92 ήταν πρόεδρος ο... θα γιόρταζε και σήμερα ο Μακαρίτης ο Κώστας Γενεράκης με ιδιοκτήτη Ζαφυρόπουλο. Το καλοκαίρι του 92 αγοράζουν οι κύριοι Μελισσανίδης Καράς και πήραν και αυτοί σε ερχόμενα άλλα δύο πρωταθλήματα. Δηλαδή τα τρία πρωταθλήματα ήταν με τον ίδιο προπονητή, τον κύριο Μπάγιοβιτς, αλλά διαφορετικούς προέδρους και ιδιοκτήτες.
7: Λοιπόν,
3: για να κοιμηθούμε λίγο.
7: Άκου να θυμηθείς και κάτι, ότι σαν
3: λοιπόν
7: σήμερα...
3: αυτό που με ρωτήσατε,
7: να
3: διαχειριστεί όχι την αποδόμηση, να διαχειριστεί την επιτυχία. Δηλαδή, να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και στο ίδιο... τύπο και τη χρονιά που έρχεται. Να δώσει εξετάσεις ο κ. Ζηλόπουλος σε αυτό, ότι δεν κατακτώ μόνο κάτι, αλλά και διατηρώ. Αυτό είμαι αισιόδοξο ότι θα το καταφέρει.
7: Να πω ότι 20 Μαΐου του 1990 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών από οξύ έμφραγμα στις εξέδρες του γηπέδου της Ριζούπολης στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα. Ο επί σειρά ετών συνεργάτης του Λουκά Μπάρλου, Μιχάλης Αρκάδης.
6: Μπαμπάς της Αγγελικής. Ναι.
7: Λοιπόν.
3: Είχα τη χαρά να τον έχω γνωρίσει.
7: Ναι.
3: Ήταν ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος, και αυτός και η οικογένειά του. Υπέροχοι άνθρωποι. Και ήταν δυνατό χτύπημα για μένα. Έχασα ένα πολύ καλό φίλο το 1990.
6: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, Μάρκο,
3: όπως για να κλείσουμε έτσι,
7: ναι,
3: να
7: κύριε πρωταθλητά, ζωή, ναι, κύριε πρωταθλητά, ναι.
3: Το πριν 2 χρόνια, τον Μάιο του 24, μέσα σε μια εβδομάδα, χάνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα με την ήττα στην Τούμπα, και σε μια εβδομάδα μετά μαθαίνω εγώ από τους γιατρούς ότι έχω καρκίνο. 2 χρόνια μετά, πρωτάθλημα η ΑΕΚ, και όλες με εξετάσεις μια χαρά. Από υγεία με μια χαρά. Κοίτα καμιά φορά πώς τα φέρνει,
7: ναι,
3: ζωή.
7: Απίστευτο.
3: Μάιος 24, Μάιος 26. Και για την Arsenal που σου είχα γράψει το μήνυμα,
7: ναι,
3: που το συνδύασα, το 1971 που εγώ τότε έγινα Arsenal με αφορμή κάποιο τελικό που είχα ακούσει τότε να μεταδίδει ο Διακογιάς τηλεόραση το 1971. Το 1971 λοιπόν πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και η Ίντερ το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Και 1989. ΑΕΚ πρωτάθλημα στην Ελλάδα, Arsenal πρωτάθλημα, Ίντερ πρωτάθλημα. Και φέτος πάλι,
6: άντε,
3: Arsenal
6: πίστευτε.
3: Πρωτάθλημα, ΑΕΚ πρωτάθλημα, Ίντερ πρωτάθλημα.
6: Μάλιστα. Του χρόνου νομίζω ότι δεν θα το πάρει κανείς από τους τρεις.
3: Αυτό δεν ξέρω, θα δούμε. Μην κάνουμε προβλέψεις. Εγώ σου λέω.
7: Ναι, πλάκα, εγώ τώρα είμαι μαζεμένος απέναντί σου. Θα πιούμε καφέ πάλι στη φιλοθέα στο μαγαζί.
3: Γιατί άλλα μου προέβλεπε Δημήτρη αρχές τη σεζόν και άλλα ήρθανε.
7: Ναι.
6: Πρέπει να βγεις όμως, φίλε Μάρκο. Πότε να βγει Δημήτρη, Νοέμβρη, να μα πει τι απόψει.
7: Θα τον βγάλω τον Νοέμβρη.
6: Έτσι, Οκτώβρη-Νοέμβρη, να μα πει που πάει το θέμα για την ΑΕΚ. Και τι βλέπεις για την ασύζωνη.
7: Θα πιούμε πρώτα καφέ στο μαγαζί του Τάκη Γκόνια στη Φιλοθέη, που πίσω έχει τα ωραία σουβλάκια.
6: Του Γκόνια του ποδοσφαιριστή.
7: Τάκη Γκόνια, ναι.
6: Α, μπράβο.
7: Εδώ ψυχικό.
6: Ωραία.
7: Φιλοθέη, λάθος. Θα κάνει ο Μάρκος live τις προβλέψεις του και θα ξανακάνει μετά τον Φεβρουάριο.
6: Ναι, ωραία.
7: Χαρήκαμε πολύ, συγχαρητήρια, να περάσει καλά.
3: Φτάνω, Πατήσια. Είναι η σειρά μου σε
7: πρέπει να έρθω, ναι, το έχω υποσχεθεί.
3: Και ο κύριος Δευτέρης καλεσμένο.
7: Τώρα που θα πάρει σύνταξη, θα έχει χρόνο, μην ανησυχεί.
6: Να σε καλά.
3: Λοιπόν, γεια σας.
6: Καλό βράδυ. Συγχαρητήρια.
7: Λοιπόν, εμείς έχουμε όλες τις αισθήσεις και όλο παραπονιόμαστε. Ο Μάρκος και ο Κυβαράκης και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Κοίτα τώρα, ο Φλόρος πήγε να μαζέψει χρήματα στον Άγιο Δομήνικο στο Survivor. Πήρε μένα τα 205 χιλιάρια, αλλά έρθει χωρίς πόδι. Δηλαδή, η κατάσταση τραγική. Δεν ξέρουμε τι μας ξεπερνώνει αύριο. Οπότε, μην παραπονιέστε. Κάθε εμπόδιο πρέπει να το ξεπερνάμε.
6: Και να μην κρινιάζετε.
7: Μην κρινιάζετε.
6: Να πούμε, γιατί το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί ο Νίκος, ο πιο συμπαθής φίλος του Παναθηναϊκού για μένα από του ζωγράφου,
7: ναι,
6: έχει τον καημό του άνθρωπος και λογικό τι είναι. 16 χρόνια χωρίς τίτλο, λέει, με δάσκαλε. Ο Αταμάν θα σχολάσει πρώτα λογικά.
7: Τ' άλλο το έμαθες.
6: Να μείνει ο Μπενίτεθ, λέει, να τον αφήσουν να δουλέψει. Δεν είναι δυνατόν να φύγουμε από παίκτη, από προπονητή, συγγνώμη, που πήρε Champions League και να πάμε σε ένα 38χρονο, λέει, Δανό. Θα μας τρελάνουν επιτέλους. Η άποψη του Νίκου.
7: Το Νίκος όμως πρέπει να προβληματιστεί με την Arsenal.
6: Με την Arsenal.
7: Γιατί η Arsenal περίμενε το πρωτάθλημα, αλλά έκανε 20 χρόνια να το πάρει όταν έκανε το νέο γήπεδο.
6: Ναι.
7: Ο Παναθηναϊκός ακόμη δεν έκανε το γήπεδο. Άρα πρέπει να περιμένει 20 χρόνια, είναι στα 16 τώρα.
6: Ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το αλλά τώρα. Ότι δεν είναι 1, 2, 3, 4 χωρίς τίτλο. Έχει πάει στα 16. Μπορεί να περιμένει κι άλλο. Γιατί αν περιμένει,
7: ναι,
6: ο Αλαφούζος και πει παίρνω το Δανό αλλά μην μου λέτε πρωτάθλημα, θα χτίσω με αυτόν μια ομάδα τετραετίας και στο νέο μου γήπεδο θα κεντάει η ομάδα και θα παίζει, ναι, με μέσο όρο ηλικίας 22-23 χρονών, τότε ναι, να τον στηρίξουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Άμα αρχίσει από το καλοκαίρι με τον Δανό, αν πάρει το Δανό τελικά, και με τον πιστόλι στον κρόταφο θα πάρει φέτος πρωτάθλημα να μπω στο Βοτανικό με το νέο πρωτάθλημα, Τα πάντα μπορεί να συμβούν. Δεν είναι τόσο εύκολο.
7: Λοιπόν, τους χαιρετισμένους στο Αγρίνιο, τον κύριο Λάζαρο Τσόλκα.
6: Γεια σου, Λάζαρε, άρχοντα.
7: Ο κύριος Βαγγέλης Ζάχος λέει: ο ένας τερματοφύλακας στην Παλέρμο ήταν ο Τζόρβας.
6: Μπράβο.
7: Ο άλλος ποιος ήταν?
6: Καρνέζης.
7: Τα εύκολα. Ο Καρνέζης στη Λίλη. Σου είπα ότι real estate τώρα κάνει. Real estate στο Λίλη. Λοιπόν, καλησπέρα, μιλήστε λίγο για την ΑΕΚΑΡΑ. Τα πάμε τώρα.
6: Τα πάμε. Κι άλλο αν μπορούμε.
7: Σκευαφύλακα. Πασκάλης Παλιάκος.
6: Γεια σου, φίλε.
7: Εδώ στη Λάρισα ο μόνος που θέλει αναδιάρθρωση είναι ο Νταβέλης. Για να μας σκοπουλήσει, εμείς θα ξανανεβάσουμε τον χρόνο την ΑΕΛ με την αξία μας.
6: Τι α.
7: Θέλει να ανέβει, να την πουλήσει καλύτερα, λέει ο φιλάθλος.
6: Σε μεγαλύτερη τιμή. Μάλιστα. Για να δούμε.
7: Λέει ο Γιάννης, εγώ σου είπα χθες. Άμα το κεράσει τη βενζίνη, θα έρθει.
6: Ποιος?
7: Κάσπακας, δεν τη λέει.
6: Τι λέει, εσύ τα διαβάζεις, δεν ξέρω.
7: Ναι, λέει ότι πρέπει να πάμε στη Λίμνο, είστε κορυφή, λέει.
6: Στη Λίμνη Ευβοίας.
7: Στη Λίμνο.
6: Α, στη Λίμνο.
7: Λοιπόν, Κωστάκης Καλαμάτα, Αερασπόρ και τα λοιπά.
6: Γεια σου, Κωστάκη, πολύ χρόνος.
7: Τι έκανε πρόταση στον Χατζη Θεοδωρίδη.
6: Η Καλαμάτα, λέει.
7: Αλλά αυτός περιμένει τώρα. Περιμένει, πάντα περιμένει. Γιατί θα έχει και άλλες προτάσεις.
6: Γιατί σου λέει, έχουμε λέει πρόεδρο στον Αστέχνη Πάπα Θεοδωρίδη, να πάρουμε και παίκτη Χατζη Θεοδωρίδη.
7: Εδώ βλέπω φωτογραφίες από την. Αυτό είναι ρωσικά.
6: Ρωσικά.
7: Μπάστατς, ναι. Αυτά είναι κυριλικά μόνο αυτή η γραφή.
6: Ξέρεις εσύ, ισχύει ότι πήγες στη Σερβία και έδωσες 12 στην Ελλάδα? Τρεις φορές μου το έχεις λίγο κουτσίλι στο μήνυμα.
7: Κοίτα τώρα εδώ. Αυτός ποιος είναι? Φωτογραφίες βλέπουμε, κυρίες και κύριοι.
6: Λοιπόν, Μπάστας.
7: Γεωργία. Τι λέει Γεωργία? Πού είσαι, Δημητράκη?
6: Ζάκυνθος. Γεια σου, Γεωργία, λέει.
7: Χρόνια πολλά. Κωνσταντίνου και Ελένη, 21 Μαΐου,
6: Βέβαια. Γεια σου, Γεωργία.
7: Διάσημος Κωνσταντίνος. Ο Γκλίξμπουργκ.
6: Μητσοτάκης.
7: Δεν κρες. Α, ο Πρωθυπουργός, γιορτάζει αύριο.
6: Ο Πρωθυπουργός, δε. Σχολεμένος.
7: Α, ο πατέρας. Ναι. Σωστό.
6: Καραμαλής, Κώστας. Κώστας. Κωνσταντίνος, Κώστας, Καραμαλής.
7: Ναι. Καλά, πολιτική πολύ.
6: Πολύ Κώστας.
7: Ποδοσφαιριστές.
6: Ποδοσφαιριστής, Κώστας Φορτούνης.
7: Τι έκανε
6: σήμερα? Κώστας Φραντζέσκος.
7: Άρπαξε τέσσερα.
6: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Με ασχολείς και αφρικές. Κώστας Φραντζέσκος, Κώστας Φορτούνης. Κώστας Ελκαμπή, Κωστή τον λένε στο Φάληρο κάτω στο Ρέντι.
7: Νίκος Τουρνάς, ροκ συγκρότημα.
6: Πες το, ποιο?
7: Ποιο, δεν λέει.
6: Το βρήκε.
7: Ποιο?
6: Δίπλα στη λέξη Τουρνάς. Πόλη, βρε.
7: Α, το Πόλη, Μπάμπης. Έχει ενδιαφέρον και ακούω Ερασπόρ.
6: Κώστας Κατακουζινός, βεβαίως, το δωράκι.
7: Όταν η Σεσίλια μας ακούει. Γιατί ρε Μπάμπη?
6: Τι λέει ο Μπαμπινός?
7: Δηλαδή, Μπάμπη, όταν δεν είναι ο Λευτέρης δεν μας ακούς? Πας για ύπνο? Να βάλεις τον ύπνο της ΑΕΚ. Για συγχωρημένο τον πατέρα μου, δεν πρόλαβε να πάει στο νέο γήπεδο.
6: Εντάξει, γιατί με τον Δημήτρη δεν κάνουμε καλή εκπομπή, ρε φιλαράκι?
7: Μπάμπη.
6: Και δεν έχω κάνει και ποτέ μόνος μου. Όχι, έκανα όταν είχες πάει στην Αυστραλία τότε.
7: Α, Βαγγέλη Ζάχος. 16 χρόνια μπροστά την αιωνιότητα, λέει τι είναι, τρολάρι. Σου είπα η Άρσεναλ, έκανε 22 χρόνια.
6: Ναι,
7: και είχε και γήπεδο.
6: Το 2004.
7: Είχε και γήπεδο. Καινούριο.
6: Και γήπεδο καινούριο.
7: Βαγγέλη Ζάχος, είναι 16 χρόνια. Στάφης Μιχαηλίδης. Από Κοπεχάγη πήραμε και το 2006 προπονή, τον Μπάκε.
6: Και έκατσε 1,5 μήνα.
7: Ο Μπάκε, γιατί πιάσαν τα κρύα.
6: Είχε ένα μάτσι, έφυγε με ένα μάτσι Μπάτρα, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο. Έχασε από σε ένα μάτσι γύρω κύπελο UEFA, ήταν κάτι ήταν τότε, δεν θυμάμαι.
7: Δημήτρης Παπαδόπουλος, ανέβη Ζακυνθινάρα για το αξίζει. Όσο φορά τον Παναθηναϊκό.
6: Ανέβηκε η Ζάκυνθο.
7: Κρίμα που τον διώκουν τον Περίτε και αυτό. Τι να πω, ας μην πάρουμε πρωτάθλημα άμεσα, Σόνι και Ντεμπάλα, να αρχίσουμε να παίζουμε και να έχουμε καλή νοοτροπία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, παιδιά, να είστε καλά. Δημήτρης Ζακυνθο.
6: Σωστή άποψη. Άμα δει ο φίλος του Παναθηναϊκού ότι έχουν μπει βάσεις είτε με τον 38χρονο είτε με τον 68χρονο και δει υλικό που ταιριάζει στο DNA του Παναθηναϊκού με παίκτες που θα τρέχουν, με παίκτες που θα ματώνουν και επιδώνει το είδε που λέει και ο Γαβρίλ Ρεμόνδος. Και δεν τον άφησε.
7: Ξέρετε γιατί μήνει. Δεν ήρθε ο Λιόπουλος? Γιατί έμεινε από βενζίνη, λέει, στην Αγία Σοφιά. Τραβάμε. Είπαμε το αμάξι του κοστίζει 600.000 ευρώ, μην μπερδεύεστε.
6: Με τη μεταλλιστό και ήταν Ολυμπιακό στα Θεοδωρόπουλα.
7: Βασιλάκης, ρε.
6: Τι λέει ο Βασίλης?
7: Τάκης Τσουκαλάς, προς τη μη του αφιέρωσε 10 λεπτά για την ύπαρξη του σπιτιού του και μάλιστα Θεσσαλονίκη. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει το ελληνικό, έχετε άποψη? Τίποτα ελληνικό. Τι να υπάρχει σε αυτήν την Κωνσταντινούπολη, αφού μα έδιωξαν, φίλε. Ήταν 100.000 και έχουν μείνει 3.000.
6: Το Πατριαρχείο δεν υπάρχει.
7: Ναι. Στο Φανάρι.
6: Έτσι. Κυριακό Φίλη, τι λέει ο Κυριακό.
7: Η μεγάλη πόλη τη εποχή μου με Κώστα Τουρνά, Κώστα Παπαγιάννο, Σταύρο Λογαρίτη και Ρόμπερτ Βίλιαμ.
6: Συγχωρεμένο.
7: Έλα ρε, φίλε. Γιατί δηλαδή δυστυχώ έφυγαν από το 9. Λοιπόν.
6: Γεια σου, ρε Κυριακό.
7: Ο Χρήστο πάλι γράφει.
6: Και ο Παναγιώτη ο Παζαρά.
7: Πρώτη Πρέμερ Λίγκ και σύνολο 13 πάρτε κι άλλα, ρε.
6: United, πολλά United. 20, United δεν ξεχάσει πότε θα έχει πάρει πρωτάθλημα και ο Χρήστο ακόμα αυτό θυμάται.
7: Ναι.
6: Τον Κόντε πρέπει να πάρει, λέει, στη United για να πάρουμε πρωτάθλημα. Ο Λεπά μα στέλνει την αγάπη του, μα ακούει από την Καβάλα. Κοίτα, στην Καβάλα είναι ο Λεπά.
7: Με το γύρο.
6: Ναι. Γεια σα, είμαι σερβιτόρο στην Καμπέρα, λέει, στον Brisbane. Σα ακούω. Ο Μαλισιώβα ξέχασε τα γυαλιά του και το καπέλο του Φλωρίδη, λέει, όταν είχε έρθει στην Αυστραλία. Όντω. Σου άρεσε εκείνη η εποχή το δίμηνο στην Αυστραλία που ήσουν,
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Μπράβο, ρε φίλε.
7: Μπαμ.
6: Και μπαμ και μπούμε κουμπουριέ. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
7: Ναι.
6: Για τη φίλη μου την Τίνα από κάτω που γιορτάζει, που θέλω να τα ακούσει, θα το αφιερώνω.

0: Η Turkish Airlines λέει πέρυσι, αφού ο Χέις Ντέιβις είχε πάρει το Euroliga, του έκανε δωρό 1.000.000 μίλια. Ναι. Τώρα λέει που πήγε στην Ισλανδία, τα τελείωσε τα μίλια.
1: Πάντα, βέβαια. Λογικό. Λοιπόν, λάβαρε Παναγιώτη Παζάρα, το βρήκε ο Παναγιώτης.
0: Περιμένουμε. Ο κ. Μάκης Ποτόσογλου χρόνια στον μπάστι προπονητής λέει δεν μπορεί να κοιμηθεί όλοι άμα δεν τελειώσετε.
1: Να φύγουμε μια μισή. Αμα
0: ανιστάζεις.
1: Τι έχω, παιδιά.
0: Τα θέματα είναι σοβαρά.
1: Έχεις τρελαθεί με τις influencers.
0: Ανοίγεις Instagram και παθαίνεις σοκ. Νομίζω το πρόβλημα είναι το σκρολάρισμα. Χάνουμε πολύ χρόνο στο σκρολάρισμα. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό.
1: Τι να σε κάνω,
0: πρέπει να εστιάσουμε ο καθένας στο στόχο του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος, πού θα βάλουμε τα λεμόνια.
1: Στο πορτμπαγκάζ.
0: Σοβαρό το θέμα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μεγάλα λεμόνια.
1: 250 από όλα τα είδη.
0: Ναι.
1: Και αργήτικα λεμόνια και ξυλοκαστρικά και όλα, τα πάντα όλα. Από, άκου, 250 ευρώ το εισιτήριο λέει στην 7, 150 στο Χαριλάου και 300 στον Ηρακλή. Πώς γίνεται αυτό λέει στα διαρκείας?
0: Α, είναι για τα διαρκείας σήμερα, κάτι είχε ο Ολυμπιακός. Τι έμαθα, θα δώσει συνέντευξη ο πρόεδρος?
1: Ναι, ετοιμάζεται.
0: Τη γράφει από τώρα.
1: Ετοιμάζεται.
0: Τη γράφει από τώρα.
1: Ετοιμάζεται.
0: Ναι, αλλά έμαθα ότι δεν θα πάει στο Ακατέρα και θα μείνει εκεί.
1: Στη Σουήτα δεν του φτιάξαμε.
0: Στο Καρασκάκι λέει.
1: Θα το δει εκεί καλύτερα. Πιο ηρεμία.
0: Γιατί ο Καρδέ Παναγκούς γιατί δίνει την πάσα, ε. Έτσι γίνεται. Λοιπόν.
1: Για πες, το βρήκε κανείς.
0: Δεν έχει βρει κανείς κανένα quiz. Καταπληκτικό τραγούδι από τον Κωστή Χρήστου.
1: Ναι. Δεν ξέρεις τον Κωστή
0: Χρήστου.
1: Εγώ ξέρω
0: τον Γιώργο, τον Χρήστο Κωστή.
1: Ο Χρήστος Κωστής είναι πρώτος ξάδερφος του Κωστή Χρήστου.
0: Η Ηλία Σαλόνικα.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Κώστας Κολομετρούσης, Κώστας Ταράσης, Κώστας Μαλουμίδης.
1: Βέβαια.
0: Το μαύρο φτερό.
1: Μαλούμα, Μαλούμα, εσύ είσαι ο φωνιάς και όχι ο. Τι, το θυμάστε το σύνθημα?
0: Μαλούμα, εσύ είσαι ο φωνιάς και όχι ο Τσολερίδης, ποιος?
1: Ο Δημόπουλος.
0: Α, ο Δημόπουλος.
1: Για το φωνιά το λέγανε. Καλησπέρα, Σαλάνια, λέει Αϊκάρα Αντώνη Χίος. Γεια σου, Αντώνη.
0: Στον Ανάση Πανάγος έπεσε έξω, λεφτές με τη λένε, όχι.
1: Όχι, Κωστής Χρήστου, παιδιά.
0: Ο Σταύρος Ζώρας.
1: Κωστής Χρήστου. Κανονικά έπρεπε να είναι 50 ομάδες για να γίνει συμβούλιο σύντομα, ναι. Και οι 11 να περάσουν, λέει.
0: Καλησπέρα από την Κόρυνθο. Ποια είναι η νέα δύναμη του κορυφιακού ποδοσφαίρου?
1: Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Ποιος είναι?
0: Δεν πρέπει να γίνει ένα φιλικό Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Ηρακλής Θεσσαλονίκης?
1: Βέβαια, το κανονίσω εγώ αυτό.
0: Ιδέες, το δίνω ιδέες.
1: Και θα παίξω στη Λάρισα. Τι να έρθει ο Ηρακλής?
0: Ναι, γιατί πρόσεξε, γιατί έρχονται οι Μέδουσες. Στο Κορυνθιακό και υπάρχει θέμα.
1: Οι Μέδουσες έρχονται πάντα μέχρι 1η Ιουλίου.
0: Και μετά?
1: Μετά φεύγουν.
0: Φεύγουν. Λοιπόν, τι άλλο θέμα έχουμε?
1: Καλό. Για τον Έμερι, γιατί δεν λέτε τίποτα, λέει ο Κουκουτσίλης. Τι να πούμε. Ένα τελικό έχασε μόνο από την Τσέλσι.
0: Να θυμίσουμε λίγο τους τελικούς.
1: Ο τελικός πέντε του, έχει πάρει.
0: Ο τελικός του Champions πότε είναι?
1: Το άλλο Σάββατο.
0: Του Conference?
1: Την άλλη Τετάρτη.
0: Πρώτα είναι.
1: Ναι.
0: Πρώτα είναι κόφερες. Και τι είναι ανάποδα, αυτό το κόφερες είναι τρίτο σε αξία.
1: Ναι, αλλά δεν θέλει να είναι η UEFA, Europa και Champions League μαζί. Το θέλει άλλη γλαμουριά, το Europa και το Champions League, και βάζει το παρακατιανό.
0: Πάει το κατημά. Το κατημά
1: για το βάζει στη μέση.
0: Τι βάζει το κατημά.
1: Και τώρα εντάξει, είναι μάτσα αυτό τώρα. Δηλαδή πρέπει να μην έχω να κάνω τίποτα για να το
0: δω. Θυμίσαι μου μάτσα, Ράγιο.
1: Ράγιο Crystal Palace.
0: Πω, δεν βλέπετε.
1: Δεν βλέπετε αυτό.
0: Δεν είναι για τελικός, παιδιά.
1: Ράγιο Βαγιεκάνο, Κρίσταλ Πάλας.
0: Και ο Ολυμπιακός βλεπόταν γιατί ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλιώς δεν.
1: Εντάξει, με τη Φιωρεντίνα έπεσε, ρε φίλε. Εντάξει, ήταν ιταλική ομάδα.
0: Θυμάσαι που είχα βρει το τραγούδι Φιωρεντίνα, Φιωρεντίνα. Λοιπόν, Φιωρεντίνα, φιλέ.
1: Και θυμίζω να δω τη τηλεθέαση θα έχει ο τελικός του Champions League το άλλο Σάββατο στις 7. Όχι στις 10 το βράδυ. Δηλαδή τελικός με φραπεδάκι.
0: Ο τίτλος εκεί διάβαστη λέει ένα site. Δεν γίνονται αυτά. Είναι αυτό τίτλο. Είναι τίτλο αυτό για site.
1: Αυτό είναι site του Παναθηναϊκού, γι' αυτό το γράφει αυτό το τίτλο, ρε. Και ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού το γράφει το θέμα.
0: Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά.
1: Δεν αντέχουν, λέει, στον Ολυμπιακό το νέο πράσινο παλάτι στο Βοτανικό. Άκου τι σκέφτηκε ο άνθρωπο και έγραψε τώρα.
0: Δεν είχε τι να γράψει.
1: Δεν είχε τι να γράψει και έγραψε αυτό, ότι στο Ολυμπιακό δεν αντέχουν, λέει, ότι φτιάχνει ο Παναθηναϊκό παλάτι. Μπράβο του.
0: Τώρα βλέπω ότι ο Νίκο Παπαδόπουλο μίλησε στην ΕΡΤ.
1: Και λέει ότι είμαι έτοιμος, λέει, για την Πανάθα.
0: Μα όλο το ρεπορτάζ λέει ότι θα πάρουν τον.
1: Το Δανό.
0: Πώς ο Παπαδόπουλος βγαίνει και λέει: εγώ είμαι έτοιμος.
1: Εντάξει, τι να πει ο άνθρωπος, ότι δεν θέλω. Συγγνώμη,
0: αφού είναι στην ομάδα του Αλαφούζου, που ο Αλαφούζου είναι κολλητός με τον.

0: Κομπότη.
1: Μήπως όμως φέρνει το Δανό και σου λέει, αφού είναι για να πάρουμε το Δανό, καλύτερα να πάρουμε τον Νίκο. Λέω τώρα μια σκέψη.
0: Βάλε ακούει στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Να πάνε με Νίκο Παπαδόπουλο. Δηλαδή, σίγουρα να τρέξουν το Πενίτεθ και να πάμε με Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Γιατί από το Δανό χειρότερο θα είναι.
0: Το Δανό δεν το ξέρουν, ενώ τον Νίκο το ξέρουν. Πάντα το άγνωστο είναι ένα κομμάτι.
1: Αυτό το λέμε, παιδιά, επειδή δήλωσε σήμερα στον Άρη κάτω στους Game Changers ο Νίκος Παπαδόπουλος ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν είπε. Το διάβασες.
0: Εσύ τι λες, ότι είναι έτοιμος ο Νίκος?
1: Βεβαίως.
0: Με αυτό το βάρος.
1: Βεβαίως. Τι έχει βάρος, αδυνάτησε.
0: Και ο Νίκος, βρε.
1: Ποιος?
0: Το βάρος της ευθύνης για τον Παναθηναϊκό.
1: Μέσα είναι έτοιμο. Αν δεν είναι τώρα, πότε θα είναι? Εδώ ο Παναθηναϊκός στο φυλάς πήγε αυταρχική στην Καλαμάτα. Γιατί να μην πάει ο Νίκος? Δηλαδή είναι
0: ναι,
1: σαν ηλικία,
0: Καλαμάτα,
1: λέω,
0: λένε,
1: σαν ηλικία.
0: Υπάρχει στίγμα πότε θα φύγει.
1: Α, δεν ξέρω. Αυτά δεν τα ξέρεις, τα ξέρεις.
0: Είναι βαρύ.
1: Εγώ λέω σαν ηλικία. Γιατί λοιπόν και ο Νίκος Παπαδόπουλος που έχει πολλές παραστάσεις και έκανε εντυπωσιακή χρονιά φέτος,
0: ναι,
1: να μην δηλώνει, δεν σου είπα ότι πρέπει να πάει στον Παναθηναϊκό, ναι, να μην δηλώνει ο ίδιος, είμαι έτοιμος να πάω στον Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι
0: αυτό
1: είναι.
0: Αυτό με προβληματίζει τώρα.
1: Γιατί το είπε?
0: Το timing, και ακόμα δεν έχει κάνει το ραντεβού με τον Κομπούτη.
1: Μήπως έχει καταλάβει κάτι?
0: Μήπως δεν θα γίνει το ραντεβού?
1: Άμα δηλώνει έτσι, του δίνει και πάτημα του Κομπούτη. Το μυαλό του είναι στο Παναθηναϊκό.
0: Οπότε θα κουμπώσει το θέμα το δικό σου που σου έχει κολλήσει λέτο στη Λιβαδιά.
1: Ναι.
0: Θα το τσεκάρω αύριο.
1: Να το τσεκάρεις και να το ναι, πεις αύριο που δεν έχουμε κομπή.
0: Όχι, έχω εγώ.
1: Έχεις.
0: 10 η ώρα.
1: Α, 10 η ώρα. Οπότε
0: ναι,
1: θα σε ακούσουμε.
0: Ναι,
1: 10 η ώρα. Βέβαια.
0: Να πάρω λέτο.
1: Να τον πάρει. Θα βγει.
0: Ναι, γιατί να μην βγει.
1: Ναι.
0: Α, μάνα, ο άλλος δει ακόμα αρμέγει.
1: Ποιος?
0: Τέτοια ώρα. Ο Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννα, ρε. Άλλος Γιάννης είναι αυτός.
0: Ναι, άλλος Γιάννης. Αρμέγει.
2: 50. Και ζητούν οι... Πώς να το πω τώρα. Ζητούν οι βενζινοπόλες την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και μετά το τέλος Μαΐου, αλλά και την επέκτασή της στην αμολύβη. Αυτό εξετάζεται για την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών, εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο. Και λένε επίσης οι άνθρωποι εκεί της αγοράς, ιδιοκτήτες βενζινάδικων κτλ., ότι για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες νησιών, και τα λοιπά, το κόστος μετακίνησης είναι δυσβάσταχτο, με την κατανάλωση να έχει περιοριστεί σημαντικά. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, ενώ η αγορά φοβάται νέο γύρο ανατιμήσεων μέσα στο καλοκαίρι, διότι θα έχουμε καλή ζήτηση. Καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι είναι. Θα μου πεις μόνο τα νησιά εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Η μέση τιμή της αμόλυβης στα 2,11. Πετρέλαιο κίνησης παραμένει μία ανάσα από τα 1,80. Θεσσαλονίκη και Αχαΐα το ίδιο. Χθες, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη η τιμή της βενζίνης ήταν στα 2,10 το λίτρο. Και τι κάνουν οι οδηγοί, τι κάνετε εσείς που οδηγείτε, γιατί εμείς δεν οδηγούμε, δεν ξέρουμε. Ψυχραιμία σου λέει, λιγότερο καύσιμο. Λιγότερο. Τι να σας πω. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, αν και πότε και όποτε ανοίξουν τα στενά τόρμους και τι θα γίνει με την επιδότηση των 20 λεπτών, ξαναλέω, που εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Θα πάει, λέει, ο Κινέζος πρόεδρος την επόμενη εβδομάδα στη Βόρεια Κορέα. Άκου τώρα. Ναι, στη Βόρεια. Βόρεια Κορέα. Κιμ Ιονγκ Ουν. Αυτό είναι η Βόρεια Κορέα. Εχθές ήταν η καταπληκτική συνάντηση, δεν το συζητώ, του Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Εν μέσω πολλαπλών διεθνών κρίσεων και σφραγίστηκε η στρατηγική συμμαχία με σειρά συμφωνιών, ενεργειακά ασφάλεια στην κορυφή της ατζέντας. 4 μέρες διαφορά είχε μια επίσκεψη από την άλλη, του εννοώ του Τραμπ με τον Πούτιν στο Πεκίνο. Τυχαίο ήτανε, δεν συνέβη ως εξ επιτούτου. Έτσι, αυτή η περίπτωση εξυπηρετήθη ο σκοπός της Κίνας να παρουσιαστεί ως υπερδύναμη και πυλώνα σταθερότητας. Από τη μία η Ουκρανία, Πούτιν, από την άλλη το Ιράν, Τραμπ, έτσι. Και η σχέση των δύο ηγετών, του Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ, παρουσιάστηκε πιο θερμή, λέει, από ποτέ. Και μάλιστα φρόντισαν να αναδείξουν το κοινό μέτωπο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, περιγράφοντας τη διμερή σχέση τους ως ήρεμη δύναμη εν μέσω χάους. Εχμή το λες αυτό, σαφέστατη, κατά την Προεδρία Τραμπ. Και επειδή εχθές είχαμε μία αντέκκληση, ποιος τον υποδέχθηκε, γιατί δεν θυμάμαι, ο Χρήστος το είχε πει ότι τον υποδέχθηκε, λέει, ο πρόεδρος τον Πούτιν, ενώ τον Τραμπ ο υπουργός εξωτερικών, όχι, ο αντιπρόεδρος μάλλον. Τον Πούτιν τον υποδέχθηκε ο υπουργός εξωτερικών, ο οποίος είναι μέλος του πανίσχυρου πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και από το περιβάλλον του πρόεδρου Σι. Αυτό σου λέει δείχνει τους στενούς δεσμούς. Ενώ για τον Τραμπ ήταν ο αντιπρόεδρος. Ήταν πιο υψηλόβαθμοι, αλλά πιο τυπική και θεσμική υποδοχή, έτσι, του Τραμπ. Τέλος πάντων, μπροστά στις κάμερες υπεγράφησαν περίπου 20 συμφωνίες για οικονομία και τεχνολογία. Σου λέει, στην κοινή διακήρυξη παρουσίασαν ο Πούτιν με τον Σι τις χώρες τους ως εμπροστοφυλακή μιας νέας διεθνούς τάξης, στον αντίποδα των επιπτώσεων της Προεδρίας Τραμπ. Δεν μπορεί, λέει, να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας, λένε. Τέλος πάντων, υπήρχε όμως και ένα ζήτημα. Υπήρχε μία επιθυμία της Ρωσίας για τον αγωγό Σιμπέρια 2, που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω Μογγολίας στην Κίνα. Δεν. Ο Σι αναφέρθηκε μόνο σε ένα πόλεμο για τη Μέση Ανατολή. Δεν είπε για την Ουκρανία. Είπε στον Πούτιν ότι η πλήρης πάυση του πολέμου στο Ιράν ήταν υψής της προτεραιότητας. Για την εισβολή της Ρωσίας, ούτε μία λέξη. Εν τη αυτή περιπτώσει, Σι και Πούτιν καταδίκασαν τις προδοτικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον άλλων χωρών. Την υποκριτική χρήση των διαπραγματεύσεων ως πρόσχημα για την προετοιμασία τέτοιων επιθέσεων. Τη δολοφονία ηγετών κυρίαρχων κρατών, τη αναποσταθεροποίηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης σε αυτά τα κράτη και την πρόκληση αλλαγής καθεστώτος, καθώς και την αποκάλυπτη απαγωγή εθνικών ηγετών με σκοπό τη δίκη τους. Θα σας πω τώρα, είναι γιατί εν τη αυτή περιπτώση έχει προκύψει ένα ζήτημα με την Κούβα. Ζήτημα, δεν τίθεται θέμα εισβολής, άλλο. Η Κίνα ζητά το τέλος των συγκρούσεων αλλού και στοχεύει τις ενέργειες των ΗΠΑ, αλλά δεν είπε τίποτα για την Ουκρανία, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Και αυτό, λέει, εγείρει ερωτήματα στην Ευρώπη σχετικά με το κατά πόσο το Πεκίνο είναι πρόθυμο ή ικανό να ενεργήσει ως ένα πραγματικά αμερόληπτος παγκόσμιος παράγοντας. Διότι έχει προσπαθήσει το Πεκίνο να διατηρήσει μια ουδέτερη στάση στον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη έχουν παροτρύνει την Κίνα να διακόψει την οικονομική στήριξη που προσφέρει στη Μόσχα. Σιγά. Σε τι διαφέρει τώρα ο πόλεμος στο Ιράν με το κίνον της Ουκρανίας για την Κίνα? Φοβάται ότι θα χάσει ένα βασικό σύμμαχο αν ο Πούτιν χάσει τον πόλεμο, και ανησυχεί για
οποιαδήποτε αστάθεια σε ένα τόσο μεγάλο γείτονα. Αντίθετα, ο πόλεμος στο Ιράν βλάπτει τα κινέζικα συμφέροντα, διότι το Πεκίνο διαθέτει αποθέματα πετρελαίου, αλλά δεν διαφαίνεται τέλος στην κρίση που έχει μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς. Το να ζητάει το τέλος του ενός πολέμου και όχι του άλλου επηρεάζει την αξιοπιστία Σι, λένε οι αναλυτές, καθώς η Κίνα προσπαθεί να αναλάβει πιο κεντρικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Επίσης, θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις με την Ευρώπη. Προσπαθεί να οικοδομήσει σχέσεις, δεσμούς ισχυρούς και να στηρίξει την οικονομία της η Κίνα, η οποία βασίζεται στις εξαγωγές. Και εν τη άλλη περιπτώσει, λένε ότι, και το βλέπουμε και εμείς, ότι όσο εντυπωσιακή και αν φαίνεται η διπλωματία υψηλού επίπεδου της περασμένης εβδομάδας και αυτής της εβδομάδας, ο ΣΥ εξακολουθεί να έχει μπροστά του ένα δύσκολο έργο, καθώς λέει η ηγεσία της Κίνας, η οποία έχει γίνει ακόμη ισχυρότερη υπό τον ΣΥ, παραμένει αμφιλεγόμενη και αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από πολλούς. Λένε οι αναλυτές. Εμείς τι είμαστε, να το αμφισβητήσουμε? Έτσι, γιατί είδαμε και τις δύο, τις παρακολουθήσαμε και τις δύο επισκέψεις των δύο Προέδρων και των Ηνωμένων Πολιτειών και της, και της Ρωσίας. Πώς εντάξει, τα υποδοχές καταπληκτικές και δείπνα και γεύματα και τα παιδάκια με τις σημαίες να χοροπηδάνε και αυτό από εδώ είναι αυτό, από εκεί είναι το άλλο. Όλα αυτά πολύ καλά, το διατάφτα, το διατάφτα. Λοιπόν, είναι παρά τέταρτο σχεδόν. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γεια σου Σοφία, καλά είμαστε, εσύ? Εννοείται, μα τι συζητούμε τώρα? Εννοείται, το διάβασα κι εγώ. Πώς το λένε, τι έγινε τώρα? Επειδή μου υπάρχει ένας ραδιοσταθμός από το 1964 στην Αγγλία. Και όλοι έχουν ραδιοσταθμοί, τέλος πάντων, τώρα μην λέμε γρουσούζικα πράγματα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Έχουν τέλος ένα, πώς να το πω τώρα, ηχογραφημένο, αν και όποτε πεθάνει ο βασιλιάς, να το μεταδώσουν. Έτσι. Έγινε λάθος, πλόγαρε λέει το κομπιούτερ και μετέδωσε ότι πέθανε ο Κάρολος, ο οποίος ήταν σε ταξίδι και τα λοιπά. Λάθος, συγγνώμη, λέει, δεν το κάναμε επίτηδες. Λάθος κουμπί, μπλόκαρε το σύστημα. Μηχάνημα είναι. Τι να κάνουν κι αυτοί? Ξέρω εγώ τώρα τι θα πει ο Κάρλος. Δεν νομίζω να... Αλλά δεν ξέρω κιόλας. Πού να ξέρω την ιδιοσυγκρασία του? Σε αυτά δεν απαντάνε συνήθως. Μπορεί και να απαντήσει. Ποιος να ξέρει. Αλλά θα το είχε κάνει ήδη. Αν ήτανε να απαντήσει. Μέσα σε όλα έχουμε και αυτά. Κατάλαβες τι γίνεται? Παλιά λέγαμε ο δαίμον του τυπογραφείου. Εντάξει, βγαίνανε εφημερίδες και είχαν κάποια λάθη. Μερικές φορές και σε πρωτοσέλιδα και σε κεντρικούς τίτλους και τα λοιπά, στο βασικό τίτλο υπήρχαν θέματα, αλλά τι να κάνεις, ευτεγές, όχι. Και τώρα, πολλό δε μάλλον τώρα, που ένα κουμπί να πατηθεί λάθος, ένα σύστημα να μπλοκάρει, μεταδίδει κάτι που δεν πρέπει. Δεν έχει τίποτα. Ο Κάρολο, ανησυχείς για τον Κάρολο? Εντάξει, καλό είναι να ανησυχούμε για τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι άσχημο. Το θεωρώ πολύ καλό. Βρε, τι έχουμε πάθει. Έχεις και εσύ θέματα. Το συγκρίνεις με τι? Ξέρω που το πας. Καμία σχέση. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε ακόμα από τι είναι αυτή η οσμή στα νότια προάστια. Δεν έχει διαρροή αερίου στο δίκτυο του λεκανοπεδίου. Είναι από τα βασικά σενάρια που αποκλείστηκαν. Εξετάζουν άλλες πολλαπλές και όλες πιθανές εξηγήσεις. Είναι, λέει, ένα από τα βασικά σενάρια. Οι εργασίες πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην Αφπίγο επισκευαστική ζώνη Περάματος και της Σαλαμίνας. Από εκεί, λέει, μάλλον προήλθε. Μπορεί να είναι και ένα δεξαμενόπλιο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας. Πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Μπορεί να είναι και αυτό. Μετά μπορεί να είναι μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλανκτόν. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να δημιουργηθούν οι έντονες και ασυνήθιστες οσμές. Τέλος πάντων, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι της ΔΕΣΦΑ και της ΕΔΑ για την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Δεν έχουμε ζητήματα. Και επίσης παραπονέθηκαν ξανά εκεί οι κάτοικοι του παραλιακού μετόπου ότι είχαμε επανάληψη του φαινομένου. Δεν ανησυχούν πλέον. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε τώρα από τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και μας το λένε οι επιστήμονες, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Δεν θέλω άγχος. Αν πεις άλλο να το ζεις και άλλο να σε μακριά. Σωστό και αυτό. Και επίσης, επειδή Πέμπτη είναι, τι έμεινε? Μια Παρασκευή μετά το Σαββατοκύριακο, και δεν θα έχει και τις οσμές και τα λοιπά, θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια. Αλλά, γιατί πάντα υπάρχει το αλλά, βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα υπηρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο και την ορεινή Κρήτη. 6 μποφόρ θα έχει, βορειοδυτική άνεμη γενικά. Μέχρι τους 28 θα φτάσει το μεσημέρι η θερμοκρασία. Τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στην Αττική, έτσι λέγανε και για χθες, δεν έβρεξε τέλος πάντων. 28 βαθμούς, αυτά είναι. Θεσσαλονίκη μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Ένα βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρ, 27. Αυτά σήμερα που είναι Πέμπτη. Παράσκευη, για να πάτε να πείτε έτσι τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Να έχει καλό καιρό, να μην βρέχει. Αν κυκλοφορήσετε, πάρτε μαζί σας και μία ομπρελίτσα. Κακό δεν είναι. Επίσης, μετά την Παρασκευή έχουμε, λέει, πολλές βροχές. Θα έχουμε και καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι. 5 μποφόρ, άνεμους δεν θα έχει, αλλά θα έχει πτώση της θερμοκρασίας λίγο. Δεν φανταστείτε θα έχει, ξέρω εγώ, 15. Όχι.
Αν έχει 28 σήμερα, μπορεί να έχει. Θα κάνω και το μετεωρολόγο τώρα. Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 26. Θα μας τα πούνε οι μετεωρολόγοι εν ευθέτω χρόνο. Επίσης, επειδή έχουμε το EuroLeague Final Four Athens 2026. Συγγνώμη. Και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει ανακοινώσει την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από τις 6 το πρωί σήμερα, που ξημερώνει, Πέμπτη, ως και τις 6 το πρωί στις 25 Μαΐου, διότι αυξάνονται, είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για τη διοργάνωση. Βεβαίως. Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονή Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου, Μπένση, Παπαδιαματοπούλου, Αρκμανός Ιένος Δραγούμη, Βασιλέος Αλεξάνδρου, Αντίνορος Ριζάρη. Επειδή θα έρθουν φιλαθλοί και θα είναι και πολλοί φιλαθλοί και θα είναι και αποστολές ομάδων και θα είναι και επίσημοι και θα είναι και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, θα έρθουν εδώ στην Αθήνα στη διάρκεια της διοργάνωσης. Για να μην έχουμε τίποτα επεισόδια και για να διασφαλιστεί δημόσια ασφάλεια, θα έχουμε αυτή την απαγόρευση από τις 6 το πρωί σήμερα. Επίσης, τίποτα λέει συναθρήσεις ή πορείες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής, με προβλήματα στην κυκλοφορία, πρόσβαση πολιτών σε υπηρεσίες και τα λοιπά, επιχειρήσεις και χώρους φιλοξενίας. Δεν θα επιτρέπονται αυτές οι συναθρήσεις για να μην έχουμε ζητήματα. Εντάξει, πώς το είπα, EuroLeague Final Four Athens 2026. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Σας φιλώ να περάσετε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στο Μετέχμιο μεταξύ συμφωνίας και επανέναρξης στρατιωτικών πληγμάτων. Προειδοποίησε ότι το παράθυρο της διπλωματίας μπορεί να κλείσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για όλα. Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε ότι παραμένουν τα αιτήματα για αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και άρση κυρώσεων. Κομβικό σημείο παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός πρόεδρος Γκαλιμπάφ προειδοποίησε για ισχυρή απάντηση, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν στις νέες εξελίξεις, αναμένοντας να υπάρξει λευκός καπνός για τερματισμό του πολέμου, με το Brent και το αμερικανικό αργό να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η μόνη λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το αμαξοστάσιο σε πωλείων. Αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλας δεν παρέστησε στη συνεδρίαση, επικαλούμενος τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τη συμπεριφορά του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας, καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο για δυσανάλογη αντίδραση της Αθήνας απέναντι στη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου προς Ευρωπαίους πολίτες. Είχε προηγηθεί διεθνής κατακραυγή, ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Στον πρώην πρόεδρο της Κούβας ασκήθηκε δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η Αβάνα καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης Εξόριστον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Ξημέρωμα Πέμπτης, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.
2: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. «Υπάρχω» σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, ιδιαίτερα στον εγγονό μου και στο σύζυγό, τα φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Να τους χαίρεσαι.

0: τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Γιάννη, καλημέρα. Αφιέρωσα στους γιορτάζουν, λέει, χρόνια πολλά σήμερα και στη μέρη να τους χαίρετε, λέει φίλη μας η Μάχη.

Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ένα τραγούδι λέει για μένα σήμερα ο φίλος μας ο Κώστας από την Καλαμάτα. Σας αγαπώ, λέει, όλους πολύ. Χρόνια πολλά και στο Ρισβά που γιορτάζει.

0: Για πάμε και μέχρι το Παναγιώτη, κάτι για μας. Έλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα!
0: Θα μου πείτε τι με πιέσε. Και βαλαχαρικλίνα. Βεβαίως, 1978, ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Για δέσιμο». Ακούμε το «Κούλα και Χαράλαμπε». Σαν σήμερα το 18 έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
3: Κούλα.
0: Απλά επέλεξα αυτό.
3: Χαράλαμπε.
0: Γιατί είναι το πιο εύκολα μεταδόσιμο. Γιατί τα υπόλοιπα πάει τον Πενελίκη σύννεφο.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
1: Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου. Πρώτο πρόγραμμα.

0: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
1: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
0: Και έβαλα και λάθος σήμα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Αείμνηστος Αντώνης Ρεπάνης, λοιπόν, ήρθες εσύ ή αλλιώς είσαι της μοίρας μου το πεπρωμένο. Δεν τραγούδισε μόνο τραγουδάρες, έγραψε και τραγουδάρες όπως το επόμενο του Στράτου. Άστε με απόψε μοναχό. Αλλά εδώ ο στίχος τσακίζει κόκαλα. Είναι για πολύ καψωμένους, λέμε. Έτσι, Κώστα Αρβανίτη, καλημέρα στον καλό φίλο. Μας ακούει κατοίκον εκεί στον Πειραιά.

Λοιπόν, μου λέει ο Σταυρούλιας, κάθε φορά λέει στην εκπομπή σου παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ρε φίλε, αφού μ' αρέσει, γιατί ζορίζεσαι? Μ' αρέσει ο στίχος και αυτό το τραγούδι έχει και μια ιστορία. Όταν λέω ιστορία, δική μου ιστορία. Έχουμε πάει με τον κουμπάρ μου, καλή ώρα μου τον θυμήθηκα απόψε, με πήρε ο καλός φίλος ο Λευτέρης ο Κοντουλάκος και μου λέει στις 13 του Ιούνιου έχω κλείσει στην Παιανία, στην κεντρική πλατεία, τα αδέλφια να τραγουδήσουν, τον κουμπάρο σου και τους άλλους δύο, θα έρθεις? Του λέω, μα είσαι σοβαρός, στο σπίτι μου δίπλα και δεν θα έρθω. Λοιπόν, τραγουδάει ο Άγγελος με τον Διαμαντή και με τον Στέλιο στην πλατεία της Παιανίας στις 13 του μηνός. Αυτό είναι μέσα στα δημοτικά φτιαγμένο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι πήγα σε μια δόση, είχα πάει σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου. Λοιπόν, και είμαστε εκεί, καθόμαστε στο τραπέζι, του δίνουν το μικρόφωνο και λέει αυτό. Του λέω, ρε Στέλιο, τι είναι αυτό το τραγούδι? Μου λέει, είσαι τρελός, ρε, του Στράτου. Λέω, και εγώ πώς δεν το έχω πάρει χαμπάρι? Εν τω μεταξύ, μετά έψαχνα να το βρω και δεν μπορούσα να το βρω πουθενά. Ήταν σε μια συλλογή του Ρεπάνη και δεν ήξερα ότι τότε εκείνες τις εποχές δεν είχαμε ούτε δίκτυο να το γράψεις, να βρεις την οσύνη, αν είναι του Ρεπάνη. Τέλος πάντων, δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με έναν άλλο καλό φίλο την ώρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Είπαμε χρόνια πολλά στους Κωστάδες που γιορτάζουν. Ρε, εσύ Αρβανίτη, δεν σου είπα χρόνια πολλά, ρε. Τι είναι τούτο στο... Α, καλά. Κωστάκη, χρόνια πολλά. Λοιπόν, να χαίρεσαι την οικογένεια και με υγεία πάντα. Λοιπόν, να κλείσουμε λοιπόν με έναν άλλο καλό φίλο, τον Γιώργο τον Γερολυμάτο, το «Κινδυνεύω».

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στο μετέχμιο μεταξύ συμφωνίας και επανέναρξης στρατιωτικών πληγμάτων. Προειδοποίησε ότι το παράθυρο της διπλωματίας μπορεί να κλείσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για όλα. Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε ότι παραμένουν τα αιτήματα για αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και άρση κυρώσεων. Κομβικό σημείο παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός πρόεδρος Γκαλιμπάφ προειδοποίησε για ισχυρή απάντηση, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν στις νέες εξελίξεις, αναμένοντας να υπάρξει λευκός καπνός για τερματισμό του πολέμου με το Brent και το αμερικανικό αργό να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η μόνη λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά και τόνισε